0: δίδε ζήκα μια στιγμή.
1: Μια μελαγχολική μελωδική γραμμή, ομολογία να γεύει. Τακτική να ενωθεί. Εγγραφή σκοτεινή να μυθεί. Εμορρεγή με μολογική διτέ ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή λοκάλευε από πάνε. Μελαγχολική μελωδική γραμμή. Είναι που η ψαχτή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοτεινή ρομή. Ομολογή είναι γρία θα πει. Ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Τι είναι τη φλίκη.

χρονών 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό, ίσως να κλείσεις, ίσως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Ωραία, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Ελπίζω να ήταν αυτό που φανταζόμουν.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

λευκό το σύννεφο και βρέχει στο διψασμένο την αυλή. Κι αυτός που πόνεσε πολύ γίνεται βράδυ.

Έβεις μια χαρά, σπουδαία μου μερμήγκη. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα μερμήγκα.

Thank you.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Βρισκόμαστε στο 1973, στην πόλη Σαντιάγκο της Χιλής. Το Εθνικό Στάδιο δεν θυμίζει πια γήπεδο, αλλά κολαστήριο της Χούντας. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε κελιά και το χορτάρι σε τόπο εκτελέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, θανάτου και ανελευθερίας, η Εθνική Χιλής αγωνίζεται για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία. Με ηγέτη τον επιθετικό Κάρλος Κασέλη. Αριστερός από τα γενοφάσκια του και προσωπικός φίλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε, δεν χαρίστηκε λεπτό στη Χούντα, ούτε όταν βρέθηκε στο στόχαστρο, ο ίδιος και η οικογένειά του. Πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο δικτάτορας Πινοσέτ καλεί τους παίκτες για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό. Όμως ο Κασέλη δεν δίνει ποτέ το χέρι του. Αρνείται τη χειραψία, αρνούμενος να αγγίξει τον άνθρωπο που είχε βυθίσει τη χώρα του στο αίμα. Η μητέρα του Κασέλη έχει ήδη συλληφθεί και βασανιστεί από το καθεστώς. Είχα φόβο, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ακολούθησε σιωπή μερικών δευτερολέπτων. Αυτή η σιωπή κράτησε αιώνες για μένα, θα πει αργότερα. Στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ο Κασέλη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους χουντικούς. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυτική Γερμανία, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, την πρώτη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο τύπος στη Χιλή, ελεγχόμενος από τον Πινοσέτ, τον παρουσίασε ως προδότη της πατρίδας. Όμως ο Κασέλη δεν λύγησε παρά την επιχρόνια στοχοποίηση. Το 1988, στο δημοψήφισμα για την απομάκρυνση του δικτάτορα, ο Κασέλη και η μητέρα του εμφανίστηκαν στην τηλεόραση στηρίζοντας το όχι. Από τότε που χρησιμοποιούσα τη δική μου κρίση, μου άρεσε η αριστερά και δεν σκέφτομαι να αλλάξω τα ιδανικά μου. Τα πιστεύω του με τα δικά του λόγια.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 14 Ιούλη 2026, και έχω την εντύπωση, χωρίς να απαιτούνται πανηγύρια ή οτιδήποτε άλλο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Από την ασάφεια των προηγούμενων μηνών ημερών, το αν ρεστοποιείται, εάν θα κατέψει εκλογές, αν θα διαλυθεί, αν θα κλείσει, υπάρχει πια μια νέα κατάσταση μετά και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας εχθές, που βεβαίως όλα θα κριθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Έχει αλλάξει τουλάχιστον το κλίμα και οι συσχετισμοί, και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει εδώ. Πραγματικά μπαίνει ένα τέλος στην ασάφεια που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε όμως πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα έρθουμε να τα πούμε όλα και το νόδικο χάρτη που ουσιαστικά βλέπουμε να υπάρχει για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, τις διεργασίες και τις διαδικασίες μετά και τις παρετήσεις εχθές από την πολιτική γραμματεία, που ουσιαστικά ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα κατάσταση. Λοιπόν, τα νέα όσον αφορά τον πόλεμο του Περσικού, τον στη Μέση Ανατολή γενικότερα, λίγο πολύ τα έχετε πληροφορηθεί. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι υπάρχει μια αντίδραση σε πολεμικό επίπεδο από το Ιράν εναντίον του Μπαχρέιν. Χτυπάνε αμερικανικές βάσεις και αποθήκες οπλισμού. Υπάρχει πάλι συναγερμός στο Μπαχρέιν. Το έχουμε πει ότι το Ιράν δεν μπορεί να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στην Αμερική, ούτε το Ισραήλ. Χτυπάει γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές εγκαταστάσεις. Το νέο και ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι ο Τραμπ αποφάσισε, μόνος του αποφασίζει, μόνος του ξεαποφασίζει, αυτό το έχουμε δει, να επιβάλλει διόδια στα στενά του ορμούς. Μέχρι τώρα είχαμε τους φρουρούς της Επανάστασης και το Ιράν να λέει ότι εμείς εδώ και τόσα εκατομμύρια και τόσα για να περάσετε και να κάνουν ένα face control. Αυτό το αποφάσισε χθες ο Τραμπ να γίνεται από σήμερα από τους Αμερικανούς. Δηλαδή, οποιοδήποτε πλοίο περνάει, και το βασικό εμπόρευμα που κουβαλούν τα πλοία είναι το πετρέλαιο, να επιβάλλεται, άκουσον, 20% φόρος διέλευσης επί του φορτίου. Δηλαδή, έχεις πετρέλαιο που κάνει $1 εκατομμύριο. Θα πληρώσεις διόδια 200.000 δολάρια. Εντάξει. Αυτή είναι η λογική του Τραμπ, προκειμένου, όπως λέει, να καλύψει τα έξοδα της ασφαλούς διέλευσης, δηλαδή την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, που θα εγγυώται ότι θα διέλθει ασφαλώς το πλοίο από τα στενά του ορμούς. Εδώ βεβαίως υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των Ιρανών, που λένε ότι ο έλεγχος είναι δικός μας και δεν έχουν δουλειά οι Αμερικανοί. Εκεί είναι τώρα η αιστεία έντασης, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε στον Τραμπ τα πληρώνεις, είτε στους Ιρανούς πληρώνεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, για να δούμε τις επιπτώσεις, άμεση επιβάρυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Εδώ όμως, ακούγοντας και χθες τις αναλύσεις πάρα πολλών και συναδέλφων, αλλά και όχι μόνο, που ειδικεύονται σε αυτά τα ζητήματα, επεσήμαναν το εξής. Ότι παρά το ότι έχουμε μια τέτοια ρητορική από τον Τραμπ, παρά το ότι έχουμε τις αψιμαχίες αυτές που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα,
Η τιμή του Μπρεντ δεν έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Έχει πάρει μία μικρή αύξηση. Καβάντζαρε τα 70, 72 δολάρια. Σε άλλες περιπτώσεις επισημαίνεται ότι εάν είχαμε αυτές τις εξελίξεις, το πετρέλαιο θα σκαρφάλωνε πάλι με 1%. Τι είναι αυτό λοιπόν που κρατάει την τιμή, στο ότι δεν εμπιστεύονται και πια δεν εμπιστεύουν τα λόγια του Τραμπ και τις κυβιστήσεις που βλέπουμε, παρακολουθούμε από μια μέρα στην άλλη? Ενδεχομένως. Πού είναι όμως το πρόβλημα, και το οποίο ειλικρινά, για να μην σας για να σας δώσω και ένα στίγμα, η ανάλυση που θα σας πω παρακάτω μεταδόθηκε από το Sky. Δηλαδή ότι ενώ έχουμε μια συγκράτηση των τιμών του πρωτογενούς προϊόντος, δηλαδή του πετρελαίου, του αργού, εκείνο το οποίο παίρνει φωτιά από χθες είναι τα προϊόντα διήλυσης. Δηλαδή ενώ η πρώτη ύλη έχει μια μικρή έως ανεπαίσθητη, θα έλεγε κανείς με βάση τις συνθήκες, αύξηση, τα προϊόντα διήλυσης εκτοξεύονται. Και έτσι έχουμε αυτό που καταγγέλλεται το τελευταίο διάστημα, ιδίως από τον Πολάκη, ότι το βαρέλι είχε διήλυση, κόστιζε για να διήλυστεί 8 με 9 δολάρια και έχει εκτοξευθεί στα 30 στην Ελλάδα. Τρεις φορές πάνω, τέσσερις. Ουρανοκατέβατα κέρδη οι επιχειρήσεις, αφέμαξη από τις τσέπες των πολιτών. 6 εκατομμύρια μπόνους στον πρόεδρο των διελιστηρίων της Motor Oil, στο Βαρδινογιάννη, αύξηση 2% στον εργαζόμενο. 6 εκατομμύρια μπόνους για πέρυσι. Εντάξει, αυτό βγάζει μάτι για το ποιοι πραγματικά κερδοσκοπούν πλέον καθαρά με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα χειρότερο όταν διαπιστώσει κανείς, και το έχουμε μάθει πια, το έχουμε πληροφορηθεί όλοι, ότι η εξάρτηση της χώρας από το περιβόητο LNG, το υγροποιημένο αέριο των ΗΠΑ, γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Και μάλιστα διαβάζω σε κάποιες ειδικές αναλύσεις ότι

τα συμφέροντα που θησαυρίζουν. Και αυτά τα συμφέροντα που θησαυρίζουν έχουν και όνομα τεπώνυμα, έχουν και συγκεκριμένα θησαυροφυλάκια. Εντάξει. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των της διεθνούς κατάστασης όπως διαμορφώνεται με βάση τα όσα παρακολουθούμε στην Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή. Το ένα από τα θέματα που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, και όποιος άκουσε χθες το δελτίο ειδήσεων, μάλλον το μεσημεριανό μαγκαζίνο με την Ακριβοπούλου και τη Γιάννα Παπαδάκου για το τι γίνεται με τις υποκλοπές, διαπιστώνει για ακόμα μια φορά ότι έχουμε ένα σκληρό καθεστώς. Εάν δε μέσα σ' όλα συνυπολογίσει και την συνέντευξη Δημητριάδη στο Λάλα, αντιλαμβάνεται ότι εδώ μιλάμε με, όχι με όρους πολιτικής, αλλά με, κάποιες, με κάποιον άλλον καταστάσεων. Ε? Και δεν ξέρω τώρα αν ο Δημητριάδης έχει αντιγράψει τον Κόπολα ή ο Κόπολα τον Δημητριάδη όσον αφορά τη φρασιολογία. Να τη φάει τη σφαίρα για να κερδίσει ο αρχηγός. Δεν πρόκειται να μιλήσω, η πατρίς, εγώ προστατεύω. Εντάξει. Μας ξεπερνάει όλα. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το μητσοτακέικο. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο Δημητριάδης είναι εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι της οικογενείας. Έτσι. Ας τα αφήσουμε. Η νέα εξέλιξη. Ο Ταλ Ντίλιαν, όπως αποκαλύπτει ο δικηγόρος κ. Κασές, έχει παραδεχτεί σε δικόγραφο, το ομολογεί δηλαδή σε δικόγραφο στο Ισραήλ, ότι έχει πουλήσει το Πρέταντορ σε ελληνικές αρχές. Και αυτό γιατί, όπως αποκαλύπτεται, ένας παρακολουθούμενος έχει καταθέσει αγωγή στον Ταλ Ντίλιαν στο Ισραήλ ζητώντας αποζημίωση 1 εκατομμύριο. Στις αντιρρήσεις ή αν θέλετε στην απόκρουση αυτής της αγωγής, ο Ταλ Ντίλιαν δηλώνει ότι εμείς δεν έχουμε σχέση, απλά πουλήσαμε το Πρέταντορ στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή εδώ πια η υπόθεση ακουμπά τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Και αν λάβουμε υπόψη μας και τα όσα είπε ο Δημητριάδης, ευκόλως κανείς μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Από τη μια πλευρά ο Δημητριάδης να καταθέτει αγωγές εναντίον όσων αναφερθούν στο πρόσωπό του για το ζήτημα των υποκλοπών, και από την άλλη να βγαίνει και λέει «εγώ προστάτευσα τον αρχηγό». Εγώ ανέλαβα το πολιτικό κόστος. Για ποιο πράγμα, κύριε Δημητριάδη, το ανέλαβατε? Για το αν είναι ώριμες ή αν θα πρέπει να κόβονται πιο κόκκινες ή πιο πράσινες οι φράουλες? Για το αν θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την τάδε ποικιλία στα Φιλιού? Για τις υποκλοπές ανέλαβατε το πολιτικό κόστος. Αλλά αγωγές εδώ, αγωγές εκεί, αγωγές παραπέρα. Μάλιστα, λαμπρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, αλλά μέσα από μία άλλη πόρτα. Την πόρτα των διαφορών που θα αρχίσουν πλέον να γίνονται ορατές. Το έχω γράψει και θα το πω κιόλας, ότι έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας ίσως να μην επιθυμούσε να έχει απέναντί του το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, γιατί θα έχει ένα πρόγραμμα. Μη φανταστείτε τώρα το πρόγραμμα της νέας κατάστασης, του Πολάκη, του Παπά, της Δούρου. Όχι. Το πρόγραμμα που είχε ο κύριος Φάμελος. Τα 11 σημεία. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ενδεχομένως η νέα, το νέο κόμμα Τσίπρα να μην ήθελε να υπάρχει αυτή η σύγκριση. Και γιατί το λέω? Ξέρω δυσαρεστώ φίλους, αλλά εδώ έχουμε πει, θα λέμε την αλήθεια, θα λέμε...

0: με αυτό που καταλαβαίνουμε και οι αντιδράσεις βεβαίως και η άλλη άποψη θα μεταφέρεται. Μια διαφορά λοιπόν που εντοπίστηκε όχι από μας, από πάρα πολλούς, γράφτηκε ήδη στον τύπο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα κομβικό σημείο όπου δεν χωρούσε ναι μεν αλλά ίσως ήταν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάθετη και είναι κάθετη σε αυτό. Ήταν, δεν ξέρω πόσοι έχουν παραμείνει να είναι κάθετοι, σε αυτό. Ούτε αναθεώρηση του άρθρου 16, ούτε τίποτα. Εντάξει, τελειώσαμε. Αυτή είναι η θέση. Έχουμε όμως την ρύθμιση του πολιτικού τραμπούκου Πιερακάκη που λέει ότι το Σύνταγμα δεν με αυτό και τα λοιπά, άρα εμείς κάνουμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Και βγαίνει λοιπόν εχθές ο κύριος Γαβρόγλου με μία συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών και εδώ πια καταλαβαίνει ο καθένας ότι έχει μετατοπιστεί τουλάχιστον το κόμμα Τσίπρα ως προς αυτό, τουλάχιστον όπως το εξέφρασε ο συγκεκριμένος πρώην Υπουργός Παιδείας, συντονιστής των τομεαρχών του κυρίου Τσίπρα, δεν του ανέθεσε τον τομέα της παιδείας και βεβαίως συμμετέχει σε αυτό το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο ανακοινώθηκε χθες. Τι λέει λοιπόν, και για να μην έχουμε, ξέρετε, παρεξηγήσεις και αν πείτε ότι διαστρεβλώνουμε κτλ. Θα διαβάσω ακριβώς το κομμάτι που ο κύριος Γαβρόγλου αναφέρεται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί αυτές τις μέρες, όπως το λέγαμε και χθες, χύνεται πολύ δάκρυ για το πώς οι οικογένειες ενδεχομένως να αναγκαστούν πολλές φορές να μην στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο ότι το έχουν περάσει, γιατί τα ενίκια ένας φοιτητής κοστίζει 1.300, δηλαδή όσο ένας μισθός, για να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη περιοχή από την οποία ζει. Και με αφορμή είχα πει για τους αποτυχημένους υπουργούς παιδείας, μεταξύ των οποίων θεωρώ και τον κύριο Γαβρόγλου, παρότι βρέθηκαν κάποιοι να τον υποστηρίξουν ότι έκανε τα πρώτα βήματα κτλ. Με αυτά που είπε όμως ο κύριος Γαβρόγλου στην συνέντευξή του, έτσι, νομίζω ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου τυχαία με το τι επιδιώκει το κόμμα Τσίπρα. Ας πάμε λοιπόν, ένα-ένα θα φαίνονται όλα. Πάμε λοιπόν στο ζήτημα των ιδιωτικών ή των μη κρατικών πανεπιστημίων. Λοιπόν, διαβάζει τώρα. Η ερώτηση είναι, η θέση σας για τα πανεπιστήμια παραμένει ίδια? Κατάργηση συμβουλίων, αλλαγή μοντέλου διοίκησης? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν του λέει αν είστε υπέρ ή κατά των ιδιωτικών ή μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούστε τώρα την απάντηση Γαβρόγλου. Η διοίκηση των πανεπιστημίων θα αλλάξει με την κατάργηση των ολιγομελών συμβουλίων. Ακόμα θα αποκατασταθεί η λειτουργία της συγκλήτου και η καθημερινότητα των καθηγητών δεν θα κυριαρχείται με ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μέχρι τώρα εδώ ένα γενικό και έτσι ανώδυνο πόνημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, λέξη προς λέξη το διαβάζω, συνεχίζει ο κύριος Γαβρόγλου, έχει ταχθεί διαχρονικά κατά των ιδιωτικών ΑΕΗ και της κατάργησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ωστόσο, δεν έχει διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση, για την ακρίβεια μια νέα αγορά με κολέγιο, πανεπιστήμια και κυπριακά ιδρύματα. Έχουμε ταχθεί κατηγορηματικά κατά της ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Υπάρχει όμως, εδώ αρχίζει το καλό, υπάρχει όμως, δηλαδή ναι μεν αλλά, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θεωρεί πως το Σύνταγμα επιτρέπει την ίδρυσή τους. Έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτά αρκετές χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, υπάρχουν ρήτρες που προβλέπονται στα συμφωνητικά εγκατάστασής τους. Εμείς θα επανεξετάσουμε τις συμφωνίες. Θα εξετάσουμε όλους τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης των ιδρυμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές ισότιμης πρόσβασης διαφύλαξης του ακαδημαϊκού επιπέδου και του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο πρέπει να ευθυγραμμίζεται με αυτό των δημοσίων. Το κυβερνητικό επιχείρημα ότι ο ανταγωνισμός θα βελτιώσει τα δημόσια πανεπιστήμια έχει ήδη καταρρεύσει. Τα αναβαθμισμένα κολέγια συνεργάζονται σήμερα με πανεπιστήμια του εξωτερικού που είναι ποιοτικά πολύ χειρότερα από τα δικά μας δημόσια. Τι καταλαβαίνετε λοιπόν εσείς? Να το ξαναδιαβάσω αυτό το κομματάκι. Υπάρχει ήδη φοιτητές, έχουν γραφεί συμφωνίες. Εμείς αυτό που θα κάνουμε θα επαναξετάσουμε τις συμφωνίες. Δεν πάμε δηλαδή σε μια αλλαγή. Τέρμα. Δεν έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά τα λέει ο κύριος Γαβρόγλου. Εκτός κι αν δεν συμφωνεί ο κύριος Τσίπρας. Και το πρόβλημα μου είναι ότι θυμάμαι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασελάκη ότι βγήκαν λαύροι εναντίον αυτής της θέσης, δηλαδή της θέσης που είχε εκφράσει ο Κασελάκης τότε, ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια να το δούμε, και πολύ καλά έκαναν οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ και τάχθηκαν κατά μιας τέτοιας εξέλιξης. Και μάλιστα θυμάμαι και τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της νεολαίας για τον τομέα της νεολαίας στην πολιτική γραμματεία, ο οποίος είπε τι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα έρχεται η νεολαία και παρετείται από το ΣΥΡΙΖΑ, προσχωρεί στο κόμμα Τσίπρα, βγαίνει μάλιστα ο Λαμπρίδης, πώς τον λένε, που συμμετέχει στη γραμματεία και λέει χθες δεν θα νομιμοποιήσουμε τον Μπολάκη, θέλουν να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αυτοί έχουν υπογράψει πάνω στον Τσίπρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αυτό το νέο παιδί, συμφωνεί με τον κύριο Γαβρόγλου και όσα εξέφρασε, ή έχει αλλάξει θέση και εκείνος από την εποχή που ήταν εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Ξέρετε, με καθημερινά παραδείγματα θα δούμε και τις διαφορές. Θα δούμε αν κάνουμε λάθος εμείς, κάνουν κάποιοι άλλοι. Αλλά έτσι βλέπεις τις διαφορές. Οι διακηρύξεις είναι πάντα με ωραία λόγια, τα μανιφέστα, επί του προγράμματος. Και εδώ θα δοθεί μάχη. Όχι αντιπαραθετικά, απλά εμείς πιστεύουμε αυτό. Κύριος στόχος και του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των άλλων προοδευτικών δυνάμεων είναι να φύγει μια ώρα γρηγορότερα το καθεστώς Μητσοτάκη. Εδώ ακούγεται κατά κόρον αυτό το επιχείρημα, ότι ναι και αυτό και όλα αυτά που κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά δίνουν νερό και εσείς που... Για σταθερή παλικάρια. Αυτό θα μπορούσε να το πει κάλλιστα ο Μητσοτάκης για το Σαμαρά, που φλερτάρει ο Μητσοτάκης με το 30% και έρχεται ο Σαμαράς και μπορεί να το κάνει 25%. Εδώ έχουμε όμως μια νέα, μάλλον έχουμε την αριστερή σύμπραξη, συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται εκεί 15, 16, 17. Πες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 3, 4, 5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει. Άλλωστε στο χέρι του κυρίου Τσίπρα ήταν να πει ελάτε όλοι μαζί πάμε. Άλλωστε το είπε χθες ο Νίκος ο Παπάς μετά την πολιτική γραμματεία. Ας έρθει ο Τσίπρας να κουβεντιάσουμε. Δεν είπε εμείς πάμε ντε και καλά απέναντι, αλλά κουβεντιάσουμε οργανωμένα. Όχι αυτό που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Παρετούμαστε και φεύγουμε. Λοιπόν, από ό,τι έχετε πληροφορηθεί, παρετήθηκαν εχθές 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, άλλαξαν οι συσχετισμοί, άρα η πλειοψηφία ουσιαστικά με συν το γεγονός ότι προς τιμήν τους ορισμένα στελέχη που βρίσκονται με την ψυχή στο κόμμα του Τσίπρα δεν συμμετέχουν στις εξελίξεις, όπως φάνω κάτι το έχω πει και η Όλγα Γεροβασίλη ή ο Γιάννης ο Ραγκούσης. Δεν συμμετέχω. Και ιδίως ο Ραγκούς έχει κάνει μια δήλωση ότι εγώ δεν μπορώ με αυτές τις συνθήκες και για λόγους αξιοπρέπειας να είμαι αυτός που θα καθορίσει τη συνέχεια ή το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ούτως ή άλλως. Ε? Λοιπόν, το χορό των νέων παρετήσεων, θέλετε να το πω κάπου, είναι δυσάρεστο. Ένας βουλευτής που έχει εκλεγεί με ένα κόμμα να παρετείται ή να, γιατί μετακομίζει σε ένα άλλο κόμμα. Όμως στην περίπτωση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι προσωπικό το σχόλιο, δεν έχει να κάνει ούτε με γραμμές ούτε με τίποτα. Είναι λυτρωτικό για το ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν όσο γρηγορότερα γίνεται αυτοί που θέλουν να πάνε σε άλλο κόμμα. Όσο γρηγορότερα. Και για τη δική τους αξιοπρέπεια. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει αυτά να έχουν λυθεί. Όσοι έχουν πάρει το δισάκι τους στον νόμο και πάνε προς τον Τσίπρα, να παραιτηθούν, να ανεξαρτοποιηθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά θα είναι λυτρωτικό για την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει ξανά το στίγμα ότι είναι εδώ και ότι πάει στη Βουλή. Να δοθεί ο αγώνας για να μπει στη Βουλή. Διαδικαστικά τώρα δεν προλαβαίνω. Θα σας τα πω μετά πριν την ανάγνωση των μηνυμάτων.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο και τους 105 στην 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr παντού. Λοιπόν, είναι η ώρα που συνήθως πάμε στα μηνύματα, 7:25. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, δύο πράγματα για το τι συνέβη χθες στην πολιτική γραμματεία και τι βλέπουμε να γίνεται από εδώ και πέρα. Με την έναρξη της πολιτικής γραμματείας, η κυρία Σαπουνάγια, αναπληρώτρια γραμματέας, και η κυρία Σημεωνίδου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Συν ακόμα 4 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της νεολαίας. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ασχοληθώ με το τώρα ότι η κυρία Σαπουνά διαλύουν, διχάζουν, τραμπουκισμοί και τα λοιπά. Αυτά είναι τώρα λόγια που από ένα σημείο και μετά τα καταλαβαίνω. Η αναφορά νωρίτερα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια νομίζω ήταν σαφής, για το τι εάν οι νεολαίοι που από το ΣΥΡΙΖΑ που πάνε στο νέο κόμμα δέχονται αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γαβρόγλου και άρα οι θέσεις της Ελλάς για τα ιδιωτικά ή για τα μη κρατικά, αν θέλετε, πανεπιστήμια. Λοιπόν, παραιτήθηκα λοιπόν εχθές με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση λόγω της αποχώρησης και να αρχίσει αμέσως μετά με απαρτία επί των παρόντων. Μην νομίζετε ότι δεν υπήρξε κριτική, υπήρξε και κριτική για τις κινήσεις των τριών δούρου παπά. Έτσι το λέμε σχηματικά για να συνεννοούμαστε, γιατί μειοψηφία δεν είναι αυτό που γράφεται πλέον, είναι η πλειοψηφία στο κόμμα από ό,τι αποδεικνύεται. Σκληρή κριτική στην στάση άσκησε η κυρία Σβίγου, η πρώην γραμματέας του κόμματος. Όλα όμως έτσι μπαίνουν σε μια νέα διαδικασία να δηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ παρόν, αλλά το να σε κατηγορούν αυτοί που φεύγουν και παρετούνται ότι θέλουν να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή όταν λένε ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης ότι εμείς θέλουμε να πάμε σε εκλογές και θα πάμε σε εκλογές, θα είμαστε παρόν, θέλουν τη διάλυση του κόμματος. Ενώ οι άλλοι που φεύγουν, τι θέλουν ακριβώς? Δηλαδή ή όταν οι νεολαίοι προτείνουν δημοψήφισμα για να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έχουν και μια αντίφαση μέσα. Γι' αυτό σας λέω, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι ότι όλοι βρίσκονται σε ένα κρίσιμο δίλημα και σταυροδρόμι και είναι λογικό να ακούγονται επιχειρήματα που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Έτσι, είπαμε, η αντιπαράθεση δεν είναι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ ή και πρώην συντρόφων. Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης και το καθεστώς Μητσοτάκη που πρέπει να ξεκουμπιστεί με την ψήφο του ελληνικού λαού. Άρα έχουμε μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ξανά, όπως είχε αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, συνέχιση των εργασιών με συγκεκριμένη εισήγηση πλέον από την πολιτική γραμματεία. Θα έχουμε την εκλογή γραμματέα στην Κεντρική Επιτροπή. Εν τω μεταξύ, μέσα στη βδομάδα, είμαστε ήδη στην Τρίτη σήμερα, αυτό που δρομολογείται είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου δύο είναι τα πράγματα, δύο είναι τα ζητήματα που θα τεθούν. Πρώτον, η επιστροφή του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και ενδεχομένως η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρέη προεδρεύοντος ασκεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Γραμματέας τώρα ακούγεται το όνομα του νέου εισελθέντα στην κοινοβουλευτική ομάδα λόγω της παραίτησης της κυρίας Νότοπούλου, του αγαπητού Ιωάννη, λοιπόν, ο οποίος ενδεχομένως να αναλάβει γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα δούμε τώρα εάν
ο Γιάννης Αμανατίδης, αν δεν είπα το επώνυμο. Λοιπόν, θα δούμε εάν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ΔΕΗ πει ότι αρκεί η επιστολή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολάκη στο Προεδρείο της Βουλής για επανένταξη του Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ή εάν χρειάζεται άλλη διαδικασία. Πάντως αυτό θεωρείται ότι μπορεί να γίνει. Τώρα, είχαμε ακόμα μια παρέτηση βουλευτή εχθές, ενώ ο Σίμος Κεδίκογλου, ο Σίμος λέω και εγώ τώρα, ο Κεδίκογλου λοιπόν, έλεγε ότι θα παραιτηθεί. Ο Σίμος έχει χαθεί ούτως ή άλλως από τότε που έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ, έχει χαθεί ο ξάδερφος του. Βουλευτής Εύβοιας έκανε μια ανάρτηση ότι παραιτείται τις επόμενες μέρες, τελικά παραιτήθηκε πολύ γρηγορότερα. Η έδρα τώρα μάλλον καταλήγει στον κύριο Αποστόλου, ο οποίος έχει προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά. Θα την κρατήσει την έδρα, θα δούμε. Θα δούμε και εκεί πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Από εκεί και πέρα θα το επαναλάβω. Όσοι βουλευτές έχουν δρομολογήσει την έξοδό τους, καλό είναι να την επισπεύσουν. Έτσι. Δεν μπορούν να καθορίσουν και να επηρεάσουν τις εξελίξεις, ενώ είναι σε άλλο κόμμα. Απλά πράγματα. Μην παρατηρήσουμε δηλαδή αυτό που έκανε η κυρία Σαπουνά τις προηγούμενες μέρες, να βγάζει φυρμάνια. Ξεκάθαρα πράγματα. Όσοι δεν θέλουν να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, καλό είναι να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Και ναι, είναι λυτρωτικό. Συγγνώμη που το λέω, μου στοιχίζει και συναισθηματικά που το αναφέρω, ότι οι άνθρωποι που εξελέγησαμε το ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει πλώρη αλλού, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσουν κάτι. Χθες ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Του Ελλάς. Του κόμματος Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, για να συνοηθούμε. Όπου εκεί δεν είδαμε κανένα από τους αποχωρώντες, αποχωρήσαντες ή αποχωρούντες, πλην ελαχιστοτάτων της πρώτης φουρνιάς. Όπως τον κύριο Μανιό, ξέρω εγώ, κτλ. Είπαμε, ο κύριος Καραμέρος και ο κύριος Κόκαλης έχουν κλείσει θέσεις. Οι δύο αυτοί έχουν καπαρώσει θέσεις. Δεν το συζητάμε. Είναι οι δύο θέσεις ρεζερβέ παρά τα αντίθετα που λέει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, ο Καραμέρος στην Ανατολική Αττική και ο Πέτρος Κόκαλης στον Πειραιά. Είναι οι δύο κλεισμένες θέσεις, και μάλιστα για τον Πειραιά του Πέτρου Κόκαλη φαίνεται ότι έχουν πέσει και γέφυρες με το Μαρινάκι λόγω Ολυμπιακού κτλ. Λοιπόν, έτσι έχει το ρεπορτάζ. Θα τρέξουν πράγματα δηλαδή μέσα στη βδομάδα για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και στην περίπτωση εθνιδιασμού με εκλογές το Σεπτέμβρη να είναι έτοιμος στις κάλπες με τα δικά του ψηφοδέλτια. Και είπαμε, με κοινό στόχο, με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματά σας, αρκετά και σήμερα, και σας ευχαριστώ. Ο Δημήτρης, πρώτος και πουρνό. Καλημερίζω εσένα Γιάννη, επίσης και τον αγαπημένο μας σταθμό. Καλημέρα σε όλους τους αριστερούς. Να σου πω Δημήτρη ότι εγώ περισσότερο τώρα ελπίζω ότι το κόκκινο θα είναι εδώ, θα παραμείνει ανοιχτό, ιδίως μάλλον θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει στη Βουλή. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να αντέξει να υπάρχει το κόκκινο, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγαινε στις εκλογές, γιατί παρετούνταν, έφευγαν, πήγαιναν στον Τσίπρα, το κόκκινο δεν μπορούσε πια να σταθεί. Άλλωστε το είχε πει ο κύριος Φάμελος στην τελευταία του συνέντευξη ως πρόεδρος εδώ στο κόκκινο. Λεφτά έχουμε μέχρι το Δεκέμβρη. Μετά το Δεκέμβρη, θα δούμε. Άρα λοιπόν εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πάμε στο μήνυμα του φίλου τώρα,
του Νίκου από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Να σε καλά Νίκο. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, Κόκκινο και σε όλους τους πρωινούς φίλους. Να είσαι καλά Τάκη. Καλλιόπη μας καλημερίζει επίσης. Να είσαι καλά Καλλιόπη. Ο Βασίλης. Νέο ξεκίνημα με την εγκυρότητα Κουβέλη και την σοβαρότητα των υποστηρικτών του Κασελάκη, Πολάκη, Παπά. Ρε δεν πάμε καλά. Ρε Βασίλη, αφού εσένα δεν σ' αρέσει αυτό το πράγμα, πρόσβαλε κανένας τον αυτούς που υποστηρίζεις? Πρόσβαλε κανένα? Σε πρόσβαλε σένα κανένας? Είπαμε πολιτική κριτική. Έφνη σου φταίει ο Κουβέλης. Γιατί έκανε το έγκλημα ο Κουβέλης ως πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας να πει στην κυρία Σαπουνά ότι δεν έχεις δικαίωμα να αναβάλεις μια κεντρική επιτροπή. Γιατί τόση χολή, ρε παιδιά? Γιατί τόση χολή? Για πες μου ένα άλλο. Θα το πω διαφορετικά τώρα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Είναι μια δύσκολη περίοδος όπου και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης έχουν ενώσει δυνάμεις και προσπαθούν να δουν την επόμενη μέρα, αλλά με ανεγκάζει να σου πω, για πες μου ποιος άλλος έχει φέρει τόσες πολλές υποθέσεις διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας στο προσκήνιο από τον ανίκανο κατεσέ Πολάκη? Ποιος τύχησε? Οι αποκαλύψεις του Πολάκη μήπως οδήγησαν στο να μην κατέβει η γραμματέας τότε υπεύθυνη για τις φυλακές στην Εύβοια υποψήφια με τις αναθέσεις? Ή έχεις συγκινηθεί κι εσύ από το κλάμα της συγκεκριμένης βουλεύτριας? Δηλαδή αυτή η λογική της απαξίωσης των πάντων γιατί δεν συμφωνούμε μαζί τους. Εάν λοιπόν εσύ Βασίλη ως αριστερός νομίζεις ότι η αριστερά βρίσκεται στις αγκαλιές της Ελλάς, πήγαινε εκεί. Κριτική καλοδεχούμενη, όχι όμως ύβρις. Δεν σε νουθετώ. Απλά σου λέω ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο ακόμα και όταν δεν διαφωνούμε, αλλά επί συγκεκριμένων. Να σου πω μια κρίσιμη λεπτομέρεια λοιπόν. Αλλά άστο, γιατί θα την πω σε κάποιον που θα καταλάβει και έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Για τον Κουβέλη θα σου έλεγα κάτι. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη. Αυτό το σκέτο Φίλιππε σε μάρα να ξέρω. Σε στενοχωρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι εδώ Φίλιππε και πρέπει να κατέβει σε εκλογές. Εγώ δεν έχω ξαναδεί κόμμα στα χρονικά να πει εγώ κατεβάζω ρολά γιατί έγινε ένα άλλο παραδίπλα. Η Λιλιάνα. Γιάννη, λύσε μου μια πορεία. Τι θα κάνει ο χαμένος υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτός είναι ο Πολάκης είτε η Δούρου είτε όποιος άλλος, θα παραμείνει στο κόμμα ή θα πάρει τους δικούς του και θα φύγει? Καλή ερώτηση. Άκου να σου πω λοιπόν μια ιστορία που έγινε πολύ πρόσφατα. Στο ΣΥΡΙΖΑ ως γνωστόν διεκδίκησαν την Προεδρία ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Γκλέζος. Έτσι. Ο κύριος, άστο ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Γκλέζος, ο κύριος Φαραντούρης, εντάξει. Είναι μια κατηγορία από μόνος του, δεν μπαίνει σε μια λογική. Πάμε στους δύο πρωταγωνιστές λοιπόν. Φάμελο, Πολάκη. Ο Φάμελος πήρε 49% και ο Πολάκης πήρε 43%. Και λέει ο Πολάκης, όχι, δεν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αναγνωρίζω ότι πρόεδρος πρέπει να γίνει ο Φάμελος και εκεί στρατιώτης. Μέχρι την προηγούμενη κεντρική επιτροπή και την αναφορά Πολάκη, πες μας πρόεδρε που το πας με το κόμμα Τσίπρα που τον διέγραψε, είδατε εσείς κανένα να φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ?
Είδατε τον Πολάκι να βάζει τρικλοποδιές? Είδατε τον Πολάκι να λέει εγώ με 43%? Όχι, γιατί νομίζω ότι η πορεία και το παρελθόν κάθενος σηματοδοτεί και το μέλλον. Πού πάμε τώρα? Στο Χρήστο. Καλημέρα Χρήστο, από το Περιστέρι. Γιάννη καλημέρα, σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Κουνάω το μαντήλι σε όσους όφυλαν εχθές να μας είχαν απαλλάξει από την παρουσία τους. Αυτό που θέλω να ακούω είναι τα βήματα για την ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω πως δεν είμαι μόνος μου, λέει ο Χρήστο Περιστέρι. Χρήστο, δεν είσαι μόνος σου. Γιατί μέσα σε αυτή την απόλυτη κατρακύλα και την ασάφεια των προηγούμενων ημερών υπήρχε ένα 2% με τις δημοσκοπήσεις που πιστεύετε ή δεν πιστεύετε που επέμενε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να σας πω? Θέλει αγώνα. Δεν θα κάνω προβλέψεις. Είναι δύσκολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει στην επόμενη βουλή. Και να δώσει χέρι βοήθειας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις που θέλουν να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη Βουλή δεν είναι να κατηγορεί τους όμορους πολιτικούς χώρους, αλλά να είναι απέναντι στη δεξιά, απέναντι στο Μητσοτάκη. Και ναι, είμαστε πολύ Χρήστο από το Περιστέρι. Η Χριστίνα. Καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Να πω κάτι Γιάννη. Δεν είναι υπερβολή, αλλά νομίζω ότι ο Αλέξης έχει καβαλήσει καλάμι. Δεν μπορεί ρε φίλε να το λες 100 φορές δεν θέλω συνεργασία με κανέναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κανένας. Αντί να πει ότι όχι φίλοι μου, ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή και να πάμε όλοι μαζί να ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία και όχι να γινόμαστε 1000 κομμάτια. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Μα λέμε τώρα ότι ρίχνουμε εμείς νερό στο μήλο του Μητσοτάκη όταν ο Τσίπρας λέει δεν θέλω συνεργασία με κανέναν. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Εκτός και ξέρει αυτός κρυφές δημοσκόπησης ότι είναι στο 35% ή ότι έχει ανάλογο κλίμα με αυτό του 15%. Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, τι βόβα έριξες με τον Γαβρόγλου? Είπαμε να πάμε λίγο προς σοσιαλδημοκρατία, όχι στρίψε όλο δεξιά Γιάννη. Μα Γιάννη, αυτό λέμε, ότι όσο περνάμε και πηγαίνουμε και δούμε και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, θα δούμε και άλλες διαφοροποιήσεις και άλλες διαφορές. Δεν μπορεί πάνω σχάρι ο κύριος Χουλιαράκης, που είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι δίπλα στο Στουρνάρα κατά μία έννοια, συνεργάτης του κυρίου Χουλιαράκη ήταν η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία, να πω την αλήθεια τώρα εδώ πέρα, για να δούμε. Δεν ξέρω που ήταν, ξέρω ότι ως εκπρόσωπος τύπου τα πάει μια χαρά. Α, ταλεντάκι. Ταλεντάρα θα έλεγε κανείς. Κλείνω την παρένθεση. Υπάρχουν μετατοπίσεις του κυρίου Τσίπρα. Ναι, υπάρχουν. Και αυτό με το Γαβρόγλου το διάβασα λέξη προς λέξη για να μην μου πει κανείς ότι είπαμε. Άλλωστε υπάρχει μεγαλύτερη βόμβα από αυτό που είπε ο Σκιακαντάρης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Δηλαδή όλοι εμείς είμαστε τοξικοί. Αλλά μόλις φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ και πάμε στο Τσίπρα, μπαίνουμε σε μια κολυμπήθρα και αποβάλλεται η τοξικότητα. Λοιπόν, ο Διονύσης. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, αλλά πολλές φορές και καυτό. Από το βιβλίο Best Seller, μια μέρα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο Μπουτζοξίδικο της Ιεράς Οδού, μάλιστα. Λοιπόν, και παραθέτει εδώ ένα link με τον Κασελάκη. Λοιπόν. έχεις χιουμοράκι. Λοιπόν. Ναι, λέει, κάνει μια αναφορά του. Αναφέρεται ο Διονύσης σε αυτό που είπε ο Κασελάκης ότι από τους βουλευτές που πάνε προς το Τσίπρα. Ήταν όντως έξυπνο. Αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή, με χαρά να σας γράψω μία. Μόνο που αυτή θα είναι, αγαπητέ Κασελάκη,
αιτία για να μην πάνε, αν έχουν συστατική επιστολή από εσένα. Λοιπόν, ο Βασίλης Οπή. Κύριε Σταρτάκη, καλή σας μέρα. Θα ξαναπώ ότι ειλικρινά η λειτουργία του καλού δημοσιογράφου είναι να απέχει τις, να απηχεί τη σκέψη των ακροατών, αλλά και να μεγενθύνει, μισό λεπτάκι, ή να λειτουργεί ως ενισχυτής των σκέψεων των μουγκών που βρίσκονται από κάτω.

0: Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 14 Ιούλη 2026, με τον Σπύρο Παπακώστα να κρατά εδώ το τιμόνι της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο, το Χάρι Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμο πόλεμος και εκείνος. Γεια σου Χάρη. 3214 επτάρια το τηλεφωνικό νούμερο εδώ στο Κόκκινο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μαζί σας ως τις 8. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου που μπορούν να στείλουν την καλημέρα τους, μπορούν να στείλουν τις απόψεις, τις θέσεις τους, την απεσιοδοξία, την αισιοδοξία, τη διαφωνία τους γενικότερα. Εκείνο όμως που παρατηρώ σήμερα και επιτρέψτε μου να το πω, είναι ότι βλέπω μια αισιοδοξία. Βλέπω μια ανάσα, το ότι το κόμμα είναι εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, θα κατέβει σε εκλογές, θα αναμετρηθεί και με τον εαυτό του ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αλλά εγώ με μια φράση που συμφωνώ μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής γραμματείας εχθές, είναι ότι μπαίνει τέλος στην ασάφεια που υπήρχε το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Λοιπόν, οι ακροατές του Κόκκινου μπορούν να... είναι μια εύκολη διαδικασία για να πούμε την καλημέρα ή να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις και θέσεις μέσω της εφαρμογής Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Και οφείλω να σας πω ρε παιδιά ότι ναι, πήραμε μήνυμα μόλις πριν από λίγο και από το chat GPT. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μας έστειλε μήνυμα. Γεια, μπορώ να σε βοηθήσω με τη συγγραφή, τη μάθηση, τον προγραμματισμό και την ανταλλαγή ιδεών. Σας ευχαριστούμε, απαντώ εγώ πάρα πολύ, και τις ιδέες μας έχουμε και τις απόψεις μας έχουμε και προτιμούμε να τα λέμε απλά, καθημερινά και κατανοητά. Δεν χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλού, εμείς λέμε όχι σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και το εννοούμε, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή αυτό ναι μεν αλλά ίσως επειδή διότι, δεν χρειάζεται. Ο κύριος Γαβρόγλου εξέφρασε χθες μια άλλη άποψη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ότι ναι, έχουμε πει. Ναι, βεβαίως, αλλά η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα μη κρατικά, αυτό που θα κάνουμε είναι να επανεξετάσουμε πώς λειτουργούν αυτά. Άλλη θέση αυτή και άλλη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο προχωράμε θα βλέπουμε αυτές τις μικρές διαφορές. Μικρές. Θα τις δούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Μέσα στη βδομάδα μετά τη χθεσινή πολιτική γραμματεία, την αποχώρηση στελεχών που διαφωνούσαν, νομίζω ότι ο πιο ορθός όρος είναι αυτός, αποχωρούν στελέχοι που διαφοροποιούνται, που διαφωνούν με τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κόμμα, εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί φεύγουν, αυτοί που διαφωνούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει, να λειτουργήσει ως κόμμα. Διαφωνούντες με τι? Οι διαφωνούντες με το να υπάρξει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ ή σε ένα σχήμα συνεργασιών στις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, να συζητήσει οργανωμένα ή να κατέβει αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους στις εκλογές. Αυτή είναι η διαφωνία. Λοιπόν, πολιτική γραμματεία, κοινοβουλευτική ομάδα, κεντρική επιτροπή. Πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να πάμε μετά στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με την εφημερίδα Καθημερινή, καθώς σήμερα Τρίτη κυκλοφορούν οι καθημερινές εφημερίδες. Λοιπόν, οι πρωινές εφημερίδες, η Καθημερινή λοιπόν, στο πρώτο της θέμα, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Παιδιά, το τι γίνεται, τα έχει κάνει το κτηματολόγιο μπάχαλο. Παντού. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα κάτι. Έχει πάει κάποιος και έχει χτίσει. Για να καταλάβετε εδώ πέρα γιατί πρόκειται. Και το κτηματολόγιο σε ιδιώτες έχει πάει τώρα για να μην. Έχει χτίσει κάποιος. Και έχει χτίσει το μαντρωτυχό του, έχει χτίσει την οικοδομή του πάνω στα όρια ενός οικοπαίδου, έχει χτίσει το μαντρωτυχό του. Ε? Και έρχεται το κτηματολόγιο και σου λέει: όχι, το οικόπεδο αυτού που έχει χτίσει έπρεπε να είναι 15 πόντους, 20 πόντους μέσα στο δικό σου. Άντε τώρα να είσαι ένα καλό πιστό γείτονα, αν είσαι κανένα σέρτη, πρέπει να πας σε αγωγές να φτιάξει. Ενώ έχει χτίσει. Έχει θεμελιώσει πάνω στο σύνορο. Να γιατί εδώ μιλάμε για Ελλάδα. Έτσι. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ενστάσεων, αγωγών, αγωνίας, χρήματος, τσακωμών. Γιατί? Γιατί κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λοιπόν, άλλα θέματα. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μια λύση. Λοιπόν, τα στοιχεία που οδήγησαν στις σύλληψεις για τη Μαρφίν, αυτό είναι το ΣΥΡΙΑ, είναι η τρίτη φορά που συλλαμβάνει τρομοκράτες και τους δικάζει κιόλας ο Χρυσοχοΐδης. Ε? Δεν είναι ότι συλλαμβάνει, τους δικάζει κιόλας. Χρυσοχοΐδης. Πολιτικός Γενίτσαρος Μητσοτάκη. Τελεία Παύλα. Λοιπόν, δύο διαστόρμους θέλει τώρα ο Τραμπ. Η ενίσχυση της ασφάλειας έφερε μείωση παραβατικότητας. Γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και δίζελ. Γιατί κάποιοι οικονομάνε. Δηλαδή, τι θέλει φιλοσοφία. Κάποιοι δεν ελέγχονται. Σου λέει έτσι γουστάρουμε, ρε φίλε. Τόσο γουστάρουμε την έχουμε τη βενζίνη. Όταν η Κομισιόν κατάλαβε ότι η Ευρώπη ότι αυτό το παιχνιδάκι θα παίζεται, τους είπε φορολογήστε τους. Από 30 έως 90%. Εμείς τι ήρθαμε και ψαλίσαμε εδώ ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, άντε να τους βάλουμε ένα 30% και δεν ξέρω αν εισπράχθηκε και αυτό το 30%. Και όχι 90%. Και σου λέει ο Βαρδίνο Γιάννης, πάρε 6 εκατομμύρια μπόνους Γιάννη Βαρδινογιάννη ως πρόεδρος της Motor Oil. Γιατί να μην τα πάρει? Και προσέξτε, δεν είναι το ζήτημα ο Βαρδινογιάννης. Σα ίσα που το Τζίγκερ δεν ξέρω γιατί, αλλά τον συμπαθώ κιόλας. Αλλά, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι προκλητικός, τα λοιπά. Άλλο τώρα, εντάξει, επιχειρηματίας είναι, το συμφέρον θα κοιτάξει. Αλλά, ρε παιδί μου, δεν είναι πρόκληση. Πόση κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες η νέα μάστιγα. Η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης, για να το διαβάσω ρε παιδιά αυτό το κομματάκι, είναι πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση αλλά τον κανόνα στους χώρους εστίασης στη Γαλλία. Είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Η γενιά που είχε την τάση να πίνει, τότε υπήρχε η κάναβη. Τώρα

Λοιπόν, να πάμε τώρα. Ναι, μου στέλνει ένας ακροατής να ξαναδιαβάσω αυτό το άρθρο του κυρίου Γαβρόγλου. Πληκτρολογήστε Γαβρόγλου, συνέντευξη εφημερίδα συντακτών. Μπέστε και διαβάστε το, γιατί αλλιώς να το διαβάσει και να το μεταφέρω. Ναι, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ο κύριος Γαβρόγλου δεν έθεσε θέμα μη κρατικών πανεπιστημίων, ιδιωτικών πανεπιστημίων δηλαδή, αλλά πώς θα επανεξετάσει, εάν γίνει κυβέρνηση στο κόμμα, τη λειτουργία τους. Μάλιστα. Όχι πώς θα τα καταργήσει και τα λοιπά, γιατί τέρμα, εντάξει. Αυτά είναι στο παρελθόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στον Ριζοσπάστη, όπου διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Σήμερα έχει απεργία η ΑΔΔ, είπαμε. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών τώρα. Εγώ θα τη λέω εφημερίδα απολυμένων. Γιατί δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η συνεχής διαδικασία απολύσεων. Λοιπόν, πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδεόριστους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 8,90. Μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300. Ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ. Αγκάθιτο στεγαστικό. Ο Μητσοτάκης. Ορίστε. Φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές. Γιατί ο άλλος είναι στο Ηράκλειο και σου λέει όχι, θα πας να σπουδάσεις. Παρότι υπάρχει σχολή στο Ηράκλειο, κύριε Γαβρόγλου, αυτό θα επανεξετάσετε. Και εσείς αποτυχημένος υπουργός είστε. Όπως όλοι οι υπουργοί. Όλοι οι υπουργοί, και έπρεπε να μην ξανααναφερθείτε στην παιδεία ως πολιτικά πρόσωπα. Έχει ιατρική στο Ηράκλειο, αλλά ο κριτικός θα πρέπει να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει. Έχει στην Αθήνα, αλλά ο Αθηναίος θα πρέπει να πάει στην Κρήτη να σπουδάσει. Τι ωραίο σύστημα. Και μετά κλαίμε όλοι μαζί, γιατί τα ενίκια είναι ακριβά για τους φοιτητές. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για τι λέει εδώ πέρα, υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Αυτό είναι το γνωστό κολπάκι. Εταιρείες συμβούλων και αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς. Οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πώς το 37 έγινε 1% ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και θα σας διαψεύσει, κύριε Κοτάκη. Και ίσως είπαμε να συντάσσετε κι εσείς με την άποψη του κύριου Βορύδη ότι θα πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Διαβάζουμε συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Και που είστε ακόμα, έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τα νέα, τα μυστικά της υπέρτασης. Α, ναι, πρώτο θέμα. Δεν ξέρω ποιο είναι πρώτο θέμα αυτό. Ή στην Ευρώπη ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Με μπερδεύουν τα νέα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη. Λοιπόν, η απογευματινή διαβάζουμε. Έργο ανάσα, ανοίγει δρόμος στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής. Η πίσω αυλή της Αθήνας είναι η Δυτική. Η περιφτώνη των Ιδραυλικών έχει γίνει τώρα πίσω αυλή. Μάλιστα. Ωραία το πάτε. Μια χαρά το πάτε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνισμοί για εντάξει, ωραία, εντάξει. Θες να ζήσεις και εσύ το μύθο σου και την ελπίδα σου, πάρε ελεύθερο τύπο να δεις που διορίζουν και που όχι. Λοιπόν, εντάξει, έχει παραγίνει το κακό με αυτή την ιστορία. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Αυτό το σύριαλ τώρα με τις νέες δράσεις του FBI, του Χρυσοχοΐδη. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά όσον αφορά, υπάρχουν αρκετά μηνύματα εδώ από τους φίλους ακροατές. Να δούμε όμως και με τους καλεσμένους μας

0: τι γίνεται. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστούμε, λοιπόν, γιατί έχουμε, είπαμε, απεργία, στάσεις εργασίας και ήθελαμε να το δούμε αυτό το ζήτημα. Γυρνάω πίσω στα μηνύματά σας, μισό λεπτάκι, που είχαμε μείνει. Λοιπόν, του Κωνσταντίνου το διαβάσαμε, η Θάλια. Θάλια, σου το επιστρέφω αυτό, αυτό που βάζεις εδώ, τα ανθρωπάκια, σου τα επιστρέφω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Έτσι. Και πρόσεξε, μην πάθεις τίποτα από την πολυχολή. Ο Γιώργος, μια καλημέρα είναι αυτή, την λέω και ας πρεσυχάμω, όσοι και αν φύγουν, εμείς εδώ θα είμαστε. Αποκαλύφθηκε η αλήθεια για πολλούς που έκαναν τους προοδευτικούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζω να μείνει πιστός στα πιστεύω του και να αγωνιστούμε για μια παρουσία του στη Βουλή. Αυτό λέω, φίλε. Γράφεις και άλλο, δεν προλαβαίνω, έχω τον καλεσμένο, πρέπει να πάω και επανέρχομαι για να συνεχίσω με το μήνυμά σου, Γιώργο. Λοιπόν, Νίκος Τράκας, πρόεδρος ΠΟΕΟΤΑ, στάση εργασίας για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο από την ΑΔΔΗ. Καλημέρα, κύριε Τράκα, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχετε μπει στο στόχαστρο, έτσι. Μια αξιολόγηση, μια να πάρουμε τη μονιμότητα, μια το ένα, μια το άλλο. Απλά να σας έχουμε εργαλεία στα χέρια μας. Ή κάνω λάθος?
1: Έτσι είναι ακριβώς, γι' αυτό ετοιμαζόμαστε από το πρωί, ετοιμαζόμαστε το πρωί για να κατεβούμε στην απεργία για να δώσουμε για άλλη μια φορά μια μάχη.
0: Αυτή είναι μόνο η μονιμότητα ή είναι ένα σύνολο ζητημάτων που ουσιαστικά φτάνουν σε μια κατάσταση που λέτε δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα, από μια περιά οι ελλείψεις, οι αξιολογήσεις, όλα αυτά αποτελούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Είναι όλα, είναι τα εργατικά ατυχήματα, είναι χιλιάδες ελλείψεις προσωπικού, υπάρχουν τόσο στα νοσοκομεία όσο στην παιδεία, και στην παιδεία και στη ΣΟΤΑ και σε όλο το δημόσιο. Είναι πολλά πράγματα που σήμερα η ΑΔΔΗ έχει ξεκινήσει για 4 ώρες στάση εργασίας, όπου νομίζω ότι έχει δουλευτεί πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε ενημερώσει τον κόσμο το τελευταίο διάστημα. Αυτή τη βδομάδα ενημερώσαμε τον κόσμο και νομίζω ότι θα έχει μια μεγάλη απάντηση προς την κυβέρνηση για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
0: Στο βάθος όλων αυτών των ρυθμίσεων που βλέπουμε, είτε με την άρση της μονιμότητας, είτε με την χορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, όλες αυτές οι διαδικασίες, μήπως το βάθος είναι ότι άντε να το μειώσουμε το κράτος, άντε να δώσουμε και τις εργασίες στους ιδιώτες από τα σκουπίδια μέχρι οτιδήποτε?
1: Μα όλα αυτά είναι στο, όλα αυτά που γίνονται είναι μόνο και μόνο για να δοθεί το, να δοθούν τα πέντε στους ιδιώτες και στα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα. Αυτό είναι το στοίχημα και αυτό το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί.
0: Ναι, αλλά θα πει κάποιος, κύριε Τράκα, ότι εσείς διεκδικείτε, οι εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αυτό, που, ενώ ο ιδιώτης θα μας κοστίσει λιγότερα. Είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι ο εργολάβος...
1: Είναι ένας μύθος. Ένας ιδιώτης, παραδείγματος χάρη στην καθαριότητα, ένας ιδιώτης παίρνει ένα κομμάτι που δεν είναι απροβλημάτιστο, ένα κομμάτι που δεν υπάρχουν, παραδείγματος χάρη στην καθαριότητα στην περιφέρεια, σε ιδιωτικοποίηση δίνεται μια πόλη παραδείγματος χάρη και όχι τα χωριά, τα βουνά και τα δύσκολα σημεία όπου για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Και βέβαια θα έρθει ο ιδιώτης, θα λέει ότι είναι χαμηλό το κόστος, αλλά είναι 2 και 3 φορές παραπάνω τα χρήματα όταν πηγαίνει στον ιδιώτη, είτε στην καθαριότητα, είτε στα δημόσια νοσοκομεία, είτε παντού.
0: Δηλαδή υπάρχουν δήμοι, γιατί με τις συνενώσεις που έχουν γίνει τώρα τελευταία τα έχουμε δει αυτά, που υπάρχει ο Δήμος, ας το πούμε Μητροπολιτικός, και υπάρχουν και γύρω-γύρω 5 χωριά, 5 οικισμοί. Σου λέει ο ιδιώτης, εγώ θα πάρω να καθαρίζω μέσα την πόλη, αλλά τα χωριά δικό σας πρόβλημα.
1: Τα χωριά, τα γκρένια και όλη η δύσκολη δουλειά πάρτε την εσείς.
0: Άρα σε ένα δήμο δηλαδή, κύριε Τράκα, έχουμε τον ιδιώτη που καθαρίζει μέσα, αλλά και την υπηρεσία του Δήμου με τα δικά της απορραματιφόρα και τους εργαζόμενους που πάει στα χωριά. Αυτό θέλετε να μου πείτε.
1: Πάει στα χωριά και στα βουνά. Σε δύσκολους δρόμους και σε δύσκολες καταστάσεις. Ο ιδιώτης δεν θα πάρει δύσκολα σημεία, ο ιδιώτης θα πάρει τη βιτρίνα.
0: Το φιλέτο, ναι, το φιλέτο.
1: Θα πάρει τη βιτρίνα, αυτό είναι.
0: Αυτό γίνεται μόνο για τα πάσης φύσεως απορρίμματα, δηλαδή από τους κάδους των οικιακών απορριμμάτων μέχρι τους κάδους για τα βαριά αντικείμενα.
1: Για τα πάντα, όπου υπάρχει ιδιώτης, αυτό γίνεται και αυτές οι συμφωνίες γίνονται.
0: Πέραν από τα σκουπίδια, θέλω να καταλάβω τι γίνεται στους Δήμους. Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες των Δήμων που περνάνε σιγά σιγά λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω γνωριμιών, που φεύγουν από τους Δήμους και πάνε.
1: Βεβαίως. Υπάρχει το πράσινο, το πράσινο που πέφτει στους ιδιώτες. Mm-hmm. Είναι τα δέντρα, τα κουρέματα και όλα αυτά πέφτουν στους ιδιώτες. Όπως και βέβαια και ο φωτισμός, ο ηλεκτροφωτισμός. Όπου ο Γιάννης πίνει, Γιάννης κερδάει. Ένας ή δύο υπάρχουν ιδιώτες που κάνουν, αυτοί φτιάχνουν τη μελέτη, αυτοί παίρνουν τις δουλειές που ουσιαστικά είναι τα περιβόητα LED, τα οποία υποθηκεύουν τους Δήμους με 12 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια ευρώ για 10 και 15 χρόνια για να έχει καλύτερο φωτισμό, όπου ουσιαστικά ο εργολάβος κάνει τη μελέτη και το ξαναλέω. Ο εργολάβος κάνει όλη τη δουλειά, από την ένας το παίρνει και ένας κάνει την πίσνα.
0: Είναι αυτό δηλαδή που έχουμε δει να έχουν φυτρώσει σε όλους τους δρόμους, σε όλες τις περιφέρειες, αυτά τα περιβόητα μαύρα φωτιστικά με ηλιακά κτλ. Είναι τέτοιες business, είναι έτσι δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας έχουν πάρει και άλλες, δηλαδή σε λίγο θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά και οι ιδιώτες. Το πιστοποιητικό με την ευρύτερη έννοια, έτσι αντιλαμβάνεται.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λίγοι οι Δήμοι που έχουν περάσει την ιδιωτικοποίηση σε τέτοια βασία και στην καθαριότητα και οπουδήποτε, γιατί δίνεται μάχη από τους εργαζόμενους.
0: Ναι, αλλά όταν δεν έχεις προσλήψεις και ανανέωση του προσωπικού, άρα κάποια στιγμή νομοτελειακά θα έρθει το τέλος των εργαζομένων.
1: Μα είναι λογικό αυτό. Όταν δεν προσλαμβάνεις, είναι σίγουρο ότι θα έρθει το τέλος των εργαζομένων και θα έρθουν οι ιδιώτες σε όλες τις υπηρεσίες.
0: Δηλαδή σε ένα δήμο κατά μέσο όρο τι κενά αναπλήρωση υπάρχουν αυτή την ώρα.
1: Γύρω στο 40% σε όλους τους χώρους δουλειάς έχουμε. Είτε στους μηχανικούς, είτε στους παιδικούς σταθμούς, είτε στο διοικητικό προσωπικό. Έχουμε αυτό το πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού και γι' αυτό δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τους πολίτες. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και δεν είναι βέβαια η Δήμη, να πούμε, κύριε Τράκα, μόνο σκουπίδια και φωτισμός. Είναι και η παιδική σταθμή.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι, είναι η παιδική σταθμή, είναι οι άβρες άλλες κοινωνικές δομές, όπου και εκεί χρειάζεται.
1: Είναι ο αθλητισμός, είναι ο πολιτισμός. Η Δήμη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι τα δημοτολόγια, είναι τα ληξιαρχεία. Οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές ειδικότητες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι παραδείγματος χάρη για ένα πιστοποιητικό, μια ληξιαρχική πράξη, ρε παιδί μου. Ο Δήμος πρέπει να εκδώσει. Εκτός και αν τα πάνε και αυτά στους ιδιώτες, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε, μην σας φανεί περίεργο να πει και αυτό σε ιδιώτες, γιατί για να πληρώνουν, για να βγάλεις ένα πιστοποιητικό, να πληρώνεις.
0: Ναι, όπως τα ορμούζει τώρα για να περάσει ένα καράβι. Κυρία Τράκα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Άρα έχετε σήμερα 4 ώρες στάση εργασίας και συγκέντρωση.
1: Ναι, και έχουμε και συγκέντρωση με τους ομόλους εργαζόμενους στο δημοσίο.
0: Πού είναι η συγκέντρωση?
1: Στα Προπήλαια.
0: Τι ώρα?
1: 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα λοιπόν στα Προπήλαια, στάση εργασίας σήμερα της ΑΔΔ. Καλή σας μέρα, κύριε Τράκα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Στο κόκκινο. Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση.more.com.
3: 105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η κίνηση στους δρόμους Αττικής σήμερα, 3η 14 Ιουλίου 2026. Έχω την αίσθηση ότι τα μπαλκονίσια είναι γεμάτα, ο κόσμος υπάρχει, η κίνηση είναι καθημερινή. Σαν λες και είμαστε ένα καλό χειμώνα που τα πάντα λειτουργούν. Καλημέρα σας, ραδιοταξί Παρθενών.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Έχω άδικο ή δεν
4: είναι
0: έχω...
4: λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά είμαστε πάρα πολύ νομίζω, οπότε δεν θα σταματήσει ποτέ να έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Ο Κηφισός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρίως στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλεο. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, είναι από τη Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, παραδόξως, ομαλή διεξάγεται η κυκλοφορία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Λογικό είναι. Είχαμε και την ατυχία να χάσουμε από Υπουργό Μεταφορών τον Κυρανάκη και έτσι όλες οι ρυθμίσεις πάνε πίσω. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα.

0: Καλημέρα. Αξιμέρωτα και σταράτα. Συνεχίζω με τα μηνύματά σας μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Συνεχίζω το μήνυμα του Γιώργου Σίγμα. Αντί να λέμε λοιπόν ότι έχουμε μια τριάδα αξιόλογων στελεχών Πολάκης, Παπάς, Δούρου, καθόμαστε και ξύνουμε το λεμόνι. Μην πω ότι πιστεύω ότι ο Τσίπρας ήταν αυτός που τους κράταγε πίσω με τον πολιτικό πολιτισμό του. Έχουμε ηγετική ομάδα, αστέρι, αλλά τρογόμαστε με τα ρούχα μας αντί να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές τους, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Η Έλλη, καλημέρα σας. Είναι στην 50χρονη πορεία μου. Δυστυχώς μόνο διασπάσεις θυμάμαι. Το πάλις ξεκίνημα κούρασε. Έτσι είναι. Εγώ δεν θα σε αδικήσω, γιατί πραγματικά έχουμε ζήσει, αλλά πρέπει να δούμε και την αιτία για όλα αυτά. Ο Μιλτιάδης, ο λόγος που σας παράτησε ο Τσίπρας είναι γιατί είσαστε αυριανιστές. Το κόκκινο πρέπει να σας πετάξει έξω. Υπάρχει και άλλη λύση, αγαπητέ Μιλτιάδη. Να μην ακούτε σε κόκκινο. Έτσι. Και μια παρατήρηση. Δεν μας πέταξε ή δεν μας παράτησε ο Τσίπρας. Λοιπόν, ο Ευάγγελος, καλημέρα. 6:57 έγινε διακοπή της εκπομπής μέσω ίντερνετ. Ναι, δεν ακουγόμαστε δηλαδή, ρε παιδιά, μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο Φίλιππος, διακοπή. Α, και ο Φίλιππος. Αφού το λέει ο Φίλιππος, τελείωσε. Λοιπόν, οπότε να το δούμε. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Σου. Στρατάκι, όσο θα πάρεις πίσω την Ολυμπιακή και τη ΔΕΗ, άλλο τόσο θα καταργηθούν τα ιδιωτικά ΕΗ. Δεν ξέρεις ότι μετά την ιδιωτικοποίηση δεν επιτρέπεται η επανακρατικοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς δεν σε έχουν ανακαλύψει ακόμα εκεί στη Νέα Δημοκρατία, του συμβουλεύει, ρε Βασίλη. Εγώ οφείλω να σου πω ότι τα νερά και στη Γαλλία και στην Αγγλία ιδιωτικοποιήθηκαν, αλλά ξανακρατικοποιήθηκαν. Αυτά που τα μάθες, ρε Βασίλη, να σε πάρουμε σύμβουλο εδώ πέρα. Καταρχήν, η ΔΕΗ έχει ένα 30% το δημόσιο. Στην Εθνική Τράπεζα έχει. Στα ΕΗ, ό,τι πει ο Γαβρόγλου, ιδιωτικά, ναι, μην τυχόν και... Γεια σου, ρε Βασίλη. Πραγματικά, τώρα καταλαβαίνω ότι δικαίως βρίσκεσαι στο κόμμα Τσίπρα. Αλλά έπρεπε να πας λίγο πιο... Στο Πασόκ έπρεπε να είσαι. Έτσι. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Γιάννη. Το πρόβλημα της παιδείας δεν είναι η ύπαρξη ή μη των κρατικών πανεπιστημίων, αλλά η κατάργηση του συστήματος εισαγωγής μέσω των αναχρονιστικών πανελλήνιων εξετάσεων άπαξ ετησίως και η εφαρμογή, πάνω σχάρη, του αγγλικού συστήματος, όπου και τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα μπορούσαν να ενταχθούν, όπως έγινε πολύ σωστά με τα ΤΕΗ επί Γαβρόγλου, ο οποίος τα αναβάθμισε και τα ενέταξε στα πανεπιστήμια, όπως έγινε επιτυχώς με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Χρήστος. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Σε λίγο μιλάει ο Πολάκης στο Μέγκα. Ποιος το λέει? Α, ο Λάζαρος το λέει. Ο Χρήστος. Καλημέρα. Έχω μία απορία για αυτούς που παρετούνται τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο δεν το έκαναν πριν από καιρό, ενώ το είχαν πάρει απόφαση ότι θα φύγουν? Αυτό λέγεται πολιτική αλητεία, στο να μένεις ένα κόμμα και να παίρνεις αποφάσεις που δεν σε αφορούν προς όφελος άλλου κόμματος. Φιλικά, Χρήστος από Πειραιά. Χρήστο, μπορεί να είσαι σκληρός, αλλά μερικές φορές κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Βασική αιτία διασπάσεων, λέει ο Νίκος, οι προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες πολλών στελεχών. Δηλαδή, για εξήγησε τον Νίκο, γιατί εντάξει, εγώ θα συμφωνήσω, αλλά όλα έχουν ονοματεπώνυμο κάποια στιγμή σε τούτη εδώ τη ζωή. Ξέχασα ότι ήσουν Πασόκος που ήταν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Κάνεις λάθος. Εγώ, όταν ήμουν Πασόκος, που δεν ντρέπομαι να το πω, ήμασταν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Βασίλη, είσαι και ανιστόρητος πολιτικά, δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που εγώ καταλαβαίνω με σένα, Βασίλη, είναι ότι θες να κουβεντιάζεις μαζί μας εδώ στο κόκκινο. Κοίταξε, εμείς είμαστε μια ζεστή αγκαλιά. Και για αυτούς που φεύγουν για άλλα λιμέρια, που αν δεν γίνουν και εκεί βουλευτές θα ξαναγυρίσουν πίσω, εδώ είμαστε να τους περιμένουμε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Ε? Γιατί μετά τις εκλογές και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Ελλάς θα δούμε πολλούς κλαμμένους. Ε? Είτε που δεν συμπεριελήφθησαν στα ψηφοδέλτια, παρότι παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν πέρασε το βέτο τους και έβαλαν κάποια ηχηρά ονόματα δίπλα τους στις περιφέρειες που εκείνοι κατεβαίνουν. Θα έχουμε πολλούς κλαμμένους μετά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα έχουμε ζεστή την αγκαλιά μας και θα τους περιμένουμε, αγαπητοί μας. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά και στον επόμενο καλεσμένο μας, για να προσπαθήσουμε να δούμε την επικαιρότητα. Και βεβαίως θα σου πω, Βασίλη, ότι εγώ δεν αποκλείω, με αφορμή εμένα, τη μετακίνηση στελεχών ή προσώπων ή ψηφοφόρων από το ένα κόμμα στο άλλο. Εκείνο το οποίο είναι μεμπτό για την πολιτική είναι να σε τιμά ένα κόμμα με αξιώματα, να σου ανοίγει δρόμο, να παίρνεις αυτό το δρόμο για να πηγαίνεις αλλού. Δεν σ' αρέσει το κόμμα σου, πάρε τι σου, φύγε. Τελείωσε. Και εντάξει, ως απλός στρατιώτης να υπερασπιστείς κάτι άλλο. Το επάγγελμα βουλευτής εμένα δεν μ' αρέσει. Το επάγγελμα στέλεχος εμένα δεν μ' αρέσει. Το επαγγελματίας πολιτικός επίσης δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στον επόμενο καλεσμένο μας. Έτσι προσπαθούμε να δούμε τα ζητήματα της επικαιρότητας, να ακούσουμε τους ανθρώπους που είναι στους χώρους που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και να δούμε τι γίνεται. Όπως μας χάρη, τι γίνεται με τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Πάμε λοιπόν στον εργαζόμενο, στον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Χίου, τον Ιωάννη Λαμπαδοχήτο. Είναι λίγο το όνομα, δεν το συναντάμε κάθε μέρα. Δεν είναι Παπαδόπουλος δηλαδή. Το λέω σωστά, κύριε Λαμπαδοχήτο?
1: Σωστά το λέτε, ναι. Λαμπαδοχητός είναι, εντάξει. Αλλά είναι δύσκολο, έχετε δίκιο, είναι δύσκολο.
0: Να εικάσω ότι κάποιος από τους προγόνους ασχολούταν με τα κεριά, με τις λαμπάδες ή ήταν ευθυτενής. Έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω. Πάρα από τον Μποϊκό.
0: Λαμπάδα που λέμε.
1: Εντάξει. Όλα παίζουν, τι να σας πω. Όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι για να πούμε με λίγο χαλαρά στην κουβέντα. Που δεν είναι τα θέματα για χαλαρά. Μαθαίνω, πάνω σχάρι, ότι αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας που πετάει, έτσι κατά τον Γεωργιάδη, το ΣΒΟΥΝ δηλαδή, 13.000 ημέρες άδειας στους εργαζόμενους χρωστούν τα νοσοκομεία. Τι είναι αυτό?
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Έτσι, εμείς βάλαμε έναν αριθμό, όχι τυχαίο, έτσι, το υπολογίσαμε μαζί με την άδεια του 26, mm-hmm. Οφείλονται εκεί περίπου τα νούμερα που γράψαμε. Mm-hmm. Και οφείλονται γιατί? Γιατί εμείς έχουμε τη στοιχειώδη ευθύνη ως εργαζόμενοι, mm-hmm. να προσπαθούμε να στελεχώνουμε τα τμήματα όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορούν να προσφέρουν με ασφάλεια και με ποιότητα τις υπηρεσίες τους. Mm-hmm. Απ' την άλλη, το κράτος, ενώ το ίδιο έχει θεσμοθετήσει τη λειτουργία των χειρουργείων, τον κανονισμό χειρουργείων, το πώς πρέπει να δουλεύει μια μονάδα τακτικής θεραπείας, mm-hmm. γενικότερα τα οργανογράμματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία, έτσι, το ίδιο το κράτος τα έχει κάνει, δεν τα έχουν κάνει οι εργαζόμενοι. Είναι πολύ κάτω των περιστάσεων του αυτά που έχουμε, αυτά που δίνουν σε σχέση με αυτά που χρειαζόμαστε. Έτσι, και μιλάμε για οργανογράμματα τα οποία είναι προηγούμενης δεκαετίας. Δεν είναι σημερινά, με τις σημερινές ανάγκες ή τουλάχιστον στις ανάγκες που έχει σήμερα το νοσοκομείο μας με βάση τις παροχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει.
0: Είναι αλλιώς δηλαδή ένας ιδιώτης που λέει εγώ κάνω χειρουργία μόνο τάδε?
1: Όχι, και οι ιδιώτες κάνουν χειρουργία. Και οι ιδιώτες κάνουν χειρουργία, εννοώ, με την ίδια αναλογία.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Παρά το γεγονός ότι στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να γίνονται και επιλογές, τα οργανογράμματα δεν απέχουν.
1: Όχι, προφανώς. Όχι.
0: Εννοείται, δηλαδή δεν δηλαδή μπορεί να γίνει μια εγχείρηση χωρίς συγκεκριμένες.
1: Συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων.
0: Από τον εργαλειοδότη μέχρι τους νοσηλευτές. Μέχρι...
1: Τον νοσηλευτή που θα κάνει κίνηση, τον νοσηλευτή του αναισθησιολογικού, τους γιατρούς, τραυματιοφορέα. Αυτός πρέπει να υπάρχουν.
0: Αυτά ναι. Έχει καταστρατηγηθεί ουσιαστικά, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Οι ανάγκες που έχουν τα νοσοκομεία και αυτά που μπορούν να προσφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία, αν στελεχωθούν, είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που, από αυτές που κάνουν σήμερα.
0: Δηλαδή, μιλώντας, κύριε Λαμπαδοχήτο, μπερδεύομαι στον τόνο. Μιλώντας νωρίτερα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΠΟΕΟΤΑ, μου είπε ότι υπάρχει ένα κενό περίπου 40% των ανθρώπων που πρέπει να στελεχώνουν τους Δήμους. Και αυτό οφείλεται στη μία αναπλήρωση των θέσεων που είτε συνταξιοδοτούνται οι άνθρωποι, είτε φεύγουν κτλ. Ισχύει το ίδιο και για την υγεία.
1: Ναι. Υπάρχουν τμήματα, τουλάχιστον για το νοσοκομείο της ΧΙΟ, αλλά και γενικότερα που διαβάζω τους συναδέλφους. Έτσι, εκεί περίπου είναι τα νούμερα. 40%. Και δεν αφορά μόνο αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν, αφορούσε ότι πάντα υπήρχαν κενά. Πάντα υπήρχαν κενά. Βέβαια δεν ήταν τόσα πολλά πριν από 20 χρόνια ενδεχομένως. Αλλά και οι υπηρεσίες που παρήχαν τα νοσοκομεία πριν από 20 χρόνια δεν ήταν ίδιες.
0: Έχουν εντελώς αλλάξει. Αρρωσταίνουμε πιο πολύ, με πιο πολλές αρρώσκες.
1: Όχι, γίνονται πιο σύνδετα πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν εδώ στη ΧΙΟ, ας πούμε, έχουμε νευροχειρούργο ο οποίος κάνει επεμβάσεις, ας πούμε, πρωτοβάθμιας περίφραξης, έτσι, πρωτοβάθμιου νοσοκομείου. Έχουμε μονάδα νεφρού, έχουμε μονάδα αιμοδυναμικό που τοποθετεί στεντ, βάζει πνευματοδότες. Δεν είμαστε. Προσπαθούμε να εναρμονιστούμε με τα λίγα μέσα, πραγματικά με τα λίγα μέσα που μας δίνει το κράτος, έτσι, με το φιλότιμο των εργαζομένων και είμαστε και από δωρεές, να κάνουμε το κάτι παραπάνω για τη δημόσια υγεία, πέραν από αυτό που λέμε του να πάω στα επίγοντα να μην πεθάνω, ας πούμε, και βλέπω τι θα κάνω μετά.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, αυτό το νούμερο που δίνεται που είναι εντυπωσιακό, ότι οφείλονται 13.000 ημέρες άδειες, είναι ακριβώς γιατί υπάρχει η πίεση της ανάγκης.
1: Μα βέβαια, εννοείται. Γι' αυτό το λόγο πολύ και τα τελευταία χρόνια έχουμε γενικότερα στα νοσοκομεία παρετήσεις μονίμων συναδέλφων. Διότι δεν αντέχουν αυτή την πίεση, έχουν χάσει πια την οικογένειά τους. Έτσι, άλλοι έχουν χάσει με τον εαυτό σε αυτό το λεγόμενο burnout. Δεν είναι τυχαία αυτά που λέμε. Άσχετο αν ο κάθε υπουργός, αν δεν τον βολεύει στη συγκεκριμένη κατάσταση, τα νερεί, όταν είναι στην αντιπολίτευση, τα επικροτεί. Έτσι, εμείς είτε με τη μία κυβέρνηση είτε με την άλλη βιώνουμε τα ίδια πράγματα και διεκδικούμε τα ίδια πράγματα για μας και για τους συμπολίτες μας.
0: Αυτό που βεβαίως δεν έχει πει ακόμα ο Γεωργιάδης είναι ότι κοιτάξτε, στοιχείο είστε, σε νησί είσαι, άλλοι πληρώνουν να πάνε στοιχείο, άρα σε έχετε κάνει διακοπές όλο το χρόνο, οπότε δεν χρειάζεται να σας δώσουμε την άδεια. Δηλαδή βάζουμε ιδέες τώρα στον Γεωργιάδη.
1: Δεν είναι θέμα μόνο διακοπών, δηλαδή το να φύγω να πάω κάπου, είναι θέμα το να ξεκουραστώ.
0: Δεν μπορεί καταλαβαίνετε με ποιο πνεύμα το είπα, θέμα, γιατί ο Γεωργιάδης είναι ικανός να πει και κάτι ακόμα.
1: Καλά, κάτι. Το συζητάμε. Εντάξει, και ο Γεωργιάδης μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει. Πώς το λέμε, δεν του είναι
0: το ακαταλόγιστο.
1: Με την έννοια, όχι το ακαταλόγιστο. Το ακαταδίωκτο με την έννοια ότι του και να πει, στα αυτή δεν μπορεί να τον νομικά τον κυνηγήσει κανείς.
0: Το ακαταλόγιστο λέει, πολιτικά για να μην υπάρχει.
1: Εντάξει, όχι.
0: Λοιπόν. Άρα εδώ πέραν το ότι υπάρχουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν ένα βάρος για να βγάλουν την δουλειά, να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες, η υγεία είναι, δεν είναι κάτι να πουλάς παγωτό και να πεις πουλάω εδώ και τελειώνω, η υγεία είναι που 24 ώρες το 24ωρο είσαι αλάρμ, υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες δεν υπάρχουν καν στο νοσοκομείο, δηλαδή υπάρχει κάποιο τμήμα που έχει εντελώς απαξιωθεί ή ξυλωθεί.
1: Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια συμβαίνει με το τμήμα το ακτινολογικό, το οποίο έχει πάρει πια τη μορφή χιονοστιβάδας από ό,τι μαθαίνουμε σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας λόγω της τηλεργασίας. Δυστυχώς το νοσοκομείο της ΧΙΟ, ενώ έχει μηχανήματα τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν κατά 70% τις ανάγκες του νομού, και όσον αφορά δεν μιλάω για τα επίγοντα, έτσι, μιλάω για τα εξωτερικά, για τους ανθρώπους που έρχονται να κάνουν μια εξέταση, και όχι σε επίγουσα βάση. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με έναν γιατρό μόνο που έχουμε, εξυπηρετούμε μόνο τα επίγοντα και τις κλινικές. Και ελάχιστα περιστατικά γίνονται σε βάση, ας πούμε, check-up.
0: Και ενώ έχει, και μιας και το συζητάμε, ενώ ουσιαστικά η σύγχρονη τεχνολογία που έχει και το ακτινολογικό μέσα, ξωνική τομογράφη τα πάντα, βλέπουμε ότι εδώ η τηλεργασία που επισημαίνεται ορθώς, αντί να δίνει όθηση και να δίνει λύσεις, κόλεψα να χάσω δικό μου άνθρωπο πριν από λίγο καιρό, γιατί η διάγνωση ήταν λάθος. Ή δεν μπορούσε το νοσοκομείο να κάνει αξονική γιατί δεν είχε ακτινολόγο, πήγε έξω και έκανε, αλλά και έξω που πήγε, στην πόλη αυτή της περιφέρειας, του λένε «Α, Δευτέρα σήμερα, την Τετάρτη θα σας δώσουμε την γνωμάτευση». Αν δεν έφευγε ο άνθρωπος να πάει σε άλλη πόλη θα είχε...
1: Εντάξει, συμβαίνουν πολλά πράγματα. Να σας πω την αλήθεια ότι μια διάγνωση, είτε πρόκειται για μια εξέταση αστικονιστικού, είτε παρτιδώσει για μια κλινική εξέταση, προφανώς, αν δεν δεις τον ασθενή, να τον εξετάσεις, να του πάρεις το ιστορικό του, να μάθεις γενικότερα, έτσι, επειδή εργάζεται με το τεχνολογικό το λέω, τον ασθενή, να μάθεις το ιστορικό του, να ψάξεις να δεις εσύ, αν έχεις να κάνεις εξετάσεις, δηλαδή λίγο να το ψάξεις το θέμα. Και όχι απλά να πάρω 5 εικόνες και να προσπαθήσω να βγάλω μια γνωμάτευση από αυτά που, εν πάση περιπτώσει, θα μου έχει πει ο συνάδελφος ή θα μου έχει πει ο συγγενής του. Εντάξει, είναι δύσκολο πράγμα για απεικονιστική. Η γνωμάτευση εννοώ, δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές. Γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι μπλεγμένα. Παίζουν πολύ ρόλο παράγοντες. Πολύ παράγοντες ρόλο για να βγει μια διάγνωση σωστά και γρήγορα. Εντάξει, και προφανώς πρέπει ασθενής δεν έχει. Ο γιατρός δεν είναι στο νοσοκομείο.
0: Είναι τα συνήθη και καθημερινά προβλήματα δυστυχώς στον χώρο της υγείας. Εγώ θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας. Αυτό με τις άδειες που οφείλετε. Έχετε ενημερώσει την ηγεσία, την πολιτική? Και τι σας
1: απαντά? Ορίστε, δεν άκουσα αν έχουμε ενημερώσει.
0: Την πολιτική ηγεσία και τι σας απαντά?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πριν από περίπου ένα μήνα, 3 του Ιούλη, είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο μας ο κύριος Ροηλός, ο διπεάρχης αντίστοιχης υπερπολιτευτούμε. Και μάλιστα σε δηλώσεις του στον τύπο, άμα ψάξετε τον τύπο, το τοπικό εκείνης της ημέρας, 3/6, δεσμευόταν ότι σε ελάχιστες μέρες, θα είχαμε 5 νοσηλευτές τουλάχιστον σε πρώτη φάση και 2 ΜΕΕΣ έτσι για να καλυφθούν, ας πούμε, οι ανάγκες οι γρήγορες. Έχουν περάσει 1,5 μήνας από τότε και προχθές μάθαμε από τον διοικητή, ο οποίος κατέβηκε στην Αθήνα για να δει τι γίνεται, ότι δεν ξέρουν πού βρίσκονται αυτές οι προσλήψεις. Από και πέρα τι να σας πω. Ετάχουμε,
0: δηλαδή επίπεδο, ακόμα και όταν φτάσει στο σημείο να υποσχεθούν ότι έρχεται η λύση, η λύση δεν έρχεται.
1: Μιλάμε τηλεοπτικά, έτσι. Το πρώτο πράγμα που είπανε τηλεοπτικά όταν ήταν αυτό. Δεσμευόμαστε ή ξέρω εγώ, αν μην δεσμευόμαστε, 5 νοσηλευτές και 2 ΜΕΕΣ. Αυτό έγινε 3/6.
0: Εποχή μαυρογιαλούρου. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Λαμπαδοχητό. Και σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καταλάβαμε για ακόμη μια φορά τι ακριβώς συμβαίνει. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Αιγαίου. Παντού τα ίδια. Λοιπόν, βλέπω τώρα το νεολαίο που έβαλε πλώρη, παραιτήθηκε και έβαλε πλώρη προς το κόμμα Τσίπρα, ότι σου λέει: εγώ θέλω να γίνει δημοψήφισμα για το κόμμα του Τσίπρα. Δηλαδή, η πρώτη φορά ζητείτε η διάλυση κόμματος με δημοψήφισμα. Δηλαδή, ας διαβάσουν αυτά τα παιδιά τουλάχιστον το καταστατικό του κόμματος τι λέει. Ότι μπορείς να κάνεις δημοψηφίσματα όχι για να κλείσεις το κόμμα και να το διαλύσεις. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αυτό το παιδί, τον νέο άνθρωπο που μπαίνει στην πολιτική, συμφωνεί με τις απόψεις Γαβρόγλου για τα μη κρατικά, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως τα δημιούργησε στη χώρα ο Πιερακάκης? Ή η Πανσχάρη, η Μέρη εδώ μου λέει, γιατί δεν καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια τον ΣΥΡΙΖΑ, σταματήστε τουλάχιστον για τα μέλη. Έλεος πια, λέει η Μέρη. Πιστεύετε αληθινά ότι ο κόσμος θα ψηφίσει ένα κόμμα που τόσα χρόνια αλληλοσπαράσετε? Ένας κόσμος λοιπόν, Μέρη, αυτό το κόμμα που για σένα αλληλοσπαράσετε, κυβέρνησε. Και εκείνοι που έδειχναν το δρόμο στον Τσίπρα να σηκωθεί να φύγει, τώρα ετοιμάζονται να πάνε μαζί του. Άσε που έχουν φύγει ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που έδειχναν το δρόμο στο Τσίπρα το βράδυ των εκλογών του 23 και του λένε κοίτα εκείνη η πόρτα, αλλά δεν θα φύγεις τώρα, θα φύγεις μετά από τις δημοτικές εκλογές να πάρεις και το κόστος των δημοτικών εκλογών, έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έκαναν άλλο κόμμα και τώρα έχουν φύγει και από το άλλο κόμμα, μπας και τους πάρει ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε την πόρτα εξόδου έδειξαν, ούτε αλληλοσπαράσσονται, ούτε τίποτα. Αλλά η κεκτημένη ταχύτητα, εντάξει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, εμείς θα προσπαθήσουμε να σταθεί όρθιος, να ακούτε το κόκκινο, να εκφράζεστε μέσα από το κόκκινο, γιατί έχω την εντύπωση, παραδείγματος χάρη κυρία Μαρία, ότι εάν μπαίνατε, αν η εφημερίδα των συντακτών ήταν ραδιόφωνο και μπαίνατε μέσα και λέγατε άλλες απόψεις από αυτές που πρεσβεύει, ο ιδιώτης θα σας έλεγε όχι. Αλλά εδώ μπορείτε να λέτε την άποψή σας. Και αυτό είναι το ραδιόφωνο στο κόκκινο. Να ακούγονται όλες οι απόψεις, ακόμα και αυτών που διαφωνούν. Στην εφημερίδα των συντακτών είδατε τι γίνεται. Πας εις ο οποίος διαφωνεί, απολύεται. Αυτό θέλετε? Εμείς εδώ πέρα μπορούμε να συζητάμε. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσετε κιόλας ότι γίνεται ένα επιπλέον ξεκαθάρισμα στο ΣΥΡΙΖΑ με την εξής έννοια. Δεν μπορείς να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ και να έχεις την προσοχή σου σε ένα άλλο κόμμα. Δεν μπορείς να θες να επηρεάσεις τις αποφάσεις ενός κόμματος ενώ ήδη είσαι αλλού. Είναι, και αυτό ας το καταλάβει ο ψηφοφόρος, σαν να έχουν προκύψει κάποιοι ποιμένες, το λέω πολύ κομψά, οι οποίοι σου λέει έχω ένα κοπάδι τόσο, θα φύγω από εδώ και θα το πάρω να το πάω αλλού. Αυτό σας εκφράζει κυρία Μέρη? Φαντάζομαι όχι, ούτε εσάς ούτε εμένα ούτε κανέναν. Ούτε εσάς ούτε κανέναν. Γι' αυτό εγώ λέω, για μένα δεν θα πάρει ποτέ την ψήφο μου, εμένα προσωπικά, κανένας βουλευτής που έχει φύγει από το ένα κόμμα, έχει πάει στο άλλο. Πόσο δε μάλλον βουλευτές που έχουν φύγει από ένα κόμμα, έχουν πάει σε άλλο, ξαναγύρισαν σε άλλο ή πάνε σε άλλο. Δηλαδή μέσα σε μια θητεία τρεις διαφορετικές αλλαγές. Ή κάποια στελέχη που καθέξιν και κάθε επάγγελμα μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο. Έχει στέλεχος που έχει φύγει από τρία κόμματα. Έχει στέλεχος που έχει μετακινηθεί, έχει φύγει, ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει κτλ. Αυτούς θέλετε? Αυτούς θα τους βρείτε εκεί που θέλετε να πάτε. Δεν στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ο Μπίστης. Δεν στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ξενογιανακοπούλου. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Τζίπρα. Συγγνώμη, κυρία Μέρη. Με όλο το σεβασμό. Επιτέλους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που το πιστεύουν βαθιά ότι εδώ και μια προοδευτική κατεύθυνση έχουμε και πρόγραμμα. Εγώ δεν είδα να πούνε ότι το πρόγραμμα που είχε ο Φάμελος δεν είναι καλό και θέλουμε να το αλλάξουμε. Συνομολόγησαν όλοι οι 11 σημεία του προγράμματος. Αυτά που είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Αλλά εάν πάρουμε παράδειγμα το ζήτημα της παιδείας, εσείς συμφωνείτε με τον κύριο Καβρόγλου? Αν συμφωνείτε, ώρα καλή που λένε, με συμπάθειο δηλαδή, όχι... Λοιπόν, καλημέρα, τελειώσαμε και σήμερα, θα τα πούμε και αύριο, την ίδια ώρα. Καλή μας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου. Αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της σύγχρονης αριστεράς μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό ιδεολογικό πλωστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας αλλά και της διακυβέρνησης του 2015-2019. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, σημειώνεται στην απόφαση. Και καταλήγει, οι επόμενες μέρες θα είναι η επαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων. Η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στην έναρξη της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από το όργανο η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, μεταξύ αυτών και ο γραμματέας της Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής Ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον αποκλεισμό της Τεχεράνης. Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον ο φύλακας των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανέναν ρόλο στη θαλάσσια οδό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραχτσί τόνισε πως το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών, σχολιάζοντας ηρωνικά την πρόταση Τραμπ ότι το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι. Οι εξελίξεις όθησαν ανωδικά τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαμορφώνεται στα $84.98 και το αμερικανικό αργό στα $79.79 το βαρέλι. Την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά κατά της διάρκειας δίωξής του στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, Γιάννης Μαλτέζος, προχώρησε σε μια διανόητη ανάρτηση στα social media, καθώς αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στη μεγάλη δημοσιότητα που βάρινε στην κρίση δικαστών. Παράλληλα, φτάνει στο σημείο να κατηγορεί στην οικογένεια του 20χρονου γιατί τον άφησε να κυκλοφορεί, ενώ είχε προβλήματα και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Σε μια δημοκρατία η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο. Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να απονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι, τονίζει σε δήλωσή της η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, αλλά και για το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο με θύμα έναν εργαζόμενο και 10 ακόμα τραυματίες. Αυτοψία σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης μετά και τον θάνατο του εγκαυματή από το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά scrap και logistics στον Ασπρόπυργο. Κατά την επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο Λευσίνας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι στο θριάσιο πεδίο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργολαβικών εργαζομένων στην περιοχή, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε πως σε περίπτωση κρίσης όπως η πυρκαγιά δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκένισης και διαφυγής εργαζομένων και πολιτών. Παράλληλα, το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Λευσίνας μίλησε για την αποδυνάμωση των σωματείων της περιοχής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ κατήγγειλε την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Απολογούνται σήμερα Τρίτη οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για την υπόθεση της Μαρφίν. Την ίδια ώρα ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση και συνελήφθη χθες από τις Βρετανικές Αρχές προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Η 46χρονη μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα ενώ είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Η δικογραφία έχει τα χαρακτηριστικά σκευωρίας καθώς δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση των προσώπων, ενώ το έναυσμα της έρευνας είναι μια ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί, δήλωσε η δικηγόρος Άννη Παπαρούσου κατά τη συνέντευξη τύπου των συνηγόρων υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων, επανέλαβε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Τις σημειότητες μεταξύ αυτής της υπόθεσης με την προηγούμενη δίωξη τριών προσώπων που είτε απαλλάχθηκαν είτε κηρύχθηκαν αθώα, ανέδειξε ο Δημήτρης Κατσαρής, λέγοντας πως τότε υπήρξε ένα ανώνυμο σημείωμα, τώρα ένα ανώνυμο email που κατονομάζει τους συλληφθέντες. Σε πανελλαδική πανδημόσιο-υπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα Τρίτη ΑΔΔ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ουραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια, την οποία θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Την Τετάρτη συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητες του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Διεθνής επικαιρότητα. Πάνω από 2.700 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην Αγγλία και την Ουαλία τον Μάιο και τον Ιούνιο εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφηκαν σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε από ερευνητές του Imperial College της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι περίπου 550 θάνατοι συνδέονται με το κύμα καύσωνα από τις 21 έως τις 29 Μαΐου και σχεδόν 2.200 με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικράτησαν από τις 18 έως τις 28 Ιουνίου. Αθλητικές ειδήσεις. Πριν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις εκδηλώσεις για την ημέρα της Βαστήλης, η Γαλλία θέτησε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Σχεδόν 7.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σήμερα στο Παρίσι και τη γύρω περιοχή, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα θα βρίσκονται σε επιφυλακή 70.000 αστυνομικοί. Στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας θα αναπτυχθούν επίσης 2.000 πυροσβέστες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr
3: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Pepper Foams with Ridge.
1: Καλημέρα. Να αρχίσω με τα διαδικαστικά έτσι, να πάω θεσμικά, να γίνω και εγώ θεσμικός. Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Είμαστε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Νομίζω πέρασε και η μέρα, χθες ήταν η μέρα που έμπαιναν τα επιδόματα αδείας. Ναι. Οπότε όσοι τα πήρατε, μην τα φάτε μέχρι να πάτε διακοπές. Κρατήστε, αν πάτε διακοπές. Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5. Το τηλέφωνο στο Viber περισσότεροι το γνωρίζετε, σχεδόν όλοι. Το ξαναδίνουμε όμως, 6985-870-059. Το ξαναλέω μια ακόμα φορά, 6985-870-059. Γράφετε εκεί τα μηνυματάκια σας και τα στέλνετε. Και έχουμε και έναν, έτσι, μια επαφή, ένα διάλογο μεταξύ μας. Να ξέρουμε και εμείς πώς σκέφτεστε, τι σκέφτεστε και τι έχει στο μυαλό του κόσμου, γιατί δεν γίνεται να κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή και να μην γνωρίζεις το βασικό, δηλαδή. Είναι μεγάλη υπόθεση και για κάθε δημοσιολόγο και για κάθε δημοσιογράφο να γνωρίζει να έχει επαφή με την κοινωνία εκεί έξω και να γνωρίζει πώς σκέφτεται η κοινωνία, χωρίς κολλήματα, έτσι, ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας. Μια αξιολόγηση, μια σκαλέτα, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνομαι εγώ, από τα μείζωνα προς τα ελάσσονα. Λοιπόν, οι αριθμοί, όπως ξέρετε πολύ καλά, λένε πάντοτε την αλήθεια. Όποιο Θεό και να πιστεύεις, ό,τι και να ψηφίζει πίσω από την κάλπη, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Και οι αριθμοί δείχνουν δημογραφική κατάρρευση, στην κυριολεξία κατάρρευση. 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα μέσα σε 20 χρόνια. Ποια είναι αυτά τα 20 χρόνια? Τα χρόνια της κρακοποίησης της χώρας. Έτσι το καταλαβαίνετε. 44% η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη πτώση των γεννήσεων στον πλανήτη. Αυτό πιστοποιεί η έρευνα του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Θα μου πείτε, τι καινούριο, το λέμε τόσο καιρό. Το λέμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο το λέμε, αλλά το δημογραφικό και η υπογενετικότητα είναι αυτό που μου κάνει εμένα τρομερή εντύπωση, ότι είναι και μέσα στον αξιακό κώδικα της δεξιάς που κυβερνά. Υποτίθεται ότι η δεξιά δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο δημογραφικό και στην οικογένεια. Είναι στη ρίζα αυτό το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, το τρίπτυχο το οποίο τους συνενεί. Οπότε θα έπρεπε πρώτοι από όλους να πάρουν μέτρα, αλλά η πολιτεία δεν κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα για να βοηθήσει τα νέα παιδιά. Το αντίθετο κάνει. Κάνει ακριβώς ό,τι χρειάζεται. Καθίστε, γιατί έχω πρόβλημα με τα μικρόφωνα εδώ. Τι έγινε? Για το κάνουμε στο πέτο. Τι πρέπει, το κρατάς? Όχι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, τεχνολογία. Λοιπόν, κάνει ακριβώς το αντίθετο για τα νέα παιδιά. Τι αφήνουμε τώρα, τα έχουμε πει 100 εκατομμύρια φορές, αλλά ξέρετε κάτι. Πέρα από την εντύπωση που προκαλεί του να το λες το πρόβλημα χρόνια και να μην αλλάζει τίποτα, νομίζω ότι είναι και κόλπο αυτό. Κάποια στιγμή δηλαδή λέγε χωρίς να κάνει τίποτα, κάποια στιγμή βαριέται και ο κόσμος και δεν λέει τίποτα. Αφήνουμε τώρα τα νέα παιδιά με έναν μισθό της τάξης των 900 ευρώ να τα βγάλουν πέρα. Τι να πληρώσει με 900 ευρώ? Το νίκη του σπιτιού σου, τα φώτα, νερά, τηλέφωνα και τα χρεώδη, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει τη μεταβίβαση από και προς τη δουλειά σου, για παράδειγμα. Τι να πρωτοπληρώσει? Τι να πρωτοπληρώσει πραγματικά? Και πώς να κάνουν τα παιδιά οικογένειες? Και πώς να μην φύγουν από την μαμά και τον μπαμπά? Αυτό το μέλλον τους επιφυλάσσουμε. Σε τέρα του πόλης όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, που μαζεύτηκε το 80% του πληθυσμού, με μια επαρχία που μαραζώνει, με ένα πρωτογενή τομέα που μαραζώνει και διωγγώνεται συνεχώς το έλλειμμα τροχουσών συναλλαγών. Όλα αυτά τα νούμερα είναι καμπανάκια συναγερμοί που χτυπάνε, αλλά δεν τα δίνει κανένας με κανένα σημασία. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε στην επόμενη είδηση. Η επόμενη είδηση και αυτό έχει να κάνει με τους αριθμούς. Οι αριθμοί πιστοποιούν ότι το 2009, κρατήστε την ημερομηνία, το 2009, είναι ακόμα μακριά για τις αποδοχές σε κομβικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η μεταποίηση, οι υπηρεσίες, η ένταση γνώμης, γνώση, συγγνώμη, η εκπαίδευση, η δημόσια.

για συκοφαντική δυσφήμιση. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα είδηση. Την αναδεικνύει, όπως καταλαβαίνετε, το συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη, που έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον κύριο Δημητριάδη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν όντως έχει κατετεθεί ένα τέτοιο έγγραφο που πιστοποιεί την πώληση του Predator στις ελληνικές αρχές, σε δικαστήριο του Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή θα βγει και στη δημοσιότητα. Αυτά. Και πάμε να κλείσουμε αυτή τη γύρα στον πλανήτη με τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς. Ξεκινάει σε λίγο τα διόδια που θα βάλει ο κύριος Τραμπ και θα ζητάει 20% ναύλα για την προστασία που θα προσφέρει σε πλοία τα οποία φεύγουν, είναι από και προς τα λιμάνια του Ιράν, όχι στα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, συνεχίζουν να βαρβαδίζουν ο ένας τον άλλον, οπότε και οι τιμές των καυσίμων θα τραβούν την ανηφόρα, όπως καταλαβαίνετε, καλοκαιριάτικα, όπως γίνεται πάντοτε το καλοκαίρι. Είπαμε χθες στην εκπομπή ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία, υποτίθεται, που πλασάρει η κυβέρνηση με τα δύο δηληστήρια, με τον κύριο Βαρδινογιάννη και με τον κύριο Λάτσι, για να κρατήσουν σταθερές τιμές και να πέσουν 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Από τις 31 Αυγούστου, παρακαλώ, αφού πάτε όλες τις διακοπές σας και πληρώσετε τον Κούκο Αϊδόνια, 31 Αυγούστου όταν γυρίσετε θα πέσουν οι τιμές. Μέχρι τότε, εντωμεταξύ, οι τιμές σε σχέση με σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία τις προηγούμενες μέρες θα έχουν ανέβει 20%, οπότε θα τα ρίξουν 5-10 λεπτά. Και εκεί που θα κερδίζουν 20, θα κερδίζουν 15 και θα σας το πουλήσουν ότι κάνουν, μειώνουν και τις τιμές. Θέλετε να κλείσουμε τώρα με τα του οίκου μας εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί έχει πολύ ρεπορτάζ. Να σας μεταφέρω το δικό μου το ρεπορτάζ. Έτσι, δημόσια στον αέρα, θα κρυθούμε από αυτό ο καθένας. Αλλά είπαμε, το ρεπορτάζ είναι το ψωμί του δημοσιογράφου. Αύριο Τετάρτη θα αναλάβει και την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο κύριος Χρήστος Αμανατίδης. Αυτόν έλαχε ο κλήρος, ο οποίος είναι καθόλου συμπαθής ο κύριος Αμανατίδης, είναι και καρντάσι από την Θεσσαλονίκη. Αλλά το έλεγα χαριτολογώντας ότι ο κύριος Αμανατίδης είναι σαν να έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι. Δεν έπαθε τίποτα, βρήκε και πορτοφόλι, διότι τουλάχιστον να παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, οπότε πήρε την έδρα της και μπήκε στη Βουλή προημερών. Και τώρα, εκ των πραγμάτων, αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος και δεν δέχονταν ο κύριος Ξανθόπουλος να αναλάβει την κοινοβουλευτική ομάδα, βρέθηκε η λύση του κυρίου Αμανατίδη. Ο ίδιος, θέλω να σας πω, ότι θέλει να είναι πρόσκαιρη αυτή η θέση, έτσι, δεν θέλει να είναι SAE, να βοηθήσει θέλει το κόμμα. Οπότε θα αναλάβει την Τετάρτη, αύριο, την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θα στείλει και αυτή την περίφημη επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη αμέσως, για να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και θα λυθεί ένα από τα πολλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η εκλογή Προέδρου είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ακολουθηθούν οι καταστατικές διαδικασίες, διότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διοργανώσει ένα έκτακτο συνέδριο. Θα σας αναφέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, δύο πολύ σημαντικούς λόγους, το οποίο νομίζω ότι ακούγεται πρώτη φορά από τα μικρόφωνα. Οι λίστες αναπλήρωσης στην επαρχία για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τελειώσανε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν ένα στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθεί, αναμένουμε και πολλές παρατήσεις σήμερα ή αύριο και από βουλευτές, άνω των 10, έτσι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπληρωθούν στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί οι λίστες τελειώσανε. Δεν υπάρχουν από κάτω άλλοι υποψήφοι να αναλάβουν στην επαρχία. Και στην Αθήνα υπάρχει, στην Αττική υπάρχει πρόβλημα με τις γυναίκες, με την ποσόστοση. Η λίστα των γυναικών για να αναπληρώσουν όποιες φύγουν έχουν τελειώσει και αυτές. Συνεπώς δεν υπάρχουν στελέχη να αναλάβουν θέσεις πίσω από αυτά που φεύγουν. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ότι πλέον οι αποφάσεις στην Κεντρική Επιτροπή, για παράδειγμα, θα λαμβάνονται με την πλειοψηφία και η Κεντρική Επιτροπή δεν θα είναι 287 μέλη. Άμα φύγουν 40-50, θα είναι, ας πούμε, 240 ή 230. Και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με την οριακή πλειοψηφία των 50-1. Δηλαδή, αφού είπαμε για 240, με 121. Αυτά. Το στοίχημα είναι, θα έχουμε σήμερα, γιατί για σήμερα το μιλάει το ρεπορτάζ, το αναμενόμενο μπαράζ βουλευτικών ανεξαρτοποιήσεων και παρετήσεων.

το οποίο αλλοιώνει εν μέρη την ανθρωπογεωγραφία στα όργανα και ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά όχι τόσο πολύ όσο φαντάζεστε. Λοιπόν, αλλοιώνει εννοώ υπέρ του κύριου Πολάκη, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να του δίνει την πλειοψηφία στη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων. Έτσι, αυτό το οποίο παρασκηνιακά ακούγεται από κάτω είναι μια λύση. Δεν ξέρω αν θα συμβεί, έτσι. Μιλάμε τώρα για σενάρια τα οποία εξετάζονται. Οπότε τα μαθαίνει και ο δημοσιογράφος κάνοντας το ρεπορτάζ και τα μεταφέρει. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουν, αλλά υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες να γίνουν. Το θέμα του κ. Μαλατίδη έχει κλειδώσει πάντως. Δεν τίθεται θέμα να μην γίνει αυτό που σας προείπα. Ούτε και το θέμα το ότι οι λίστες αναπλήρωσης παρουσιάζουν πρόβλημα και δεν υπάρχουν, και αυτό έχει κλειδώσει. Πάμε τώρα σε μία λύση η οποία συζητιέται και προκρίνεται από κάποιους. Και να δούμε αν θα είναι η λύση η οποία μπορεί να. Η λύση για την ηγεσία του κόμματος για ένα διάστημα μέχρι να καταφέρει, αν καταφέρει και όποτε το καταφέρει, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να πάει σε ένα έκτακτο συνέδριο, ώστε να αποφασίσει ο κόσμος, τα μέλη του κόμματος δηλαδή, ποιος θέλουν να ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές, αν πρώτα Θεός καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει τον Ρουβίκον. Αλλά και να μην καταφέρει, δεν ξέρω, σας είπα. Δεν διαλύονται έτσι εύκολα τα κόμματα, δεν είναι επένα δηλώνεις λήξη αφημί και να λύγει το κόμμα. Έχουν ιστορίες τα κόμματα, έχουν και τα σημικά τους. Σας έλεγα χθες ότι τα σημικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σημαντικό μέγεθος, έτσι. Πολλά εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι απλό πράγμα. Πάμε τώρα στη λύση. Μέσα στην αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι, αν κληθεί να ορίσει μια προσωρινή ηγεσία, όπως καταλαβαίνετε, ο κ. Πολάκης δεν έχει πολλά ερίσματα. Η κυρία Δούρο έχει τα περισσότερα. Συνεπώς, αυτό το οποίο φαίνεται πιο πιθανό αυτή τη στιγμή είναι την ηγεσία του κόμματος να τον αναλάβει η κυρία Δούρο, ως μια λύση πιο συμβατή με το ιδεολογικό DNA του ΣΥΡΙΖΑ και της ανανοτικής αριστεράς. Λογικό είναι αυτό. Ένα κρίσιμο στοίχημα για την Τριανδρία είναι αν θα προσφέρει η συμφωνία, θα προσφέρει τη θέση του γραμματέα του κόμματος στον κύριο Πολάκη. Είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να παίζει, να έχουμε αυτή την άτυπη διαρχία. Και να κλείσω εγώ αυτό με την επόμενη θέση, την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία θα πάει στον κύριο Νίκο Παπά. Κρατήστε αυτή την Τριανδρία, είναι μια σκέψη που κυκλοφορεί. Να δούμε αν και εφόσον επιλεχθεί και αν θα γίνει πράξη. Εδώ είναι και ένα στοίχημα για το πόσο η Τριανδρία αυτή θα μπορέσει να βρει μεταξύ της ένα modus vivendi και να πάνε το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ώστε να αφιερωθεί στον στόχο τον μεγάλο της, του να διεύει τον Ρουβίκονα του 3% να μπει στη Βουλή, και από εκεί και μετά τα πάντα είναι ανοιχτά. Αλλά να το κάνει χωρίς παραπάνω ισοστρέφεια, έτσι, γιατί το αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και 10 σε ό,τι αφορά την ισοστρέφεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτά. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται το σενάριο. Σχολιάστε το αν θέλετε. Να μας βάλει εδώ ο Σπύρος ένα τραγούδι και να πάμε στο καθιερωμένο στη διάλειμμα το και μισή και να συνδεθούμε και το ραδιοταξί Παρθενό, να μάθουμε έτσι για την κίνηση στους δρόμους. Την κίνηση της ημέρας.

0: το κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στο Ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Διαφορετική εικόνα από νωρίτερα. Με περισσότερη κινησούλα. Να ξεκινήσουμε από το Χαϊδάρι, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το Σκραμαγκά, με μεγάλες καθυστερήσεις έως και την Ελευσίνα. Η Λεωφόρο Αθηνών επίσης έχει από, στο ρεύμα προς Αθήνα από το Παλατάκι αυξημένη κίνηση μέχρι και το Μεταξουργείο. Έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Πειραιάς περιμετρικά έχει κινησούλα. Η Ποσειδόνος από το Νέο Φάληρο μέχρι και το Φλίσβο. Στο κέντρο τώρα, η Αλεξάνδρα στην Άνοδο, μεγάλες καθυστερήσεις. Η Συγκρού από τις Στήλες μέχρι και το Νέο Κόσμο. Η Μεσογείων από την Πανόρμου μέχρι το Αρσάκιο περίπου στο Ψυχικό. Και η Κηφισία στο ίδιο μήκος κειμενόμαστε. Επίσης τα δύο πανεπιστημίου αρκετά δύσκολη και η Βασιλή Σοφίας.
4: Μάλιστα. Α, δεν ήρθε το καλοκαίρι δηλαδή ακόμα.
5: Όχι ακόμα, για κάποιους όχι.
4: Για κάποιους όχι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
5: Καλή συνέχεια
4: σε ό,τι κάνετε. Λοιπόν, αυτή ήταν η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, είναι αυξημένη από ό,τι ακούσαμε. Και πότε δεν είναι, θα μου πείτε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την γύρα μας στα ό,τι να είναι της ημέρας. Θες να ξεκινήσουμε, Σπύρο μου, με λίγο Elvis Presley. Με το τζιγκλάκι μας. Εκείνο που σου έλεγα. Για πάμε, γιατί είναι τα ό,τι να είναι. Νομίζω ότι είναι καλύτερη είσοδος από αυτό το τζιγκλάκι, δεν υπάρχει.
6: 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πριν πάω, Βασίλη, τώρα τι μου γράφεις. Τι μου γράφεις τώρα, βρε Βασίλη μου, να γίνει δεκτή από όλους η πρόταση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για δημοψήφισμα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι πρόταση αυτή τώρα, ρε Βασίλη. Να με συμπαθάς δηλαδή. Είπαμε, εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Δεν θέλω να ποινικοποιήσω καμία. Αλλά να κάνει τι. Όποιος θέλει να φύγει και να πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να φύγει. Δεν υπάρχουν διόδια για κανένα. Ελεύθερη είναι. Όποιος θέλει να μείνει, να μείνει. Τι εννοείς. Δηλαδή κάποιοι οποίοι θέλουν να φύγουν, να πάνε στον κύριο Τσίπρα, θέλουν να έχουν λόγο για αυτούς που θα μείνουν. Δεν σου ακούγεται λίγο περίεργο αυτό? Και να τους υποχρεώσουν μάλιστα δια απόφασης. Καταρχάς, ποιο δημοψήφισμα? Εδώ σας είπα ότι σας είπα πριν από λίγο ότι δεν υπάρχουν οι λίστες αναπλήρωσης πλέον, έχουν τελειώσει. Δηλαδή θα παρετείται ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και δεν υπάρχει λίστα αναπλήρωσης στην επαρχία για να τον αναπληρώσει κάποιος. Και εσείς μου λέτε δημοψήφισμα, με ποιους? Λοιπόν, δεν συμφωνώ όπως καταλαβαίνεις, αλλά εντάξει, σέβομαι απόλυτα τη γνώμη σου, εννοείται. Ο Γιώργος θέλει να παραιτηθεί η κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα και το θεωρεί απαράδεκτο ότι δεν παραιτείται. Γιώργο, σε άλλο κόσμο ζούμε και εσύ και εγώ, γιατί και εγώ έχω τέτοιες απορίες, αλλά πραγματικά. Καλημέρα πάντως. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Είναι η δεύτερη αγροτική γιατρός που παραιτήθηκε στο Καστελόριζο. Τη θυμάστε την περίπτωση της παραίτησης στο Καστελόριζο και του γιατρού, τον οποίο μάλιστα την περίπτωση που τον οδηγούσαν τον άνθρωπο στο αστυνομικό τμήμα για την ιστορία αυτή. Μέσα από την ιστορία αυτή μάθαμε και το τι τραβάνε οι περισσότεροι από εμάς, τι τραβάνε οι γιατροί μας και οι δάσκαλοί μας και οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι πάνε στα κριτικά νησιά, τι τραβάνε για να βρουν μια στέγη. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό το ηχητικό το οποίο κυκλοφόρησε. Προσπάθησα να βρω ποια ήταν η προέλευσή του, ποιος πήρε αυτή τη συνέντευξη, ποιος τα έγραψε, αλλά δεν μπόρεσα να τα βρω. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά του διαδικτύου. Οπότε προβληματίστηκα πολύ ένα πράγμα να τα ακούσουμε σήμερα, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που λέει η νεαρή γιατρός. Για να την ακούσουμε λίγο.
1: Ήθελα να παραμείνω ανώνυμη. Ο Νικόλας υπομίστηκε όλη την πίεση έκθεση των γεγονότων. Ο μόνος λόγος που αποφάσισα να μιλήσω τώρα είναι οι προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκε ο συνάδελφος, επειδή βγήκε να μιλήσει για μια πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι οι αγροτικοί στο ΕΣΥ. Όχι. Οι εβδομάδες πριν φτάσουμε στο νησί, ενημερώσαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε νίκιο, άμα το δημοτικό κατάλημα δεν ήταν σε θέση να μας φιλοξενήσει. Μας απάντησαν ότι το κατάλημα ήταν σε άριστη κατάσταση. Όταν φτάσαμε, διαπιστώσαμε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο και αμέσως αρχίσαμε να ψάχνουμε κάπου αλλού για να μείνουμε. Παρά το γεγονός όμως ότι ήμασταν διατεθειμένοι να δώσουμε μέχρι και 800 ευρώ ενίκιο το μήνα, δεν βρέθηκε ούτε ένα δωμάτιο να μας φιλοξενήσει. Πολλά από τα ακίνητα ήταν μόνο για τουριστική εκμετάλλευση και η ελάχιστη μίσθωση της βραδιάς ήταν 120 ευρώ. Συμφωνώ. Η μητέρα μου είναι εκπαιδευτικός και ο πατέρας μου στρατιωτικός. Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Όμως εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για όσα έζησα εγώ ως αγροτική γιατρός. Εύχομαι και οι εκπαιδευτικοί και οι στρατιωτικοί που δέχονται μεταθέσεις στα κριτικά μέρη της Ελλάδας να μιλήσουν δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και εκείνοι. Το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Μεγίστης διαθέτει ακτινολογικό, γυναικολογικό και οδοντιατρείο, καθώς και υπέρηχο επιγόντων. Δεν διαθέτει όμως προφανώς ακτινολόγο, γυναικολόγο ή οδοντίατρο. Όλη η ιατρική κάλυψη παρέχεται από εμάς τους αγροτικούς και τον ειδικό γιατρό γενικής ιατρικής, άμα υπάρχει στο νησί. Κατά τον μήνα της θητείας μας δεν υπήρχε ούτε ειδικός γιατρός, ενώ για περίπου μια εβδομάδα δεν υπήρχε ούτε νοσηλευτικό προσωπικό. Όταν ζητήσαμε εκπαίδευση για να χρησιμοποιήσουμε τον υπέρηχο επιγόντων περιστατικών, η Δευτέρη είπε μας έστειλε μια πρόσκληση για ένα σεμινάριο, στο οποίο θα συμμετέχαμε με ατομική οικονομική επιβάρυνση γύρω στα 250 ευρώ και στο οποίο όλες οι θέσεις ήταν ήδη καλυμμένες. Ουσιαστικά η εκπαίδευση αφέθηκε στην προσωπική μας ευθύνη. Την τρίτη μέρα που είχαμε μόλις πιάσει δουλειά, διακόμισα με ελικόπτερο τον συνάδελφο Νικόλα Χατζόπουλο λόγω υπόκειτος προβλήματος της υγείας του. Επέστρεψε στο νησί πριν ολοκληρώσει την νοσηλεία του, ώστε να μην μείνω μόνιμος μη αγροτικό στο νησί και να συνεχιστεί η ιατρική κάλυψη του νησιού εις βάρος της δικιάς του υγείας. Όσον αφορά τις τροπονένες που έχουν αναφερθεί πολλάκις, δεν είναι το πρόβλημα η έλλειψη μηχανήματος. Υπάρχει και αναλυτής και υπάρχουν και αντιδραστήρια. Λείπει όμως το απαραίτητο κοντρόλ που χρειάζεται για τη βαθμονόμηση και έτσι το μηχάνημα είναι πρακτικά άχρηστο. Με στεναχώρησε ιδιαίτερα η δήλωση του κ. Βασιλάκη, καθώς ο συνάδελφος γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να εγκριθεί μια ραδιοκομιδή. Σε ένα περιστατικό με υποψία εμφράγματος, στο οποίο δεν υπάρχουν διαγνωστικές αλλοιώσεις σε ηλεκτροκαρδιογράφημα, μια θετική τροπονίνη μπορεί να αποτελέσει το κρίσιμο επιπλέον στοιχείο που θα υποστηρίξει την ανάγκη, ώστε να γίνει άμεσα διακομιδή του ασθενή στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Τυπικά εφημερεύαμε μέρα παραμέρα. Στην πράξη όμως, επειδή δεν υπήρχε ειδικός γιατρός, βρισκόμασταν ουσιαστικά σε διαρκή ετοιμότητα. Τα περισσότερα βράδια είχαμε περιστατικά και στηρίζαμε γνωστικά και πρακτικά ένας τον άλλον στη διάγνωση και την αντιμετώπιση τους. Από αυτές τις εφημερίες μας ενημέρωσαν ότι θα πληρωθούμε μόνο τις 7, καθώς και ότι οι εφημερίες στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Μεγίστης δεν κρίνονται ως ενεργές, αλλά ως ετοιμότητας. Οι ώρες εργασίας μας τελικά ξεπερνούσαν κατά πολύ το μέγιστο ωράριο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, το ακούσατε. Τι είναι, τι να σχολιάσει ο δημοσιογράφος από αυτά που λέει η νεαρή γιατρός για το Καστελόριζο και γιατί τραβάνε οι άνθρωποι εκεί για να πάνε. Ας τα ακούνε οι κάτοικοι του νησιού. Αν το χρειαστούν, να πάθουν κάτι χτύπα ξύλο, σε αυτόν τον γιατρό θα πάνε να του σώσει τη ζωή. Και δεν έχουν φροντίσει οι ίδιοι να το έχουν ένα αξιοπρεπές κατάμυλημα να πάει να μείνει. Γιατί όλα στο βωμό της υπερεκμετάλλευσης τουριστικής. Για να βγάζουν λεφτά. Πώς μπορεί να προχωρήσει μπροστά μια κοινωνία όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Πείτε μου εσείς, τι μέλλον μπορεί να έχει μια κοινωνία όταν σε ένα ακριτικό νησί, οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στα νεαρά παιδιά, στους νεαρούς επιστήμονες, στους νεαρούς γιατρούς, στους νεαρούς δασκάλους, στους νεαρούς καθηγητές, στους νεαρούς αστυνομικούς, στους νεαρούς στρατιωτικούς, οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί τους για να προσφέρουν. Και τους πετάνε σε ένα παράπηγμα το οποίο υποτίθεται δημοτικό, το οποίο ο δήμαρχος, ο οποίος έβγαινε και στα κανάλια και μιλούσε, δεν είχε φροντίσει καν να έχει τα στοιχειώδη. Και όταν οι άνθρωποι, όπως λέει, αναζήτησαν σπίτι, πρόθυμοι να δώσουν ακόμα και 800 ευρώ από τον πενιχρό μισθό τους, δεν υπήρχε πουθενά. Όταν θα μείνετε εκεί στο Καστελόριζο και στο όποιο Καστελόριζο χωρίς γιατρούς, τότε ελάτε να το συζητήσουμε. Επί του παρόντος, με τέτοιες λογικές και τέτοιες νοοτροπίες, καμία κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά. Πάμε στο επόμενο ηχητικό. Λοιπόν, φορολογούν και τα tips. Το ξέρατε ότι φορολογούν τα tips. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα νεαρό κορίτσι. Από ότι βλέποντας το ηχητικό, η κοπέλα που θα ακούσατε είναι σεφ σε εστιατόρια σε ελληνικά νησιά. Δουλεύει φυσικά το καλοκαίρι. Και πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο. Το ξαναλέω, φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών.
3: Συγγνώμη λίγο ρε φίλα, αυτός ο Μητσοτάκης από πού και ως πού μας φορολογεί και τα tips? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ρε φίλα, άρα δεν υπάρχει επί της ουσίας κανένας απολύτως λόγος να έρθει στη ζώνη, άμα είναι να σου φορολογούνται και τα tips. Δηλαδή, αυτό που δίνει ο άλλος από την καλή του την καρδιά επειδή τον έχει εξυπηρετήσει. Και 20% ρε μπρο. 20%. Εγώ κοσμάρα, εγώ γιόλο, σε άλλο κόσμο ζω εγώ, σε άλλο πλανήτη, μόνη μου. Ζω άλλο έργο δικό μου.
0: Μπρο, για πες ρε μπρο που σε λέει η κοπέλα τώρα. 20% στα tips. 20% στα tips. Λοιπόν, για τα παιδιά μας τα οποία δουλεύουν εποχικοί, για να έρχονται οι έχοντες και κατέχοντες του πλανήτη να χαίρονται αυτά που δεν μπορούμε να χαρούμε εμείς στη δική μας τη χώρα, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα με τους μίσους που παίρνουν, τους χειρότερους ever σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών. Λοιπόν, ο Κώστας αναδεικνύει και μια άλλη πτυχή αυτό που λέγαμε με τη γιατρό, με την νεαρή αγροτική γιατρό, ότι γεμίσαμε, προσέξτε, αντί για μόνιμους δασκάλους, αναπληρωτές. Αντί για μόνιμους γιατρούς, αγροτικούς. Συμβασιούχους αντί για καθηγητές πανεπιστημίου. Γεμίσαμε. Ό,τι μπορούμε κάναμε στην ελληνική νομοθεσία για να πιέσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων και να τους γεμίσουμε εργασιακή ανασφάλεια. Και μετά αναρωτιόμαστε από πού το δημογραφικό, και μετά αναρωτιόμαστε από πού τα χάλια της χώρας, και μετά αναρωτιόμαστε από πού το έλλειμμα ανάπτυξη στη χώρα, από πού το έλλειμμα στον πρωτογενή τομέα της χώρας, από πού και από πού οι χρεοκοπίες σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, τα περίφημα F-35. Πάμε να ακούσουμε εδώ τον κύριο Παπαχελά και να το σχολιάσουμε μετά τον συνάδελφο. Έχει αξία αυτό που θα ακούσουμε.
4: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύω ότι η Τουρκία κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει αυτά τα 6 F-35 τα οποία της ανήκουν βάσει του προγράμματος. Θα με ρωτήσει πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι ο Τραμπ, όταν θέλει κάτι, το καταφέρνει. Έχει τρόπους να παρακάμψει ακόμα και το Κογκρέσο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν δικιά του η πρόταση να επιβληθούν αυτές οι κυρώσεις. Άρα η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον αυτά τα έξι δεν είναι αρκετά πιθανό να τα πάρει. Ρώτησα αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το θέμα. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει αν θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Πάντως όλοι θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας Τραμπ. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει μια κακή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εξασθενήσει πάρα πολύ η δύναμη του φιλοϊσραηλινού λόμπι στην Αμερική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε πριν από δύο χρόνια. Στην αρχή ήταν η ιστορία της Γάζας, μετά ήταν η ιστορία του Ιράν και όλα αυτά τα μπρος-πίσω που έχουν γίνει με τον Τραμπ. Και βεβαίως ξύπνησε πολύ αργά, πρέπει να πω, το φιλοϊσραηλινό λόμπι και ο κ. Νετανιάχου. Δηλαδή, ευνηδιάστηκαν όταν είδαν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση και γι' αυτό βγήκε και εκτάκτος σήμερα το πρωί στο Fox News που ξέρει το βλέπει ο Τραμπ ο Νετανιάχου. Άρα, εάν μου έλεγες πριν από πέντε χρόνια ότι ναι, μπορεί να υπολογίσουμε ότι το φιλοϊσραηλινό λόμπι θα καθαρίσει αυτήν την ιστορία για μας, θα σου έλεγα απολύτως. Σήμερα δεν είμαι βέβαιος.
0: Δεν είναι βέβαιος ο κύριος Παπαχελάσης. Οπότε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, αυτό που δεν είπατε είναι ότι αυτό που περιγράψατε, στα δικά μου τα αυτιά τουλάχιστον, ακούγεται ως πλήρη κατάρρευση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Αν θυμάμαι καλά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ποντάραμε στη συμμαχία με τις ΗΠΑ, δώσαμε γη και είδωρ στις ΗΠΑ, γίναμε κόμβο στο πανάκριβο αμερικανικού LNG για την νοτιοανατολική Ευρώπη, κάναμε κάθετους διαδρόμους, δώσαμε τα όποια οικόπεδα είχαμε σε αμερικάνικες κυρίως εταιρείες, δώσαμε την Αλεξανδρούπολη, προσφέραμε αμέριστη στήριξη με οπλικά συστήματα στην Ουκρανία του κυρίου Ζελένσκι και με χρήματα και γίναμε κολλητοί με την Ισραήλ του κυρίου Νετανιάχου απέναντι σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και του ρόλου που η Ελλάδα έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Πώς γέφυρα μεταξύ των δύο κόσμων, μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχει στο DNA της και λόγω γεωγραφικής θέσης. Όλο αυτό το αφήγημα, το οποίο είχε μόνο ένα λόγο να γίνει, τελικά ο κ. Παχελάς περιγράφει ότι απέτυχε. Ικτρά, παταγωδός, απέτυχε. Έχει κάποιος κάνει να πει τίποτα γι' αυτό? Έχει κάποιος να σχολιάσει? Όχι. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε ή να βάλουμε ένα τραγούδι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι. Βάλουμε σε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.

Καλοκαιρινό, τρυφερό, καλοκαιρινό, για τα ξανθά μεσημέρια και για τα μπλεγμένα χέρια. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργο, γράψει ότι η Τουρκία φτιάχνει χιλιάδες drones που τα πουλάει κιόλας στην Ευρώπη, τα μοσχοπουλάει για την ακρίβεια, και εμείς θα σωθούμε με 10-20 αεροπλάνα πανάκριβα, ακριβοπληρωμένα από εμάς. Γιώργο, νομίζω το ξέρεις, έτσι δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, αλλά οι αγορές του αιώνα στην Ελλάδα, οι οποίες γίνονται δεκαετίες τώρα, δεν γίνονται για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού, ούτε γίνονται για να έχουμε μια αποτρεπτική ισχύ, κατά βάση, δευτεροβόντως ισχύει αυτό. Οι αγορές γίνονται γιατί είναι η πάγια εξωτερική πολιτική της χώρας. Δηλαδή, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ίδια τη χώρα, όχι με ίδια μέσα, αλλά με τη βοήθεια των ισχυρών. Και ένας από τους βασικούς λόγους για να έχουμε τους ισχυρούς μαζί μας είναι κάθε τρεις και λίγο να αγοράζουμε τους πανάκριβους στρατιωτικούς τους, τα πανάκριβα στρατιωτικά τους προϊόντα, για να έχουμε την εύνοιά τους και τη στήριξή τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται τώρα με τη Γαλλία, όπου μετά τις Μπελαγά, τις περίφημες, και μετά τα Ραφάλ, έσπευσε ο κύριος ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, να προσφέρει τη στήριξή του στην Ελλάδα, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η οποία βέβαια πολλάκες έχει διαψευτεί αυτή η πολιτική, γιατί όταν έρχονται οι κρίσιμες ώρες, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του κράτους τους και όχι το συμφέρον της Ελλάδος, παρά το γεγονός ότι είναι το καλύτερο πελατάκι. Έχει αποτύχει εκτρά αυτή η πολιτική, αλλά συνεχίζουμε να επιμένουμε σε αυτή την πολιτική, δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό ακόμα, το τελευταίο. Η κυρία που θα ακούσετε λέγεται Πινελόπη Μινιάτη. Είναι πρώην διευθύντρια εγκληματολογικών ερευνών της ΕΛΑΣ και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογίας. Την κυρία αυτή την παρακολουθούσε, Πινελόπη Μινιάτη. Την κυρία αυτή την παρακολουθούσε το Πρέταντορ, και η κυρία Μινιάτη στρέφεται δικαστικά για τις υποκλοπές. Άμα δεν το έχουμε, θα προχωρήσουμε σε άλλο. Λοιπόν, πάμε, αφού να μείνουμε λίγο στο θέμα των υποκλοπών, να ακούσουμε τον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη. Τον έχουμε, τον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη. Πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, ο οποίος χαρακτηρίζει, αναφέρθηκε στην ένταξη του κύριου Δημητριάδη και είπε, δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό το Σπύρο, το έχουμε, όχι, δεν το έχουμε. Οπότε δεν έχουμε ηχητικό. Αυτά. Θα τα βρούμε τα ηχητικά μας, θα τα παίξουμε από Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, φτάσαμε και στο τέλος. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα, εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας, όπως κάθε πρωί, πίσω από το τζάμι. Να περνάτε, να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Να πάμε με ένα ακόμη τραγούδι μέχρι το τέλος της εκπομπής, και εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Να είστε καλά.

0: το κόκκινο.
1: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου αποτέλεσε τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της σύγχρονης αριστεράς μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό και ιδεολογικό του οπλοστάσιο. Με το πλούσιο ανθρώπινο κοινωνοδυναμικό της αριστεράς, αλλά και με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας και της διακυβέρνησης της περίοδου 2015-2019. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, σημειώνοντας την απόφαση. Και καταλήγει: οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας των αριστερών δυνάμεων. Η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Στην έναρξη της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας, την παρέτησή τους από το όργανο ανακοίνωσαν η αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων και ο γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον αποκλεισμό της Τεχεράνης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον ο φύλακας των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα ρόλο στα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε πως το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών. Σχολιάζοντας ηρωνικά την πρόταση Τραμπ, το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαμορφώνεται στα 84,98 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 79,79 δολάρια το βαρέλι. Την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος προχώρησε σε μια διανόητη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας την προφυλάξη των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στη μεγάλη δημοσιότητα, η οποία, όπως υποστηρίζει, βάρινε στην κρίση των δικαστών. Παράλληλα, φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει την οικογένεια του 20χρονου, υποστηρίζοντας ότι τον άφησε να κυκλοφορεί, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών. Σε μια η ζωή δεν αφαιρείται επειδή κάποιος δεν συμμορφώθηκε. Η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο. Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε δικαστές ούτε εκτελεστές. Έχουν καθήκον να συλλαμβάνουν, όχι να απονέμουν δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι, τονίζει σε δήλωσή της η τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών, αλλά και το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν εργαζόμενο και ακόμη 10 τραυματίες. Αυτοψία στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης μετά τον θάνατο του εγκαυματή από το εργατικό δυστύχημα στη Μεγάλη Πυρκαγιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, scrap και logistics στον Ασπρόπυργο. Κατά την επίσκεψή του στο εργατικό κέντρο Ελευσίνας, επισημάνθηκε ότι στο θριάσιο πεδίο απουσιάζουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργολαβικών εργαζομένων, ενώ σε περίπτωση κρίσης, όπως η πυρκαγιά, δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εκένωσης και διαφυγής εργαζομένων και πολιτών. Παράλληλα, το Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας έκανε λόγο για αποδυνάμωση των σωματείων της περιοχής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής και κατήγγειλε την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Απολογούνται σήμερα Τρίτη οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Την ίδια ώρα, ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, αναμένεται να οδηγηθεί 46χρονοι που συνελήφθη χθες από τις Βρετανικές Αρχές προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Η 46χρονη μέσω του δικηγόρου της δηλώνει αθώα, ενώ είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Για χαρακτηριστικά σκευωρία στη δικογραφία έκανε λόγο η δικηγόρος Άννη Παπαρούσου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση των προσώπων και ότι η έρευνα ξεκινά από ανώνυμη πληροφορία που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων, επανέλαβε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Τις ομοιότητες της υπόθεσης με την προηγούμενη δίωξη τριών προσώπων που είτε απαλλάχθηκαν είτε κηρύχθηκαν αθώα, ανέδειξε ο Δημήτρης Κατσαρής, σημειώνοντας ότι τότε υπήρξε ένα ανώνυμο σημείωμα, ενώ τώρα ένα ανώνυμο mail που κατονομάζει τους συλληφθέντες. Συναγερμός έχει σημάνει στον ΕΟΔΗ μετά τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης. Οι ασθενείς είχαν καταναλώσει τρόφιμα από διαφορετικά καταστήματα, ενώ η πηγή της μόλυνσης παραμένει άγνωστη. Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό της. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε προσοχή στους πολίτες, καλώντας τους για λίγες ημέρες να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, τόνισε ότι τα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλώνονται μόνο μετά από καλό ψήσιμο, μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση των κρουσμάτων. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϊπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ουραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 30 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με τις αρχές της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Περισσότεροι από 70 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 24 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αθλητικές ειδήσεις. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, καθώς ο Δανός αριστερός μπακ πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το τριφύλι. Ο 23χρονος Άσος θα ενταχθεί στους πράσινους με τη μορφή του δανεισμού για ένα χρόνο από τη Λέστερ.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Όσο μας αφήνουν οι εξελίξεις, γιατί έχουμε και τα εδώ μονοπάτια, τι να κάνουμε. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στη παραγωγή. Η αποσαφήνιση της κατάστασης στο ΣΥΡΙΖΑ είναι λύτρωση για όλους. Και για αυτούς που μένουν και για αυτούς που φεύγουν. Καθαρές λύσεις, ξεκάθαρες. Είναι δρόμος αξιοπρέπειας για όλους. Ο καθένας λαμβάνει τις αποφάσεις του και καλά κάνει, δικαίωμά του. Και ο χρόνος θα δείξει. Η συντεταγμένη πορεία είναι ο μόνος δρόμος για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα. Διαβάζω όμως ένα τίτλο σήμερα μιας εφημερίδας. Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η διακαής επιθυμία. Γιατί η ταμπέλα, το όνομα που πήρε την εξουσία από όλους όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Αλέξη Τσίπρα και με όλους τους άλλους. Αλλά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που εκείνη τη στιγμή εξέφρασε την αριστερά. Όλο ΣΥΡΙΖΑ, με τους καλούς και τους κακούς, με τους μυαλωμένους και τους άμυαλους. Αυτή ήταν η διακαής επιθυμία. Να κατέβει αυτή η ταμπέλα. Και ήθελαν διακαώς να ξεχαστεί αυτό το επεισόδιο, και το θέλουν, το επεισόδιο που λέει ότι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και ήταν ανίκανοι να την αναστήσουν και να την ξαναφέρουν εκεί που πρέπει, αυτοί ήθελαν να κατέβει η ταμπέλα που τους πήρε εκείνη τη στιγμή την καρέκλα της εξουσίας. Ο δρόμος είναι δύσκολος, δυσβάσταχτα δύσκολος. Αλλά τίποτα δεν είναι ανέφικτο αν πριτανεύσει η απλή λογική. Σε τι μπορεί να είναι χρήσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά στην κοινωνία. Και αυτό πρέπει ο καθένας να το αποδεικνύει κάθε μέρα που περνάει. Δεν υπάρχει στο παρελθόν έκανα αυτό, εκείνο, το άλλο. Όπως δεν ισχύει για μας τους ανθρώπους, τον καθένα από μας. Αυτή η επίκληση, μα εγώ ξέρετε ήμουνα καλό παιδί κάποτε. Ή ήμουνα κάποιος κάποτε ή έκανα αυτό, εκείνο και τ' άλλο για σας. Έτσι δεν ισχύει πολύ περισσότερο και για τα κόμματα, για τις παρατάξεις. Δεν ισχύει. Ο καθένας και η κάθε μια πρέπει να αποδεικνύει κάθε μέρα, αυτή είναι η αλήθεια της ζωής, ποιος είναι, τι κάνει και σε τι είναι χρήσιμος. Και αυτό είναι το στοίχημα και για τον ΣΥΡΙΖΑ με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Θα ξαναπώ ότι είναι δυσβάσταχτα δύσκολος αυτός ο δρόμος μετά από επιλογές που έγιναν όλων των διαφορετικών προσώπων, των πιο σπουδαίων και των λιγότερο, και των λιγότερο σπουδαίων προσώπων που ήταν στο χώρο, αλλά αυτή είναι η ζωή και η επόμενη μέρα θα δείξει. Η επίκληση της ενότητας ήταν ένα από τα θέματα που πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 23 και με τον Αλέξη Τσίπρα τότε, ο οποίος μιλούσε για την ενότητα της κεντροαριστεράς, δεν τον άκουσε κανένας. Μετά ο ίδιος αποφάσισε ένα διαφορετικό δρόμο και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε την ενότητα ήταν και αυτός αρνητικός. Φτάσαμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε. Αυτή την ενότητα που έχει γίνει κάτι σαν την μεταρρύθμιση, τον εξχρονισμό της χώρας, κάπως έτσι η λέξη ενότητα ακούγεται, αλλά θα τη θυμηθούν όλοι αναγκαστικά αργότερα. Σε άλλες συνθήκες όμως και θα δούμε ποιοι θα ενωθούν με ποιους. Αυτά για τα εσωτερικά μονοπάτια, τα οποία ενδιαφέρον έχουν, όσο και αν έχουν πικρά και δύσκολα στιγμιότυπα. Πάμε στα μονοπάτια τα διπλωματικά. Συμμαχία των προθήμων λοιπόν στο Παρίσι, με αφορμή και τη 14η Ιουλίου, νέα συμμαχία προθήμων, αυτή τη φορά για τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, περί αυτού πρόκειται τώρα. Και η Ελλάδα εκεί παρούσα, η Ελλάδα δια του Μητσοτάκη, αυτός κυβερνά τη χώρα, εντάξει, εκλεγμένος πρωθυπουργός είναι, προς Θεού, δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Παρών λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης σε όλη αυτή την συμμαχία των προθήμων.
όπου η Ευρώπη θα αναστηθεί, οικονομικά εννοούμε, και θα συγκροτηθεί ακόμα καλύτερα έχοντας εχθρό. Και ο εχθρός αυτή την ώρα είναι η Ρωσία. Αυτή είναι η κεντρική επιλογή. Υπάρχουν ρογμές σε αυτό, σε αυτή την άποψη. Δεν την πιστεύουν και όλες οι κοινωνίες. Υπάρχουν κοινωνίες που την πιστεύουν πολύ περισσότερο, έως και 100%, όπως στις Βαλτικές ή στην Πολωνία, και εκεί βλέπουμε ρογμές ήδη και αμφισβητήσεις για το τι θα γίνει με την Ουκρανία. Υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν στο Βέλγιο, σε όλες τις χώρες υπάρχουν, και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνίας. Στην Ελλάδα βεβαίως δεν υπάρχει μια κοινωνία που πιστεύει ότι θα στείλουν οι Ρώσοι πυράβλους να βομβαρδίσουν την Αθήνα ή να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Αλλά η κεντρική άποψη, ακόμα και η κεντρική πολιτική, είναι αυτή. Και ο κύριος Μακρόν για άλλη μια φορά, με αφορμή την μεγαλειώδη παρέλαση που οργανώνει τώρα, και μάλιστα θα πάρουν μέρος σε αυτή την παρέλαση και 500 στρατιώτες από τις διαφορετικές χώρες, μικρά τμήματα, ολιγομελή τμήματα από όλες αυτές τις χώρες που είναι παρούσες εκεί, από τις 13 άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει, πώς είναι αυτή, παραπάνω, πολύ παραπάνω, η Συμμαχία των Πρωθυπουργών. Και την ίδια ώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ο κύριος Πρωθυπουργός είναι στο Παρίσι, σε αυτή την παρέλαση, βλέπουμε και εικόνες, υπάρχουν και εικόνες ήδη από τις προετοιμασίες της παρέλασης πρωί-πρωί, 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας,

Βομβαρδίζονται το Ιράν, βομβαρδίζουν οι Ισραηλινοί, θα γίνει ένας χαμός. Επταήμερο ταξιδάκι, Ιαπωνία, Κορέα, Βιετνάμ, Οσάν, αυτό μάλιστα. Ωραία, ήταν κανονισμένα αυτά τα ταξίδια και προφανώς ο κύριος Γεραπετρίτης έκρινε ότι μπορεί να τα κάνει σε αυτή την περίοδο. Είναι μέσα καλοκαιριού, άλλωστε σου λέει τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Θα πάνε για διακοπές, τι θα γίνει, δεν θα πάνε και για διακοπές όλοι αυτοί. Φαίνεται όμως ότι δεν πάνε για διακοπές, διότι πέφτουν βόμβες και συνεχίζεται όλη αυτή η φασαρία. Πριν πάμε στις βόμβες, θέλω να ζητώ συγγνώμη, να αναφερθώ σε ένα γεγονός το οποίο περνάει κάπως απαρατήρητο και δεν εννοώ από την κοινή γνώμη, εννοώ από τους ασχολούμενους και τους αναλυτές. Πέθανε ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο γερουσιαστής, ρεπουμπλικανός, μεγάλος υποστηρικτής, παλιότερα είχε τσακωθεί μαζί του, αλλά μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ. Πέθανε ευνηδίως από καρδιακό επεισόδιο και μάλιστα κάτι ήθελε να τηλεφωνήσει, λέει, κλείδωσε το γραφείο του και μέχρι που να ανοίξουν την πόρτα και όλα αυτά πέρασε χρόνος που χάθηκε και έτσι επειδή έπαθε ανακοπή δεν προλάβα να τον σώσω. 68 ετών ο κύριος Γκράχαμ, αλλά το θέμα είναι άλλο. Ο κύριος Γκράχαμ ήταν εκ των υποστηριχτών και του Ισραήλ εσχάτως και της Ουκρανίας, δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρα σε αυτή τη φάση θα εμφανιζόταν υπέρμαχος του Τραμπ, συγχρόνως όμως του έβαζε εμπόδια για βήματα πίσω. Ετοίμαζε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ήταν δεσμευτικό για τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την στήριξη της Ουκρανίας. Και όπως είπαμε ήταν και εκ των πολύ ένθερμων υποστηρικτών του Ισραήλ ότι σε καμία περίπτωση ό,τι και αν προκύψει με τον Νετανιάχου πρέπει οπωσδήποτε το Ισραήλ να υποστηριχτεί ό,τι και αν αποφασίζει ο Νετανιάχου, ό,τι και αν κάνει. Το γεγονός λοιπόν ότι ευνηδίως ο άνθρωπος πέθανε ίσως αλλάξει ορισμένες ισορροπίες στο Κογκρέσο και πάντως ήταν ένας παράγοντας σημαντικός για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και την ίδια ώρα έχει προβλήματα και ο Νετανιάχου, διότι εμφανίζονται παράγοντες που θα αμφισβητήσουν έντονα την πρωθυπουργία του. Τον Οκτώβριο υπάρχουν εκλογές στο Ισραήλ και αυτές οι εκλογές μπορεί να είναι πάρα πολύ καθοριστικές για την τύχη του Νετανιάχου και όχι μόνο του Νετανιάχου αλλά και όλου αυτού του, ας μην χρησιμοποιήσουμε άσχημα επίθετα, όλων αυτών των ανθρώπων, των φανατικών του Μπενκβίρ, του Σμότριτς και άλλων οι οποίοι είναι υπέρμαχοι της γενοκτονίας και δεν το κρύβουν. Μπορεί ο Νετανιάχου αυτή τη φορά να χάσει εκλογές, να χάσει την Πρωθυπουργία, ακόμα και αν το Λικούντ, αλλά με άλλο αρχηγό ή με έναν κάποιο που θα διασπάσει το Λικούντ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Μπορεί να χάσει λοιπόν την Πρωθυπουργία ο Νετανιάχου. Και αυτό θα είναι σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Όχι πως ο επόμενος θα πει «Α, τι ωραία, με τυχές μπολάχ να τα βρούμε με τη Χαμάς και με το Ιράν». Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιες ισορροπίες θα διατηρηθούν στη συνέχεια και ποιες θα είναι οι ενέργειές τους και τι θα αποφασίσουν, πώς θα χειριστούν την κατάσταση από εδώ και πέρα. Επομένως, και βεβαίως ο Νετανιάχου θα αντιμετωπίσει και ο ίδιος, όπως και αυτοί οι φανατικοί που έλεγα προηγουμένως, θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα σε επίπεδο δικαστικό. Διότι οι δικαστικές διώξεις εναντίον τους ισχύουν. Και θα βγουν από το σιρτάρι ξανά και θα αντιμετωπίσει και στο εσωτερικό της χώρας ο κύριος Νετανιάχου αλλά και στο εξωτερικό, διότι όλοι αυτοί έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Μπέρναμ ετοιμάζεται αλλαγή τις επόμενες μέρες και στη Μεγάλη Βρετανία. Λέγαμε προηγουμένως για τον Λίντσεϊ Γκράχαμ και την αλλαγή ισορροπιών στο Κογκρέσο, στη Γερουσία και τα λοιπά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
διότι ήταν όντως ένας σημαντικός παράγοντας.

0: Λίτσεν Γκράχαμ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Πάμε στην Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, εκεί έρχεται αλλαγή πρωθυπουργού. Θα είναι ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός που θα αντικαταστήσει το Στάρμερ, αυτό έχει ήδη κριθεί. Με ψηφοφορία, δηλαδή με την αποδοχή των βουλευτών, έτσι είναι τα πράγματα, αλλημονώ. Αλλά δεν θα γίνει κάποια εκλογή, δεν χρειάζεται, θα γίνει στέψη, όπως λένε οι Βρετανοί. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει άλλος διεκδικητής της αρχηγίας του κόμματος των εργατικών αυτομάτως και της πρωθυπουργίας, θα γίνει αυτό που ονομάζουν οι Βρετανοί στέψη. Θα ανακηρυχθεί αρχηγός κόμματος και αυτομάτως πρωθυπουργός της χώρας ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θα δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Πάντως δείχνει, αυτό είναι το στίγμα του, ότι θα θέλει να είναι πιο συνεπής με αυτά που το Εργατικό Κόμμα υποσχέθηκε όταν πήρε την κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια. Και δεν θα κάνει αυτά που έκανε ο Στάρμερ. Κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, θα δούμε ποια θα είναι η πορεία των πραγμάτων και στη Μεγάλη Βρετανία. Θα έχει μια σημασία και για τους πολέμους. Για το πόσο θα κρατήσει την ίδια στάση του Τζόνσον, αλλά και του Στάρμερ, κι ας ήταν ο ένας συντηρητικός και ο άλλος εργατικός, σε ό,τι αφορά την αιμονική υποστήριξη αυτής της τακτικής «εχθρός μας είναι η Ρωσία και πρέπει να νικήσουμε τη Ρωσία δια της Ουκρανίας». Θα δούμε και τι αλλαγή. Θα υπάρξει κάποια μετατόπιση της διαχείρισης, να δούμε πόσο κρίσιμη και καθοριστική θα είναι αυτή η μετατόπιση. Και μια και μιλάμε για την Ουκρανία, το Κίεβο παραδέχθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά ότι είναι σε κάποιες πολυκατοικίες τις οποίες βομβάρδισαν οι Ρώσοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν αθώοι άμαχοι άνθρωποι. Σε κάποιες πολυκατοικίες τα υπόγεια είχαν κατασταθεί, πώς να το πούμε, συνεργεία, εγκαταστάσεις για μοντάρισμα, drones κτλ. Το παραδέχτηκαν δηλαδή ότι έκαναν κάτι τέτοιο για να κρύψουν αυτές τις δραστηριότητες, τις οποίες βεβαίως εύκολα εντοπίζουν οι Ρώσοι και τις βομβαρδίζουν. Τώρα μιλούν και για παραγωγή πυράβλων και ρουκετών και διάφορα άλλα, υπόσχονται στον Ζελένσκι Ευρωπαίοι, και μάλιστα ότι θέλει ο Ζελένσκι να τα κατασκευάζει στην Ουκρανία. Πού θα τα κατασκευάζει στην Ουκρανία, κανείς δεν ξέρει, θα δούμε τι είναι όλα αυτά. Το ότι συνεχίζεται ο πόλεμος είναι κάτι που το ακούτε τις τελευταίες ώρες συνεχώς. Βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί το Ιράν, άρα όλοι μιλούν ότι εντάξει, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέχεια θα είναι αυτή και τι είδους διαπραγματεύσεις θα είναι αυτές την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Αλλά ο Τραμπ, εκτός όλων των άλλων, είπε ότι θα ελέγξουμε τα στενά του Ορμούς και θα παίρνουμε και τέτοιο, και διόδια, 20%. Δηλαδή, επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που ισχυρίζονται οι Ιρανοί, ότι δεν τηρούν το μνημόνιο κατανόησης και θέλουν αυτοί να κάνουν κουμάντο στην πραγματικότητα στα στενά του Ορμούς, ενώ κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν πριν από ένα μήνα περίπου το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, χωρίς τον έλεγχο κανενός, δεν ορίζεται κάτι τέτοιο. Τώρα οι Αμερικανοί θέλουν να ελέγξουν, και μάλιστα ο Τραμπ, ο οποίος βρίζει κιόλας τους Ιρανούς και την Ιρανική ηγεσία, απέσιοι άνθρωποι κτλ., θέλει, λέει, εμείς θα έχουμε τον έλεγχο και θα παίρνουμε και 20% για του ναύλου, ξέρω εγώ τι θα είναι αυτό το 20%. Αυτά από τον Τραμπ, αλλά το θέμα είναι ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες περί αυτού πρόκειται. Τώρα ποιος θα παίρνει λεφτά αυτή την ώρα, κανείς δεν θα παίρνει γιατί δεν μπορεί, αλλά το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση που συνεχίζεται είναι όντως σαν να πυροβολεί ξανά ο Τραμπ την παγκόσμια οικονομία, και υπάρχουν επιπτώσεις, διότι όποιος έτυχε να αναζητήσει αεροπορικά εισιτήρια μπορεί να διαπιστώσει χθες και προχθές ότι ανεβαίνουν πολλά εισιτήρια, ανεβαίνουν 5 ευρώ κάθε 10 ώρες. Μετά από 10 ώρες βρίσκεις την ίδια πτήση, τα λεφτά που σου έχουν πει, συν 5 ευρώ. Και μετά από 10 αίρεσες ακόμα συν 5 ευρώ. Ανεβάζουν τις τιμές ανάλογα με το καύσιμο, έτσι πάει, και αυτά οι αυξήσεις γίνονται αυτομάτως. Το ξέρουμε και εδώ, το βλέπουμε και εδώ, αυτή είναι η εσχροκέρδη. Από την άλλη μεριά είναι η διαχείριση που γίνεται παγκοσμίως και με τα χρηματιστήρια, με τις τιμές της ενέργειας. Οι τιμές της ενέργειας ανεβάζει την αξία όλων των προϊόντων κτλ. Κτλ. Θέλω να πω ότι αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις, αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δεν ξέρω, κύριε διευθυντά μου, πόσο έχουμε ακόμα διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε όμως τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης και να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών.
4: Καλή σας ημέρα και πάλι λοιπόν. Αρκετά αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, ειδικά και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών στο Ρέο Βρουσελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες είναι μπλοκαρισμένες. Πλατεία Ομονίας με ταξουργείο Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη, Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου, Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, προβλήματα και στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, καθώς επίσης και στην Καλλιρόης. Αρκετά αυξημένη κίνηση και στο περιφερειακό Ημιτού. Προβλήματα επίσης και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της Σαλήμου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά τμηματικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και
0: είστε εμείς, καλά.
4: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά για την κίνηση στους δρόμους. Πάμε σε ένα μουσικό διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Μιλάγαμε προηγουμένως για τους πολέμους. Και όπως φαίνεται θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτούς. Δυστυχώς. Για πολέμους θα συνεχίσουμε. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μαρίνα Ελευθεριάδου, επίκουρη καθηγήτρια διεθνών σχέσεων και της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής του Απιθύτα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Κυρία Ελευθεριάδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε, ας ξεκινήσουμε από αυτό, έχουμε τη συνέχιση των εχθροπραξιών εκεί στα στενά του Ορμούζ και όχι μόνο στα στενά. Αυτό είναι πολύ κακό για την παγκόσμια οικονομία και φαίνεται, έλεγα και προηγουμένως, ότι φαίνεται ακόμα και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων άμεσα. Αλλά γενικώς είναι κακό για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για την περιοχή και για την ευρύτερη περιοχή, διότι δεν έχουμε ησυχία. Τώρα βλέπετε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις που λένε και οι δύο πλευρές ότι υπάρχουν, δεν υπάρχουν, θα συνεχιστούν. Πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αμεσολόγως έχουμε μία κλιμάκωση, η οποία, να ξεκινήσω λέγοντας, ότι οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφηκε τον Ιούνιο ήταν ουσιαστικά μία, κατά κάποιο τρόπο, συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και αφήνουμε ένα περιθώριο 60 ημερών για να ξαναμετρηθούμε κατά κάποιο τρόπο, να δούμε τις δυνάμεις μας μετά το τέλος, εδώ πέρας αυτής της περίοδου, και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε και αυτή την κλιμάκωση, γιατί ουσιαστικά στο μεσοδιάστημα είδαμε και τις δύο πλευρές να προσπαθούν να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση, και αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και στη συνέχεια με ποιο τρόπο έγινε. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημά σας, αν πρόκειται να συνεχιστούν οι συζητήσεις, πιστεύω ότι ναι, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας. Δηλαδή θα θέλουν να δείξουν και οι δύο πλευρές ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελειώσει, δεν έχουν, δηλαδή η διπλωματία παραμένει η επιθυμητή οδός για την επίλυση της κρίσης. Ωστόσο, θεωρώ ότι επί της ουσίας και οι πραγματικές συζητήσεις που θα γίνονται θα είναι μικρής σοβαρότητας, και στην ουσία δεν θα συζητούνται τα θέματα που αφορούν και μια τελική συμφωνία. Δηλαδή περισσότερο θα λέγαμε ότι να δείξουν την εικόνα ότι η διπλωματία εξακολουθεί να παίζει ρόλο, χωρίς την πραγματικότητα να γίνονται σχετικές συζητήσεις.
0: Μάλιστα. Υπάρχει βεβαίως ο παράγων Ισραήλ, και εκεί τα πράγματα, επειδή πάνε και σε εκλογές όπως όλα δείχνουν, και εκεί υπάρχουν αβεβαιότητες, έτσι δεν είναι? Ποια ακριβώς στάση θα κρατήσει το Ισραήλ απέναντι σε αυτή τη νέα κατάσταση? Στην κλιμάκωσή της, μάλλον. Ναι, στην κλιμάκωσή της. Ναι.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ναι, ναι, απέναντι στην κλιμάκωση της κατάστασης, λέω. Τι στάση θα κρατήσει το Νετανιάχου?
1: Ναι, κοιτάξτε, το Ισραήλ αμφισβήτητα δεν ήταν χαρούμενο με την υπογραφή του μνημονίου, γιατί το Ισραήλ θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος, θα πρέπει να διατηρηθεί η εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή και οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Συνεπώς, οποιαδήποτε συμφωνία, είτε αφορά το Ιράν, είτε αφορά στα πλαίσια της συζήτησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, είτε αφορά τον Λίβανο, αποτελεί πρόβλημα για το Ισραήλ. Και σίγουρα το γεγονός ότι το φθινόπωρο έχουμε εκλογές στο Ισραήλ ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο Νετανιάχου και στην κυβέρνηση Νετανιάχου να δείξουν ότι δεν έχει λήξει ο πόλεμος, δεν έχουν ιτηθεί σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές τους στοχές στον πόλεμο, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να πάρει και μια έτσι παράταση η κυβέρνηση του Νετανιάχου, και να έχει κατά προέκταση και μεγαλύτερες πικανότητες να μπορέσει να βγει τη φόρα στις εκλογές.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα, κύριε Ελευθεριάδου, να πάμε και στον παράγοντα του αραβικού κόσμου, που είναι πρωτίστως αραβικός στην περιοχή. Πώς βλέπετε την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί οι χώρες του κόλπου, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, και πώς βλέπετε ότι είναι η στάση τους αυτή την ώρα, τι επιθυμούν, υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα να διαγνώσει κανείς τις προθέσεις τους?
1: Κοιτάξτε, ο αραβικός κόσμος σε καμία περίπτωση δεν είναι ομοιόμορφος, με την έννοια ότι δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα και δεν υιοθετούν και τις ίδιες πολιτικές. Είτε αυτό αφορά το ζήτημα του Ιράν, είτε αφορά άλλα ζητήματα στην ευρύτερη στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά το Ιράν, είδαμε ήδη και την περίοδο του πολέμου, από το Φεβρουάριο και μετά, ότι υπήρχε μια διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών του κόλπου. Από τη μία πλευρά είχαμε τις χώρες οι οποίες έδειχναν μια πιο διαλλακτική, θα λέγαμε, στάση απέναντι στο Ιράν. Κυρίως χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και βέβαια και το Ομάν, που παραδοσιακά είχε αυτόν τον ρόλο και αυτή την πολιτική. Και από την άλλη πλευρά είχαμε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν, οι οποίες είχαν μια εντελώς διαφορετική στάση. Και φάνηκε μάλιστα αυτό, αν δούμε και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε και την κηδεία του Χαμενεή, είδαμε ότι από τις χώρες του Περσικού κόλπου μόνο τρεις χώρες έστειλαν αντιπροσώπους, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Οι άλλες χώρες δεν έστειλαν αντιπροσωπεία για την κηδεία, και αυτό δείχνει μάλιστα και ουσιαστικά και τη στάση που διατηρούν. Αλλά ακόμα και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει αμφενός πίεση από τη ΣΥΠΑ να υιοθετήσουν μια κοινή γραμμή. Από την άλλη υπάρχει αντίσταση από τις χώρες της περιοχής, οι οποίες ακριβώς δεν θέλουν την επανάληψη της σύγκρουσης και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο ώστε να υπάρχει μια συνεννόηση, περιφερειακή συνεννόηση με το Ιράν, χωρίς αυτό να οδηγήσει στην ενίσχυση αφενός του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να αναφερθούμε και και στη στάση των Ευρωπαίων, δηλαδή κατά πόσο αν οι Ευρωπαίοι διαμόρφωσαν κάποια πολιτική σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παραμένουν, εντάξει, όχι θεατές ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει παραμένουν στο περιθώριο των εξελίξεων.
1: Όχι, κοιτάξτε, θα έλεγα ότι η Ευρώπη, είτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ως κράτη-μέλη της, μεμονωμένα κράτη-μέλη, διατηρούν μια σχετικά παθητική στάση. Ναι, μεν έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, αποφασίστηκε να χαρακτηριστούν σχετικές επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτά έχουν λίγη σημασία. Η Ευρώπη παραμένει ουραγός των εξελίξεων και το βασικό, νομίζω, μέλημα των ευρωπαϊκών δυνάμεων είναι να αποφευθεί η κλιμάκωση, να υπάρχει μια λύση στην κρίση, συνεπώς οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών προβληματίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες, και ταυτόχρονα να μπορέσουν να αντέξουν και να αντισταθούν στην πίεση των ΗΠΑ. Το είδαμε δηλαδή και στην πρόσφατη συνδιάκριση του ΝΑΤΟ, όπου υπήρχε πάλι μια επανάληψη από την πλευρά του Τραμπ των επιθέσεων εναντίον των άλλων δυνάμεων, των ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Συνεπώς βλέπουμε και οι Ευρωπαίοι ότι προσπαθούν να περιορίσουν αυτή την ένταση. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν είναι σε θέση να έχουν κάποια επιρροή στις εξελίξεις και βέβαια και στο πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο μέλλον.
0: Και έχουμε και μια διαφοροποίηση αυτό που είπατε, δηλαδή ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό, πάντα παραμένει ένα πρόβλημα για την Ευρώπη, ότι έχει επικρατούν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά συμφέροντα των χωρών και ειδικά των μεγάλων χωρών. Δηλαδή έχουν μια διαφοροποιημένη τακτική και στρατηγική σε ό,τι αφορά όλα τα μεγάλα θέματα, τα παγκόσμια θέματα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Αυτό όμως είναι μία, θα λέγαμε, δεν είναι σύμπτωμα του πολέμου στο Ιράν. Mm-hmm. Είναι περισσότερο μία γενικότερη εξέλιξη που βλέπουμε στο διεθνές σύστημα, το οποίο μετακινείται, αυτό που λέμε, δηλαδή που γίνεται περισσότερο πολυπολικό, και είπα αδυνατούν πλέον να επιβάλλουν τη θέλησή τους και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των άλλων κρατών, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι άλλες μεγάλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για την Κίνα ή τη Ρωσία, αλλά ακόμα και για περιφερειακές δυνάμεις, όπως είναι για παράδειγμα η Τουρκία, μπορούν να διαμορφώσουν μια πιο ανεξάρτητη πολιτική απέναντι σε παγκόσμια υπερφαριακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις εξελίξεις. Είτε γιατί δεν διαθέτουν την επιρροή, είτε γιατί ακόμα προσπαθούν να ζυγίσουν το περιθώριο ελιγμών που διαθέτουν, κατά πόσο δηλαδή όντως μπορούν να αναλάβουν μια πιο ενεργή στάση.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε όμως στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιβάλλουν την άποψή τους σε ευρωπαϊκές δυνάμεις. Το τελευταίο διάστημα πολύ βίαιο και άκομψο, εύκολη λέξη για τα όσα συμβαίνουν, ο Τραμπ προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του και φαίνεται και κατά περίπτωση ότι την επιβάλλει κιόλας. Δηλαδή αύξηση στρατιωτικών δαπανών, το ΝΑΤΟ θα γίνεται όπως θέλω εγώ, αλλιώς φεύγω, διάφορα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικώς ο Τραμπ προσπαθεί να επιβάλλει την άποψη τους Ευρωπαίους και να τους αφήσει και στο περιθώριο συγχρόνως.
1: Σίγουρα, ως υπερδύναμη, η ΗΠΑ και κατά προέκταση ο Τραμπ προσπαθούν να διατηρήσουν τον ηγεμονικό τους ρόλο στο διεθνές σύστημα ευρύτερα, αλλά και μεταξύ των συμμάχων. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση. Είναι άλλο το τι λέμε και το τι δηλώνουν και τι δεσμεύσεις αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην προκειμένη περίπτωση και άλλο το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Συνεπώς, το να υπάρξει μία δέσμευση από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι θα αυξήσουν τις αρνητικές δαπάνες και να φτάσουν στο ποσοστό που επιθυμούν η ΗΠΑ και ο Τραμπ, και το τι θα γίνει εν τέλει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και γενικότερα βλέπουμε ότι επειδή ο Τραμπ είναι ο Τραμπ, τα χαρακτηριστικά του Τραμπ, να το πω έτσι πολύ κομψά, πολλές φορές προσπαθούν να του πούνε ναι, ναι, ναι, όπως τα λες, συμφωνούμε αυτό, αλλά ύστερα όταν πλέον ο Τραμπ ασχοληθεί με κάποιο άλλο ζήτημα, φύγει από το, ας το πούμε, από την αίθουσα, να το πω έτσι, τότε στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να κάνουν πολλά από αυτά. Ή θα θέλουν να δείξουν ότι τα κάνουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τα κάνουν.
0: Μάλιστα. Είχα αφήσει ένα κομμάτι ειδικότερο. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε επιμεληθεί και συνολικές εργασίες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά ειδικά και για τη Συρία. Και θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό. Πώς κρίνεται την κατάσταση σήμερα στη Συρία αλλά και τη στάση των Ευρωπαίων? Εκεί υπάρχει και Τουρκία, έτσι. Υπάρχει και η Τουρκία, την οποία ο Τραμπ μάλιστα θέλει να της αναβαθμίσει και το ρόλο, να είναι σταθερά εμπλεκόμενη, που έχει και το πάνω χέρι στη Συρία αλλά και στο Λίβανο εσχάτως. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε για τη Συρία, ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Συρία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πρώτα απ' όλα, αν το συνδέσουμε και με το θέμα του Ιράν, είδαμε ότι η Συρία και ο νυν πρόεδρος της χώρας, ο Σάρα, διατήρησε, προσπάθησε να μείνει εκτός της σύγκρουσης. Διατήρησε μια ουδετερότητα και γενικότερα να μην φαίνεται, να μην ακούγεται, για να μην εξυρθεί ακριβώς η Συρία στη σύγκρουση και να χρειαστεί να εκφράσει πιο ξεκάθαρα την θέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Συρία και την επανεισδοχή της, ας το πούμε, στη διεθνή κοινότητα, Σίγουρα καθοριστικό ρόλο παίζει η Τουρκία, γιατί όταν έχεις έναν σύμμαχο και έναν ισχυρό σύμμαχο που προωθεί αυτήν ακριβώς την αποδοχή σου από, από τα άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας, αυτή η επαναφορά είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο ομαλή, σε αντίθεση με άλλα, θα λέγαμε, επαναστατικά καθεστώτα τα οποία μπορεί να ανακύψουν μετά από ευγλίους πολέμους και συγκρούσεις. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και το γεγονός ότι οι άλλες χώρες, είτε οι άλλες χώρες της περιοχής, χώρες του Κόλπου, αλλά και όπως η Ορδανία και άλλες χώρες δηλαδή που συνορεύουν με τη Συρία, επιθυμούν τη σταθεροποίηση της Συρίας. Επιθυμούν τη σταθεροποίηση γιατί ακριβώς μετά από τόσα χρόνια εμφυλίου ένιωθαν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης. Δεύτερον, γιατί η εξέλιξη, δηλαδή η ανατροπή του Άσαντ, ευνοεί τους δικούς τους στρατηγικούς υπολογισμούς από την άποψη ότι αποδυναμώνει σημαντικά το Ιράν και την παρουσία του Ιράν στην περιοχή, και ταυτόχρονα επιτρέπει να αποκτήσουν και μια δυνατότητα προβολής ισχύω σε περιφερειακό επίπεδο. Αντίστοιχα, αν ανοίξουμε τώρα τον κύκλο και συμπεριλάβουμε στην ανάλυση μας τις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, θα λέγαμε ότι τα συμφέροντά τους και αντίστοιχα και η στάση τους απέναντι στη Συρία, αυτή η θετική στάση που διατηρούν απέναντι στο νέο καθεστώς, επηρεάζεται από αυτό το κριτήριο της σταθερότητας, αλλά επίσης ειδικά στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφυσβήτητα το ζήτημα είναι και οι πρόσφυγες. Η επιθυμία των χωρών της Ευρώπης να δείξουν ότι η κατάσταση στην Συρία είναι πλέον σταθερή, συνεπώς οι πρόσφυγες, τα νέα κύματα, προσφυγικά κύματα, δεν θα τα γίνονται αντιληπτά ως ανθρωπιστική κρίση και άρα θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά. Και αντίστοιχα σε κάποιες χώρες το βλέπουμε ήδη αυτό πάρα πολύ έντονα, ότι εφόσον η Συρία κρίνεται πλέον ως μια ασφαλής χώρα, την επιστροφή των προσφύγων που είχαν καταφύγει στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θα λέγαμε ότι είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και συμφερόντων τα οποία ευνοούν το νέο καθεστώς στην Συρία.
0: Στη Συρία.
1: Βέβαια, εδώ και μια τελευταία σημείωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Συρίας. Γιατί σίγουρα το ΣΑΡΑ κατάφερε από τα τέλη του 24 που στην ουσία εκδιώχθηκε ο Άσαντ να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχει πλήρως όλη την επικράτεια της Συρίας. Είτε πρόκειται για τις περιοχές στον Γκολάνο που έχουμε την παρουσία των Ισραηλινών και μια αυτόνομη, ας το πούμε, δραστηριότητα των Δρούζων.
0: Είναι τον Γκολάν που είχε περισσέψει έτσι κι αλλιώς στη Συρία, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι, το λέω για τους ακροατές μας, έτσι, ένα κομμάτι που είχε το Ισραήλ εδώ και 40 χρόνια. Αλλά τώρα μιλάμε για τον Γκολάν που ήταν στη Συρία όλα αυτά τα χρόνια και που ελέγχεται τώρα από Δρούζους και Ισραηλινούς, ναι.
1: Ναι. Και τέλος, βέβαια, μην ξεχνάμε, είχαμε και τις προηγούμενες μέρες πάλι μια τρομοκρατική επίθεση όταν ήταν ο Μακρόν επισκεπτόταν τη Δαμασκό από πυρίτες του Ισλαμικού κράτους. Άρα ακόμα και το ζήτημα της μη κρατικής διχαντιστικής βίας παραμένει ένα σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θα πρέπει να δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Μαρίνα Ελευθεριάδου, επίκουρη καθηγήτρια διεθνών σχέσεων και της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια. Τρέχει ο χρόνος, θα τελειώσει σε λίγο εκπομπή, αλλά να πούμε κάποιες ειδήσεις ακόμα. Να πούμε ότι ο Ραφαέλε Βίτο είναι ο νέος ειδικός απεσταλμένος για το Κυπριακό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα συνοχής και μεταρρυθμίσεων και αναλαμβάνει και αυτό τον ειδικό ρόλο του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Αυτό φάνηκε να ενοχλεί την Τουρκία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε ειδικό απεσταλμένο και όλα αυτά, ειδικό εκπρόσωπο. Υπήρξε και επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γκουτέρες, ότι δεν πρόκειται να έρθει σε αντιπαράθεση με την κυρία Ολγκίν, που είναι η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Αντιθέτως, θα υπάρχει συνεργασία. Είναι και αυτό σημαντικό. Να δούμε. Μακάρι να υπάρχει κάποια διευθέτηση, αν και φαίνεται ότι κινούνται κάποια νήματα τα οποία να δούμε ποια λύση θα επιδιώξουν. Ίσως και λύσεις οι οποίες είναι ανορθόδοξες και δεν θα αρέσουν και πολύ. Και υπογείως σε αυτή τη φάση εμπλέκεται και ο Ισραηλινός παράγοντας στο θέμα Κυπριακό αυτή τη φορά. Επίσης, η Βουλγαρία μπλόκαρε την ένταξη του Πατριάρχη Κυρίλου στη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φοντελάγεν, η κυρία Κάλλας, όλοι αυτοί θέλουν να πάνε να αποφασίσουν, λέει, το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τώρα, τι έχει πάθει η Ρωσία από όλα αυτά τα πακέτα κυρώσεων, το ξέρουμε όλοι, πώς έχει έρθει τούμπα το πράγμα ουσιαστικά. Αλλά αυτή είναι η απόφασή τους και αυτό γίνεται. Αλλά η Βουλγαρία εξαίρεσε τον Πατριάρχη Κύριλο, το Ρώσο Πατριάρχη, του Ρωσικού Πατριαρχείου, από τις κυρώσεις. Υπάρχει βεβαίως σχέση της Βουλγαρικής Εκκλησίας, υπάρχει Ορθοδοξία και η Βουλγαροί και οι Ρώσοι. Και σε αντίθεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκεί οι Βούλγαροι έχουν άλλη επιλογή, ότι δεν πρέπει να απομονωθεί το Ρωσικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο της Μόσχας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μέχρι εδώ ήταν τα διπλωματικά μονοπάτια. Αλλά δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11 Ιουλίου αποτέλεσε τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της σύγχρονης αριστεράς μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό και ιδεολογικό του οπλοστάσιο, με το ανθρώπινο δυναμικό της αριστεράς, αλλά και με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας και της διακυβέρνησης της περίοδου 2015-2019. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, σημειώνεται στην απόφαση. Η πολιτική γραμματεία καταλήγει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας των αριστερών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η σύγχρονη αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε πλήρη πολιτική λειτουργία ενωτικά και χωρίς εσωστρέφεια, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μιλίδης, σημειώνοντας ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα διαδικασίες για την ανασυγκρότηση του κόμματος και την προετοιμασία για τις εκλογές. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στα στενά του Ορμούς μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και την απάντηση της Τεχεράνης με πλήγματα σε δύο δεξαμενόπλια, από τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές έχασε τη ζωή του ένα άτομο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, ενώ σε ενάρτησή του ανέφερε πως τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επαναφορά του αποκλεισμού του Ιράν. Υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ο φύλακας των στενών και ότι θα πρέπει να λαμβάνουν αποζημίωση 20% επί των φορτίων που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανέναν ρόλο στο μέλλον των στενών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραχτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών, σχολιάζοντας ειρωνικά την πρόταση Τραμπ, είπε ότι το 20% είναι φυσικά υπερβολικό, θα είμαστε δίκαιοι. Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent ξεπέρασε τα $85 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα $80. Απολογούνται σήμερα Τρίτη δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster αναμένεται να οδηγηθεί η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για να ξεκινήσει η διαδικασία του ελληνικού αιτήματος έκδοσής της. Η ίδια δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για χαρακτηριστικά σκευωρία στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων και ότι η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη πληροφορία. Συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδή μετά τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης. Η πηγή της μόλυνσης παραμένει άγνωστη, ενώ οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε προσοχή στους πολίτες, καλώντας τους για λίγες ημέρες να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου και να καταναλώνουν τα τρόφιμα μόνο μετά από καλό ψήσιμο. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϊπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΕΔΗ, αντιδρώντας τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Διευθυντής της Αυγής και του Αυγή.gr αναλαμβάνει από σήμερα Τρίτη ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης. Θλίψη στην ελληνική ροκ και blues σκηνή προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 47 ετών. Ο γνωστός μουσικός θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους πληκτράδρες της νεότερης γενιάς και ένας από τους πλέον περιζήτητους session μουσικούς. Διεθνής επικαιρότητα. Στους 30 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στην Μπανγκόκ, σύμφωνα με τις αρχές της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Περισσότεροι από 70 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 24 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ώρα της κρίσης έφτασε για τη Γαλλία και την Ισπανία. Απόψε στις 10 οι δύο εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Ντάλλας, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά υπηρετικά. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα Πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

φουστανάκι, δυο γραβάτες θα φορώ. Κι αν με ξαναπείς αλήτη, πάλι εγώ σε συγχωρώ. Έμαθα σε αυτόν τον κόσμο αμαρτίες να φέρω.

ισορροπίας. Ανισόρροπος εγώ. Συμβουλές αναραξίας ταραχοποιός εγώ. Η μιζέρια και η δουλεία ένα και ένα κάνουν δύο. Κι όλα γύρω

μοντέρνα φαντασία επανασπάσει τα δεσμά. Είναι όμως οπλασία, δεν πατάει πουθενά. Και η τοξικομανία παραμύθα είναι κι αυτή. Στον καθρέφτη σου ψυχή μου

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την επικαιρότητα, η οποία δυστυχώς είναι αμήλικτη και δεν μπορεί να ξεφύγει από κάποια θέματα που τουλάχιστον για τη δική μας κρίση είναι περισσότερο σημαντικά από το αν ή όχι ο Άδωνης παίζει το λαγό του Σαμαρά και όλα αυτά τα οποία θα τα πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που έτσι με οργή το λέω, γιατί αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα, να τα πιάσουμε με τη σειρά. Είδαμε χθες με αφορμή αυτόν το φρικτό θάνατο ενός του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, είδαμε το δήμαρχο του Άργους, το Γιάννη Μαλτέζο, να παρέχει πλήρη στήριξη στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Τι είπε ο άνθρωπος, ο αθεόφηβος, ότι ήταν οικογενειάρχες άνθρωποι και ότι έπρεπε, ας πούμε, δεν ήταν υπεράνω κάθε υποψίας, δεν πήγαν για να σκοτώσουν, ότι ήταν ηθικά και νομικά η υπόθεση, μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία, λέει, ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε την κρίση των δικαστών, γιατί αποφάσισαν να προφυλακίσουν τους δύο δράστες, λοιπόν, και ότι αποφάνθηκε βαρύγδουπα ο δήμαρχος ότι δεν μπορεί η δικαιοσύνη να αποδίδεται με μηντιακούς όρους. Προσέξτε τώρα, πάμε παραπέρα. Έριξε και ευθύνες στη μητέρα του 20χρονου, γιατί αφού ήξερε, λέει, το πρόβλημα που είχε το παιδί, πώς τον άφηνε και κυκλοφορούσε με κίνδυνο να πάρει στο λαιμό του κάποιους ανθρώπους. Καταλάβατε αυτό. Ας κρατήσουμε το τελευταίο. Στο μεταξύ βγήκε και η βαλιστική έρευνα, έτσι, πέραν από τις 21 σφαίρες που έπεσαν, βγήκε και διαπιστώθηκε ότι ήταν ευθεία η βολή, την έφαγε στο δόξα πατρί που λέμε. Και μάλιστα έχοντας βγει από το αυτοκίνητο για να διαφύγει το συγκεκριμένο παλικάρι. 21 πυροβολισμούς. Να φύγει και να βγει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ας κρατήσουμε τις ευθύνες που είχε αυτό το σημείο που είχε η μητέρα του. Κατά αυτόν, το δήμαρχο του Άργους, αυτό το γαλάζιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Αυτός λοιπόν, ο συγκεκριμένος, τι μας είπε, ότι έχει σημασία σήμερα η ευγονική. Δηλαδή όποιος δεν είναι αρτιμελής, όποιος δεν είναι υγιής και εύρωστος, πρέπει ή να κλείνεται στο σπίτι του ή σε ιδρύματα ή στη φυλακή. Ξέρετε ποιος την εφάρμοσε αυτή τη θεωρία? Και την είδαμε. Κάτι θα έχετε ακούσει για τους Ναζί, που ακριβώς αυτό έκαναν. Μάζευαν τα Γερμανόπουλα, τα οποία δεν ήταν ακριβώς αυτά, και ξεσηκώθηκε μεγάλος σάλος στη Γερμανία τότε. Ακόμα και η επίσημη εκκλησία είχε ξεσηκωθεί για αυτή την πρακτική. Εξαφανίσανε χιλιάδες παιδιά, τα οποία τα εξαφανίσαν από προσώπου γης. Αυτή τη θεωρία, την ευγονική, μας διδάσκει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, για να μην πιάσουμε τα υπόλοιπα, ενώ θα έπρεπε να τον διαγράψουν αυθορή και παραχρήμα, που τόλμησε να εξτομίσει τέτοια πράγματα και να τον αφήσουν να πάει με τα σταγονίδια των Ναζί και όλους αυτούς τους ρατσιστές και τους ακραίους να κάνει παρέα και να στείνουν, ας πούμε, στο μυαλό τους όλα αυτά τα οποία διεργάζονται. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν ακόμα δεν τον έχει διαγράψει η Νέα Δημοκρατία, άχνα δεν έχει βγάλει.
είναι ακριβώς αυτόν για τον οποίο ένας από αυτούς για τους οποίους καμάρωνε και έλεγε όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Αυτή είναι η μπλε Ελλάδα. Για να το πιάσουμε, γιατί δεν υπάρχει μόνο το αίτιο, υπάρχει και το αιτιατό. Να ψάχνουμε λοιπόν να δούμε πού είναι η μήτρα μέσα από την οποία γεννιόνται τέτοια φαινόμενα. Πάμε λοιπόν παραπέρα για να δούμε. Είδαμε με περισσή υποκρισία το θέμα αυτό, το οποίο προσπάθησε να το καλύψει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τι μας είπε λοιπόν, ότι οι αστυνομικοί δεν είναι για να σκοτώνουν ανθρώπους και να σκοτώνουν παιδιά, είναι για να προστατεύουν τους ανθρώπους, και νομίζει ότι το κάλυψε. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν, ο οποίος εν πάση περιπτώσει αυτό που είπε δεν ανέδειξε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πώς λειτουργεί η αστυνομία σε αυτή την αστική δημοκρατία την οποία έχουμε και λέμε ότι έχουμε και, υπερασπιζόμαστε με νύχια και με δόντια, γιατί αυτή η αστική δημοκρατία τους παρέχει το δικαίωμα στην νόμιμη βία. Είναι θεσπισμένο αυτό στην αστυνομία. Προσέξτε όμως, είναι ο ίδιος ο υπουργός, ο οποίος εδώ και 6 χρόνια έχει εξαγγείλει ότι οι αστυνομικοί, για να προστατεύονται οι ίδιοι αλλά και για να προστατεύονται και οι πολίτες, θα φέρουν μαζί τους κάμερες. Είδατε κάμερες εσείς? Δεν υπάρχουν κάμερες. Βεβαίως, για να θυμηθούμε κάποιους άλλους, υπήρχαν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, υπήρχαν κάμερες στο λιμενικό, στην Πύλο και δεξιά, οι οποίες ο του θαύματος ήταν κλεισμένες όταν συνέβηκαν εκείνα. Δηλαδή, οι κάμερες εκείνες που υπήρχαν για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες που μπαίνανε στα σαπιοκάραβα, που βυθίστηκαν και που έγιναν από αυτά που γίνανε, δεν φωτιστήκαμε, διότι αυτοί που τις έφεραν τις κάμερες τις είχαν κλειστές για κάποιο λόγο και δεν μάθαμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα το οποίο πριν 6 χρόνια μας είπαν ότι θα μπουν κάμερες. Κάμερες δεν μπήκαν ακόμα. Εδώ λοιπόν, για να κλείνει αυτή η ιστορία, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Αλλά το σημαντικότερο

Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό τον εμετό. Το αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή εδώ, από αυτό το σταθμό, όταν όλοι σιωπούσαν, ακόμα και τα μηντιακά ιδρύματα τα οποία είναι κανονικά ελεγχόμενα από αυτό το σύστημα και υιοθετούν άκρητα όλες τις απόψεις που τους μεταφέρει το Υπουργείο Προστασίας και η κυβέρνηση. Δεν μπαίνουν στον κόπο να ελέγξουν, να δούνε την κατάσταση. Δεν είπαν στον κόσμο ότι το παιδί αυτό είχε φύγει από ότι είχε βγει από το αυτοκίνητο και αβοήθητο έτρεχε και δυο μαντραχαλάδες με πιστόλια το κυνηγούσανε και το σκοτώσαν ψυχρό. Αυτά όλα τα είδα. Μόλις έγινε νεκρός, ούτε ο Πρωθυπουργός είχε λόγο να πει για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μας είπε για τις επιτυχίες τις οποίες έχει η αστυνομία στην υπόθεση της Μαρφίν, στην υπόθεση των Γκαζακίων και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε. Λοιπόν, επειδή η υπόθεση της Μαρφίν αρχίζει τώρα να αναπτύσσεται και λοιπά, άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και τους συνηγόρους αλλά και διάφορους φορείς ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι δεμένη νομικά. Δηλαδή δεν έχει αποδειχθεί σε καμία περίπτωση ότι όλα αυτά τα πράγματα στέκονται σε ένα νομικό κανονικό δικαστήριο. Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνανε αυτά τη δολοφονία και κάψανε ζωντανούς τρεις ανθρώπους μέσα. Είναι έγκλημα συζητητή πριν 16 χρόνια, αλλά όλο αυτό το οποίο κατασκευάζουν αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, αμφισβητείται με κάθε τρόπο. Μένει να δούμε. Παρόλα αυτά έσπευσε ο Πρωθυπουργός να το χαιρετήσει. Καλά έκανε. Αλλά μιας και μας το υπενθύμισε έτσι τώρα σχετικά έτσι γύρω από αυτά, μας το υπενθύμισε το θέμα αυτό ένας ακροατής μας. Πρωί-πρωί λέει, ρε παιδιά, αυτή η υπόθεση του Αβραμόπουλου πού βρίσκεται? Ασχολείται κανένας μαζί του? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που μπορεί να μας πει τι έγινε το ένταλμα το οποίο εστάλει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη σύλληψή του? Η κυβέρνηση ή εδώ τα ελληνικά εδώ δεδομένα δικαστήρια ασχολούνται με την περίπτωση του συγκεκριμένου? Το επισημαίνω απλά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Έχει εξαφανιστεί. Δεν το βλέπετε προφανώς ούτε και στα μίντια. Και τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε όμως κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι η υπόθεση των υποκλοπών συνεχίζει να απασχολεί την κοινωνία και να βγαίνουν καινούργια στοιχεία τα οποία επίσης είναι αδιάφορα για τις εδώ αρχές. Η υπόθεση λοιπόν δεν έχει κλείσει. Θέλετε τα καινούργια στοιχεία που βγήκαν από αυτά που μας είπε ως άλλος Μακιαβέλη ο Δημητριάδης χθες, προχτές που μίλησε στο συνάδελφο στο Θανάση Λάλα? Είπε απίθανα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει και μία υπόθεση η οποία έσκασε στο δικαστήριο του Ισραήλ και ήταν μία μήνυση που έκανε ο επικεφαλής της Συντελέξα, ο Ταλ Ντίλιαν, εις βάρος του συναδέλφου μας για δυσφήμιση και για συκοφαντία, εις βάρος του συναδέλφου μας του Κουκάκη. Και τι λέει εκεί λοιπόν στο δικαστήριο? Γιατί τον ρωτήσανε εκεί οι δικαστές. Ο ίδιος θεώρησε ότι έτσι πρέπει να υποστηρίξει με καλύτερο τρόπο την μήνυσή του και την αγωγή του απέναντι σε αυτόν που τον θεωρεί ότι τον συκοφάντησε. Τι είπε εκεί λοιπόν? Είπε ότι εγώ πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές το συγκεκριμένο προϊόν, το λογισμικό. Από εκεί και πέρα το πώς το χειρίστηκαν αυτοί εγώ δεν ξέρω. Ωστόσο, εγώ το πούλησα, το ονόμασε με ονοματεπώνυμο. Κανονικά, αν υπήρχε, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε, θεωρούσανε, εντάξει, όλοι καταλαβαίναμε βεβαίως ότι έτσι ήταν. Τι είχε πει, γιατί στο Μέγκα τότε που έκανε την πρώτη δήλωση, ότι εγώ το προϊόν το πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες. Όλοι καταλάβαμε σε ποιες κρατικές υπηρεσίες το πουλάει, αλλά η κυβέρνηση έλεγε δεν λέει, δεν έχει ονοματίσει. Τώρα το ονομάτισε κιόλας, στις ελληνικές κρατικές αρχές, μας είπε
ο Τάσος.

0: Κοντήλια. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο ανοίγει και ξανανοίγει από μόνο του. Σειραίουν συνεχώς στοιχεία καινούρια. Ωστόσο, οι εδώ αρχές και, και τα δικαστήρια της χώρας έχουν αποφασίσει να αρχιοθετήσουν. Παιδιά, με συγχωρείτε, ο Δημητριάδης, πέραν του κινησμού και της ομότητας με την οποία αποκάλυψε το κουστούμι της εξουσίας και πώς το αντιλαμβάνονται αυτοί, είπε πράγματα, είπε ότι εγώ πήρα την ευθύνη για να προστατεύσω το αφεντικό. Άρα κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Δηλαδή ομολόγησε την όλη διαδικασία η οποία στήθηκε. Αυτό δηλαδή που ήταν το, αν θέλουμε, το τυπικά ζητούμενο. Και δεν υπάρχει ένα δικαστήριο σε αυτή τη χώρα να τον φωνάξει αυτεπάγγελτα. Τι με ενδιαφέρει και ποιον ενδιαφέρει η ομερτά την οποία επικαλείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το δικαίωμα της σιωπής. Τα έχει πει πρώτα και ύστερα λέει ότι δεν θα ξαναμιλήσω, ότι είπα, δεν θα μιλήσω ποτέ. Μα ήδη είπε. Και με βάση αυτά τον καλείς και του λες, έλα εδώ Λεβέντη μου, τι ακριβώς πήρες πάνω σου, τι ακριβώς υπήρχε, υπήρχε λόγος να πάρεις κάτι, αφού δεν έγινε κάτι γιατί το πήρες πάνω σου, γιατί έφαγες εσύ το πιστολίδι όπως ο ίδιος λέει για να προστατεύσεις τα αφεντικό. Δηλαδή απλή ερώτηση. Και το χειρότερο είναι ότι αποφάνθηκε και πολιτικά, ότι έβριζε τον πρόεδρο της, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή ο παρακολουθών έβριζε τον παρακολουθούμενο, ζητούσε και τα ρέστα και μάλιστα ζητούσε με τον τρόπο του, έκανε και πολιτική κριτική. Δηλαδή είχε και άποψη. Δεν λέω για τους άλλους, και για τον Τσίπρα είπε, είχε άποψη για τα πάντα. Όλοι ήτανε επικίνδυνοι για τη χώρα και γενικώς καμένοι. Ο μόνος που δεν ήταν καμένος ήταν ο ίδιος και τα αφεντικό του, όπως πίστευε ο ίδιος. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανε και μάλιστα μας είπε ότι η υπόθεση έκλεισε. Πάρτε το απόφαση, η υπόθεση έκλεισε. Έκλεισε η υπόθεση γιατί? Γιατί λέει κρίθηκε το 23. Ποια υπόθεση κρίθηκε το 23? Με τις εκλογές του 23. Τι κρίθηκε δηλαδή? Ή γνώριζε η ελληνική κοινή γνώμη ότι υπήρχαν αυτά τα θέματα? Είχε μπει κανένας να μας πει τι έγινε τότε για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε? Δηλαδή αυτοί νομίζαν ότι το 23, ή τουλάχιστον το χρησιμοποιούν, ότι ήταν η κολυβήθρα του Σιλοάμ. Δηλαδή εκεί κατά τη γνώμη τους κρίθηκε και τελείωσε και η υπόθεση των Τεμπών και η υπόθεση των υποκλοπών και η υπόθεση του ΠΚΠ και πάει λέγοντας. Όχι, δεν κρίθηκε τίποτα από όλα αυτά. Οι λογαριασμοί έρχονται συνεχώς και οι λογαριασμοί είτε θέλουν είτε δεν θέλουν θα πληρωθούν από κάποιους. Αυτή είναι μία. Και για να κλείσω λοιπόν, μιας και έκανα μία εισαγωγή πριν πάμε στο σηματάκι του σταθμού, είδαμε χθες με πολύ έτσι ενδιαφέρον, ακούσαμε τον Άδων Γεωργιάδη, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν, παντού ας πούμε ανακατευόμενος, να τοποθετείται για τη μετεκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Υπό ποια προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Άδωνη? Υπό την προϋπόθεση να μην αμφισβητήσει το δικαίωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να παραμείνει πρωθυπουργός. Αυτά μας είπε. Κάποιοι είπαν ότι είναι λαγός. Συμφωνώ και εγώ, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια έτσι παροιμία που λέει, αφού δεν μπορείς να το αποτρέψεις, καλύτερα να το σχολιάσεις για να απολαύσεις τον απόϊχο. Ο Άδωνης το κάνει αυτό. Ανοίγει θέματα όταν βλέπει ότι γίνεται. Δηλαδή ξέρει πλέον ότι είναι τετελεσμένη η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα. Και τι κάνει λοιπόν? Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα, ότι έκανε σε άλλες υποθέσεις πάντα, ας πούμε, αυτό κάνει σε πολλές και γι' αυτό λέω στα πάντα ανακατεύεται, και προσπαθεί από τώρα να κάψει ένα θέμα το οποίο θα έρθει στη συνέχεια. Αλλά λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Και ποιος είναι προκειμένου ξενοδόχος? Ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος απαξίωσε το λόγο του. Δηλαδή είναι πάλι, ξαναθυμόμαστε εκείνο το περίφημο του γέρου Παπαντρέου που λέει ποιος το είπε αυτό, εγώ, α, δεν έχει σημασία αφού το είπες εσύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που προσπαθεί ο Άδωνης το κάνει μεθοδευμένα και στρατηγικά, αλλά δεν πιστεύω και δεν φαίνεται μέχρι τώρα να έχει τουλάχιστον απήχηση ο λόγος του. Τι δεν κάνει ο Άδωνης? Δεν απαντάει στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Δηλαδή βρίζει τους πάντες, αλλά δεν μας λέει πως είναι αδιευκρίνηστα τα ποσά που βρήκανε στο λογαριασμό του. Αδιευκρίνηστα τα έκρινε το δικαστήριο τότε. Δηλαδή βρήκαμε, αλλά δεν μας τα διευκρίνησε. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω ποιον, ακόμα και έναν κοινό απατεώνα να του βρεις να κάνει την πράξη ότι θα εξηγήσει, ας πούμε, πώς, για ποιο λόγο την έκανε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που διευκρινίζει πώς τα άκλεψε ή πώς έκανε την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, το λέω γενικά ο γιο τον Άδωνη. Λέω λοιπόν αδιευκρίνηστα. Δεν μας το εξήγησε ποτέ πώς βρέθηκαν αδιευκρίνηστα, όπως επίσης δεν μας εξήγησε ποτέ με ποιο τρόπο παραπέουν και καταραίουν και για ποιο λόγο τα νοσοκομεία. Δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί αυτή τη στιγμή τα φάρμακα έχουν τετραπλασιαστεί, οι τιμές των φαρμάκων έχουν φτάσει στα ύψη, δεν μπορεί να τα καλύψει το κόστος και δεν τα καλύπτουν ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία. Για όλα αυτά που είναι της αρμοδιότητάς του δεν μας απάντησε ο Άδωνης. Για τα άλλα μας τα έχει πει όλα. Για πάμε λοιπόν με ένα σηματάκι.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Και επειδή θα μας πείτε, δεν είδα κάποιους ήδη αρχίσανε να παίζουν ότι σφυράμε κλέφτικα για αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα, μη βιάζεστε ποτέ, εδώ θα τα ακούσετε όλα. Δεν έχουμε τίποτα, καμία με καμία διάθεση να κρύψουμε οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας εδώ το Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πρωταγωνιστή τώρα σε πολλές, είπα, αυτό το πω εγώ, ας μην το πει εκείνος. Να μας πει λοιπόν τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα τις εξελίξεις οι οποίες δρομολογήθηκαν τουλάχιστον τις τελευταίες.
1: Καταρχήν καλημέρα. Κατά δεύτερον, εμείς ουσιαστικά δεν κρυβόμαστε και ποτέ, κύριε Καψόχα, νομίζω ότι όσες φορές χρειάζεται και στο δημόσιο διάλογο τοποθετούμαστε και όσον αφορά τα ζητήματα του εσωτερικού του κόμματός μας, τα οποία έχουν απασχολήσει πάρα πολύ την πολιτική σκηνή του τόπου τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσον αφορά και τα πολιτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό που ουσιαστικά αποτυπώθηκε εχθές ήταν η πολιτική επικύρωση της Σαββατιάτικης Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή τι, ότι κάποιοι σύντροφοι με προσωπική δική μου στενοχώρια, γιατί οι περισσότεροι προσωπικοί μου φίλοι επέλεξαν την αποχώρηση από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, γιατί όπως δηλώσαν δεν αποχώρησαν από το κόμμα, και ουσιαστικά πλέον επαφίεται στην εναπομείνα σαν πολιτική γραμματεία να προχωρήσει και να διαμορφώσει τον οδικό χάρτη ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει με την πολιτική θολούρα, όπως λέω εγώ, και να πορευτεί σε μια πορεία ανασυγκρότησης με στοιχεία επανίδρυσης και συνομιλίας ξανά με την ελληνική κοινωνία, ώστε στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν, εκτιμώ ότι δεν θα γίνουν σύντομα. Μετά τις δηλώσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Economist, δυστυχώς θα πω εγώ ότι δεν θα γίνει σύντομα, άλλο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν, συγκροτημένος, ενισχυμένος και με παρουσία στην επόμενη Βουλή με το όσο δυνατό καλύτερο δυνατό ποσοστό.
0: Η λογική λέει ότι αφού πια αποφασίζεται ότι κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και αυτοδύναμα στις εκλογές με αναδιοργάνωση, όπως σωστά είπες, σημαίνει ότι αν χρειαστεί θα υπάρξει και αντιπαραθετική τακτική συμπεριφορά απέναντι, ας πούμε, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάς. Γιατί ήταν ένα από τα επίδικα σημεία τον προηγούμενο καιρό, έτσι,
1: γι' αυτό. Θα σας απαντήσω. Πρώτον, εμείς είτε συμφωνήσαμε είτε διαφωνήσαμε, στις 6 Ιουνίου πάρθηκε μια απόφαση. Η απόφαση ήταν ότι να μην είμαστε αντιπαραθετικοί με τον κύριο Τσίπρα, να στηρίξουμε το πολιτικό εγχείρημα του κύριου Τσίπρα και να οδηγήσουμε το κόμμα μας σε μια πολιτική συνεργασιών με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, με το κόμμα Ελλάς. Η πολιτική επιλογή που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πως δεν θέλει να έχει καμία συνομιλία, καμιά στρατηγική συνεργασία με το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε και έβγαλε τη χώρα από το αδιέξοδο. Με το κόμμα το οποίο πορεύτηκε τα 15 χρόνια πρόεδρος του και επέλεξε μια άλλη πορεία. Έντιμα, καθαρά και ο ίδιος. Και εμείς οφείλουμε πλέον στο πλαίσιο του προγραμματικού διαλόγου, αλλά και των αναγκών της κοινωνίας, να θέσουμε τον προγραμματικό διάλογο. Αλλά εμείς δεν έχουμε επιλέγουμε κάποια αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς αυτό που λέμε πως ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και καταλυτικά ώστε να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση και προοδευτική εναλλαγή πολιτική στον τόπο μας. Αυτό θα καθοριστεί με βάση τη λαϊκή τιμιγορία και το λαό. Εμείς όμως, προσέξτε, δεν μπαίνουμε, θα θέσουμε στο δημόσιο διάλογο και τέσσερα βασικά ζητήματα. Πρώτον, την ακρίβεια και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε. Δεύτερον, τα funds. Τρίτον, και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεύτερον, τη δικαιοσύνη και την ισοτιμία έναντι των πολιτών, έναντι του κράτους. Και κορυφαίο είναι το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου μας. Σε αυτά θα κριθούμε, σε αυτά θα πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτά θα κρίνουν οι πολίτες όλα τα κόμματα τα οποία θα κατέλθουν στις επερχόμενες εκλογές. Ξέρετε, πλέον αυτό που λένε στα χωριά μας, γιατί εγώ είμαι και λίγο αρβανίτης, είναι ότι καθορίζουμε, πλέον θα πρέπει να γίνει καθαρό τον τρόπο που θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας χωρίς αντιπαραθέσεις. Αντιπαράθεση έχουμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Αντιπαράθεση έχουμε μόνο με τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Χωρίς αντιπαραθέσεις να προσπαθήσουμε να πορευτούμε και να κρίνει ο λαός τις προγραμματικές εξαγγελίες του κάθε κόμματος. Ξέρετε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχα πει πως μια πλειάδα πολιτικών στελεχών της νεότερης γενιάς αυτού κόμματος, συμπεριλαμβάνου και εμού, επιδιώκαμε ένα πράγμα. Το λέγαμε ούτε. Λέγαμε ότι δεν θέλουμε ούτε το ΣΥΡΙΖΑ της απομόνωσης, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης. Θέλαμε το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος να συμβάλλει καθοριστικά και καταλυτικά, ώστε να διαμορφωθούν οι ευρύτερες δυνατές συνεργασίες, οι δυνατές συνεργασίες όμως, όχι οι ιδεατές, επί πραγματικής βάσης, όχι επί βάσης του ιδεατού, του επιθυμητού, πρώτων εκλογών, και τις οποίες να καταστήσουν δυνατή μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και την επομένη των εκλογών. Από και πέρα όμως δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο έχει την πολιτική παρακαταθήκη της αριστεράς, έχει συγκεκριμένο πολιτικό και ιδεολογικό προστάσιο, έχει τη μεγάλη πολιτική παρακαταθήκη του 15-19, όπου και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας συνέβαλε καταλυτικά, για να μην κορεδευόμαστε, ουσιαστικά να τεθεί στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, επειδή το επιθυμούσαν κάποιοι. Να είμαστε καθαροί επίσης. Το Σοκράτη Φάμελο, γιατί εγώ θα συνεχίσω να τον θεωρώ προσωπικό μου φίλο και να τον τιμώ, το πρώην πρόεδρο του κόμματος, δεν τον οδήγησε καμία εσωκομματική αντιπολίτευση στην έξοδο και στην παρέτηση. Τον οδήγησε η πολιτική αδιαλαξία των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και τελευταίως της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, να μην συνομιλούν, να μην επιδέχονται καμία προγραμματική συνεννόηση και να μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Άρα και απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο επέλεξε ότι η εντολή που είχε λάβει από τα μέλη του κόμματος είχε φτάσει στο όριό της και ουσιαστικά οδηγήθηκε σε παρέτηση. Κλείνοντας αυτή την τοποθέτησή μου, σας λέω όμως ότι από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα θα πάει, θα εκλέξει νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, θα εκλέξει γραμματέα, θα εκλέξει αναπληρώτρια γραμματέα ή το αντίστοιχο σύμφωνα με το καταστικό, θα συμπληρώσουμε την πολιτική γραμματεία και θα διατάξουμε τις δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισχυρός και παρόν στην επόμενη Βουλή. Γιατί τον τρόπο που εμείς μπορούμε να εκφράσουμε τα μεσαία κοινωνικά στρώματα και τους μη προνοποιούχους, θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα στην προοδευτική παράταξη που να το κάνει.
0: Να υποθέσω ότι θα αναθερμάνετε και τις προσπάθειες συνεργασιών με ανθρώπους που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, ας πούμε.
1: Κύριε Καψόχα, εμείς πέρσι τέτοιο καιρό κάναμε ένα συνέδριο. Αυτό το συνέδριο έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων πάνω σε προγραμματική βάση. Επίσης, υπήρχε η προτελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου, όπου έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με αυτούς που θέλουν και μπορούν. Άρα εμείς πάνω σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει ρεαλιστικές λύσεις και ρεαλιστικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, θα κάνουμε το κάλεσμα για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν.
0: Ακούστηκαν κατά καιρούς διάφορα ονόματα και προσωπικότητες τα οποία φαντάζομαι ότι δεν έχουν σβήσει από την ατζέντα. Δηλαδή μιλάω για τον κύριο Κοτζιά, μιλάω για την κυρία Κατσέλη, ακούστηκαν σαν...
1: Ο κύριος Κοτζιάς, και υπάρχει και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, στο οποίο κρίναμε ως Κεντρική Επιτροπή ότι είναι βάση συζήτησης μια επιστολή που είχε στείλει στον τότε πρόεδρο του κόμματος και στα μέλη της πολιτικής γραμματείας, και στην πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου αποφασίσαμε ότι είναι βάση συζήτησης για την επόμενη μέρα η επιστολή του κύριου Κοτζιά και η συνεργασία μας με το Πράττω. Έτσι, πάνω σε αυτή την προγραμματική σύγκληση, αφού ξεκαθαρίσουμε τα λειτουργικά μας, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είμαστε μία μέρα πριν μετά τις παρετήσεις, τις ομαδικές παρετήσεις στελεχών του κόμματός μας, θα πρέπει να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και θα αναλάβουν συγκεκριμένοι άνθρωποι αυτό το δύσκολο πολιτικό έργο της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου μας.
0: Επειδή ακούγονται διάφορα, έγιναν ήδη, το αναφέρατε, παρετήσεις αρκετές χθες και από την πολιτική γραμματεία και από την Κεντρική Επιτροπή, διαβάζουμε και εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα γνώστες, ότι επίκυνται μια σειρά παρετήσεων και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενεργεία βουλευτές. Τι τα έλεγα, τι καλείτε αυτούς τους συντρόφους σας, ας πούμε, να κάνουν σε αυτή την περίπτωση, να παραιτηθούν και να διαλέξουν το δρόμο τους ή να παραμείνουν και να δώσουν τη μάχη με το συντεταγμένο ψηφοδέλτιο του κόμματός του.
1: Προσωπικά και το... αλλά και συλλογικά, κύριε Καψούχα, δεν επιθυμώ να παραιτηθεί κανένα σύντροφός μου και δεν επιθυμώ να αποχωρήσει κανένα σύντροφός μου. Αυτό που επιθυμώ όμως είναι ότι καθαρές θέσεις και καθαρές λύσεις. Δεν μπορούμε άλλο να αντέξει ούτε η βάση μας, ούτε ο κόσμος μας και πόσο δε μάλλον η πολιτική παρακαταθήκη της αριστεράς, άλλη πολιτική θολούρα. Άρα, αν όσοι επιλέγουν να είναι ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι επιλέγουν να είναι κάτι άλλο, να είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει με σεβασμό, με συντροφικότητα και αλληλεγγύη. Δεν θέλουμε ούτε να τσακωθούμε, ούτε τίποτα. Εδώ είμαστε για συντεταγμένες λογικές, συντεταγμένες λειτουργίες και σεβόμενοι τις προσωπικές στάσεις. Προσέξτε, κύριε Καψούχα, επί 9 μήνες πλειάδα πολιτικών στελεχών του κόμματός μας τοποθετούνταν στο δημόσιο διάλογο με τρόπο ο οποίος εξυπηρετούσε τις προσωπικές τους επιδιώξεις και όχι την υπηρέτηση του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μας οδήγησε σε ένα πολιτικό ευτελισμό, για να μην το πω πιο χοντροκομμένα, μας οδήγησε στην απαξίωση και μας οδήγησε και στην πολιτική ρευστοποίηση. Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ο κάθε μπουλέκος ο οποίος θα τραυματίζει μια συλλογική προσπάθεια και μια συλλογική αγωνία μελών και στελεχών αυτού του κόμματος για την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα του χώρου μας. Ξέρετε, εδώ στο Κόκκινο και στην Αυγή κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Ξέρετε γιατί? Γιατί μιλήσαμε με ειλικρίνεια και απέναντι στους ακροατές μας και απέναντι στους αναγνώστες της εφημερίδας και πάνω απ' όλα με ειλικρίνεια για την οικονομική κατάσταση των μέσων απέναντι στους εργαζόμενους. Και έφερε σοβαρά αποτελέσματα με την απεριόριστη συμβολή του πρώην Προέδρου του κ. Φάμελου. Γιατί ό,τι και να λέγαμε εμείς, αν δεν υπήρχε η πολιτική βούληση από την ηγεσία του κόμματος, δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε πολλά. Και σας λέω ότι εμείς χρειάζεται καθαρές λύσεις, καθαρές προτάσεις και καθαρή ματιά τόσο στο εσωτερικό του κόμματος, τόσο και προς την κοινωνία. Γιατί τόσο καιρό κάναμε πολιτική κοιτώντας το εσωτερικό του κόμματός μας και δεν κοιτάγαμε την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, εφόσον ξεκαθαρίσουμε τα εσωτερικά του κόμματός μας, θα πάμε σε μια νέα πορεία με την κοινωνία, θα ξανασυνομιλήσουμε με συλλογικότητες, με φορείς, με ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά δοκιμάζονται από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και θα δώσουμε. Και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε καθαρές λύσεις και καθαρές απαντήσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλω να πω και κάτι προσωπικό εδώ, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παρακολουθώ στα site ότι ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άνθρωποι που στήριξαν τον Κασελάκη. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν τον Κασελάκη. Γραμματέας άλλου κόμματος ήταν υποστηρικτής και υπογράφων της υποψηφιότητας Κασελάκη. Σας θυμίζω ότι προσωπικά έπαιξα καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο, ναι, όταν ο Στέφανος Κασελάκης κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα για μαύρα ταμεία και για σκοτεινές διαδρομές χρημάτων. Τον εκάλεσα τότε να πάει στον εισαγγελέα, αν έχει στοιχεία, αλλιώς είναι ασκηνός οικοφάντης. Άλλοι στηρίξαν τον Στέφανο Κασελάκη και σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της αριστεράς, το οποίο εκφράζει αξίες, αρχές, παραδόσεις και την πολιτική συνέχεια του χώρου, το οποίο προέρχεται από ένα ιστορικό και ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα της ανανοητικής και ριζοσπαστικής αριστεράς και δεν έχει καμία σχέση με την περίοδο Κασελάκη. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που απομείναν και στηρίξαν τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως, σας διακόπτω, και την εικόνα εκείνη που καταθέσατε την πρόταση μομφής στην Κεντρική Επιτροπή για την αποπομπή, να το πω.
1: Η πρόταση μομφής προς τον κύριο Κασελάκη, το κείμενο που είχα γράψει και εκπροσωπούσα 100 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τότε, είχε τρία πράγματα. Πρώτον, τη συκοφαντία στον Αλέξη Τσίπρα. Την προάσπιση, σας θυμίσω, ο κύριος Κασελάκης ήθελε να μας πάει σε ένα καταστατικό συνέδριο, το οποίο ουσιαστικά να άλλαζε το ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο και την πολιτική τοποθέτηση του χώρου μας από ένα χώρο κόμμα της αριστεράς σε ένα κόμμα της πολιτικής ολούρας και ενός κέντρου του οποίου δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό. Και να ουσιαστικά να υπερβεί αξίες, αρχές, παραδόσεις και πολιτική παρακαταθήκη. Αυτό δεν, όσοι στο δημόσιο διάλογο θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ενεργός παρόν έχει καμία σχέση με την εποχή Κασελάκη, θα θυμίσω ότι άνθρωποι όπως εγώ προσωπικά, ο Χρήστος Λαμπρίδης, η Ελένη Βαγγελοπούλου και άλλα στελέχη και Εθνικής Επιτροπής, οι οποίοι μπήκαμε μπροστά σε ακόμα μία μάχη, αυτή τη μάχη που ήταν η πολιτική ρευστοποίηση του κόμματός μας, και πήραμε πολιτικό βάρος πάνω μας μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους, τους οποίους τους κατονομάζουν και ως τρόικα. Αλλά εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια τρόικα να διοικεί το κόμμα μας. Η πολιτική γραμματεία διοικεί το κόμμα.
0: Λέτε για Πολάκη Παπαδούρο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Σας λέω και θέλω να είναι καθαρό και προς τους ακροατές και προς τον κόσμο της αριστεράς. Ότι εμείς, όχι μόνο δεν είμαστε κασελακίστας που βλέπω κάποιους στα τρόλ του διαδικτύου να αναφέρονται και να κάνουν και προσωπικές επιθέσεις. Είμαστε οι συνεχιστές και οι εγγυητές πρώτα απ' όλα της ενότητας του κόμματός μας. Και κατά δεύτερον, είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα οδηγήσουμε το κόμμα μας την επόμενη μέρα ανασυγκροτημένο, με στοιχεία επανίδρυσης και συνομιλίας ξανά με όλα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δοκιμάζονται από τις πολιτικές ανισότητας που εφαρμόζει η δεξιά στον τόπο μας. Ξέρετε, η αριστερά όπως και είναι, δεν τιμωρεί, αγαπά και πείθει και ενώνει. Και εμείς είμαστε εδώ για να αγαπήσουμε ξανά το κόμμα μας, να πείσουμε την ελληνική κοινωνία και να ενώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο πάνω σε ένα σχέδιο και σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει λύσεις προγραμματικές και καθαρές στα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Το θέμα δεν είναι να αγαπήσετε εσείς, θα το πω εγώ για να θυμηθώ και ένα παλιό αυτό. Το θέμα είναι να σας αγαπήσει και ο κόσμος και να σας ψηφίσει. Γιατί θυμάστε τον Λεωνίδα Κύρκο που έλεγε: «Μας αγαπάνε μένα, αλλά δεν μας ψηφίζουν».
1: Ξέρετε, κάναμε τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή, άμα γραφτεί ένα βιβλίο πολιτικής ανάλυσης και οι επιστήμονες, οι πολιτικοί αναλυτές του μέλλοντος θα καταγράψουν όσα έγιναν στο κόμμα μας, θα δείξουμε ότι ουσιαστικά κάναμε τα πάντα για να μειωθεί και να υπάρξει έλλειψη πολιτικής εμπιστοσύνης από τον κόσμο στο χώρο μας. Αυτό τελειώνει σήμερα. Εμείς γι' αυτό είπα, πάμε σε μια πορεία ανασυγκρότησης με στοιχεία επανίδρυσης και συνομιλίας με την ελληνική κοινωνία από μηδενική βάση πάνω σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στα προβλήματα των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των μη προνομιούχων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πολιτικό χώρο έκφρασης.
0: Αυτό που μας επισημαίνουν ότι προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό, έτσι είναι, δύο λεπτά, που μας επισημαίνουν πολλοί ακροατές, είναι δύο σημεία. Είναι να σταματήσει ο παραγοντισμός στο ΣΥΡΙΖΑ και να τονωθεί η ενότητα χωρίς διχαστικό λόγο.
1: Λοιπόν, κύριε Καψόχα, το Σάββατο έγινε μια κεντρική επιτροπή. Το πολιτικό αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής ήταν κάλεσμα ενότητας, σύνθεσης και υπέρβασης εσωκομματικών αντιθέσεων. Σήμερα δεν έχουμε κανένα πολιτικό περιθώριο να συνεχίσουμε λογικές παραγωνισμού, όπως είπατε, ή λογικές προσωπικών επιδιώξεων, γιατί μας κατηγορούν και κάποιοι ότι εμείς κάνουμε προσωπική επιδίωξη και να σώσουμε τις καρέκλες μας παραμένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο δημοσκοπικά γράφει 2-2,5% και μένεις, κάνεις προσωπική επιδίωξη ή πηγαίνοντας σε ένα κόμμα του 15-16% εφαρμόζεις και υπηρετείς προσωπικές επιδιώξεις. Εμείς μένουμε σταθεροί σε αυτό το κόμμα, υπηρετούμε αυτό το κόμμα και θα το βάλουμε στη Βουλή με συλλογικότητα, ευθύνη και καθαρή ματιά προς ελληνική κοινωνία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την μικρή έστω συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν χρήσιμη, κατατοπιστική. Ήταν η πρώτη που έγινε μετά από τα χθεσινά γεγονότα και τις εξελίξεις.
1: Είχα
0: από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είχε την αξία της.
1: Επιλέξει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον τον τελευταίο ένα μήνα, να μην μιλήσω στο ραδιόφωνο, λόγω και της θέσης ευθύνης που είχα, αλλά και της πολιτικής αντίθεσης που είχαμε τις προηγούμενες συλλογικές μας αποφάσεις. Αλλά σήμερα αισθάνθηκα ότι πρέπει να βγω, να μιλήσω και να καταλάβει τόσο τα μέλη μας και οι ακροατές του ραδιοφώνου μας και ο κόσμος της αριστεράς, πως εδώ υπάρχει προοπτική, υπάρχει σχέδιο για να μπορέσει να υπηρετηθεί οι αξίες, οι αρχές και οι παραδόσεις και οι κοινωνικοί στόχοι, γιατί πάντα ο κοινωνικός στόχος μας είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία, κύριε Κάψοχα. Οι κοινωνικοί στόχοι που έχει θέσει ίδρυση αυτού του κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα, θα πάμε να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και το δελτίο με τη Μαρίνα Σπύρου και μετά τα ξαναλέμε εμείς.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντοτε συμπτώματα. Εάν είσαι άνω των 50 ετών, μίλησε με τον γιατρό σου. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει μια ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα της νέας εκστρατείας ενημέρωσης με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας του καρκίνου του νεφρού. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αριστοτέλη Μπάμια, καθηγητή ογκολογίας παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αττικό Νοσοκομείο. Κύριε Μπάμια, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Κουτσοπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Ο καρκίνος του νεφρού είναι μια ύπουλη νόσος και στα πρώτα στάδια δεν έχει συμπτώματα και εντοπίζεται συνήθως όταν βρίσκεται στα επόμενα στάδια. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ, πιστεύετε ότι ένα κλασικό προληπτικό υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας μπορεί να εντοπίσει την νόσο?
4: Το υπερηχογράφημα σίγουρα μπορεί να εντοπίσει την νόσο. Το θέμα της πρόληψης όμως δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε σαν οδηγία, όπως κάνουμε την μαστογραφία ή την κολονοσκόπηση για την πρόληψη του μαστού και του καρκίνου μαστού και παχαίους εντέρου. Όμως γίνεται από μόνο του στην ουσία, διότι ας αναλογιστούμε, υπάρχει κανένας μας που να μην έχει κάνει έστω ένα υπερηχογράφημα της περιοχής των νεφρών για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Άρα λοιπόν, λόγω της υπερθύσης αυτών των εξετάσεων, στην ουσία υπάρχει ένα screening του πληθυσμού για τους όγκους αυτούς και γι' αυτό πλέον διαγιγνώσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια.
3: Υπάρχουν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται στην πρόκληση του καρκίνου του νεφρού, κύριε Μπάμια?
4: Επιδημιολογικοί παράγοντες είναι λίγοι και η συσχέτισή τους ασθενείς. Αναφέρεται το κάπνισμα, αναφέρεται η παχυσαρκία, αναφέρεται η αρτηριακή υπέρταση. Όμως οι παράγοντες αυτοί δεν είναι τόσο καλά συσχετισμένοι με αυτόν τον καρκίνο όπως με άλλους, όπως παραδείγματος του πνεύμονα, του ενδομητρίου, της κίστεως κτλ. Εκείνο όμως που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό 2 με 8% των καρκίνων του νεφρού που είναι κληρονομική. Εκεί προφανώς υπάρχει προδιάθεση. Και υπάρχει και τρόπος οι όγκοι αυτοί να ανοιχνευθούν πολύ νωρίς. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει όλοι οι ογκολόγοι, οι νεφρολόγοι, οι ουρολόγοι να είναι ευαισθητοποιημένοι ότι κάθε ασθενής ο οποίος παρουσιάζεται με καρκίνο νεφρού σε ηλικία κάτω από τα 50 χρόνια θα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν γνωστό γονιδιακό έλεγχο, ώστε αν αποδειχθεί ότι αυτός ο καρκίνος που είναι κληρονομικός, τότε να ελεγχθούν και οι συγγενείς πρώτου βαθμού, και εκεί πέρα μπορούν να εφαρμοστούν πρωτόκολλα πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης.
3: Πολύ σημαντικό, και θα ήθελα να ρωτήσω, ξέρουμε ότι ο καρκίνος του νεφρού μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά, ωστόσο υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούνται. Μιλήστε μου λίγο για αυτά τα συμπτώματα, κύριε Μπάμια, που θα μας υποψιάσουν, και πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση και για την πορεία της νόσου?
4: Η αλήθεια είναι, όπως το τονίσατε κι εσείς πολύ σωστά, ότι όταν έχουμε συμπτώματα, συνήθως ο όγκος είναι κάπως έστω τοπικά εκτεταμένος. Παρόλα τα αυτά, αυτό που θα ήθελα να τονίσουμε στους ακροατές σας είναι ότι η αιματουρία, δηλαδή το να δούμε αίμα στα ούρα, κόκκινα ούρα, δεν είναι σύμπτωμα μόνο του καρκίνου της οροδόχου κύστεως ή και του καρκίνου του προστάτη ακόμα, αλλά το αίμα μπορεί να προέρχεται και από πιο ψηλά, μπορεί να προέρχεται από ένα καρκίνο νεφρού. Άρα λοιπόν πρέπει να ελεγχθεί σε περίπτωση απουσίας όγκων στο κατώτερο ουροπητικό, θα πρέπει να ελεγχθεί και το ανώτερο ουροπητικό. Άρα δεν πρέπει να παραλείψουμε στο πρώτο επεισόδιο αιματουρίας να επισκεφτούμε ορολόγο.
3: Και από τη στιγμή που εντοπιστεί νόσος, κύριε Μπάμια, ποιο είναι το πρωτόκολλο? Πιστεύετε ότι οι θεραπευτικές επιλογές είναι περισσότερες και η πρόγνωση σημαντικά βελτιωμένη στην αρχή της νόσου?
4: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η πρόγνωση είναι βελτιωμένη όχι μόνο στην αρχή της νόσου, αλλά και στα πιο προχωρημένα στάδια. Διότι είχαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια μια τεράστια πρόοδο σε όλες τις θεραπείες που εφαρμόζουμε στον καρκίνο του νεφρού, που είναι χειρουργική, που είναι φαρμακευτική, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και η στεροκτακτική ακτινοθεραπεία και η κατάλυση με ραδιοκύματα ή με κρυοπηξία. Επομένως, έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ στο να αντιμετωπίζουμε τους μικρούς καρκίνους νεφρού, τους οποίους, όπως είπα, συνήθως βρίσκουμε πλέον. Πώς? Να μην θυσιάζουμε όλον τον νεφρό. Οι χειρουργοί μας, και υπάρχουν τέτοιοι πάρα πολλοί χειρουργοί στον ελληνικό χώρο, μπορούν πλέον να κάνουν μερικές νεφρεκτομές με πολύ καλό ογκολογικό αποτέλεσμα και έτσι να μην θυσιάζουμε έναν νεφρό που οπωσδήποτε αυτό έχει μια επίπτωση στην νεφρική λειτουργία του ασθενούς. Από την άλλη πλευρά, εάν υπάρχει η ατυχία, ένας όγκος ο οποίος βγήκε μετά από κάποια χρόνια να δώσει μεταστάσεις ή εξ αρχής να είναι μεταστατικός, πλέον με την εισαγωγή της άνοσοθεραπείας στην φαρέτρα μας υπάρχουν ποσοστά ίασης αξιοπρόσεκτα ακόμα και σε ασθενείς που έχουν μεταστάσεις. Άρα σίγουρα έχει βελτιωθεί η πρόγνωση των ασθενών αυτών.
3: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες μας δώσατε, κύριε Μπάμια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά, να έχετε μια ωραία μέρα.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις της 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου αποτέλεσε τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της σύγχρονης αριστεράς μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό και ιδεολογικό του οπλοστάσιο, με το ανθρώπινο δυναμικό της αριστεράς, αλλά και με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας και της διακυβέρνηση της περίοδου 2015-2019. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, σημειώνεται στην απόφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε πλήρη πολιτική λειτουργία ενωτικά και χωρίς εσωστρέφεια, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, σημειώνοντας ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανασυγκρότηση του κόμματος και την προετοιμασία για τις εκλογές. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στα στενά του Ορμούς μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και την απάντηση της Τεχεράνης με πλήγματα σε δύο δεξαμενόπλια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, ενώ σε ανάρτησή του ανέφερε πως τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επαναφορά του αποκλεισμού της Τεχεράνης. Υποστήριξε ακόμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ο φύλακας των στενών και ότι θα πρέπει να λαμβάνουν αποζημίωση 20% επί των φορτίων που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανέναν ρόλο στο μέλλον των στενών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών, σχολιάζοντας ειρωνικά την πρόταση Τραμπ. Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό, θα είμαστε δίκαιοι. Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το Brent ξεπερνά τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα 80 δολάρια. Σφοδρή επίθεση στον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο εξαπέλυσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία με αφορμή τις δηλώσεις του για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Η Συνομοσπονδία καταδίκασε τις δηλώσεις του Δημάρχου κάνοντας λόγο για χυδαία πράξη victim blaming, καθώς όπως τονίζει μετακυλείται η ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Παρέμβαση έκανε και η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, τονίζοντας ότι η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο και πως έχει καθήκον να συλλαμβάνει, όχι να απονέμει δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι. Παράλληλα, συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα τρίτοι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster αναμένεται να οδηγηθεί η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για να ξεκινήσει η διαδικασία του ελληνικού αιτήματος έκδοσής της. Η ίδια δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για χαρακτηριστικά σκευωρία στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων και ότι η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη πληροφορία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά. Στόχος πλέον είναι να εντοπιστεί ολόκληρη η αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος από τη μονάδα εκτροφής έως τον τελικό προμηθευτή, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Δεκάδες άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, ενώ η έρευνα των υγειονομικών αρχών συνεχίζεται. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε Προσοχή στους πολίτες, καλώντας τους για λίγες ημέρες να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου και να καταναλώνουν τα τρόφιμα μόνο μετά από καλό ψήσιμο. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας την συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ουραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει η πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 δίνεται για τις παλιές ταυτότητες, αλλά μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης. Δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε ως γενικό αποδεικτικό ταυτότητας στις συναλλαγές. Η παράταση δόθηκε λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση των νέων δελτίων. Διευθυντής της Αυγής και του Αυγή.gr αναλαμβάνει από σήμερα Τρίτη ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης. Θλίψη στην ελληνική ροκ και μπλου σκηνή προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 47 ετών. Ο γνωστός μουσικός θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους πληκτράδες της νεότερης γενιάς και ένας από τους πλέον περιζήτητους session μουσικούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της Super League. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη ψηφοφορία Μαρινάκης και Αλαφούζος ισοψήφισαν λαμβάνοντας από 7 ψήφους.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.

0: Λοιπόν, για να πάμε, εδώ είμαστε πάλι με το Σωτήρη Καψόχα στα μικρόφωνα και την Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, που μας κάνει κάτι προβληματάκια εδώ το σύστημα και δεν δέχεται κάποια κομμάτια που είχαμε σκοπό να βάλουμε. Θα το λύσουμε όμως, φαντάζομαι. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να αποσώσω, να βγω έξω για το, από το στούντιο, και βλέπω λοιπόν τι, για όλα αυτά που λέγαμε και για την αντίληψη που κυριαρχεί, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, παιδιά, θυμήθηκε μετά από 34 χρόνια την τρομοκρατία που δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Τι μας λέει λοιπόν? Σήμερα τα φαντάσματα έκαναν άρτηση. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε. Κουβέντα για το δήμαρχο. Κουβέντα για το νεκρό παιδί που δολοφονήθηκε. Θυμήθηκε. Έχει σημασία. Γιατί χθες είχαμε τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος τι μας είπε? Θυμήθηκε και αυτός την τρομοκρατία. Τι είπε λοιπόν στην ΕΡΤ, παρακαλώ? Είναι χέστες, είναι κότες αυτοί οι αναρχικοί εγκληματίες με κορονίδα τον Γκουφοντίνα. Ήξερε να σκοτώνει, να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει, αλλά τον θυμάστε πριν από 2 χρόνια που έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε? Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω, σαν κοτούλα σταμάτησε. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και πού κατέληξε λοιπόν με αυτά? Θα τους ξεσκίσουμε, δεν θα μπορούν να στέκονται όρθιοι. Οργισμένος ο Πλεύρης. Καταλάβατε λοιπόν πού είναι το ζήτημα? Παίρνουν ένα περιστατικό κακό, κατακριτέο. Θυμούνται πράγματα όπως τους βολεύει και το εργαλειοποιούν και το αξιοποιούν. Εδώ είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εάν η ρίζα του κακού είναι στο ιδεολογικό τους περιεχόμενο. Ο δήμαρχος, στελεχάρα της Νέας Δημοκρατίας, να θυμηθούμε ότι ο προηγούμενος διαγράφηκε για ρατσιστικά σχόλια, έχει ξεσηκωθεί ο τόπος, ο προηγούμενος δήμαρχος. Δεν ξέρω αν το έχει το νερό εκεί πέρα στην περιοχή, πάντως κάπως έτσι έγινε το πράγμα. Αυτά όλα λοιπόν οι φιλελεύθεροι και η δημοκρατική Νέα Δημοκρατία δεν, και ο πρωθυπουργός βέβαια, ο μητριοπαθής όπως μας τον παρουσιάζανε και όλα αυτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Δεν την ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει ευαισθησία για τέτοια θέματα. Υπάρχει ευαισθησία για αυτά τα οποία μας λένε εδώ πέρα, και έχει κυριαρχήσει η ακροδεξιά ατζέντα, την οποία πάνε να την κάνουν επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή είναι, και αυτοί λοιπόν θέλουν να μεταφέρουν το διχασμό στην κοινωνία με νέους όρους που τώρα τους δίνεται η ευκαιρία. Από κάποια ανόητα, ανεγκέφαλα και επικίνδυνα παιδάκια, τα οποία νομίζουν ότι κάνουν επαναστατικές πράξεις. Λοιπόν, οι άνθρωποι όμως είναι επικίνδυνοι, γιατί έχουν αντιλήψεις οι οποίες δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές σε καμία περίπτωση. Θα έρθουμε στο θέμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα ασχοληθούμε πάλι με το θέμα, γιατί εμείς έχουμε ευαισθησίες και σαν σταθμός αλλά και σαν άνθρωποι για αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποια θέματα τα οποία πουλάνε, για να δούμε τι ακριβώς επιδιώκουν, γιατί έχουν και εκλογές μπροστά. Έχουμε λοιπόν τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, τον Γιώργο Ασμάτογλου, να δούμε για αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα και όλα αυτά τα οποία θα δώσει, υποτίθεται. Κύριε Ασμάτογλου, είστε στη γραμμή?
1: Είμαι στη γραμμή, κύριε Καψόκα. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Για πέστε μας λοιπόν τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που θέλουν να... και πόσο αποτελεσματικό θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας στο χώρο αυτό, δηλαδή.
1: Όταν εννοείται πιο την επιδότηση αυτή των 10 λεπτών...
0: Των 10 λεπτών και τα 5 λεπτά στον ντίζελ, ναι. Που...
1: Κοιτάξτε, κύριε Καψόκα, θα σας πω ότι η αυξής την προηγούμενη εβδομάδα στη μεν βενζίνη ήταν 10 λεπτά, στο δε πετρέλαιο ήταν 13 λεπτά, 12 λεπτά. Που σημαίνει ότι από την περασμένη εβδομάδα αυτό το 10 λεπτό και το 5 λεπτό καλύφθηκε όσο αφορά τις αυξήσεις. Γιατί είδαμε ότι υπήρξαν αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά δυσανάλογες και πολύ μεγάλες αυξήσεις στα υπόλοιπα, στα δηλισμένα προϊόντα. Η βενζίνη ήταν λίγο λιγότερο, το πετρέλαιο ήταν λίγο περισσότερο. Τώρα, σήμερα λοιπόν πέρασε αυτό το δεκάλεπτο και το πεντάλεπτο. Αυτό το δεκάλεπτο και το πεντάλεπτο που πέρασε σήμερα, θα σας πω, δεν είναι δεκάλεπτο και πεντάλεπτο, γιατί η αύξηση σημερινή ήρθε να ξαναμειώσει αυτό το δεκάλεπτο. Δηλαδή, το δεκάλεπτο έχει γίνει 7 λεπτά και το πεντάλεπτο έχει γίνει 3,5 λεπτά.
0: Πριν καν εφαρμοστεί το μέτρο, έτσι.
1: Ναι, έχουμε αύξηση σήμερα 3,5 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη και άλλα, 3,5 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, σωστά το λέω, και άλλα 3,5 λεπτά στο πετρέλαιο. Που σημαίνει ότι η μείωση αυτή έρχεται και παρουσιάζεται μικρότερη, αν θέλετε, για να το δούμε στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Τώρα, η αυριανή μέρα έχει πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Γιατί σήμερα βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να έχουν εκτοξευτεί στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι αν κάποιο πρατήριο σήμερα δεν εφοδιαστεί και εφοδιαστεί αύριο, θα είναι ακριβότερο από χτες. Άρα λοιπόν αυτό το δεκάλεπτο και το πεντάλεπτο έχει βγει εκ των προτέρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα με αυτή την επιδότηση. Οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες στα δηλισμένα προϊόντα. Και το ξαναλέω. Η αυριανή αύξηση στη αμόλυβδη βενζίνη θα είναι μεγαλύτερη από τη σημερινή μείωση μαζί με το δεκάλεπτο.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και σας το λέω γιατί εσείς μπορείτε να έχετε και απάντηση, ότι πριν αρχίσει αυτή το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα είχαν υποχωρήσει αρκετά, αλλά την μείωση στην αντλία δεν την είδε ο Έλληνας καταναλωτής. Πώς γίνεται και τη μέρα, ας πούμε, που αυξήθηκε η τιμή, για παράδειγμα το είπατε, αύριο θα δούμε αυξήσεις. Τη μέρα που αυξήθηκαν οι διεθνείς τιμές, ναι, η βενζίνη θα πάρει τη βόλτα προς τα πάνω και όταν μειώνεται δεν πέφτει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Να σας πω λοιπόν, ακούστε με. Και όταν μειώνεται πέφτει, αλλά... Να πούμε λοιπόν για τις αυξήσεις. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, το αργό πετρέλαιο και το δηλισμένο προϊόν.
0: Ναι, σαφώς.
1: Τα δηλισμένα προϊόντα, η βενζίνη και το πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιούμε, έχει τόσες πολλές επιδράσεις, επιδρούν πάρα πολλές παράμετροι για να διαμορφωθεί η τελική του τιμή και είναι μια τιμή που βγαίνει σε καθημερινή βάση από κέντρα του εξωτερικού. Έτσι έρχονται και εναρμονίζονται τα δηληστήρια της Νοτίου Ευρώπης και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου σε αυτή τη τιμή την οποία βγαίνει σε καθημερινή βάση. Άσχετα το πόσο έχει αγοράσει το δηληστήριο, θα πουλήσει αυτή τη τιμή που βγαίνει σε καθημερινή βάση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Το θέμα είναι ποιο? Ότι σωστά είπατε ότι την προηγούμενο δεκαήμερο είχε υποχωρήσει στα 72 δολάρια το βαρέλι και 72 δολάρια το βαρέλι ήταν και προπολέμου. Και όμως προπολέμου με τα 72 δολάρια το βαρέλι η αμόλυβδη βενζίνη ήταν 20 λεπτά φθηνότερη και το πετρέλαιο 25 λεπτά φθηνότερο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι επιδρούν τέτοιες παράμετροι οι οποίες δεν μπορούν να κρατήσουν αυτές τις αυξήσεις, οι οποίες, αν θέλετε την εκτίμησή μου, είναι τεχνιέντος, γιατί είναι, όπως σας είπα, ένα χρηματιστηριακό προϊόν και επιφέρει κέρδη.
0: Και από ό,τι είδα τα κέρδη είναι και ηλικιώδη, ας πούμε, είδα τα στοιχεία των δηληστηρίων και των εταιριών των πετρελαίων εδώ στην Ελλάδα.
1: Την κερδοφορία. Έτοιμα, γι' αυτό υπάρχει και το περιθώριο αυτής της έκπτωσης από τα δηληστήρια των 10 λεπτών όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών όσο αφορά το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Και γι' αυτό το εμφανίσανε ως χορηγία.
1: Δεν δίδεται αυτό από το υστέρημα, αλλά οι αυξήσεις οι σημερινές και οι αυριανές και οι χτεσινές και οι προχθεσινές που είχαμε,

0: χώρο. Αλλά η Κύπρος, μην ξεχνάτε ότι δεν βασίζει το προϋπολογισμό της πάνω στα έσοδα από τους έμεσους φόρους, δηλαδή από το ΦΠΑ και από τους έμεσους φόρους, όπου είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτή τα έσοδα τους θα βασίζεται ο προϋπολογισμός από άλλα έσοδα. Τώρα, έχουν μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, μικρότερο ΦΠΑ, γι' αυτό και παρουσιάζεται η χαμηλότερη τιμή. Σημασία έχει, κύριε Καψοκά, ότι αν δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση αυτή, κλείνουν το Ορμούς, ανοίγει το Ορμούς, κυνηγάνε τα πλοία να τα πυροβολήσουν, να δοφτώσουν κτλ. Δεν πρόκειται να ηρεμήσουμε, καλλιεργείται μια κατάσταση τέτοια η οποία αυξάνει τις διεθνές τιμές. Υπάρχει και η κερδοσκοπία όσο αφορά στα δηλισμένα προϊόντα, τα οποία μας έρχεται οι υψηλές τιμές από το εξωτερικό, και έτσι πληρώνουμε πολύ ακριβά το τίμημα και δυστυχώς δυσκολεύει η κατάσταση. Και δυσκολεύει στα καταναλωτικά αγαθά, διότι το πετρέλαιο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα στο 1,80 ευρώ, είναι πολύ υψηλή αυτή η τιμή για την επιβάρηση όσο αφορά των αγαθών στις μεταφορές, στα παραγόμενα προϊόντα, στη βιομηχανία, το οποίο είναι κόστος ενέργειας. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ακριβό η τιμή του λίτρου για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί αυτή η αύξηση των ειδών πρώτης ανάγκης. Δεν πρόκειται να δούμε, έτσι όπως πάει καταρχήν, δεν πρόκειται να ηρεμήσει η κατάσταση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Θα τις βλέπουμε πάντα υψηλά, διότι εκεί η ένταση συνεχίζει και εκεί που πάει να εκτονωθεί ξαναρχίζει. Αυτό το πάνω κάτω και όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί αυτή την υψηλή τιμή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και έρχεται και προσθέθεται και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και πληρώνουμε ακριβά τόσο πολύ το καύσιμο.
1: Ναι, γιατί η βάση όμως είναι, από ό,τι καταλαβαίνω από την κουβέντα που έχουμε και με την εμπειρία που έχουμε τουλάχιστον, γιατί και εγώ κάνω πολλά χρόνια ρεπορτάζ οικονομικό, βλέπω ότι εδώ δεν συζητάμε καν ούτε για τη μείωση των ειδικών φόρων και το ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηλαδή αυτά που θέλει να παίρνει ντε και καλά το κράτος, το είπατε άμεσα εσείς, ότι χτίζουν τον προϋπολογισμό πάνω στα έσοδα, αλλά και το κέρδος των δηληστηρίων. Και πάνε, πέφτουν στον πρατηριούχο και κοροϊδεύουν τον κόσμο με τα full pass και τα market pass και τα πώς τα λένε αυτά τα pass. Pass δεν pass. Αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι το βοήθημα, όταν είναι οριζόντιο, θα μπορεί να οι μειώσεις αυτές πρέπει να έχουν μορφή οριζόντια για να μπορέσουν να βοηθήσουν μια κατάσταση. Και βέβαια το ζητούμενο δεν είναι το να δώσεις 50 και 100 ευρώ ή 150 στον πολίτη, είναι το θέμα να το δώσεις έτσι ώστε να ελαφρυθεί το παραγωγικό κόστος, να ελαφρυθεί και το φαγητό, δηλαδή τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά τα μεταφερόμενα προϊόντα τα οποία πάνε στη λαϊκή, αυτό το κόστος το οποίο πληρώνει ο παραγωγός για να τα μεταφέρει και να τα πάει για να τα πουλήσει στους καταναλωτές, όλα αυτές οι επιβαρύσεις πρέπει να έρχονται και να μειώνονται. Και βέβαια δεν πάμε παρακάτω να πούμε και για τις φορολογικές επιβαρύσεις που πρέπει να ελαφρυνθεί ο επιτιδευματίας. Αφήστε το αυτό, αλλά τουλάχιστον για αυτά, για τα καύσιμα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς θα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί δεν έχει σταματημό αυτή η κατάσταση έτσι όπως πάει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να πούμε. Κύριε Ασμάτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που έχουμε.
0: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, κάτι φτιάξαμε, δεν ξέρω πόσο καλά το φτιάξαμε εκεί για να ακούω. Ό,τι δέχεται, ό,τι τραγούδια δέχεται το σύστημα. Λοιπόν, έγινε μία ενημέρωση σήμερα, έτσι περίεργη, στη Βουλή από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, όπου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο κύριος Μητσοτάκης τους ζήτησε να ολοκληρώσει η Βουλή τις διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Αυτό κάποιοι το ερμήνευσαν, και δικαίως θα έλεγα εγώ, ως μία προαναγγελία προώρων εκλογών. Διότι έχεις δεδομένα τα οποία είναι να κλείσει τις εκκρεμότητες για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα με την αναθεώρηση, η επόμενη Βουλή, και επίσης ξέρουμε ότι έχουν ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στην αλλαγή της ατζέντας και το δείχνουμε σήμερα που θέλουν να την πάνε και ετοιμάζονται να δώσουν πάλι κάποιες παροχές στις αρχές. 4 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ετοιμάζεται η κυβέρνηση να ρίξει κάποιες παροχές. Τώρα βεβαίως έχει αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο 13ης σύνταξης ή 13ου μισθού. Αυτά τα έχει αποκλείσει κατηγορηματικά, γιατί δεν βγαίνει το μαγαζί, ρε παιδιά, δεν μας το λένε με κάθε τρόπο, δεν βγαίνει. Τι είναι γεμάτο, μπορεί να μαζεύει εκεί, μπορεί τα πρωτογενή πλεονάσματα να είναι θηριώδη. Ακούσατε πριν για το θέμα των καυσίμων, το 70% της τιμής σήμερα είναι φόροι στα καύσιμα, σε ένα λίτρο δηλαδή είναι. Αυτά όλα πάνε στα, φτιάχνουν τον προϋπολογισμό και δημιουργούν τα αποθέματα. Και βεβαίως όλο αυτό το κλίμα των θηριωδών κερδών που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες, όλα αυτά τα μονοπόλια, οι εταιρείες ενέργειας, οι εταιρείες τα δηληστήρια, είναι μια κατάσταση που δεν αλλάζει. Εκεί για όλα αυτά είναι κανονικά. Για τα υπόλοιπα δεν έχει ο Θεός. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία δημιουργούν. Α, δούμε.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Perhaps.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με το perhaps. Βλέπω με ενδιαφέρον ότι τα κύματα των το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων που βγήκε αυτές τις μέρες, τώρα θα ησυχάσουμε τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιο, δημόσιας προβολής ενώ δημοσιεύσεων, θα υπάρχουν διαρροές, θα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις, θα ησυχάσουμε για 1,5 μήνα, οπότε το καινούργιο θα αρχίσουμε πλέον να το ξαναβλέπουμε το Σεπτέμβριο. Στο μεταξύ υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι είναι ακόμα σε εκκρεμότητα δύο σημεία. Τα δύο σημεία είναι τα εξής. Το πρώτο έχει να κάνει με το Σαμαρά, ο οποίος μετράται στο περίπου και την ίδρυση του και του κόμματος, που όλα κατατείνουν στο ότι θα κάνει κόμμα. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με τα θέματα τα οποία οι Έλληνες κρίνουν ότι είναι προτεραιότητα στην ατζέντα. Δηλαδή πάνε να αλλάξουν την ατζέντα. Μονίμως έχει καρφωθεί στα πρώτα θέματα που ενδιαφέρουν τους Έλληνες πολίτες και δικαιολογημένα θα έλεγα. Είναι η ακρίβεια και η οικονομική κατάσταση ευρύτερα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολύ, ανέβηκε πάρα πολύ στα θέματα που μέχρι τώρα η κυβέρνηση θεωρούσε ότι περνούν τελείως αδιάφορα από το ελληνικό λαό. Για παράδειγμα, το θέμα των υποκλοπών και το θέμα της λειτουργίας των θεσμών και της δικαιοσύνης είναι αρκετά ψηλά στην ατζέντα. Εδώ λοιπόν μπορεί πολλά να εξηγηθούν γιατί βγαίνει επίμονα πια η κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα και να μην συζητηθεί στο διάλογο το προεκλογικό που ούτως ή άλλως είμαστε σε αυτό το κλίμα, να μην συζητηθούν τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που έχει η κοινωνία και οι πολίτες, τα οποία είναι διαφορετικής τάξης. Δηλαδή το θέμα της οικονομίας και της ακρίβειας είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες, και απασχολεί τους πάντες διότι αυτό ακόμα και τα μεσαία στρώματα εισοδηματικά, τώρα πια μεσαία στρώματα έτσι όπως έγινε η ελληνική κοινωνία και κάτι με τα μνημόνια και κάτι στην πορεία και με τις επιλογές τις κυβερνητικές, υπάρχει ένα πάει μεσαία τάξη που κάποτε μιλάγαμε, δηλαδή πρέπει να την ψάξεις, να την βρεις με το κιάλι. Λοιπόν, είναι οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί, οι πολύ φτωχοί είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που κινούνται, ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για τα στρώματα τα οποία τελούν, ξέρω εγώ, με τους όρους αυτούς, ας πούμε, σε καθεστώς ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αυτά είναι δεδομένα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν όλα δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο και με αυτή το παραμύθι και την προπαγάνδα την οποία πασάρει. Έβλεπα προχτές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι κάναμε ρεκόρ 35 ετίας σε προσέλκυση, λέει, άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Πάνω από 12 δισεκατομμύρια, λέει, το χρόνο έγιναν πέρυσι επενδύσεις κλπ. Αυτό που δεν λένε, ό,τι και να πουλάνε, καταρχήν ακούγοντας Μπορεί να φουσκώνουν από περηφάνεια κάποιοι που τα ακούνε και για ιδεολογικούς λόγους τα στήθη τους από περηφάνεια, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει αντίκρισμα, γιατί αντίκρισμα έχει το συγκεκριμένο γεγονός που βιώνει ο μέσος Έλληνας. Αλλά αν πιάσουμε να το αναλύσουμε και με όρους πραγματικούς όλο αυτό το φαινόμενο των 12 ή δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια μαζεύτηκαν εδώ και δούμε το τι χρήματα είναι αυτά και, που, και προς τα πού πάνε, θα καταλάβουμε και την ποιότητα των επενδύσεων. Δεν είναι επενδύσεις ας πούμε, είναι πειρατικά κεφάλαια είναι αυτά. Δηλαδή είναι κεφάλαια τα οποία μπαίνουν, αγοράζουν είτε μετοχές είτε διάφορα προϊόντα ας πούμε χρηματοδιαστηριακά, και επίσης το παιχνίδι και το που γίνεται με τα ακίνητα και με την κτηματαγορά. Στην πραγματικότητα μια οικονομία η οποία δεν έχει μόνιμα εγκατεστημένες επενδύσεις που έρχονται εδώ για να επενδύσουν και να διευκολύνουν σε μόνιμη και σε, και σε μακροπρόθεσμη βάση το θέμα της παραγωγής σε αυτή τη χώρα, δεν έχουν νόημα. Δηλαδή όσα και να μαζεύονται, γι' αυτό λέω ότι κρύβουν αυτά τα οποία πουλάνε τίτλους και αέρα κοπανιστό, ενώ στην ουσία απαντήσεις δίνονται και από τα ίδια τα στοιχεία, τα οποία βεβαίως δεν παρουσιάζουν. Αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας και αυτή είναι η κατάσταση των και τα δεδομένα τα οποία ζούμε σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι αυτές οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, δεν θα πάνε με την ατζέντα που πραγματικά απασχολεί την κοινωνία. Και την κοινωνία την απασχολεί αν θα πάρει απαντήσεις και αν θα δει ας πούμε. Μα τώρα προσέξτε, αν ισχύει αυτό που λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, δηλαδή ότι πάνε για πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριο, δεν ξέρω τώρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πάντως άκουγα κάποιους χθες εκλογολόγους να λένε ότι μάλλον όχι Οκτώβριο, λέει, γιατί ο Οκτώβριος διαχρονικά δεν είναι καλός μήνας, λέει, για τη Νέα Δημοκρατία, διότι όσες φορές, λέει, έχει κάνει Οκτώβριο εκλογές, τις έχει χάσει. Ακούστε τώρα τι κάθονται και συζητάνε, το ρίχνουμε και στα βουντού δηλαδή τώρα, έτσι, έχουμε και τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν ισχύει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι με όλη αυτή την τρομολαγνία, με όλα αυτά τα οποία πουλάνε και που γίνεται, που συμβαίνουν καθημερινά, τρομοκρατίες που θέλουν, σας είπα τι ευαισθητοποιεί τον Πρωθυπουργό, με όλα αυτά τα πράγματα δεν θα συζητήσουμε ποτέ για τα προβλήματα, δηλαδή για το πώς κατάφερε ο Έλληνας αυτή τη στιγμή και η συγκεκριμένη κυβέρνηση να παραλάβει, ακόμα και βγαίνοντας από τα μνημόνια, εγώ θα πω, έχει 7 χρόνια κυβέρνηση, βγαίνοντας από τα μνημόνια το 19, παρέλαβε με όλες τις περικοπές και όλα αυτά που υπέστη ο ελληνικός λαός στην 6η-7η θέση, την αγοραστική δύναμη 7η θέση από τις χώρες προς το τέλος, βέβαια όχι προς τα πάνω, 7η ή 8η αν θυμάμαι καλά, και αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Και σήμερα τι πετύχαμε τελικά? Πετύχαμε να είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Και έρχονται λοιπόν και λένε ότι δώσαμε αυξήσεις. Ποιες αυξήσεις έδωσες στον πληθωρισμό, όλα αυτά? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε γραμμή. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τον καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Άρη το Ραβανό, από το Βήμα και το... και το νομικό βεβαίως δικηγόρο, να μην ξεχάσουμε και την άλλη του ιδιότητα. Άρη μου, είσαι στη γραμμή.
0: Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς καλά, είσαι?
0: Καλά. Εδώ παρακολουθούμε.
1: Έβλεπα τώρα, λέω, πριν από λίγο, έτσι ας ξεκινήσουμε από αυτό, έβλεπα μια ενημέρωση που έκανε ο κύριος Κακλαμάνης εκεί στους δημοσιογράφους, το είδες φαντάζομαι, που είπε τι εντολή πήρε από τον Πρωθυπουργό. Αυτό μυρίζει λίγο να κλείσει τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης μέχρι αρχές Αυγούστου. Κάτι λέει αυτό, έτσι?
0: Εντάξει, μπορεί να είναι μήνυμα, να είναι μήνυμα για εκλογές, Σωτήρη.
1: Mm.
0: Και ένα πονηρό μυαλό τι θα μπορούσε να σκεφτεί. Γιατί, σαν και καλά, πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Ωραία, άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός βιάζεται, θέλει να τα κλείσει. Και θέλει να τα κλείσει γιατί έχει στο τραπέζι το σενάριο των εκλογών. Άρα, 27η Σεπτεμβρίου που συζητείται σε διάφορους κύκλους, Σωτήρη, νομίζω έχει βάση αυτό το σενάριο. Από εκεί πέρα βλέπεις και όλες οι κινήσεις του είναι προς αυτή την κατεύθυνση των πρόωρων εκλογών. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να δει και τι θα κάνει με τις απώλειες που έχει και στα δεξιά του. Έτσι. Έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι ένα αναμονή ανακοίνωσης. Και βεβαίως τις πιέσεις που έχει και από την εκλογική βάση του κόμματος. Οι απώλειες είναι σημαντικές. Αν δει κανείς και τις δημοσκοπήσεις, Σωτήρη,
1: mm-hmm.
0: καταλαβαίνει πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα που έχει Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, έτσι, και σε επίπεδο αξιοπιστίας. Και είναι και μια σειρά ζητημάτων τα οποία δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, το θέμα των υποκλοπών, η καθημερινότητα, η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και πολλά άλλα.
1: Ναι, είδες όμως, Άρη μου, το έλεγα και εγώ πριν αυτό λίγο το σχολιάζα, ότι τελικά ενώ τα προβλήματα όπως ιεραρχούνται από τους Έλληνες πολίτες είναι άλλα, δηλαδή ακρίβεια, οικονομία, η λειτουργία των θεσμών, είδες ότι δεν συζητάμε στην προεκλογική αυτή φάση, αν δεχτούμε ότι είμαστε σε παρατεταμένοι και με επιδίωξη κυβερνητική δεν συζητάμε αυτά τα προβλήματα. Συζητάμε δηλαδή για την τρομοκρατία, ξαφνικά βγήκε το θέμα της τρομοκρατίας ως γενικό φόβητρο για τη λειτουργία. Δηλαδή έβλεπα τη δήλωση του Πρωθυπουργού που θυμήθηκε τον Αξαρλιάν και είπε ότι σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δηλαδή...
0: Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση εργαλειοποιεί διάφορες υποθέσεις, το ξέρουμε πολύ καλά, το βλέπουμε, το είδαμε και το τελευταίο διάστημα και θα το κάνει με τις εκλογές, Σωτήρη, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και μόνο όμως με αυτή τη συζήτηση δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα, γιατί λέτε, συζητάμε συνέχεια, θα παίξει την ατζέντα νόμος και τάξη, θα προβάλλει τα θέματα της αστυνόμευσης, της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας κτλ. Αλλά αυτά βλέπεις ότι δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, γιατί τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι άλλα του κόσμου, το κοινωνικό κράτος, η καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτοί είναι οι δύο κεντρικοί πυλώνες πάνω στους οποίους κρίνεται και η ποιότητα της δημοκρατίας και η καθημερινότητα των πολιτών στην Ελλάδα. Και αν δεις και τις δημοσκοπήσεις αναλυτικά, οι δύο αυτοί τομείς, δηλαδή κοινωνικό κράτος, ό,τι αυτό σημαίνει, καταπολέμηση της διαφθοράς είναι καθοριστική και ιεραρχούνται πολύ ψηλά από τους πολίτες ως προς τους παράγοντες που θα επηρεάσουν άμεσα την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Αυτό μην το λησμονούμε.
1: Μα δεν είχαν κριθεί αυτά, Άρη μου, δεν είχαν κριθεί αυτά στις εκλογές του 23, όπως μας έλεγαν, δηλαδή, δεν λέω τώρα.
0: Εντάξει, αυτό το λένε οι κυβερνητικοί, αλλά αυτό, ξέρεις, κάποια στιγμή σταματάει. Έχουμε μπει στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης. Κλείσαμε τα 7 και μπήκαμε στον 8ο. Αν είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όταν το 69%, δηλαδή 7 στους 10, θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει. Τελευταία δημοσκόπηση, νομίζω ότι της προράτα ήταν, που έδειχναν. Αλλά και οι υπόλοιποι, και μέτρων ανάλυσης και διάφορες άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη πίεση στον Πρωθυπουργό και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τον κύριο Μητσοτάκη και επιμένω με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας και το κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό το πρόβλημα τώρα είδα χθες και άκουσες και εσύ τον Άδων Γεωργιάδη να μιλάει για μετεκλογική συνεργασία, αρκεί να... Τι είναι αυτό τώρα, είναι λαγός ο Άδωνης κατά τη γνώμη σου, τι ακριβώς πάει να ανοίξει ή να κλείσει?
0: Ο Άδωνης, κοίταξε να δεις τώρα, η τοποθέτηση Γεωργιάδη χθες δεν άρεσε στο Μαξίμου στην παρούσα φάση, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις επιθέσεις στον Σαμαρά και ξαφνικά να συζητάς για μετεκλογική συνεργασία, αλλά να γνωρίζεις το πρόβλημα, να γνωρίζεις ότι δεν έχεις αυτοδυναμία. Και ουσιαστικά την πάνε σπάσει και κλιπαρίζει τώρα τον πρώην Πρωθυπουργό και του λες, ξέρεις, εδώ θα είμαστε να συνεργαστούμε. Ο Γεωργιάδης, ο οποίος πριν λίγες μέρες του είχε επιτεθεί και έλεγε ουσιαστικά ότι κάνει κριτική όπως κάνει η Ελλάδα του Τσίπρα, όπως κάνει η Πλεύση Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ δεν υπάρχει λογική σε αυτό που γίνεται. Είναι μια κατάσταση που είναι μέρα με τη μέρα, να δούμε τι κάνουμε και ο καθένας προσπαθεί να διατηρήσει το προσωπικό του κεφάλαιο. Ο Γεωργιάδης έχει μια προσωπική ατζέντα, νομίζω, Σωτήρη.
1: Είναι προσωπική, λες, η ατζέντα του.
0: Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά που ξέρω, ναι, γιατί αυτό που μαθαίνω και από κυβερνητικούς παράγοντες, όσους μιλάμε υπουργούς, τέλος πάντων, γιατί με το σύστημα του ευθέως του Μαξίμου δεν υπάρχει επικοινωνία, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το Σαμάρα και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί. Αλλά από τη μία δεν μπορείς να του επιτίθεσαι για την άλλη να μιλάς για μητυπλοϊκές συνεργασίες. Όταν ο ίδιος ο Σαμαράς έχει χαράξει μια γραμμή, προχωράω, έχω σχεδιάσει και τα ψηφοδέλτια μου, τα έχω όλα έτοιμα και δεν θέλω να συζητήσω καθόλου με το Μητσοτάκη. Δηλαδή ο Σαμαράς θα συζητούσε αυτό που λέω ο Γεωργιάδης, την μητυπλοϊκή συνεργασία, χωρίς το Μητσοτάκη στην εξίσωση.
1: Ναι, αυτό που τουλάχιστον μαθαίναμε, ναι. Μα ναι, φαίνεται κιόλας.
0: Αυτό υπάρχει ακόμα. Τώρα, γι' αυτό το λέω. Όταν ο Γεωργιάδης λοιπόν βάζει θέμα με την εκλογική συνεργασία, εμέσως ο αντιπρόεδρος, λοιπόν, μην ξεχάμε ότι είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ακόμα, βάζει και ένα θέμα με Μητσοτάκη. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, ο οποίος τρέχει και την υπόθεση των υποκλοπών, να πάει να συνεργαστεί με αυτόν τον οποίο κατηγορεί για τις υποκλοπές. Έτσι, παράδοξο. Δεν είναι.
1: Παράδοξο είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι τρία πράγματα που κατέγραψα με τη στάση του Άδων είναι: το πρώτο θέμα που άνοιξε τελευταία ήταν η υπόθεση χρηματισμού του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Για τους ποινικούς.
0: Το οποίο όμως τον άδειασε και το Μαξίμου, όμως, γιατί.
1: Ναι. Με κάποιο τρόπο βέβαια υιοθέτησαν ότι είναι σκοτεινό το κεφάλαιο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Το δεύτερο που άνοιξε ήταν ο Σαμαράς τώρα που μας είπε και το τρίτο που ψήλο άνοιξε και νομίζω ότι θα το βγάλει τις επόμενες μέρες είναι ότι θα χαιρετήσει την αυτοτελή και την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Έφτασε στο σημείο να πει μεταξύ μας τώρα, εντάξει, εγώ διαφωνώ, λέει, με τον Πολάκη, αλλά ο Πολάκης είναι σοβαρός σε αυτό που λέει και λοιπά. Δηλαδή βλέπουμε ότι αγγίζει θέματα τα οποία στην ουσία προκαλούν μένα, αλλά δεν μπορεί να μην έχει κάτι στο μυαλό του, ας πούμε. Γιατί αν καθίσουμε να τα διαβάσουμε διαφορετικά, γιατί να χαιρετήσει, ας πούμε, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, έλυσε τα προβλήματά του και ο Πολάκης είναι αυτό που είναι. Διότι θεωρεί ότι μπορεί να κάνει ζημιά στον Τσίπρα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Έχει δηλαδή πολιτική λογική αυτό.
0: Όχι, έχει πολιτική. Πολιτική λογική έχει. Απλώς δεν είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου το οποίο πορεύεται από το Μαξίμου κεντρικά. Και σε αυτό επιμένω. Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, υπάρχει μια αξιολόγηση της κατάστασης μετά τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι τους εξυπηρετεί αυτό το οποίο γίνεται. Θεωρώντας ότι έτσι θα πιεστεί ο Τσίπρας και η Ελλάς σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί θα έχουν απέναντί τους μια σειρά κεντρικών στελεχών, τα οποία θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ακριβής. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θεωρούν ότι δύο μονάδες, δυόμιση, ανάλογα τώρα τι θα πει ο ελληνικός λαός, τρεις, θα στερήσει από τον κύριο Τσίπρα ένα ποσοστό το οποίο θα τον ενδυνάμουν ακόμα περισσότερο στις εκλογές. Εντάξει, αυτό βέβαια θα κριθούν από τους ίδιους τους πολίτες τώρα, γιατί όπως είπα και πριν, υπάρχουν δύο στοιχεία συγκεκριμένα. Η διαφορά και η καθημερινότητα και το κοινωνικό κράτος, το οποίο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η ακρίβεια. Γιατί τώρα με κινήσεις θα σου μειώσω τη βενζίνη 10 λεπτά ή το πετρέλαιο 5 λεπτά και θα κάνω μια συμφωνία με τους σούπερμαρκετάδες για να κρατήσω τις τιμές χαμηλά. Και αυτό για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά δεν είναι λύσεις και το καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα. Δεν είναι αντιμετωπίζεται και σου θυμίζω πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Όταν ξεκίνησε μια επιδοματική πολιτική, του βγήκε μία φορά το Μητσοτάκη, του βγήκε δύο φορές. Η τρίτη φορά δεν είναι δύσκολο να του βγει.
1: Και η άλλη πολιτική των προηγούμενων εκλογών πέσανε πολλά λεφτά τώρα, Άρη.
0: Πέσανε πολλά λεφτά. Τώρα λεφτά δεν υπάρχουν να πέσουν πολλά.
1: Βέβαια.
0: Είναι συγκεκριμένο το πακέτο και δεν μπορεί να πιεστεί και ο δημοσιονομικός χώρος πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το πρόβλημα που έχει τώρα από εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι και μια τοποθέτηση, θα του έλεγα, όπως δεν με ξέρεις στην αγορά τοποθέτηση προϊόντος. Είναι και μια τοποθέτηση για την επόμενη μέρα. Τι γίνεται σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από 25. Ανοίγει θέμα για το Μητσοτάκη. Και αφού ανοίγει θέμα για το Μητσοτάκη, ποιοι μπαίνουν στην κούρσα. Μην ξεχνάς ότι ο Γεωργιάδης έχει μια προσωπική στρατηγική. Και εγώ επιμένω σε αυτό. Είναι υποψήφιος πρόεδρος, έχει ένα συγκεκριμένο κοινό. Κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή βλέπεις τώρα. Μια φορίζει τον Πολάκη. Μια εξυμνή του Μπολάκη, το εξυμνή, το εισαγωγικό.
1: Ναι, εντός.
0: Δηλαδή μια καλή κουβέντα. Αλλά ξέρεις, είναι μια στρατηγική η οποία τι κάνω, ό,τι με συμφέρει και ό,τι με βολεύει. Αυτό έχει σχέση μόνο με το προσωπικό του για την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση και κεντρικά. Γιατί κεντρικά η στόχευση είναι άλλη. Η στόχευση είναι να πιεστεί ο Τσίπρας όσο μπορεί, να πιεστεί δυνοείται το Πασόκ για να μπορέσουν να το καθυλώσουν στην τρίτη θέση και με μειωμένο ποσοστό για να μπορέσει την επόμενη μέρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία, να μπορέσει να ρίξει
1: να το χρησιμοποιήσει ως μαξιλάρι συνεργασίας.
0: Ακριβώς, ένα κομμάτι, όχι όλο, γιατί ναι. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και μεγάλη πίεση και στο ιστορικό του Πασόκ και υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε και την κλασική ρίση του Λαλιώτη ότι το Πασόκ είναι ένα αντιδεξιό κόμμα. Έτσι, και για ένα μεγάλο κομμάτι του ψηφοφόρου του παραμένει. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Τώρα, το τι έγινε επί Σαμαρά. Εντάξει, ήταν άλλες συνθήκες όμως, έτσι. Μην ξεχνάμε.
1: Ναι, βέβαια ήταν άλλες.
0: Ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο, ήταν πολλά. Τώρα εδώ μιλάμε για μια κατάσταση μετά από 13-14 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο. Να συζητάμε τώρα με όρους του 12, του 13, του 14, του τι θα γίνει του 26, του 27. Βλέπεις τώρα ότι πάρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Πασόκ κάνει σε μια λογική, γιατί να μην καθίσουμε και στο ίδιο τραπέζι με τον Τσίπρα, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια συζήτηση για τον ευρύτερο χρόνο, για τον ευρύτερο χώρο, συγγνώμη, για τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετόπου. Όλα αυτά θα συζητηθούν την επόμενη μέρα, θα τεθούν στο τραπέζι. Και είναι δύσκολο κάποιος, όταν η απέτηση του κόσμου είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία, όταν λέμε το 69%-70% λέει ότι η χώρα είναι κινήτη σε
1: διάφορη κατεύθυνση.
0: Είναι σαφές ότι έχουν άλλη ανάγνωση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Βέβαια εδώ υπάρχει πολυδιάσπαση του
1: προοδευτικού χώρου,
0: το οποίο δεν ευνοεί. Δεν είναι οι ίδιες συνδίκες όπως ήταν παλιότερα, όταν ο πατέρας Μητσοτάκης είχε απέναντι του Πασόκ, το οποίο ήταν πανίσχυρο και έκανε μια αντιπολίτευση η οποία κυριολεκτικά ξύλωνε τα πεζοδρόμια και υπήρχε μια στιβαρή αντιπολίτευση. Εδώ τώρα είναι λίγο χαοτικό το σύστημα. Και αυτό τον ευνοεί το Μητσοτάκη. Και το θέλει να υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Και όλο αυτό που γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό, γενικότερα ήταν κάτι που θα ξεκαθάριζε με τη μία ή την άλλη μορφή, ας πούμε. Δεν
0: ναι, απλώς καθυστέρησε πάρα πολύ.
1: Βέβαια, καθυστέρησε.
0: Και καθυστέρησε με ευθύνη πολλών. Και αυτό, αν το θέλεις, είναι και ένα λάθος μήνυμα και σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Εγώ έχω άλλη άποψη αυτό. Δηλαδή, διαφωνείς με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ωραία, θες να πας στον Τσίπρα, παρετήσε, παραδίδεις την έδρα σου. Αυτό είναι το πιο τιμή, όπως έκανε ο Τσίπρας, όπως έκανε ο Καραμέρος, όπως έκανε η Νοτοπούλου,
1: ναι, όπως έκανε ο Κηδίκουλου
0: και τα λοιπά. Το κάνεις, την παραδίδεις και αν θες να πας στον Τσίπρα, πας στον Τσίπρα. Και αφήνεις τους άλλους να συζητήσουν. Γιατί και αυτό που γίνεται τώρα, θα πάμε σε μια εκλογή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Από ποιους, από αυτούς που θα φύγουν και θα πάνε στο Τσίπρα. Όσοι είναι να φύγουν και να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι με την καλή έννοια του, λέω, μην παρεξηγηθώ.
1: Καλά,
0: και να πάρει το δρόμο του. Έτσι. Γιατί και αυτό είναι και ένα λάθος μήνυμα. Μεταδίδει στον κόσμο τι. Ότι παραμένουν σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σε ένα κόμμα το οποίο θα θέλω να φύγω σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες. Δεν είναι λογικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Ίσα-ίσα και εγώ αυτής της άποψης είμαι ότι έπρεπε να, και πρέπει να ξεκαθαρίσει η στάση.
0: Θέλει να παραμείνουν πολλά και σου, ο παπάς εδώ και οι υπόλοιποι και κάποιοι άλλοι να παραμείνουν, να κάνουν την προσπάθειά τους, να κρυθεί από τον ελληνικό λαό. Αλλά από εκεί πέρα, όποιος έχει άλλη λογική και είχε άλλη λογική εδώ και καιρό, έπρεπε να έχει φύγει.
1: Ξέρεις,
0: και να είναι αυτό, μπορεί να μην άρεσε και σε φίλους μου που τα ακούνε τώρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όταν το βλέπω πολύ τις αυτομές που λες τι λέει αυτόματα. Εντάξει τώρα. Πρετανεύουν άλλοι λόγοι. Δεν είναι άλλοι λόγοι, είναι πολιτικοί. Διαφωνείς, συμφωνείς και φεύγεις. Για να έχεις αξιοπιστία απέναντι και σε αυτά που λες, ενάντια του Μητσοτάκη δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Άρη μου, ότι όλα τα κόμματα της προοδευτικής λεγόμενης αντιπολίτευσης επικαλούνται την αναγκαιότητα να τελειώνουν με αυτό το κράτος, το καθεστώς του Μητσοτάκη. Αλλά δεν έχουν καθίσει, δεν καθίσανε όλοι τους κάποια στιγμή να δούνε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα για να συνεργαστούν μεταξύ τους. Δηλαδή, είπες πριν για το Πασόκ ότι συζητάνε και σκέφτονται κάποιοι. Ναι, αυτοί που κάποιοι σκέφτονται να πάνε και να συνεργαστούν με τον Τσίπρα είναι ένα μικρό ένα κομμάτι.
0: Το άλλο
1: δεν είναι. Επίσης, πάρω και τα μικρότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα αναγκαστικά θα τραβήξει τη δικιά του πορεία, μιας και ο Τσίπρας δεν τους θέλει να συνεργαστούν σε αυτή τη
0: φάση. Είναι διακριτός χώρος.
1: Ακριβώς. Να πάρουμε και το Βαρουφάκι, ας πούμε, που μπορεί, παίζει και αυτός να παίξει, να μπει στη Βουλή, να μπει. Δεν θέλει καμία συζήτηση ούτε με Τσίπρα, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με Νέα Αριστερά, ούτε με... Δεν γίνονται όμως αυτά. Κάτι χάνουμε σε αυτή την ιστορία.
0: Χάνομαι, γιατί άποψή μου είναι ότι υπάρχουν και προσωπικοί λόγοι, υπάρχει και πολύς εγωισμός, και αν δεν ρίξεις και τον εγωισμό σου και δεν αφήσεις και τα προσωπικά σου στην άκρη, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Σου θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πώς άντεξε και πώς επιβίωσε. Έκανε πρωθυπουργό, πρόεδρο πρώτα και μετά πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε ρίξει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εκεί πρετάνευσαν άλλοι λόγοι. Ποιοι? Η επιβίωση, η δυνατότητα συνέχισης κυβερνητικής πορείας της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, μπαίνει και το ιδεολογικό πάνω σε πολλά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά αν δεν ρίξει και νερό στο κρασί σου, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν πρέπει να γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Αν δεν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις και να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή με 16 ο ένας ή 17, ο άλλος με 9 ή 10, ο άλλος με 3, 4, 5 ξέρω εγώ, ο άλλος με 2, 2,5 να χαροπαλεύει να μπει στη Βουλή ή όχι. Δεν μπορεί να βρεθεί, δεν μπορεί να συγκροτηθεί μέτωπο απέναντι στο Μητσοτάκη. Και μετά θα συζητάμε για την υποχώρηση του κράτους δικαίου,
1: ναι,
0: θα συζητάμε
1: βέβαια
0: για την ποιότητα της δημοκρατίας, θα συζητάμε για αυτά που είπε ο Δημητριάδης προημερών, τα οποία εντάξει είναι
1: απίστευτα,
0: ακούστηκαν. Έτσι, όταν φτάσει σε σημείο, μάλιστα ευρωβουλευτής, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρός και καθηγητής νομική στο εξωτερικό, ο Λευθεριάδης, να λέει αυτά τα οποία είπε τον κύριο Δημητριάδη. Και λέει ο άνθρωπος είναι καθηγητής νομικής στην Οξφόρδη, υποψήφιος βουλευτής του 19 με τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει αυτά τα οποία λέει. Εδώ ξέρεις, αυτό αν δεν το δεις ότι εδώ έχουμε γεγονότα τα οποία πραγματικά.
1: Άρη μου, πρέπει να φοβάμαι ότι. Κρίμα που το λέμε στο τέλος, αλλά πρέπει να. Το χρόνο, ναι. Αμήλικτος είναι στο χώρο μας.
0: Είναι αμήλικτος.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Άρης Ραβανός, καλός συνάδελφος δημοσιογράφος. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει η αγωγή του ιδρυτή της Intellex Atal Dillian στα Ισραηλινά δικαστήρια, στην οποία αναφέρει ότι πούλησε το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές με νόμιμες διαδικασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις αναφορές του ιδρυτή της Intellex, εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής και υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, σημειώνοντας ότι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν θα παραμείνουν για πολύ ακόμα στο αρχείο. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος θυμάτων του Predator Ζαχαρίας Κεσές έκανε λόγο για σημαντική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο πως η προθεσμία του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές αλλά κάτι αληθές. Ο Ζαχαρίας Κεσές ανακοίνωσε ότι θα προσέλθει στην εισαγγελία του Άριου Πάγου και θα ζητήσει την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την περαιτέρω διερεύνησή της. Σημειώνοντας ότι ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας θα έπρεπε ήδη αυτεπαγγέλτος να έχει παρέμβει και σε προηγούμενα στάδια μετά τις δημόσιες δηλώσεις και μετά τα χθεσινά, ώστε να διερευνήσει την υπόθεση. Την Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αυγής, για τη θέση του γραμματέα προαλήφεται ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Σφοδρή επίθεση στο Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο εξαπέλυσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τις δηλώσεις του για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Η Συνομοσπονδία καταδίκασε τις δηλώσεις του Δημάρχου, κάνοντας λόγο για χυδαία πράξη victim blaming, καθώς, όπως τονίζει, μετακυλείται η ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Παρέμβαση έκανε και η Τομεάρχης Ισότητας των Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, τονίζοντας ότι η αστυνομία δεν είναι δικαστήριο και πως έχει καθήκον να συλλαμβάνει, όχι να απονέμει δικαιοσύνη με το όπλο στο χέρι. Παράλληλα, συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή το θάνατο του 20χρονου αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο. Απολογούνται σήμερα τρίτοι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την επιστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster αναμένεται να οδηγηθεί η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για να ξεκινήσει η διαδικασία του ελληνικού αιτήματος έκδοσής της. Η ίδια δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι συνήγοροι υπεράσπιστης κάνουν λόγο για χαρακτηριστικά σκευωρία στη δικογραφία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων και ότι η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη πληροφορία. Νεκρό εντοπίστηκε ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο στο εσωτερικό γκαράζ κατοικίας στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του άνδρα, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά. Δεκάδες άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, ενώ η έρευνα των υγειονομικών αρχών συνεχίζεται. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε προσοχή στους πολίτες, καλώντας τους για λίγες ημέρες να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου και να καταναλώνουν τα τρόφιμα μόνο μετά από καλό ψήσιμο. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αυτή την ώρα η ΑΔΔ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα Προπύλαια, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση εργασίας συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 δίνεται για τις παλιές ταυτότητες, αλλά μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης. Δεν θα ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε ως γενικό αποδεικτικό ταυτότητας στις συναλλαγές. Διευθυντής της Αυγής και του Αυγή.gr αναλαμβάνει από σήμερα ο δημοσιογράφος σου Σπύρος Σουρμελίδης. Θλίψη στην ελληνική ροκ και μπλουζ σκηνή προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 47 ετών. Ο γνωστός μουσικός θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους πληκτράδες της νεότερης γενιάς και ένας από τους πλέον περιζήτητους session μουσικούς. Διεθνής επικαιρότητα. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του ορμίσματος μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και τα ιρανικά πλήγματα σε δύο δεξαμενόπλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, αναφέροντας πως τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Ενώ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού του Ιράν και ζήτησε αποζημίωση 20% στα φορτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ρόλο στο μέλλον των στενών, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει ότι το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών, σχολιάζοντας ειρωνικά την πρόταση Τραμπ για το 20%. Οι εξελίξεις οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά το $85 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να κινείται κοντά στα $80. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου στην Super League. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη ψηφοφορία Μαρινάκης και Λαφούζος ισοψήφισαν λαμβάνοντας από 7 ψήφους.
3: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο. Είμαστε με το Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777. Στο Viber τα μηνύματά σας 69-85-87-0059. Ό,τι θέλετε να μας λέτε και τις παρατηρήσεις σας, όσο σκληρές και αν είναι, καλά κάνετε. Είστε πολύ δε από εσάς, πολύ ενημερωμένοι, ίσως πιο ενημερωμένοι από πολλούς δημοσιογράφους που κάνουν τα σχόλια το βράδυ. Λοιπόν, Γιάννης Πετρίδης είναι στην επιμέλεια τη μουσική αυτής εδώ της εκπομπής, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα 14 Ιουλίου. Η άλωση της Βαστήλης. Έπεσε η Βαστήλη, αλλά δεν έπεσε ποτέ μου φαίνεται. Όχι, αστείευομαι. Έπεσε η Βαστήλη και είναι οι γιορτές εκεί στο Παρίσι. Γιορτάζουν οι Γάλλοι την απελευθέρωσή τους από το ολοκληρωτικό καθεστώς που υπήρχε. Η Επανάσταση και όσα ακολούθησαν, οι στρεβλώσεις της και εκεί. Αλλά μας άφησαν τη διάκριση των εξουσιών, τα δικαιώματα εκείνη περίοδος, έτσι για να μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, και πάμε, ναι, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα αρχίσω με τραγούδι σήμερα και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Θεόφιλο του Ξανθόπουλο στη Βουλή, όπου έχουμε εξελίξει εκεί. Υπάρχει ένα άρωμα εκλογών, γιατί έκανε κάτι ανακοινώσει ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Τα ακούσατε και πριν το έλεγε ο Σωτήρης ο Καψόχος. Εγώ θα σας πω λίγο περισσότερα και θα σας μεταφέρω μέσω του Θεόφιλου του Ξανθόπουλου, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο το κλίμα εκεί. Λοιπόν, τον έχουμε. Οπότε αναβάλλεται το τραγούδι που έτσι μας πάει στη Γαλλία. Μετά αργότερα θα ταξιδέψουμε εκεί. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λοιπόν, είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και είναι μαζί μας, κύριε Ξανθόπουλε, εδώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να τονίσω ότι είστε παρόν, σας βλέπω και στα τηλεοπτικά πάνελ, γιατί
1: ό,τι απορρέει από τη θεσμική μου ιδιότητα, κυρία Παπαδάκου, θα το κάνω. Μπράβο. Γιατί έτσι επιβάλλει η συνείδησή μου.
0: Ακούστε, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι είδος αναπαρκία, να ξέρετε τώρα αυτή την περίοδο, για να τα λέμε όλα, έτσι, όχι όλοι. Εσείς είστε ένας από
1: τους.
0: Αλλά γενικώς, ναι, δεν βγαίνουν, δεν κάνουν κλπ.
1: Οι σύντροφοι έχουν κάνει τις επιλογές τους, από εκεί και μετά ο καθένας μας κρίνεται.
0: Δεν είναι μόνο αυτοί που θα ακολουθήσουν μια άλλη πορεία. Δεν είναι μόνο αυτοί. Και οι άλλοι προσπαθούν να μην παίρνουν θέση κλπ. Αλλά αυτό στην πολιτική δεν είναι αποτελεσματικό, γιατί ο κόσμος βλέπει και κρίνει, κύριε Ξανθόπουλε, μέρες που είναι. Έχετε δει την σημερινή. Δεν ξέρω, έχετε μάθει για τις σημερινές ανακοινώσεις του κυρίου Κακλαμάνη που είπε στους δημοσιογράφους ότι ο κύριος Μητσοτάκης του ζήτησε αρχές Αυγούστου να έχει τελειώσει τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, μαθαίνω.
1: Το ξέρουμε, αυτό είναι από καιρό έτοιμο. Αύριο είναι τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης και νομίζω στις 27 θα μπει στην Ολομέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο 23,24 θα μπει για συζήτηση και 27 θα ψηφιστεί. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, θα το ξέρουμε.
0: Μάλιστα, αλλά το θέμα είναι ότι το να καλεί τους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, και να τους λέει ότι έχω εντολή από τον Πρωθυπουργό να έχει τελειώσει, δηλαδή το τονίζει. Τον άκουσα και χθες το βράδυ σε μια συνέντευξη εκεί στο Άξιον 24.
1: Ναι, ήμουν ακριβώς προηγουμένως.
0: Ήσασταν στο προηγούμενο πάνελ.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Τον άκουσα λοιπόν που έλεγε ότι. Που το είπε αυτό και χωρίς να το ερωτηθεί ακριβώς εντωμεταξύ, το είπε μόνος του. Επομένως, το να τονίζει ο πρόεδρος της Βουλής ότι ξέρετε, επισπεύδονται οι διαδικασίες και έκανε και την ερμηνεία, επειδή είναι πολύ δημοσιογραφικός ο Νικήτας ο Κακλαμάνης. Λέει ότι βέβαια πολλοί από εσάς θα πούνε, α, πάμε για εκλογές. Και έκανε και μια ερμηνεία εκεί ότι. Δηλαδή, αν υπάρχει τοξικότητα στην πολιτική ζωή, ναι, μπορούν να γίνουν και πρόωρες εκλογές. Είναι πρόωρες, λέει. Ακόμα και αν γίνουν τον Οκτώβριο, βεβαίως είναι πρόωρες, αφού δεν γίνονται τον Ιούλιο του 27. Έτσι που τελειώνει η θητεία, ας πούμε, της κυβέρνησης. Εσείς, ποια είναι η αίσθησή σας τώρα? Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη για εκλογές. Έτσι, να το πω έτσι προσεκτικά. Εσείς πιστεύετε ότι το έχει και αποφασίσει?
1: Κοιτάξτε να σας πω, εγώ μίλησα και στην διαδικασία της Ολομέλειας της Βουλής, γιατί είμαι και ο εισηγητής, ας πω, του ΣΥΡΙΖΑ. ο ειδικός αγορητής, εν πάση περιπτώσει. Έχω, ας πούμε, τον πρώτο λόγο στη διαδικασία σταγματικής αναθεώρησης. Η κυβέρνηση καταρχάς καταγγείλαμε εξ αρχής ότι είναι μια διαδικασία για το φαίνεστε, γιατί σταγματική αναθεώρηση fast track είναι αδιανόητο. Δεύτερον, η σταγματική αναθεώρηση γίνεται σε νεκρό πολιτικά χρόνο, δεν γίνεται την προεκλογική περίοδο, την προεκλογική χρονιά. Τρίτον, ενώ η Βουλή έδωσε 2 μήνες προθεσμία στην Επιτροπή μας, δηλαδή από 10 Ιουνίου έως 10 Αυγούστου, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Βορύδης, συνέτμισε τις προεδρίες, τις προθεσμίες, έκανε σύντμηση και η Επιτροπή μας θα καταλήξει αύριο, είναι καταληκτική συνεδρίαση.
0: Η τελευταία συνεδρίαση. Εκεί τι θα αποφασιστεί, για πείτε μας έναν τίτλο, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Κοιτάξτε, αύριο είναι, σήμερα είναι το 101 και 101 α του συντάγματος και για την περιφερειακή ανασυγκρότηση κτλ. Και αύριο είναι το 103 και το 104 για τους δημοσίους υπαλλήλους, την μονιμότητα κτλ.
0: Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η Βουλή, για να το πούμε στον κόσμο απλά, καταλάβει γιατί ακούει και αναλύσει κλπ.

0: Αλλά δεν φαίνεται να συγκεντρώνεται πλειοψηφία.
1: Για κανένα άρθρο.
0: Για καμία διάταξη και για κανένα.
1: Ούτε για το άρθρο 86 εκεί που μας έχουν ζαλίσει όλοι μαζί, ότι ναι, να αλλάξει και να αλλάξει.
0: Ναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επί της αρχής συμφωνούμε να αλλάξει, αλλά δεν έχουμε, τουλάχιστον μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, καμιά εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση που βαρύνεται με τόσο αντιθεσμικές, αντισυνταγματικές πρακτικές. Mm-hmm. Οπότε δεν θέλουμε να δώσουμε λευκή επιταγή σε καμία κυβέρνηση, γιατί ο ορισμός του αναθεωρητέου άρθρου δεν προσδιορίζει και την έκταση και το εύρος της αναθεώρησης. Δηλαδή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην επόμενη Βουλή η αυξημένη πλειοψηφία. Άρα δεν δίνουμε εντολή στην οποιαδήποτε πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να ενεργήσει μόνη της.
1: Τώρα, οι κατευθύνσεις για την αλλαγή, μια και μπήκαμε στο άρθρο, και θα μας πείτε τώρα και για την εκτίμησή σας για τις εκλογές, δεν το έχω ξεχάσει αυτό.
0: Ωραία.
1: Γιατί είναι σημαντικό. Τώρα, η κατεύθυνση, σε τι αλλάζει το 86, να πούμε στον κόσμο ότι είναι για την ποινική ευθύνη των υπουργών των πρώην υπουργών.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τι αλλάζει τώρα από αυτό το άρθρο? Έχει αλλάξει πρακτικά η προθεσμία από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει τελειώσει η σύντομη αποσβεστική προθεσμία. Ωραία. Αυτό έχει τελειώσει. Προσέξτε τώρα. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει αλλάξει ακριβώς, γιατί συζήτηση στην προτείνουσα, θα αλλάξει το άρθρο, αλλά η συζήτηση στην προτείνουσα δεν είναι δεσμευτική για την αναθεωρητική Βουλή. Ακούγονται απόψεις, αλλά αυτό θα το αποφασίσει με απόλυτο τρόπο η επόμενη. Γενικώς η κατεύθυνση είναι να φύγει η αρμοδιότητα της άσκησης ποινικής δίωξης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να περάσει σε ένα όργανο δικαστών που εξορισμού έχει αντικειμενικότητα και γνώση του πράγματος, και μετά από εκεί να ακολουθηθεί μια διαδικασία που θα ανατεθεί σε ένα δικαστικό συμβούλιο, που θα δούμε από ποιους θα αποτελείται, ποιος θα ασκήσει την ποινική δίωξη. Έχει δηλαδή πάρα πολλές παραμέτρες.
1: Έχουμε δρόμο.
0: Το σημαντικό είναι, ας πούμε, για μας είναι σημαντικό να μπορεί να εκκινεί διαδικασία με μικρό αριθμό βουλευτών, για να μην καλύπτονται πίσω από τη βουλευτική ασυλία τα στελέχη της πλειοψηφίας, της εκάστοτε πλειοψηφίας. Και αυτό να κρίνεται από ένα δικαστικό συμβούλιο.
1: Επομένως, να έχει υπόψη ο κόσμος ότι είναι σημαντικό το τι θα ψηφίσει όταν γίνουν αυτές οι εκλογές που έρχονται, γιατί αυτό θα κρίνει και αυτό το ζήτημα. Αν θέλει δηλαδή κάποιοι να πληρώσουν για τα μεγάλα σκάνδαλα, θα πρέπει να αποφασίσει, να υπάρχει μια πλειοψηφία στη Βουλή η οποία να αποφασίσει την αλλαγή αυτού του άρθρου στη κατεύθυνση, στη δίκαιη κατεύθυνση, ας το πω έτσι.
0: Στη δίκαιη κατεύθυνση, έτσι. Ακριβώς.
1: Τώρα, ποια είναι η δίκαιη, θα το βρείτε εσείς οι πολιτικοί εκεί που έχετε και τις αρμοδιότητες.
0: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και θεωρώ ότι και η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ένα από τα επίδικα της προεκλογικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Λέτε, γιατί το λέτε αυτό?
0: Κοιτάξτε, το λέω αυτό γιατί η χώρα ταλανίζεται από σκάνδαλα. Βέβαια, η μεγάλη πλειοψηφία με την ακρίβεια που κυριαρχεί και τους μισθούς, την αγοραστική δύναμη των πολιτών στον πάτο, αγωνίζεται να βγάλει το μήνα να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει το ρεύμα. Αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε, αυτό το κόστος που πληρώνει η κοινοβουλευτική δημοκρατία με τις καλύψεις με το απειρόβλητο των υπουργών, με τις παρακολουθήσεις πολιτικών, στρατιωτικών, επιχειρηματικών και δημοσιογραφικών κύκλων, με την καταστρατήγηση των διατάξεων για τις ανεξάρτητες αρχές, είναι ένα πρόβλημα ουσιαστικής δημοκρατίας. Και τουλάχιστον από την πλευρά της αριστεράς θα επιχειρήσουμε να το θέσουμε στο δημόσιο διάλογο για να αποτελέσει ένα από τα προκρίματα της λαϊκής
1: ψήφου. Λέτε δηλαδή ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα τεθεί αυτό ως ζητούμενο και ως ένα από τα βασικά ζητούμενα των
0: αυτών. Εγώ το θεωρώ μείζον. Βέβαια, αυτό θα είναι μια συλλογική απόφαση όταν θα έχουμε εκλογές, πώς θα κινηθούμε κτλ. Yeah. Αλλά τα ζητήματα δημοκρατίας νομίζω πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.
1: Αλίμονο, κύριε Ξανθόπουλε. Για πείτε μου τώρα και για τις εκλογές. Τι λέτε τώρα αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ το έχω πει και στη ομιλία μου στην Ολομέλεια, δηλαδή επίσημα καταγεγραμμένο, ότι επήγεστε να κλείσετε τις εκκρεμότητες για να έχετε ανοιχτό τον δρόμο να κινηθείτε για τις εκλογές. Mm. Δεν ξέρω εάν θα τις κάνει τον Οκτώβριο κτλ. Δεν μπορώ να το ξέρω, ίσως να μην το ξέρει ούτε ο ίδιος.
1: Μπορεί να μην το ξέρει και ο ίδιος τώρα. Ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι παίρνει όλα τα μέτρα εκείνα και με τις παροχές που κάνει, με τη συντάξη σχεδίαστο.

0: Έχει ανοίξει την πλατφόρμα των αποδήμων.
1: Θα ανοίξει και η πλατφόρμα των αποδήμων, ναι, όπως το λέτε, με τις υπέρογες αυξήσεις στους Μητροπολίτες και όλα αυτά. Δίνει
0: δικαστές,
1: δηλαδή
0: όχι μόνο στους Μητροπολίτες.
1: Ναι, σωστό, και στους δικαστές. Ναι. Δίνει δηλαδή ένα κλίμα έτσι ώστε να επιλέξει πότε θα κάνει πότε θα προσφύγει στις κάλπες. Απλώς το ζήτημα της σταγματικής αναθεώρησης είναι κορυφαίο, με την έννοια ότι εφόσον ξεκίνησε η διαδικασία, θέλει η προτείνουσα Βουλή να την ολοκληρώσει, γιατί αν δεν την ολοκληρώσει καίγεται, πάει στράφη.
0: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή στην επόμενη.
1: Ακριβώς. Οπότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, θα έχει κλείσει και το θέμα της προτείνουσας Βουλής και θα επιλέξει τον χρόνο των εκλογών. Αν εμένα μου ζητάτε μία πρόβλεψη, εγώ θεωρώ ότι άνευ εξαιρετικού απρόπτου θα πάει στο 27, την άνοιξη του 27, τον Μάρτιο.
0: Εσείς δεν θεωρείτε δηλαδή όλα αυτά τα οποία διαρρεύουν, ίσως είναι και εν όψη της ανακοίνωσης του κόμματος Σαμαρά, τον προκαλούν τον κύριο Σαμαρά εκεί, να ανακοινώσει το κόμμα του, νομίζω, με όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι κινήσεις που γίνονται στην πολιτική σκακέρα, αλλά νομίζω ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού έχει και μια... Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να είναι θεσμικός τύπης, άρα να εξαντλήσει περίπου την τετραετία όπως το έκανε και την προηγούμενη φορά. Και από την άλλη μεριά θέλει να ξεδιπλώσει ένα πακέτο παροχών που θα φτάσουν στους πολίτες. Δηλαδή τα όσα θα πει στην έκθεση, ας πούμε.
0: Να τα έχει πράξει ο κόσμος, λέτε.
1: Δεν θα τα έχει πράξει, θα είναι στο τάξιμο. Μάλιστα. Δεν θα είναι στο δόσιμο. Ναι. Άρα με αυτή την έννοια λοιπόν, και επειδή από πλευράς της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει δυναμική ανατροπής της πρωτοκαθεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω, θεωρώ ότι είναι πιο λογικό να περιμένει, πιο σίγουρο να περιμένει, ώστε ο πολίτης να δει στην τσέπη του, στο κλίμα που θα διαμορφωθεί.
0: Έχει και μια γερή δόση το Νοέμβριο, 2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζετε. Όλα αυτά συνυπολογίζονται, ας πούμε.
1: Είναι προφανές.
0: Αλλά να τα χαρίσουν στην επόμενη κυβέρνηση.
1: Το βασικό είναι αυτό, ότι ο πολίτης, φαντάζομαι, στο προβληματισμό της κυβέρνησης είναι να δει απτά αποτελέσματα. Ναι. Και να μην μείνει σε δηλώσεις.
0: Τώρα, άκουσα χτες τον κύριο Κακλαμάνη στη συνέντευξη του Καλογεροπούλου Πιέρο Τάκη. Έτσι λέω και τους τρεις, γιατί μαζί είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να λέει ότι βρήκε έναν τρόπο, τέλος πάντων, ποιος θα γράψει, ας πούμε, ξανά τον κύριο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτός είναι ότι μπορεί να τον γράψει ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, πότε συνεδριάζεται, για πείτε μας λίγο και τις δικές σας εξελίξεις.
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι έγινε μια εργώδης προσπάθεια τις προηγούμενες μέρες με το Προεδρείο της Βουλής, το Γενικό.
0: Ωραία. Το είπε ο κ. Κακλαμάνης ότι είχατε συνεχείς διαβουλεύσεις με ζητούμενο να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο κ. Πολάκης.
1: Γιατί είναι μια περίπτωση εντελώς ξεχωριστή, δεν υπάρχει πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ασκώ καθήκοντα ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εγώ θέλω, βέβαια, και η Προεδρία της Βουλής να υπάρξει μια άψογη διαδικασία, έτσι ώστε ό,τι θα γίνει να είναι απόλυτα νόμιμο.
0: Πότε συνεδριάζεται για την εκλογή του νέου γραμματέα?
1: Αύριο το μεσημέρι στη μία, έχει αποσταλεί οι προσκλήσεις. Αύριο το μεσημέρι στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα
0: για το νέο γραμματέα.
1: Με μόνο θέμα εκλογή γραμματέα.
0: Τώρα, ο νέος γραμματέας, όποιος εκλεγεί, θα μπορέσει να στείλει επομένως την επιστολή για την επανείσοδο, ας το πω έτσι.
1: Να σας πω για την επανένταξη, τη διαδικασία. Σωστά. Το άρθρο 16 του κανονισμού της Βουλής προβλέπει ότι υπάρχει μια διπλή επιστολή αφενός μεν του ενδιαφερόμενου βουλευτή να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα και αφετέρου του ασκούντος, του γραμματέα εμπροκειμένου της κοινοβουλευτικής ομάδας προς το Προεδρείο της Βουλής, ότι μετά το αίτημα του βουλευτή, ο βουλευτής Τράδε επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ανακοινώνεται από το Προεδρείο της Βουλής στην Ολομέλεια και από τη στιγμή εκείνη.
0: Και πλέον είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλη ερώτηση τώρα. Θα υπάρξει, υποθέτω, και εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής.
1: Προφανώς.
0: Αυτή
1: προφανώς.
0: Έχετε κάποιο ορίζοντα χρονικό, λέω.
1: Κοιτάξτε.
0: Αν έχετε.
1: Θα σας πω, η δική μου σκέψη, όχι πρόθεση, σκέψη είναι να γίνει γρήγορα για να τελειώσει η εκκρεμότητα, γιατί οι υποχρεώσεις μας κοινοβουλευτικές στη Βουλή είναι πάρα πολλές.
0: Δεν βλέπετε
1: μεγάλες,
0: τι διατάξεις, τι γίνεται στη Βουλή. Για
1: λοιπόν, και πραγματικά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως θα το αποφασίσει ο γραμματέας που θα εκλεγεί, που μέχρι στιγμής η μόνη υποψηφιότητα είναι ο σύντροφος ο Γιάννης Αμανατίδης, και θέλω να τον ευχαριστήσω και από τις
0: κοινότητες
1: του κόκκινου. Για γραμματέας. Ωραία. Για γραμματέας. Έτσι.
0: Πρόσφατα πήρε την έδρα της κυρίας Μητοπούλου.
1: Άρτη αφιχθής.
0: Αλλά όχι καινούριος ο κύριος Αμανατίδης.
1: Όχι καινούριος, ο διατέλεσε και υπουργός και τα λοιπά. Και είναι
0: υπουργείο εξωτερικών κιόλα.
1: Ναι. Για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί έχει και πολιτική εμπειρία, έχει και κυβερνητική επάρκεια. Και γενικά ένα σύντροφο αποδεκτό.
0: Πάμε σε μία διακοπή.
1: Άρα, λοιπόν,
0: σε
1: ένα... Να πω μόνο αυτό, ότι θα συνονοηθεί. Αυτό είναι θέμα μετά του Γιάννη Αμανατίδη με τον υποψήφιο ή του υποψήφιου για την Προεδρία.
0: Για το πότε θα γίνει η εκλογή.
1: Και το πότε θα γίνει η εκλογή.
0: Ναι, αν ξέρατε, ναι, αυτό προ Θεού.
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό
0: για να ξέρω πότε θα έχουν λήξει αυτές τις διαδικασίες.
1: Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να λήξουν το συντομότερο, αλλά αυτό θα το
0: στο καλοκαίρι. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και αμέσως μετά θα σας κάνω και την κρίση. Μια ερώτηση που την κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Σας την κάνανε και χθες το βράδυ, είδα.
2: Στο κόκκινο. Κάρμεν. Η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση.more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, μιλάμε. Νομικός κιόλας, θα σας πω γιατί το λέω, γιατί θα πάω τώρα και σε άλλα θέματα σε λίγο. Είναι βουλευτής δράμας. Θα τα λέμε και αυτά, κύριε Ξανθόπουλο, γιατί λέμε τώρα ότι μπορεί να πάει την άνοιξη οι εκλογές, αλλά δεν ξέρουμε κιόλας τι μπορεί να ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στον Αύγουστο. Αυτός ο Αύγουστος είναι πονηρός, να σας το πω έτσι, πολιτικά, νομίζω εγώ. Ότι είναι, εντάξει, δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Λοιπόν, η κρίσιμη ερώτηση τώρα, σας την κάνανε και χτες. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις ερχόμενες εκλογές. Καταλαβαίνω ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σας, εκλογή γραμματέα, εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από ό,τι φαίνεται, αυτός θα οδηγήσει, αν γίνουν σύντομα εκλογές, το κόμμα. Θα πάτε σε επόμενες εκλογές, θα έχετε δικό σας ψηφοδέλτιο. Τι θα γίνει, ας πούμε. Αυτό είναι, κοιτάξτε, που ρωτάει ο κόσμος, για να τα λέμε όλα τώρα εδώ, έτσι.
1: Κοιτάξτε, η κατεύθυνση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής είναι αυτή. Το Σάββατο συνεχίζει τη συνεδρίασή της η Κεντρική Επιτροπή. Θα εξειδικευθεί η απόφαση. Από τη στιγμή που η πρόταση για προοδευτική συνεργασία δεν έγινε αποδεκτή ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε από το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και τη Νέα Αριστερά, οφείλουμε να δούμε τι θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέμε επιγραμματικά είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Θα εκτιμηθεί, φαντάζομαι, η κατάσταση του κόμματος, το αν μπορεί να ανταποκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το εγχείρημα και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα είναι πολύ νωρίς για να τα εκτιμήσουμε.
0: Κατάλαβα, είστε σαφείς. Πόσα είναι τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας σας σήμερα, της ΣΥΡΙΖΑ?
1: 24.
0: Έχετε 24 μέλη.
1: Ναι.
0: Ξέρετε,
1: ναι,
0: τις φήμες τώρα περί παραιτήσεων κλπ. Γιατί εδώ τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Υπάρχει μια φημολογία τέτοια. Είναι λίγο ρευστό το σκηνικό, έτσι. Άκουα τον κύριο Κακλαμάνη ότι δεν έχει ξαναδεί, λέει, τέτοιο σκηνικό μέσα στην Ελληνική Βουλή. Και το 12 είχαμε έναν πολυκερματισμό, για να τα λέμε όλα. Αλλά εσείς πώς βλέπετε το πολιτικό τοπίο τώρα μέσα στην Βουλή?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω πάρα πολύ, πώς να το πω, πολύ υπεύθυνα, με την έννοια ότι δεν μπορώ να εκφράσω κανένα συνάδελφο πλην του εαυτού μου. Ο καθένας μας θα κριθεί από τις πράξεις και τις παραλήψεις του, ανάλογα με το αξιακό φορτίο που κουβαλάει και την προσωπική του συνείδηση. Οι συνάδελφοι, οι βουλευτές, εάν και εφόσον σκέφτονται να παραιτηθούν, είναι υπόλογοι στους εντολείς τους, είναι και υπόλογοι στη συνείδησή τους. Εγώ αυτό έχω να πω. Εγώ θα τηρήσω την εντολή των συμπολιτών μου στο μέτρο που μπορώ να την τηρήσω σε αυτές τις συνθήκες. Από εκεί και μετά ο καθένας μας κρίνεται.
0: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, είχαμε και μία εξέλιξη σημαντική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δείτε, μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί φαίνεται ότι είναι παράγοντας που θα κρίνει, για κάποιους είναι και παράγοντας που θα κρίνει ακόμα και το χρόνο των εκλογών, ανάλογα με αυτά που θα πει ή δεν θα πει ο κύριος Ταλντήλιαν, ο οποίος έστειλε μια αγωγή και στον συνάδελφό μου τον Θανάση του Κουκάκη. Την δημοσιοποίησε ο κύριος Κεσές, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ναι, ο δικηγόρος του. Ναι, ναι. Όπου εκεί, πλην των άλλων, εντάξει, λέει ότι ήταν νόμιμη η κυκλοφορία του.
1: Η πώληση
0: του και η κυκλοφορία του κυρίως, η εμπορία του, ας πούμε.
1: Εμπορία του.
0: Αλλά αποκαλύπτει παράλληλα, γιατί όταν κάνεις χαρτιά δικαστικά, έχει κάνει μια αγωγή του κυρίου Κουκά και την έχει κάνει στο Ισραήλ, μάλιστα. Το συνηθίζουν αυτό, να ξέρετε. Έχω προηγούμενο.
1: Πώς το, δεν άκουσα.
0: Στο Ισραήλ ναι, την έχει κάνει. Δεν την έχει κάνει εδώ ο κύριος Ντίλια. Έχει και υπηκότητα Ισραήλ, μπορεί να την κάνει. Γιατί είναι ο προσφεύγων. Λοιπόν, επομένως, και σε αυτή την αγωγή, λοιπόν, λέει ότι έχει ουσιαστικά σύμβαση, ας την πούμε έτσι γενικότερα τώρα, δεν ξέρω τι μορφή έχει αυτό, σύμφωνο, προσύμφωνο, τι έχει πέρα, και αν είναι σύμβαση πώλησης, εσείς αστυνομικός, γι' αυτό λέω ότι επικαλούμε, ή αν είναι σύμβαση ενοικίασης, γιατί μπορεί να είναι και αυτό, χρήσης, ξέρετε, δεν σημαίνει ότι τι πούλησε το λογισμικό. Με ελληνική αρχή, ας πούμε, δημόσια αρχή.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου πώς κρίνεται αυτό εν όψη, λόγω και της δήλωσης της ρητής του κυρίου Μητσοτάκη παλιότερα, το 22, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ότι δεν έχει αγοράσει ούτε η ΕΕΠ και ότι δεν έχει αγοράσει η ελληνική δημόσια αρχή το Predator.
1: Νομίζω το δικόγραφο είναι σε συνέχεια στον όσον έχει ισχυριστεί εξ αρχής ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος είπε ότι εμείς πουλάμε μόνο σε κράτη, σε κρατικές
0: ομάδες. Σε κυβερνήσεις, ναι.
1: Σε κυβερνήσεις, έχετε δίκιο, σε κυβερνήσεις ή σε δημόσιες υπηρεσίες. Ναι. Το πώς το χρησιμοποιούν αυτές μετά εκφεύγει της αρμοδιότητάς μας, δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Ναι. Αλλά είναι νόμιμη εμπορία του Ιντελέξα, είναι η εταιρεία που το εμπορεύεται, δηλαδή ναι. Είχε νόμιμη λειτουργία εδώ και εξ ορισμού, εφόσον πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις ή μόνο σε δημόσιες δομές, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής μπορούσαν και το πετρού το φάβαν κάτω από το χαλί. Mm-hmm. Τώρα που κατατίθεται μία αγωγή, στην οποία προφανώς την εξέλιξή της δεν ξέρω πώς γίνεται στο Ισραηλινό δίκαιο, αλλά τουλάχιστον
0: ναι, έχουν καλέσει, ξέρω
1: θα επισυναφθεί η σύμβαση στην διάρκεια της αντιδικίας.
0: Νομίζω ότι έχουμε παρόμοιο σύστημα, γιατί βλέπω ότι έχουν καλέσει τον κύριο Κουκάκη εξηγήσεις. Και εδώ, προκαταρκτική θα γινόταν.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μιλάω για όσα ξέρω. Αντιρρουμένων των αλλαγιών, λοιπόν, αυτή η σύμβαση είναι μέρος του αποδεικτικού υλικού και θα κατατεθεί. Και τότε νομίζω ότι όλοι αυτοί που λέγανε αυτά που λέγανε το προηγούμενο διάστημα, να δω τι θα πούνε και πού σε ποια τρύπα θα
0: βρουν. Και κυρίως ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ έχουμε δήλωση ρητή.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Ναι, τον Πρωθυπουργό. Καλά, οι άλλοι. Εντάξει. Και βέβαια και οι στόχοι. Λοιπόν, ο κύριος Ντίλιαν μέσα στο δικόγραφό του λέει ότι το πούλησαν νόμιμα, έτσι αυτό λέει, όπως το είπατε ακριβώς, στις ελληνικές κρατικές αρχές. Έτσι. Προφανώς είναι η ΕΕ.
1: Αυτό που λέει εδώ εξ αρχής όμως, έτσι.
0: Το λέει, ναι, σε αυτό είναι συνεπής. Και βεβαίως εκείνος επιμένει ότι είναι νόμιμο αυτό. Υπάρχει περίπτωση να έχει πάρει και άδεια, εσείς που είστε νομικός, να λέω.
1: Είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο θέμα. Δεν το ξέρω να σας το πω αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που γίνεται μία σύμβαση.
0: Μιλάει για πώληση. Ναι, μιλάει για πώληση. Έχετε δίκιο. Μιλάει για πώληση του Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή που γίνεται μία σύμβαση πώλησης, αυτό συνοδεύεται από όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά μια σύμβαση πώλησης.
0: Λοιπόν, μετά από αυτή τη δήλωση να δούμε τι θα κάνει και η δικαιοσύνη τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Ξανθόπουλο?
1: Τι να κάνει η δικαιοσύνη, κύριε?
0: Τι να κάνει, αφού είναι ανοιχτή, υπόθεση τον κύριο Μπακέλα, τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Τι θα κάνουν, θα εκθέσουν και τον
1: επόμενο? Τον νέο
0: εισαγγελέα του
1: Αριουπάγου, με τον οποίο, να σας πω και ένα παραπολιτικό, είμαστε συμφοιτητές στη νομική Θράκης και γνωριζόμαστε με τον Βαγγέλη, όπως το λέγω, από τα νιάτα μας.
0: Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο, δεν έχω ακούσει. Έχω ακούσει καλά λόγια, δεν ξέρω αν.
1: Τώρα δεν θέλω να κάνω δημόσια κρίση, γιατί έχω μια προσωπική σχέση. Λέω, σαν συμφοιτητές που είμαστε, η σχέση μου είναι προσωπική. Δεν θέλω να κάνω πολιτική κρίση. Δεν συνάδει με την ιδιότητα του εισαγγελέα του Αριουπάγου να ακούει πολιτικές κρίσεις. Απλώς το λέω έτσι για να.
0: Απλώς βλέπω εδώ μία δήλωση του κύριου Κεσέ, ο οποίος λέει ότι θα καταθέσει αυτή την αγωγή. Θα την καταθέσει πάνω στον κύριο Μπακέλα.
1: Ως στοιχείο της ενεξελίξης υπόθεσης.
0: Στοιχείο, βέβαια, όταν λέει ότι πούλησε στις κρατικές αρχές ο κύριος Ντίλιαν, και να δω ποιο δικαστήριο, ποιος εισαγγελέας, ποιος ανακριτής, κύριε Ξαδόπουλε, θα αποφασίσει επιτέλους να τον καλέσει εκείνο τον κύριο Ντίλιαν και να του πει φέρε τα χαρτιά. Απλό είναι. Δηλαδή, ας μην καταθέσει, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνω, είναι καταδικασμένος. Κρίνεται η αξιοπιστία του, αλίμονο. Αλλά σε μια βαριά ποινή, αλλά. Δεν πρέπει να τον καλέσει να του πούνε φέρε τα χαρτιά, ας πούμε.
1: Μου είναι
0: αδιανόητο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να κρίνει ακόμα και τον χρόνο των εκλογών? Τι εκτιμάτε?
1: Είναι μία παράμετρος. Mm-hmm. Είναι μία παράμετρος. Δηλαδή, το Δεκέμβριο είναι το εφετείο. Δεν ξέρω αν θα γίνει η δίκη του Δεκέμβριου, μπορεί να αναβληθεί και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αλλά πρωτοήσακτη είναι εκεί.
1: Έτσι, αλλά είναι σαφές ότι είναι μια παράμετρος. Δεν ξέρω αν θα είναι η καθοριστική. Πάντως εμείς από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά, σαν τότε τομεάρχης δικαιοσύνης στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο, το είχαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα και στην πολιτική αντιπαράθεση, και έβγαινε η κυβέρνηση και να έλεγε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά, έχει κουράσει κτλ. Και όταν ήρθε το 41% βγήκε ο κύριος Βορύδης και είπε το θέμα των υποκλοπών, όπως και των τεμών, κρίθηκε.
0: Τελικά δεν
1: κρίθηκε και δεν έκλεισε τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τότε, με εκείνη το αποτέλεσμα των εκλογών, πολιτικά, εντάξει, δόθηκε το πράσινο φως στον Κυριάκο Μητσοτάκη. για διάφορα, έτσι, και για συγκαλύψεις κλπ. Αλλά ποινικά δεν είχε κριθεί. Και αυτό το απέδειξε η απόφαση του μονομελούς πλημμυροδικείου, που εντάξει, ήταν καταπέλτης, ας πούμε. Αυτό που κάνει, κάνουν μία, έτσι, κάνουν ένα χάσμα, ας πούμε, οι πολιτικοί, οι οποίοι θεωρούν ότι όλα είναι πολιτικά, ότι έχουν πολιτική διάσταση. Αυτό το έγκλημα όμως των υποκλοπών είναι ποινικό, έτσι δεν είναι? Εκτός από πολιτικό.
1: Έχει αμιγώς πολιτική διάσταση, γιατί εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες και το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Αν το έκανε ένας detective για να αποδείξει ότι υπάρχει μια εξωσυγική δραστηριότητα, μια παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα από τον αντίπαλο επιχειρηματικό όμιλο, θα ήταν μια ποινική διάσταση, αλλά δεν θα είχε πολιτικές διαστάσεις ενδεχομένως. Εδώ όμως η μία διάσταση είναι η ποινική, αλλά η άλλη διάσταση, η κραυγαλά, είναι η πολιτική. Και δεν είναι ότι το έκανε κάποιος από το μηχανισμό εν αγνία του αρμόδιου υπουργού, αν και δεν είναι χαρακτηριστικό, επειδή εγώ το παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς το θέμα αυτό. Μία από τις πρώτες πράξεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός ήταν να πάρει την ΕΥΠ υπό την ευθύνη του. Να ενταχθεί δηλαδή η ΕΥΠ στο Μέγαρο Μαξίμου, στα πλαίσια του επιτελικού κράτους κτλ. Άρα, ως πολιτικός προϊστάμενος, φέρει εξ ορισμού την ευθύνη. Διότι εάν γινόταν αυτά τα όρια, διότι μιλάμε για παρακολουθήσεις του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, δημοσιογράφων, παραγόντων της δημόσιας ζωής, εάν αυτά γινόταν εν αγνία του...
0: Στελεχών της ΕΥΠ, όπως αποκαλύψαμε την Κυριακή. Με κρίσιμες θέσεις τα στελέχη,
1: λοιπόν,
0: αυτά.
1: Άρα λοιπόν, εάν αυτό γίνεται εν αγνία σου, δεν μπορείς να προείστας, έχεις ευθύνη. Εάν γίνεται εν γνώση σου, είσαι εντελώς ακατάλληλος για αυτή τη δουλειά.
0: Μία τελευταία ερώτηση τώρα. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τις έρευνες για τη Μαρφίν, ένα. Και δεύτερον, έχουμε και το θάνατο. Θάνατο του 20χρονου αυτού παιδιού.
1: Κοιτάξτε,
0: ο οποίος πήγαινε για μπάνιο, πέρα από το ότι ήταν ένας πολίτης, πέρα από το ότι το παιδί έπαιρνε αναπηρική σύνταξη κλπ. Άρα δεν μπορεί να ήταν σε άμυνα, δεν το λέω τυχαία αυτό, δεν το λέω τυχαία και για συγκινησιακούς λόγους, δεν μπορεί να ήταν σε άμυνα, γιατί υπάρχει νόμος του 2003, όπως ξέρετε, κύριε Ξανθόπουλε, που απαγορεύει να πυροβολούν οι αστυνομικοί τους πολίτες, έτσι, εκτός αν είναι σε άμυνα, μόνο τότε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θέλω να σπεκλουάρω πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου. Με ανησυχεί εξαιρετικά το γεγονός της ευκολίας με την οποία πυροβολούν οι αστυνομικοί έναν άνθρωπο που προσπαθεί να αποδράσει, να φύγει. Με 20 σφαίρες, 21 σφαίρες.
0: Είναι παράνομο κιόλας, απαγορεύεται αυτό.
1: Δηλαδή, όταν προσπαθεί να φύγει, δεν απειλείται η ζωή σου. Δεν είσαι σε άμυνα. Έτσι. Τώρα βέβαια το επιχείρημα ότι έριξε στον αέρα και εξωστρακίστηκε.
0: Καλά, αυτό είναι, το λένε γιατί τους έχουν πει οι δικηγόροι τους να το λένε.
1: Αυτό θα φανεί από την βαλιστική έρευνα, από το αποδεικτικό υλικό κτλ. Αλλά η ευκολία με την οποία πυροβολούν οι αστυνομικοί πολίτες είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Και έχει σχέση, και σε αυτό κολλάω, και την κατάπτυστη δήλωση του δημάρχου της
0: Άργου. Αλλά εκεί δεν το συζητάμε.
1: Είναι όμως διαμορφώνει, είναι αποτέλεσμα απότοκο ενός κλίματος, μιας κυρίαρχης νοοτροπίας, ότι οι ζωές κάποιων αξίζουν λιγότερο από τις ζωές κάποιων άλλων. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Μαρφίν, θέλω να είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, με την έννοια ότι καταρχάς εγώ δεν ξέρω δικογραφία. Άρα δεν μπορώ να μιλάω με τα λόγου γνώσεως. Οι δικηγόροι σήμερα που διάβασα τον
0: Συνιστέντο... Είχαν μια συνέντευξη τύπου στις 5 τα
1: λοιπόν, πόδια. Ναι, σήμερα που διάβασα λοιπόν μας λένε ότι δεν υπάρχει δικογραφία. Και ουσιαστική δικογραφία. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση της Μαρφίν είναι ένα τραύμα στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας, σημάδευσε τις μεγαλειώδεις κινητοποίησης εκείνης περίοδου και χάθηκαν άνθρωποι, κάηκαν σαν τα ποντίκια, καταδικάστηκε η δίκη της τράπεζας διότι τους είχε κλειδώσει μέσα, τους είχε επιτρέψει να φύγουν κτλ. Έτσι, για να τα λέμε αυτά όπως έγινε.
0: Όχι, καταδικάστηκε και η τράπεζα ουσιαστικά.
1: Αυτό λέω. Δεν τήρησε
0: τους κανόνες ασφαλείας
1: κτλ.
0: Κλείδωσε τους ανθρώπους εκεί πέρα.
1: Εδώ λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε κυνήγι κεφαλών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Δικαιούμαστε να είμαστε κουμπωμένοι, με την ευχή βεβαίως ότι μακάρι να βρεθούν οι πραγματικοί, οι φυσικοί αυτούργοι, οι ένοχοι αυτής της αποτρόπης πράξης, αλλά όχι να την πληρώσουν οι οποιοδήποτε, έτσι ώστε να γίνει σπέκουλα επάνω στο θάνατο των νεκρών της Μαρτίνας.
0: Όπως έγινε στην προηγούμενη δίκη. Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα και τα δικά σας εκεί, να δούμε ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας, είναι κρίσιμο. Και ο νέος πρόεδρος βεβαίως της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί είπαμε εδώ υπάρχει ένα άρωμα εκλογών. Τώρα θα δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτε, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά εκεί. Λοιπόν, παρακολουθώ τώρα με την άλλη άκρη του ματιού μου μια μεγάλη παρέλαση εκεί που είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι. Είναι πάει και ηγέτες, νομίζω είναι και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μακρόν βέβαια, η σύζυγος εκεί και όλοι οι ξένοι ηγέτες που παρακολουθούν αυτή την παρέλαση. Είναι πρώτοι οι Γάλλοι τώρα σε τέτοιες εκδηλώσεις. Εδώ βλέπω στολές. Λοιπόν, τώρα βέβαια οι Γάλλοι εκεί που ζουν και βιώνουν την καθημερινότητά τους είναι αυτοί που κρίνουν σαφώς εάν... βλέπω τον Έντι Ράμα πίσω από τον κύριο Μακρόν τώρα. Λοιπόν, είναι αυτοί που θα κρίνουν αν αυτά οι κατακτήσεις εκείνης της επανάστασης του 1789 ισχύουν και σήμερα, γιατί είναι ζητούμενο η δημοκρατία παντού, μην νομίζετε, δεν είναι μόνο εδώ. Παντού είναι ζητούμενο και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις παραβιάσεων του κράτους δικαίου, υπάρχουν περιπτώσεις εκδηλώσεων μη ελευθερίας του τύπου. Οι δημοσιογράφοι δεν παίρναν καλά πουθενά, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο, έτσι, και στη Γαλλία. Τα έχουν πει αυτά οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, αυτή η οργάνωση η οποία παρακολουθεί αυτές τις υποθέσεις. Και βεβαίως καλές και παρελάσεις, αλλά είπαμε η καθημερινότητα του πολίτη είναι αυτή η οποία κρίνει έτσι την όλη, το τι έχει διατηρηθεί από εκείνες τις κατακτήσεις. Και βεβαίως αποδεικνύεται καθημερινά ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, ούτε οι αρχές της. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι να την φροντίσουμε και να διεκδικούμε αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, τώρα να σας πω δύο πράγματα για αυτή την αγωγή εκεί στο Ισραήλ, γιατί είναι σημαντική σε σχέση με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κεσές, ο κύριος ο δικηγόρος του θύματος εναντίον του οποίου στρέφεται η αγωγή, που είναι ο κύριος Θανάση Κουκάκης, ο συναδελφός μας. Αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Ντίλιαν, που τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Άκουσαν τώρα εδώ. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κεσές τώρα, έχει κάνει μια δήλωση στο Μέγκα, ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο κύριος Μπακέλας τώρα είναι το θέμα, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την υπόθεση. Ο κύριος Κεσές μίλησε για, επειδή μαθαίνω ότι η πλευρά Κουκάκη γνώριζε και ο κύριος Κεσές ότι η αγωγή αυτή έχει κατατεθεί από τον περασμένο Νοέμβριο, πρέπει να σας πω. Όμως, έχει κατατεθεί δηλαδή πριν εκδοθεί καν η απόφαση εδώ του μονομελούς πλημμυλιοδικίου. Λοιπόν, όμως η αγωγή αυτή είναι πολύτιμη, γιατί έχει σταλεί μεταφρασμένη στην πλευρά Κουκάκη και ουσιαστικά ομολογεί την πώληση, όπως είπαμε και πριν, του Predator σε κρατικές αρχές. Τώρα δεν ξέρω, υποθέτω ότι στην αγωγή ο κύριος Ντίλιαν θα κληθεί από το Ισραήλ, από την Ισραηλινή δικαιοσύνη, να βάλει και τη συμβάση τώρα. Που κατηγορεί έναν άνθρωπο ότι το συκοφαντεί χωρίς να βάλει και τις αποδείξεις, γιατί λέει ότι πούλησε το Predator, εγώ λέει το πούλησα στις ελληνικές κρατικές αρχές, και υποστηρίζει ότι η αγοροπολισία ήταν απολύτως νόμιμη, διαχωρίζοντάς την όμως, διαχωρίζει τη θέση του κ. Ντίλιαν από την παράνομη χρήση, δηλαδή το πώς χρησιμοποιούσε η κρατική αρχή της Ελλάδας, προσέξτε είναι κρίσιμο, αυτό το παράνομο λογισμικό, λέει ο κ. Ντίλιαν, είναι δικό τους θέμα. Αυτούς βαρύνει η ευθύνη. Δηλαδή ότι εγώ έδωσα το Predator, το πούλησα, υποθέτω ότι θα έγιναν και συνεννοήσεις, γιατί πάω κάτι mail από ό,τι μαθαίνω, με τον κύριο Χαρπάζ, τον οποίο δεν καλέσαν το ως μάρτυρα, είναι δυνατόν, οι Έλληνες δικαστές. Είναι αυτός που ήταν υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών του Predator και της Intellexa. Λοιπόν, το πώς λοιπόν τα χρησιμοποιούσαν, λέει, οι κρατικές αυτές αρχές στην Ελλάδα, εγώ, λέει, δεν είμαι υπεύθυνος, λέει ο κ. Ντίλιαν. Διαχωρίζει τη θέση του ουσιαστικά γιατί διαχωρίζει τη θέση του κ. Ντίλιαν. Διαχωρίζει τη θέση του για τους στόχους. Έτσι. Λέει δηλαδή ότι οι στόχοι που παρακολουθήθηκαν από το Predator ήταν από την κρατική αρχή, επελέγησαν από την κρατική αρχή της χώρας μας, η οποία, ας πούμε, αρχή είναι αυτή που χρησιμοποίησε και αγόρασε το παράνομο λογισμικό.
Τώρα, έχει σημασία αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν, γιατί τα λέει επωνύμως σε ένα δικαστικό έγγραφο στο Ισραήλ, άρα δεν μπορεί να λέει ψέματα, δεν μπορεί να προσφεύγει εναντίον θύματος του Predator και να λέει ψέματα. Και επίσης έχει αξία αυτή η δήλωσή του, ας πούμε, αυτή η καταγραφή του στην αγωγή που έχει κάνει εκεί στο Ισραήλ εναντίον του κ. Κουκάκη, και για έναν άλλο λόγο, γιατί θα κληθεί, όπως είπαμε πριν, να φέρει τα χαρτάκια που έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Θυμάστε που έλεγε ότι ο κ. Ντίλαν έχει κάποια χαρτάκια. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν ξέρω πως τα έχει πάει και όλα στα χαρτάκια εκεί στο Ισραήλ, γιατί υποθέτω ότι η πλευρά της κυβέρνησης θα έχει μια ενημέρωση. Βγήκε χτες αυτό το θέμα με καταχώρηση του κυρίου Κεσέ στα social media, όπου δημοσιοποίησε αυτή την αγωγή. Λοιπόν, υποθέτω λοιπόν ότι θα έχει πάει και τα έγγραφα ή θα κληθεί να πάει τα έγγραφα ο κ. Ντίλιαν και κυρίως αυτές τις συμβάσεις, και επίσης να μας πει, εγώ είμαι πάρα πολύ απόλυτη και σε αυτό και επίμονη, να μας πει πώς πληρώθηκε η εταιρεία του. Γιατί εδώ βλέπω κάτι εταιρείες αυτές, φανταστείτε τώρα να έχει πληρώσει, ας πούμε, λέω τώρα ένα παράδειγμα, κρατική αρχή, πες ότι είναι η ΕΕΠ, δεν ξέρω αν είναι η ΕΕΠ, δεν έχω τη σύμβαση. Λοιπόν, πες ότι είναι η ΕΕΠ ή μια εταιρεία που σχετίζεται με την ΕΕΠ. Φανταστείτε τώρα να έχει πληρώσει offshore τον κύριο Ντίλια, την Ιντελέξα. Για σκεφτείτε τώρα το μέγεθος, ας πούμε, του θράσους πια, έτσι. Δεν μιλάμε για εξωθεσμική λειτουργία, μιλάμε για θράσους τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 12, να σας πούμε και άλλα, να σας πούμε περισσότερα, να σας πούμε και λίγο για τότε αυτές τις επισκέψεις εκεί, την συναντήση του κ. Μητσοτάκη εκεί στη Γαλλία, να δούμε τι γίνεται, γιατί αυτές οι συναντήσεις και με τη γαλλική κυβέρνηση με φοβίζουν, έχουμε τίποτα άλλες προμήθειες εδώ πέρα, γιατί συνήθως τέτοιες επισκέψεις δεν γίνονται για τις παρελάσεις, έτσι. Αν γίνονται για να ενισχύσουμε την εικόνα μας στη Δύση, μακάρι, μακάρι να είναι έτσι τα κίνητρα αυτά. Μακάρι. Αλλά ο κύριος Μακρόν αυτά τα κάνει και ζητάει πάντα. Η γαλλική πλευρά είναι πλευρά που ζητάει, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, αύριο στις 12 θα είμαστε πάλι μαζί για να τα πούμε όλα. Είπαμε, θα έχουμε εξελίξεις και αύριο. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 1.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα Τάλ Ντίλιαν στα Ισραηλινά δικαστήρια, στην οποία αναφέρει ότι πούλησε το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές με νόμιμες διαδικασίες. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, ο Ζαχαρίας Κεσές, έκανε λόγο για σημαντική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο πως η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά κάτι αληθές. Ο Ζαχαρίας Κεσές ανακοίνωσε ότι θα προσέλθει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα ζητήσει την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την περαιτέρω διερεύνησή της. Σημειώνοντας ότι ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας θα έπρεπε ήδη αυτεπαγγέλτος να έχει παρέμβει και σε προηγούμενα στάδια μετά τις δημόσιες δηλώσεις και μετά τα χθεσινά να διερευνήσει την υπόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις αναφορές του ιδρυτή της Ιντελέξ, εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής και υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, σημειώνοντας ότι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν θα παραμείνουν για πολύ ακόμα στο αρχείο. Την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγή.gr, για τη θέση του γραμματέα προαλήφεται ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Παράθυρο για προώρες εκλογές το φθινόπωρο, συνδέοντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση με τις πολιτικές εξελίξεις και τα σενάρια για κάλπες, άνοιξε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνιδη. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι οι εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα ήταν τυπικά προώρες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του Αλιβερίου Ευβίας. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 13 πυροσβεστικά οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα από το 112, καθώς κοντά στο πύρινο μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στην Ευελπίδων έφτασαν για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Σημειώνεται ότι η 46χρονη είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων κάνουν λόγο για ισχνά στοιχεία στη δικογραφία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή βασίζεται σε ένα ανώνυμο email και σε μία έκθεση η οποία, όπως αναφέρουν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση των προσώπων. Σφοδρή επίθεση στο Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο εξαπέλυσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία με αφορμή τις δηλώσεις του για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Η Συνομοσπονδία έκανε λόγο για χυδαία πράξη victim blaming, σημειώνοντας ότι μετακυλείται η ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Παράλληλα, συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν αύριο σε συγκέντρωση το απόγευμα στα Προπύλαια με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο. Νεκρό εντοπίστηκε ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο σε εσωτερικό γκαράζ κατοικίας στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του άντρα, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά. Δεκάδες άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, ενώ η έρευνα των υγειονομικών αρχών συνεχίζεται. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, συνέστησε προσοχή στους πολίτες, καλώντας τους για λίγες ημέρες να αποφεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου και να καταναλώνουν τα τρόφιμα μόνο μετά από καλό ψήσιμο. Παράταση έως τις 25 Σεπτεμβρίου δίνεται για τις παλιές ταυτότητες, αλλά μόνο για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης. Δεν θα ισχύουν ως τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ούτε ως γενικό αποδεικτικό ταυτότητας στις συναλλαγές. Διευθυντής της Αυγής και του Αυγή.gr αναλαμβάνει από σήμερα ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης. θλίψη στην ελληνική ροκ και μπλου σκηνή προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 47 ετών. Ο γνωστός μουσικός θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους πληκτράλδες της νεότερης γενιάς και ένας από τους πλέον περιζήτητους session μουσικούς. Διεθνής επικαιρότητα. Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στα στενά του Ορμούς μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και τα ειρανικών πληγμάτων σε δύο δεξαμενόπλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, αναφέροντας πως τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού και ζήτησε αποζημίωση 20% στα φερτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό. Η Τεχεράνη απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ρόλο στο μέλλον των στενών, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να δηλώνει ότι το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών, σχολιάζοντας ειρωνικά την πρόταση Τραμπ για το 20%. Οι εξελίξεις οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά το $85 του βαρέλι και το αμερικανικό αργό να κινείται κοντά στα $80. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ώρα της κρίτησης έφτασε για τη Γαλλία και την Ισπανία. Απόψε στις 10 οι δύο εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στον πρώτο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στον Ντάλλας, με στόχο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 7 βοφόρ θα πνέουν στα Πελάγενο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεων και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για αναδιόριστους εκπαιδευτικούς. Καθαρός μισθός 8,90. 890 ευρώ. Να ρωτήσω κάτι. Τι ώρα τελειώνει το σχολείο? 1,5, 2, 2 και 4. Όλη μέρα μπροστά έχουν. Να πάνε να κάνουν μια άλλη δουλειά, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη. Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής? Διλήμματα. Το σωστό είναι Ελλάδα της παραγωγής λαμογιάς. Κατάλαβε. Ριζοσπάστης. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική για τη φωνική πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Απογευματινή. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά. Αυτό είναι και το σημερινό νομπέπι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7% μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Αυτό είναι τώρα για κληρονομιές κατεσχεμένα το δημόσιο. Νομίζω το είχε τα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά τα κάνουμε όλα για να λύσουμε τη στεγαστική κρίση. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Γιατί οι τιμές στην Αντλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ? Μόνο ανεβαίνουν γιατί έχει χαλάσει το μηχάνημα που τα κατεβάζει. Κατάλαβε, πάει όλο το κατεβάζει και δεν μπορεί. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Προσλήψεις. Και πράγματι, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Συνήθως, αν θυμάστε, παίζαμε εκεί 3.000, 4.000, 4.500. Φτάσαμε 7.188. Πες και εσύ, Νικήτα Κακλαμάνη. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κρίστοφερ Νόλαν. Συζητούν για την Οδύσσια χωρίς να την έχουν δει. Είδαμε το τρέιλερ, η ωραία Ελένη είναι μαύρη, μαύρισε το μάτι μας, όπως τα έλεγε και η Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς όλοι ξέρουν ότι η ωραία Ελένη ήταν ένα 80 ξανθιά με γαλάζια μάτια. Έτσι, λοιπόν, τι είναι αυτά, ας πούμε, μαύρισε το μάτι μας. Τα νέα, τα μυστικά της υπέρτασης. Τι θέμα, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε ανακαλύπτουμε τα μυστικά της υπέρτασης και δεν έχουμε υπέρταση. Δεύτερο θέμα στα νέα. Έρευνα. Οι περιφέρειες που ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Φαντάζομαι είναι οι μπλε περιφέρειες. Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Άντε πάλι. Λέει, ξοδεύουν κάθε μήνα τα ελληνικά ταχυδρομεία εξωφρενικά ποσά για υπερπολυτελή κεντρικά γραφεία την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό τώρα είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, πού να είναι τα κεντρικά γραφεία, ας πούμε, σε κανένα χρέπι, σε κανένα γκρέμι, αν είναι δυνατό. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, ο οποίος λέει η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές. Όχι ότι θα γίνουν εκλογές το καλοκαίρι, αλλά κατά τη διάρκεια του αυτού του καλοκαιριού χάνει τις εκλογές που θα γίνουν μετά το καλοκαίρι. Θεία, στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το 37% έγινε 1%. Τώρα τεχνικά μιλώντας, το Γενάρη του 2015 το ποσοστό ήταν 36,3%, 149 βουλευτές. Εκείνο ήταν κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο. Τώρα αυτό το 1% είναι δημοσκοπήσεις, δεν συγκρίνουμε ανομία πράγματα. Και εθνικός κήρυκας στο Παρίσιο Κολάμπια για τη συνάντηση των 37 για την Ουκρανία. Τον υποδέχτηκε χθες ο Μακρόν. Καλά, πρέπει να διαβάζουμε εθνικό κήρυκα για να ξέρουμε που είναι ο Κολάμπια. Δηλαδή, καμία ελληνική εφημερίδα δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Ελληνική που να εκδίδεται στην Ελλάδα, γιατί και ο εθνικός κήρυκας ελληνική. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ
στην καλύτερη υφυπουργό εμπορίου παιδείας που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, στη Σοφία Ζαχαράκη, μετά φυσικά την πολύ φίλη μου άναψε το καντήλι Νίκο Κεραμέως, την καλύτερη, αν θυμάστε, υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη, μετά τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου που λούτσε τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού και κάνει και καλύτερα βίντεο στο TikTok από τη Ζαχαράκη, που η Ζαχαράκη γίνει λίγο ξινή. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τη Σοφία Ζαχαράκη, γιατί λέει υπάρχουν πάρα πολλές παρετήσεις εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εδώ έχουμε μια στρέβλωση. Έχουμε μια ανορθογραφία την οποία κάνανε οι Μαδούροι. Εμείς, αν θυμάστε, πάρα πολύ σωστά, είχαμε πάρει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς από το Υπουργείο Παιδείας και τους είχαμε πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου. Έτσι, τότε δεν υπήρχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Κανένα. Μετά όμως ήρθαν οι Μαδούροι που κάναν κατάληψη δημόσιου κτηρίου του Μεγάρου Μαξίμου και κανονικά θα πρέπει να δικαστούν γι' αυτό και πήραν πίσω τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτοί, αν θυμάστε, ο Μπαλτάς, ο Φίλης, ο Γαβρόγλου. Και τους δώσαν και δικαιώματα και ρυθμίσαν και τις εργασιακές τους σχέσεις και πολλές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ορομίσθια γίναν συμβάσεις αορίστου χρόνου. Έτσι, αυτά τα πράγματα δηλαδή που ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν γίνονται. Πες και εσύ τώρα, μαμά του Κωστάκη. Και έτσι εκπαιδευτικοί μας στα ιδιωτικά σχολεία με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου εγκλωβίστηκαν. Και τώρα μάλιστα βγαίνουν και κάτι αλήτε, ο ΙΕΛΕ, και λένε ας πούμε να γίνει και συλλογική σύμβαση εργασίας για να πάρουν και αυξήσεις στους μισθούς. Ντροπής πράγματα. Αυτά που μας καταστρέψαν, αυτά που μας χρεοκοπήσαν, πες και εσύ Γιάννη Στουρνάρη. Ενώ τώρα τα έχουμε χύμα τα πράγματα, απεγκλωβίζονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, παρετούνται, μπορούν να ανοίξουν τα επαγγελματικά τους φτερά. Να πάνε να δουλέψουν, ξέρω εγώ, courier. Τώρα έχουμε και καλοκαιράκι. Να πάνε να δουλέψουν σεζόν, σερβιτόρι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που ήρθε η ώρα του Πασόκ. Μέχρι να έρθει πραγματικά η ώρα του Πασόκ, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον καθηγητή Γεραπετρίτη, τον καλύτερο υπουργό εξωτερικών που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την Τώρα, τη μαμά του Κωστάκη, του διεθνολόγου του Αλέξη Φωτιστή, να χειροκροτήσουμε τον κορυφαίο Έλλην καθηγητή συνταγματικού δικαίου, εντατικολογίας, Μοντεσόρη, ασφάλεια συνδρομικού δικτύου και απευθεία αναθέσεων. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σα. Μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, βγήκαν διάφοροι άσχετοι με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και είπαν διάφορα περί απουσίας του Κολάμπια. Ότι πήγε εκεί, δεν έκανε τίποτα, δεν είδε κανέναν, δεν είχε καμία διμερή συζήτηση και πως τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Δηλαδή, δείτε, παίξανε για ακόμα μία φορά το παιχνίδι της Τουρκίας, όπως άλλωστε πάντα κάνουνε. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Αυτά ήταν όλα ψέματα, έτσι. Αλλά όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός, 40% στη Νέα Δημοκρατία, ο ψεύτης και ο κλέφτης τις πρώτες μέρες χαίρονται. Α, και επίσης ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Βγήκε λοιπόν ο καθηγητής απευθείας αναθέσεων, καθηγητής Γεραπετρίτης, και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Η Ελλάδα μας δεν ήταν θεατή στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά ήταν πρωταγωνιστής. Και μάλιστα λέει, στείλαμε και μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη και ο Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του άφησε και χμές κατά αυτού του επωνίδιστου του Αντώνη το Σαμαρά. Λοιπόν, η Ελλάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην Άγκυρα, ήταν πρωταγωνιστής. Αλλά δείτε, το ακούσατε πουθενά αυτό? Ξέρετε γιατί? Γιατί μας το κρύβουν τα τουρκοβοθροκάναλα. Προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά η Ελλάδα μας από πρωταγωνιστής γίνει όχι θεατής, αλλά γίνει κομπάρσος, όπως ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Δούρου, αν είναι δυνατόν. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και αυτούς τους νέους εκεί, congressmen, congresswoman, τους σοσιαλιστές, τους κομμουνιστές. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον καθηγητή Γεραπετρίτη. Λίγο έτσι να μας πει πως μετά το μήνυμα του Κολάμπια στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη, οι Τούρκοι μαζέψαν τα γυναικόπαιδα από τα παράλια και τα πήγανε στην Κιουτάχια, στο Αφιόν Καραχισάρ. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δίπλα του υπουργό εξωτερικών, τον καθηγητή Γεραπετρίτη, απευθείας αναθέσεων εντατικολόγο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν, ξέρω εγώ, και οι γιατροί. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάεις.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Μία προσφορά από το Υπουργείο των Εξωτερικών στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Από τα Ηλίσια Παιδεία. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροντβάιλερ, η τίγρη στη συνόδη του Παρισιού για το Ουκρανικό, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας ήταν ο ορισμός της ασθένειας των δεκαετιών. Ήταν και παραμένει ο ορισμός του Έλληνα ασθενούς. Πώς έχει γίνει ταινία, ο Άγγλος ασθενής. Και θα θυμάστε άλλωστε μεταξύ 2015 και 2019 δεν ήταν μόνο που ντρεπόμασταν για αυτή τη χώρα όπως ο Γιάννης Τουρνάρας, αλλά αυτή η χώρα μας αρρώστενε. Ας πούμε ο Θοδωρής ο Αθερίδης ήταν συνέχεια με πυρετό και βήχα. Τέτοια πράγματα. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Υγεία παντού. Δηλαδή ως πραγματικός ιατρός θεραπευτής μία-μία όλες τις ασθένειες των περασμένων δεκαετιών τις διορθώνει. Προφανώς τώρα κάτι ήθελε άλλο να πει, ξέρω εγώ, τις θεραπεύουμε, αλλά αυτό μας στείλανε από το Μαξίμου να σας λέμε. Αυτό σας λέμε, δεν είναι ώρα για πειραματισμούς, η ώρα είναι κρίσιμες. Πάει λοιπόν χθες ο Κολάμπια στο Σκαραμαγκά. Εκεί θα φτιάξουμε ένα τριπλό οδικό κόμβο στη πίσω αυλή της Αθήνας. Να περνάνε τα αυτοκίνητα. Είδατε, φτιάχνουμε και δρόμους. Βρε αχάριστη, που στις δημοσκοπήσεις μας δίνεται 26%. Και προχωράμε και στην ολοκλήρωση μεγάλων οδικών έργων, διορθώνοντας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό με τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά. Έτσι. Με τον Κολάμπια, να το πω, έχω μια αίσθηση πως υπάρχει, πώς να το πω, περισσότερη υγεία στον αέρα που αναπνέουμε. Ας πούμε, αν θυμάστε επί Μαδούρων, ανέπνες και νόμιζες ότι καίγανε λάστιχα δίπλα, ας πούμε. Ή τα, που καίγανε το χειμώνα που δεν είχαμε θέρμανση επί Τσίπρα, ας πούμε, που καίγανε τα έπιπλά τους οι άνθρωποι. Ενώ τώρα νιώθεις, ας πούμε, μια βελτίωση στον αέρα. Είναι το μυρίζεις. Πώς το μύριζε ο Αντώνης Σαμαράς, να θυμάστε τότε, το Γενάρη του 2015. Καλά, τώρα ποιος έβαλε τον Αντώνη Σαμαρά στον οδηγό της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Τι λέγαμε, για τα μυοσκελετικά για παράδειγμα. Ο άλλος, ας πούμε, είχε πρόβλημα με τη μέση του, χρόνια τώρα, από το 81 με το Πασόκ. Και τώρα, ας πούμε, σιγά σιγά άλλαξαν τα πράγματα. Μετά το 2023 το πρόβλημα στη μέση του χάθηκε. Ένα πρόβλημα, δηλαδή, δεκαετιών διορθώθηκε. Πήγε ο σπόνδυλος πίσω στη θέση του, καταλάβατε. Εγώ δεν λέω ότι το πέτυχε αυτό Κολάμπια και με τα μυοσκελετικά, έτσι. Αλλά μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μπορούμε, ας πούμε, να πούμε πως ήταν κάτι το τυχαίο. Πως ήταν μια σύμπτωση, αν είναι δυνατόν. Ας πούμε, ένα πρόβλημα δεκαετιών, που σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι αυτό που στα βενζινάδικα δεν υπάρχει, ο μηχανισμός είναι χαλασμένος και δεν πέφτει βενζίνη, μόνο ανεβαίνει η τιμή. Το διορθώσαμε και αυτό. Πήγε ο Κολάμπια, έβαλε τα δύο παπούτσια τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι σε αυτούς που έχουν τα δηληστήρια και με τον πιστόλι στο κρόταφο τους ανάγκασε να μειώσουν τις τιμές στα καύσιμα. 10 σέντ βενζίνη, 5 σέντ.

Έτσι. Και εξαιτίας αυτής της σύνδεσης ο Δημητριάδης παραιτήθηκε, έτσι ώστε να υπάρξει αποσύνδεση. Νομίζω δεν είναι κάτι περίπλοκο. Λένε, για να αποσυνδεθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το Μέγαρο Μαξίμου, παραιτήθηκε ο Δημητριάδης. Που σημαίνει ότι η υπόθεση είχε σύνδεση. Έτσι. Λοιπόν, είχε σύνδεση η υπόθεση των υποκλοπών με το Μαξίμου. Ξέρω, κάνει αρκούδα την ανάγκη του στο δάσος. Αυτό είναι τέτοιο επίπεδο η ερώτηση. Τώρα, ας μείνουμε λίγο γι' αυτό, σε αυτό με την τοξικότητα. Όπως θυμάμαι, λέγανε από το Μαξίμου πως αυτή η θέση του Γενικού Γραμματέα παρά τον Πρωθυπουργό είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Σαν και αυτή που ακόμα σε κάποιες πολιτείες κάνουν, νομίζω, με δηλητήριο. Πια τέλος πάντων, εκεί που κάναν στις ΗΠΑ εκτελέσεις των κρατουμένων, των Σοβιτών. Η θέση δηλαδή του Γενικού Γραμματέα είναι ηλεκτρική καρέκλα. Γιατί λέει δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις. Είμαστε τον Αύγουστο του 22, έτσι. Γιατί δέχεται πάρα πολλές επιθέσεις ο Γενικός Γραμματέας που στόχο έχουν τον Πρωθυπουργό, αλλά τελικά πετυχαίνουν τον Γενικό Γραμματέα. Αυτό δηλαδή που είπε τώρα ο Δημητριάδης, τα έχουμε ξανακούσει. Και μάλιστα τότε, το 22 τον Αύγουστο, από το Μέγαρο Μαξίμου είχαν δώσει και στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η αντίστοιχη θέση στο Λευκό Οίκο, ξέρω εγώ, ο προσωπάρχης, ας πούμε, του Προέδρου, μένει σε αυτή τη θέση 1 με 1,5 χρόνο, ακριβώς επειδή στοχοποιείται διαρκώς και τον πετυχαίνουν σφαίρες. Ενώ ο Δημητριάδης άντεξε διπλάσιο χρόνο, πήγε στα 3 χρόνια. Οπότε, ή λέγανε τότε από το Μαξίμου, το περιβάλλον έγινε τοξικό, ο Δημητριάδης δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε αυτό το τοξικό περιβάλλον. Αυτό να πούμε τώρα τεχνικά μιλώντας, πως είναι αλήθεια για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον. Όπως λέει και το ρητό, θέλει να είσαι πολύ λέρα για να κυβερνάς γαλέρα. Ας πούμε, θυμάστε, ο πρώτος εκπρόσωπος τύπου της Μητσοτάκης ΑΕ ήταν που λέγαμε ο ταραντούχος Ταραντίνος, ο κύριος Τραντιλής. Λοιπόν, έτσι. Δεν άντεξε άνθρωπος. Πήγε τοξικότητα, παραιτήθηκε. Λοιπόν, ο Δημητριάδης, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, την ηλεκτρική καρέκλα κτλ., στο ευρύ κοινό δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Έτσι, ανεψιός του Μητσοτάκη, ας πούμε. Του Κολάμπια που λέμε, έτσι. Αλλά το όνομά του καιρό πριν συζητιόταν πολύ σε αυτό που λέμε στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα, ως ο άνθρωπος που ακόμα και από τότε που ο Μητσοτάκης, ο Κολάμπια δηλαδή, ήταν αρχικός εξωματικής αντιπολίτευσης, ήταν ο άνθρωπος που χειριζόταν δύσκολες αποστολές, κυρίως σε σχέση με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας, με αυτό που λέμε με τους νόμιμους ιδιοκτήτες. Τώρα, όταν ακούς όμως, έτσι, πως ο άλλος δεν άντεξε την τοξικότητα, πως τον φάγανε τοξικοί, πως δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον. Λες, εντάξει, πρέπει να είναι ψυχούλα αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Πρέπει να είναι ευαίσθητο παιδί. Πρέπει να τον πειράζουν έτσι καταστάσεις που τον αδικούν. Πρέπει, ας πούμε, να μην αντέχει έτσι λόγια που μπορούν να υποθούν εναντίον του. Ταιριάζει αυτή η περιγραφή στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Ας πούμε, αν βλέπατε έτσι τη συνέντευξη του Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, και έπρεπε να γράψετε 200 λέξεις για να περιγράψετε τον Δημητριάδη, αυτό θα μπορούσε να μπει θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις του χρόνου, έτσι, λοιπόν, στο μάθημα της γλώσσας, θα γράφατε πως πρόκειται για έναν ευαίσθητο άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, παραιτήθηκε γιατί δεν άντεξε το τοξικό περιβάλλον και τα λόγια που λέγανε για αυτόν και τον αδικούσαν κτλ.? Νομίζω ότι ούτε ένας δεν θα έγραφε αυτό το πράγμα, εκτός αν ήθελε να σπάσει πλάκα. Εμένα, έτσι βλέποντας τη συνέντευξη Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα, κατά ένα τρόπο το σκηνικό μου θύμισε κάτι vidcast που κάνει ένας τύπος ο οποίος παίρνει συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή για πολύ μεγάλα εγκλήματα. Και συζητάνε, ας πούμε, για τη ζωή στη φυλακή, πώς οργανώνεται, πώς έκανε κουμάντο μετά, πριν κτλ. Εμένα αυτή ήταν η εικόνα. Έτσι, που μου δημιουργήθηκε. Περιέργως. Νομίζω λοιπόν άρα θέμα τοξικότητας δεν πρέπει να υπήρχε τότε που παραιτήθηκε. Δηλαδή ο Δημητριάδης φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αντέξει ακόμα και αν βουτήξει με το κεφάλι έτσι σε μια δεξαμενή με πυρηνικά απόβλητα. Έτσι λοιπόν. Οπότε το Μαξίμου Γκέιτ παραμένει Μαξίμου Γκέιτ και πίσω απ' όλα προφανώς βρίσκεται το αφεντικό που είπε και ο ανεψιός Δημητριάδης. Το οποίο αφεντικό τι λέει? Ότι δεν ξέρει τίποτα.

Όπως δηλαδή ακριβώς στην Νάπολη, αν ρωτήσεις αν ξέρουν κάτι για την Ντραγκέτα, όλοι θα πούν πως δεν έχουν ακούσει ποτέ τίποτα για την Ντραγκέτα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης. Όπως έχουμε πει και άλλες πολλές φορές, η επαγγελματική δημοσιογραφία δεν είναι και καμία σπουδαία επιστήμη. Μπορεί να μην είναι και καθόλου επιστήμη. Αλλά οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι καλό είναι να έχουν μια γενική μυρωδιά από διάφορες επιστήμες, από πολλές επιστήμες που έχουν κάποια σχέση με το πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι και για το πώς προσλαμβάνουν αυτά που επικοινωνούν άλλοι μαζί τους. Το 1905 λοιπόν ο Παυλόφ, νομπελίστας, γιατρός και φυσιολόγος από τη Ρωσία, κάνει το περίφημο πείραμα με τα σκυλάκια του Παυλόφ για να αποδείξει αυτό την κλασική εξαρτημένη μάθηση. Το αρχικό πείραμα, με σκύλο πάντα, είχε να κάνει με το εξής μοντέλο. Δίνει τροφή στο σκύλο, του σκύλου του τρέχουν τα σάλια από την τροφή. Δίνει στροφή στο σκύλο, του τρέχουν τα σάλια και παράλληλα χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν δίνει τροφή στο σκύλο, χτυπάει το καμπανάκι και του σκύλου του τρέχουν τα σάλια. Έτσι, λοιπόν. Κάποια χρόνια μετά, το 1927, ο Παυλόφ το έκανε χειρότερο. Δηλαδή, σε ένα σκύλο έκανε ενέσεις μορφίνης και ο σκύλος έκανε εμετό. Μετά από κάποιο καιρό έκανε στο σκύλο ένεση με κάποιο ουδέτερο υγρό. Τίποτα. Ο σκύλος πάλι έκανε εμετό. Και έτσι το 1927 για πρώτη φορά έχουμε την αρχή μιας έρευνας για τα περίφημα εικονικά φάρμακα, το πλασίμπο. Έτσι. Αυτό ήταν το πείραμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, προχθές λοιπόν η αστυνομία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε συλλήψεις μετά από την έκδοση ενταλμάτων κτλ. Για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν στο κέντρο της Αθήνας, που κόστισε ζωές, ανθρώπινες ζωές, 16 χρόνια μετά, έτσι. Ο εμπρισμός και οι ζωές που καθήκανε ήταν το Μάη του 2010, στην πρώτη πολύ μεγάλη διαδήλωση κατά του πρώτου μνημονίου. 16 χρόνια μετά λοιπόν, συλλήψεις. Το μυαλό όλων των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα, αριστερών, δεξιών, ακροαριστερών, ακροδεξιών, πήγε απευθείας στο ότι θα έχουμε προώρες εκλογές. Έτσι. Αυτό είναι αυτό που λέμε εξαρτημένη μάθηση. Οι κεντρώοι, όπως είχε πει ο Μπάρακ Ομπάμα μια φορά, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι που θα πάνε διακοπές. Γιατί όμως προώρες εκλογές, έτσι, και πώς μπορεί να συνδεθούν, δημοσιογραφικά μιλώντας, οι προώρες εκλογές με αυτές τις συλλήψεις 16 χρόνια μετά, όπου έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Μία το 12, το 15, το 15, το 19, το 23, 2, το 23, ευρωεκλογές. Γιατί με σύνδεση με προώρες, ας πούμε, εκλογές? Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στο πείραμα του Παυλόφ. Η κοινή γνώμη έχει συνηθίσει στο να συνδέει πράγματα που δεν μοιάζουν να συνδέονται. Λέει ο άλλος, γιατί τους πιάσαν τώρα, 16 χρόνια μετά? Και απαντάει, μα γιατί πάμε σε προώρες εκλογές. Οι λίγο παλιότεροι, οι λίγο μεγαλύτεροι, ίσως να θυμούνται ότι αυτό ακριβώς ήταν το κλίμα στο χώρο κυρίως της δεξιάς, όταν το 2002 είχαν γίνει οι συλλήψεις για τη 17 Νοέμβρη. Τότε δηλαδή υπήρχε πάλι αυτό ότι ο Σιμίτης έκανε τότε τις συλλήψεις γιατί υπήρχε περίπτωση να πάμε σε προώρες εκλογές. Και έπαιζε εκείνο το σενάριο ότι στο Πασόκ τους ξέρανε και τους αφήνανε και τους πιάσαν τότε που είχε αρχίσει να παίρνει δημοσκοπικά την κάτω βόλτα η κυβέρνηση Σιμίτη και το Πασόκ, ώστε να πάει σε προώρες εκλογές, και γι' αυτό γίνανε εκείνες οι συλλήψεις τότε το 2002. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, έτσι, δεν μπορούμε προφανώς να αποκλείσουμε ποτέ το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ειδικά από μια κυβέρνηση η οποία έχει προβλήματα, έτσι. Όπως επίσης δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και καμία εξέλιξη στην υπόθεση των συλλήψεων, των δύο που έχουν γίνει, και η γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί από τις αρχές της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα, το δεύτερο θέμα
έχει να κάνει ακριβώς με την υπόθεση των συλλήψεων που έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, με το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης. Εντάξει, εμείς εδώ στην Ελλάδα ζούμε σε μια πάρα πολύ βαλκανική γωνιά. Οπότε μόνο του από αυτό εξηγεί όλο αυτό το σκηνικό που η κυβέρνηση, η αστυνομία πανηγυρίζουν για τις συλλήψεις. Τους πιάσαμε. Τους πιάσαμε. Οι ένοχοι. Η δημοκρατία ανήκησε. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή από την πλευρά των αρμοδίων αρχών, η κυβέρνηση δεν είναι η αρμόδια αρχή, υπάρχει ένα κράτημα. Έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την περίπτωση οι συλληφθέντες τελικά να μην έχουν κάνει τίποτα ή να έχουν κάνει άλλα πράγματα από αυτά για τα οποία τους συνέλαβαν, αλλά γιατί εκεί οι αρχές έχουν μια σοβαρότητα. Αυτό σε άλλες περιπτώσεις είναι καλό, σε άλλες περιπτώσεις είναι κακό, αλλά τέλος πάντων εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση. Ας πούμε, σε άλλες χώρες, αν ας πούμε υπήρχε ένα ανώνυμο email, οι ιδιοκτικές αρχές δεν θα το ανακοίνωναν. Έτσι. Η ανακοίνωση της αστυνομίας θα έλεγε είχαμε πληροφορίες που φτάσαν στα χέρια μας. Υπήρχαν κάποιες νεότερες πληροφορίες. Ή μέσα ας πούμε από την έρευνα πάνω στο υλικό εντοπίστηκε κάτι που δεν είχε εντοπιστεί τότε ή στα χρόνια που ακολούθησαν. Αλλά δεν θα υπήρχε ανακοίνωση για ανώνυμο email. Τώρα ας μέχρι σοχοίτησε, επειδή κατάλαβε λίγο την πατάτα, αρχίζει να λέω έλα μωρέ τώρα πιο ανώνυμο email κτλ. Αλλά το αρχικό ποιο ήτανε, πήραμε ένα ανώνυμο email, έτσι. Λοιπόν, και εκεί ήταν τα ονόματα, οι διευθύνσεις, τα πάντα αυτών που βγήκαν μετά για αυτούς τα εντάλματα σύλληψης. Εδώ να πούμε ότι αυτό το σκηνικό, έτσι, δεν είναι καινούριο. Και πριν από περίπου 15 χρόνια είχαμε πάλι συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Πάλι προβλήθηκε το γεγονός ότι η αστυνομία είχε ανώνυμες πληροφορίες. Και πάλι η δικογραφία που προσπάθησε να σχηματιστεί είχε να κάνει με την επεξεργασία φωτογραφιών. Με τα μέσα της εποχής, έτσι. Δηλαδή πάλι μιλούσαμε για ρούχα, μιλούσαμε για καπέλα, μιλούσαμε για τσάντες. Και στο τέλος, τρεις ήταν νομίζω τότε, πάλι τρεις ήταν οι συλληφθέντες, οι δύο απαλλαχθήκαν εντελώς, ο τρίτος δικάστηκε και αθώθηκε. Είναι ίδιο το σκηνικό, έτσι, άλλα τα τεχνολογικά μέσα, AI και τα λοιπά, αλλά ίδιο το σκηνικό. Αυτό δεν σημαίνει δημοσιογραφικά, έτσι, μην έχουμε και εμείς αυτό το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης, ότι επειδή είναι ίδιο το σκηνικό, δημοσιογραφικά θα υπάρξει το ίδιο αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά το δημοσιογράφο πρέπει να τον βάλει σε μια αμφιβολία για το αν θα υπάρξει διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις συλλήψεις του 2011. Η οποία αμφιβολία όμως, έτσι, δεν υπάρχει καθόλου στην τεράστια πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον τις πρώτες 48 ώρες. Έτσι, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Εκεί ανακοινώνονται οι συλλήψεις και έχουμε ξανά το φαινόμενο της εξαρτημένης μάθησης, το πείραμα με τα σκυλάκια του Παυλόφ. Τους πιάσανε. Πού οδηγεί η σύλληψη αυτών και άλλες υποθέσεις κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια απίστευτη βεβαιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτό. Βρήκαν τους ενόχους. Αυτοί κράψαν τη Μαρφίν. Επιτέλους τους βρήκαν τέτοια πράγματα. Η μεγάλη προβολή ενός αφηγήματος, δηλαδή του αφηγήματος της αστυνομίας, χωρίς άλλη εξέλιξη, έτσι, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για το αν θα αποδειχτεί, όχι το αν υπάρχει, το αν θα αποδειχτεί κάποια ενοχή. Έτσι. Εδώ τώρα να πω στο τεχνικό κομμάτι ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουν φίλους δικηγόρους, σχετικούς και άσχετους με τέτοιες υποθέσεις. Και δικηγόρους που πολιτικά μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, έτσι, από τα άκρα δεξιά μέχρι τα άκρα αριστερά. Έτσι. Μέσα από μια τέτοια συζήτηση για αυτή την υπόθεση, ο δημοσιογράφος θα μπορούσε, ας πούμε, να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς να χειριστεί αυτή την υπόθεση δημοσιογραφικά, όχι νομικά. Είπαμε ότι ο δημοσιογράφος δεν είναι εισαγγελέας, δεν είναι δικαστής, δημοσιογραφικά. Και επίσης ο δημοσιογράφος δεν είναι και γραφείο τύπου του Χρυσοχοΐδη. Έτσι. Δημοσιογραφικά δηλαδή και όχι παυλοφικά. Που χτυπάει, ας πούμε, το καμπανάκι και μετά κάνει το γραφείο τύπου του Χρυσοχοΐδη. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς δημοσιογράφους και συναδέλφους φωτορεπόρτερ
που έχουν μεγάλη εμπειρία αποκάλυψη διαδηλώσεων, στις οποίες διαδηλώσεις, ας πούμε, δρούν οργανωμένες ομάδες βίων διαδηλωτών. Έτσι, έχουμε μια μεγάλη παράδοση σε μεγάλα επεισόδια στις διαδηλώσεις εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί συνάδελφοι ρεφωτορεπόρτερ έχουν μια εμπειρία. Έτσι, από επεισόδια, καταστροφές, από καψίματα, τέτοια πράγματα. Και ξέρουν και οι δημοσιογράφοι και οι συνάδελφοι φωτορεπόρτερ πώς δρούν αυτές οι ομάδες, πώς, μέσα από την παρατήρηση. Δηλαδή ξέρουν, ας πούμε, τι παίζει με τα ρούχα, με τα καπέλα, με τα σακίδια και πόσο αυτά τα πράγματα μπορούν να σταθούν στα δικαστήρια ως στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ενοχή, σε μια καταδίκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τον καλπάζοντα εκφασισμό να προκαλεί πια αποτροπιασμό και ανατριχύλα. Η ανεκδίκητη δήλωση του Δημάρχου Άργους, του Γιάννη Μαλτέζου, που όχι μόνον υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς οι οποίοι εκτέλεσαν εν ψυχρό τον 20χρονο Θοδωρή, αλλά έφτασε στο σημείο να ρίξει ευθύνες στο θύμα και τη μητέρα του θύματος, ξεπερνά πια κάθε όριο ανοχής και αντοχής. Και δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του ο Δήμαρχος, ο όποιος Δήμαρχος. Εκπροσωπεί τους δημότες μιας πόλης. Και το ερώτημα είναι εάν εκπροσωπεί και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έγραφε στα σχόλια «Καλά του κάνανε». Αυτά είναι νέες συνθήκες στην κοινωνία που θα έπρεπε να απασχολούν κανονικά το πολιτικό σύστημα, το δημοκρατικό προοδευτικό πολιτικό σύστημα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουρομάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 3η 14 Ιουλίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσσές. Όπως είπε, προέκυψαν νέα στοιχεία και έτσι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές το λογισμικό Πρέταντορ νομίμως και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Ζητείται επίσης να κληθεί για να καταθέσει ως μάρτυρας ο Ταλ Ντίλιαν ή εναλλακτικά 5 στελέχη της εταιρείας Ιντελέξα, τα οποία φέρονται να είχαν γνώση για τις υποκλοπές. Για ένα ακόμη τεκμήριο ενοχής κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις αναφορές Ντίλιαν, υπογραμμίζοντας πως καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Σε ανακοίνωση της Οικουμουντούρου καλεί την δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, σημειώνοντας ότι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν θα παραμείνουν για πολύ ακόμη στο αρχείο. Αύριο στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του avg.gr για τη θέση του γραμματέα, προκρίνεται ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αναμένεται να είναι και ο μοναδικός υποψήφιος. Διευθυντής της Αυγής και του avg.gr αναλαμβάνει από σήμερα ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης. Παράθυρο για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο, συνδέοντας την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση με τις πολιτικές εξελίξεις και τα σενάρια για κάλπες, άνοιξε ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο Άξιον, ανέφερε ότι οι εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα ήταν τυπικά πρόωρες, ωστόσο υποστήριξε ότι μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας στο Αλιβέρι Ευβίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους, καθώς κοντά στο πυρηνό μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στην Ευελπίδων έφτασαν για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Γκάντισμστεν, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Η συνήγορη υπεράσπισης πάντως των τριών κατηγορουμένων κάνουν λόγο για ισχνά στοιχεία στη δικογραφία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή βασίζεται σε ένα ανώνυμο email σε μια έκθεση, η οποία δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση των προσώπων. Σφοδρή επίθεση της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία στο Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο, με αφορμή τις δηλώσεις του για το θάνατο του 20χρονου για την εκτέλεση του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Η συνομοσπονδία κάνει λόγο για χυδαία πράξη, σημειώνοντας ότι μετακυλίεται η ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια με αφορμή την εκτέλεση του 20χρονου αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Αστυπρόπυργο. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποιούν δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου της ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή κοτόπουλων που φέρεται να συνδέεται με τα περιστατικά. Νεκρό εντοπίστηκε ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο σε εσωτερικό γκαράζ κατοικίας στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του νεαρού, ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και τα ιρανικά πλήγματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, το βράδυ ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται κοντά στα 80 δολάρια. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και ασθενείς τοπικές βροχές. Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 βοφόρ, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 35. Και θα ξεκινήσουμε με τη Μαρφίν, κυρίες και κύριοι. Συλληφθέντες, όπως σας είπα, είναι στην Ευελπίδων, χωρίς να υπάρχει ταυτοποίηση, έτσι που είναι το μείζον, μα το μείζον, στοιχείο για να ενοχοποιήσεις, να συλλάβεις και να λιντσάρεις, όπως είπε ο κύριος Στράμος χθες κάποιον. Λοιπόν, χθες οι συνήγοροι υπεράσπισης των συλληφθέντων έδωσαν συνέντευξη τύπου, παρουσίασαν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Αλέκα Ζουμή, ήταν στην συνέντευξη. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και είμαστε μπροστά σε ένα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Αυτή είναι η ατάκα του Γιώργου, ενός εκ των ατόμων που είχαν περάσει ακριβώς την ίδια διαδικασία, το ίδιο θέατρο του παραλόγου τον Απρίλιο του 2011. Αυτό ξαναβιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Η φράση του Δημήτρη Κατσαρή, ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των συλληφθέντων και αυτοθέντων της υπόθεσης Μαρτίνς, την προηγούμενη περίπτωση, τον Απρίλιο του 2011, περικλεί ουσιαστικά το κομμάτι της υπόθεσης Μαρτίνς όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα και μετά τις ανακοινώσεις της Ελλάς και του Χρυσοχοίδη για τα τρία εντάλματα σύλληψης χάρη ένα ανώνυμο email. Είπε ο κ. Κατσαρής, υπάρχουν τρία άτομα που κινδυνεύουν με ισόβια, υπάρχουν τρεις τάφοι πάνω στους οποίους πορεύουν κάποιοι για να χτίσουν καριέρες.
0: Μείνε λίγο, Αλέκα, μείνε λίγο στη γραμμή για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαρή, όπως και την κυρία Παπαρούσου.
2: Εγώ εκπλήσωμαι να μαθαίνω ότι ο ίδιος υπουργός λέει ότι αυτά είναι μυθεύματα. Όλη η δικογραφία στηρίζεται σε αυτό το πανάθλιο email, ανώνυμο email. Όλη η δικογραφία εκεί στηρίζεται. Εμείς σας είπαμε ότι κατά τη γνώμη μας αυτή η αθλειότητα, δεν έχω άλλο λέξη να το χαρακτηρίσω, είναι μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Ώστε πίσω από αυτό το εκοφαντικό μύθευμα, παραμύθι, ο Δράκος, να πιστέψεις αβίαστα, εσύ ο καλόπιστος, ότι όλες οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται εκεί θα έχουν κάποια βάση, αδερφέ. Δηλαδή, μόνο αυτό το σκοπό εξυπηρετεί αυτή η μεθοδολογία και αυτή η μεθόδες. Τώρα βγαίνει ο ίδιος υπουργός και λέει ότι είναι αθλειότητα. Ναι, βεβαίως, δικιά τους αθλειότητα είναι. Δεν το βάλαμε εμείς αυτό το email μέσα στην δικογραφία, δηλαδή. Προς Θεού, ποιος το έβαλε? Θα ασχοληθεί κάποιος από το δικαστικό κλάδο τώρα με την αθλειότητα αυτή? Άμα βγαίνει ο ίδιος υπουργός και λέει ότι δεν υπάρχει αυτή η αθλειότητα, ναι, ποιος την έκανε, παιδιά, αυτή την αθλειότητα? Υπάρχουν τρία άτομα αυτή τη στιγμή που κινδυνεύουν με ισόβια και υπάρχουν και τρεις τάφοι πάνω στους οποίους χορεύουν ποιοι για να χτίσουν καριέρες.
3: Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας που έχουμε να χειριστούμε σήμερα είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μία έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται. Οπότε, αφού δεν έχουμε αυτή την πολυπόθητη ταυτοποίηση, καταλήγουμε να ερευνούμε διάφορα κινητά αντικείμενα και καθομολογία και της ίδιας της έκθεσης ότι Δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε απόλυτη ταυτοποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και αν είναι ένα δευτερεύον υλικό, πρέπει και να ασχοληθούμε και με αυτό. Μιλάμε για κινητά αντικείμενα και μιλάμε για μία έκθεση η οποία είναι απολύτως κατευθυνόμενη ως προς τα ζητήματα που έχει να ελέγξει. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτό το ζήτημα της Μαρφίν επιλέγεται από την κυβέρνηση να χρησιμοποιηθεί για λόγους άλλους, εκτός πολύ διαφορετικούς από την ανάγκη ανέβρεσης της αλήθειας. Να φανταστείτε ότι ο ένας εκ των κατηγορουμένων σήμερα είναι η τρίτη φορά που λαμβάνει το νούμερο 8 στην κατάταξη που έχουν κάνει οι αστυνομικοί, στην απονομή δηλαδή των ρόλων, στην κατανομή μάλλον των ρόλων των διαφόρων που δρούν εκεί. Υπάρχουν αριθμοί. Το νούμερο 8 είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται να επανδρωθεί από κάποιο πρόσωπο. Είναι η τρίτη προσπάθεια. Θεωρώ ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της δικογραφίας την καθιστούν αναξιόπιστη. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε μια δικογραφία της οποίας το έναυσμα είναι μια ανώνυμη πληροφορία η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί και που κατά τη δικονομία όταν είναι ανώνυμη πρέπει να τίθεται στο αρχείο από τον εισαγγελέα, αλλά δεν ελέγχεται, δεν επιχειρείται καν να εισφερθεί η μαρτυρική κατάθεση στη δικογραφία αυτού του ανθρώπου που υποτίθεται ότι έχει την πληροφορία, έχουμε ήδη πρόβλημα. Έχουμε ήδη πρόβλημα. Γι' αυτό από την αρχή θεώρησα ότι αυτή η δικογραφία πληρεί τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της σκευωρίας. Ελπίζουμε αύριο, κατά την ανακριτική διαδικασία, παρότι η επιβάρυνση του κλίματος είναι προφανής και πολύ μεγάλη και παρότι δημοσιογραφικά η υπόθεση εμφανίζεται ως δεμένη και τελειωμένη, έχω ακούσει μάλιστα και αστυνομικούς εκπροσώπους οι οποίοι λένε ότι είναι δεμένη πιστάγκωνα και χειροπόδαρα, άκουσα και αυτό, πρέπει να σας πω ότι όχι, δεν είναι καθόλου. Απλώς πρέπει, πάντα πρέπει, αυτός ο δικαστικός μηχανισμός να αντισταθεί σε αυτή την πίεση και να αποδώσει τις πραγματικές παραμέτρους σε αυτή τη δικογραφία, που εγώ θεωρώ ότι τα στοιχεία της είναι ισχνά, και να αφήσει τους κατηγορουμένους ελεύθερους και να πάψει κάθε δίωξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Ακούσαμε τους συνηγόρους, δύο εκ των συνηγόρων των συλληφθέντων, τον Δημήτρη Κατσαρή και την Άννη Παπαρούσου. Ήταν ξεκάθαρα τα στοιχεία και όπως τα θεμελίωσαν, Αλέκα, έτσι. Πρώτον,
4: Κατερίνα. Είτε πολύ συγκεκριμένα η Άννη Παπαρούσου, ας έρθει αυτός ο μάρτυρας, περιμένουμε αυτόν που έστειλε το email, τον μάρτυρα, με τα στοιχεία του, να μας τα επιδείξει. Και κατέληξε ακριβώς σε αυτά που ανέφερε και στο ηχητικό που παίξατε. Πολύ συγκεκριμένος ήταν και ο Θανάσης Παπαγιάννης και είπε ότι αν πρέπει κάτι να κρατήσετε από αυτή τη συνέντευξη τύπου είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων. Αυτό που υπάρχει είναι διάφορα παιχνίδια που γίνονται με κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα. Εδώ είναι το επόμενο στάδιο στο οποίο θα μας απασχολήσει, Κατερίνα, γιατί έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν ακριβώς δαχτυλικά αποτυπώματα πάνω σε κινητά αντικείμενα να γίνονται ακριβώς, να στέκονται αρκετή αφορμή και αρκετός λόγος για να προφυλακίζονται άνθρωποι, να βγάζονται τα οκτάμινο και να συνεχίζουν κάποιοι εξ αυτών. Δεν άρεσε Καπριγιάννης, έκανε λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Ένας τέλεχος, είπε, της Νέας Δημοκρατίας, έκανε τσεκ δίπλα από τη λέξη Μαρφίν. Τόνισε ο Θανάσης Καπαγιάννης ότι αυτό που κάνουμε σήμερα, αυτή τη συνέντευξη τύπου, δεν ήθιστε να το κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να είναι και εμείς, δεν θυμόμαστε άλλη φορά, Κατερίνα, πριν καν περάσουμε από εισαγγελέα κάποιοι άνθρωποι που κατηγορούνται, οι συνήγοροι περάσουν στην αδίωνη συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό που γίνεται τις τελευταίες τρεις μέρες, δύο-τρεις μέρες. Γιατί πολλά από αυτά που γράφονται και λέγονται είναι ψέματα. Αυτό που διαραίουν από την αστυνομία είναι ψέματα. και ότι πρέπει να δώσουμε, έπρεπε να δώσουμε αυτή τη συνέντευξη τύπου πριν ακόμη περάσουν οι εντολείς μας.
0: Για να δώσουν το πλαίσιο, για να δώσουν το περίγραμμα, το πραγματικό περίγραμμα.
4: Γιατί όπως είπε και η Άννη Παπαρούσου και ο κ. Καμπαγιάννη, προσέρχονται στην εισαγγελία μέσα σε μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση και είναι πολύ επικίνδυνο πώς μέσα σε αυτό το κλίμα ο ανακριτής θα πει όχι στην προφυλάκηση.
0: Ναι.
4: Θέλοντας να τονίσουν όλο αυτό που συμβαίνει. Να πούμε, Κατερίνα, ότι ο κύριος Καμπαγιάννης. Ναι, πες μου.
0: Ναι, όχι, ολοκληρώσε και θα σου πω.
4: Να πούμε ότι σε μια στροφή του λόγου το είπε μάλιστα πως η μήνυση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν αρκετή για ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών. Αλλά εδώ ένα email ανώνυμο είναι αρκετό για να ανασυρθεί η υπόθεση της Μαρφίν. Και συμπλήρωσε έπειτα στη διαδικασία των ερωτήσεων πως στόχος μας είναι να μην φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια.
0: Για να το συνοψίσουμε όσο συνοψίζεται, Αλέκα, έχουμε δύο στοιχεία. Έχουμε την πληροφορία από την πρώτη μέρα από διαρροές, επαναλαμβάνω, πριν γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Έπαιζε μπουμπουνιτά επί τρεις μέρες ότι όλα στηρίζονται σε ένα ανώνυμο email. Χθες βγήκε ο Χρυσοχοΐδης στο Sky και λέει ότι είναι μυθεύματα αυτά για το ανώνυμο email. Το ανώνυμο email υπάρχει στη δικογραφία και ακούσαμε τους συνηγόρους να λένε αυτά που τεκμηριώνουν την άποψή τους. Και επίσης δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να καταλάβει, να αντιληφθεί ότι χωρίς ταυτοποίηση δεν νοείται κατηγορούμενος. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
4: Ακριβώς. Ακριβώς, Κατερίνα. Ναι. Δεν νοείται κατηγορούμενος. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συζητηθεί και θα ολοκληρωθεί η σημερινή διαδικασία. Τα στοιχεία που υπάρχουν και έχουν βγει μέχρι στιγμής δεν δικαιολογούν ούτε καν, εννοείται πως δεν δικαιολογούν προφυλάκηση. Ωστόσο, όλα αυτά τα έχουμε δει, τη μεθοδολογία ίδια, τα έχουμε δει να συμβαίνουν στο παρελθόν. Ήταν συγκλονιστικός ο Γιώργος εκ των ατόμων που βίωσαν αυτό το θέατρο του παραλόγου το 2011. Τελικά θωώθηκαν κάποια οριστικά και αμετάκλητα από χρόνια όμως ταλαιπωρίας. Είπε πως η ζωή μας μπήκε στον πάγο. Ήταν μια σκευωρία που μας κόστησε ηθικά, υλικά και κοινωνικά. 15 μετά χρόνια είπε ότι η ιστορία παραλαμβάνεται σαν τραγωδία και όχι σαν φάρσα. Με τρίτια μεθοδολογία, τρίτιες κατηγορίες. Και ακριβώς αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Ακριβώς αυτό προσπαθούν να προλάβουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από αυτά τα άτομα που τώρα έχουν συλληφθεί, αλλά και γύρω από αυτά τα άτομα στα οποία γίνεται εισβολή στα σπίτια τους εδώ και 3-4 μέρες.
0: Ναι, διαβάζατε.
4: Χωρίς καν να έχουν.
0: Περιγραφή καταγγελία ενός ο οποίος περιέγραφε έτσι πολύ γλαφυρά, ανατριχιαστικά φυσικά, ότι μπούκαραν στο σπίτι του μπροστά στον 11χρονο γιο του, πήραν
4: ακριβώς
0: τα πάντα χωρίς καμία ενημέρωση και πήραν και το κινητό του παιδιού.
4: Ακόμη
0: δηλαδή,
4: και
0: είναι όχι
4: γιου,
0: καυτικό
4: λέει
0: κράτος αυτό, κάτι, όχι οργοελικό κράτος, κάτι πολύ χειρότερο.
4: Και την ίδια στιγμή να διαρρέουν μέσω της ενημέρωσης στους αστυνομικούς συντάκτες που είναι πρόθυμοι να περάσουν ακριβώς αυτή τη γραμμή χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο, ότι αυτοί που θα συλληφθούν το επόμενο διάστημα θα είναι περισσότεροι από τρεις. Ένα κλίμα φόβου ξανά δημιουργείται γύρω από μια υπόθεση η οποία θυμίζουμε βέβαια, Κατερίνα, αντιπερισπασμού, ακριβώς γιατί αυτή την υπόθεση, αυτή η υπόθεση άρχισε να βγαίνει ακριβώς την ημέρα που είχε εκτελεστεί με τον Πάτρονος Θοδωρής. Έτσι και μέσα σε λίγες ώρες τα κυρίαρχα μέσα έπαψε να υφίσταται ως είδηση η εκτέλεση από αστυνομικούς ενός παιδιού με πάρα πολλές σφαίρες και το κυρίαρχο πλέον θέμα συζήτησης ήταν ότι πιάσαμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Το λέμε βέβαια με πάρα πολλά εισαγωγικά εμείς και εντελώς σχηματικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι ακριβώς το αφήγημα που βγήκε από την πρώτη στιγμή από τις αρχές και υιοθέτησαν δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τύπου. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και όσον αφορά την 46χρονη, σε καθάρισε αυτές η Άννη Παπαρούσου, ότι η 46χρονη επικοινώνησε μόνη της με τις αρχές στην Ελλάδα. Είπε ότι έρχομαι στην Ελλάδα για να σας το πω και εκεί, ότι δεν έχω καμιά απολύτως σχέση με την υπόθεση, μητέρα δύο παιδιών, έτσι, και ήταν. Καθώς ερχόταν στην Ελλάδα, τη συνέλαβαν και γι' αυτό δεν περνάει σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους εισαγγελέα και ανακριτή, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη Μεγάλη Βρετανία για την έκδοσή της.
0: Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Κατσαρίς, για να το συνοψίσουμε. Χορεύουν στους τάφους τους για να χτίσουν καριέρες, Άλεκ.
4: Είναι ακριβώς αυτή η φράση του Δημήτρη Κατσαρή, ο οποίος ήταν συνήγορος. Είπε, μάλιστα στην αρχή είχε, το είδε και πάρα πολύ σχηματικά, διαβάζοντας ένα κομματάκι από το email, εκεί όπου ο υποτιθέμενος αυτός άνθρωπος και μάρτυρας έλεγε, μιλούσε στον ανακριτή εισαγγελέα, δεν θυμάμαι σε ποιον ακριβώς, και έλεγε ότι 16 χρόνια τώρα δεν αντέχω άλλο να σιωπώ και θα μιλήσω, και είπε ο Δημήτρης Κατσαρής, γιατί δεν μίλησες όταν δικάζονταν οι δικοί μου εντολείς που δεν είχαν καμία σχέση τότε, όταν έβλεπε άλλους ανθρώπους να κινδυνεύουμε ισόβια. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε, Κατερίνα, ότι δεν υφίσταται υπόθεση, σύμφωνα και με τα όσα επιβεβαιώνουν μέσω στοιχείων οι δικηγόροι, και μένει να δούμε πώς αυτό είναι καθηκό,
0: να δούμε τι θα γίνει στην Ευελπίδων.
4: Ακριβώς.
0: Να δούμε τι θα γίνει στην Ευελπίδων. Σήμερα και εδώ θα είμαστε για να το ανοίξουμε όλο, Αλέκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Στον Τάσο Γιαννόπουλο θα πάμε τώρα, διότι είχαμε ανεξαρτοποίηση, παραιτήθηκε από βουλευτής. Έχουμε χορό παραιτήσεων από χθες του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε και παρακολουθείτε καλά, και από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας, μας συγχωρείτε. Και το ερώτημα είναι, εν ώψη και της συνεδρίασης αύριο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Εάν θα έχουμε και άλλες παραιτήσεις βουλευτών. Σήμερα είχαμε την παραίτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ο οποίος όμως ανεξαρτητοποιείται, δεν παραδίδει την έδρα, έτσι.
5: Σωστά. Γιατί ακριβώς πριν από λίγα λεπτά, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δηλώνει ότι παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Δηλαδή, ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πλέον αυτή τη στιγμή που μιλάμε μένει με 22 βουλευτές. Αλλά είναι δεδομένο, Κατερίνα, ότι και τις επόμενες ώρες, ίσως και σήμερα, αλλά και αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε και άλλες είτε ανεξαρτητοποιήσεις είτε παραιτήσεις και από το βουλευτικό αξίωμα, όπως έχουν κάνει ήδη η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Σημεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος. Οπότε αυτά τα νούμερα θα αλλάξουν και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί αύριο στη μία το μεσημέρι, Τετάρτη δηλαδή, θα συνεδριάσει με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μαθαίνουμε ότι σε αυτή τη συνεδρίαση αναμένεται να μην παραστούν όσοι και όσες βουλευτές και βουλεύτριες έχουν αποφασίσει να χαράξουν διαφορετική πορεία από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν θα είναι ο αριθμός αυτός των βουλευτών που βλέπουμε σήμερα. Αυτή η αυριανή συνεδρίαση θα εκλέξει, όπως μαθαίνουμε, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, που πρόσφατα πήρε την έδρα της Α Θεσσαλονίκης από την Κατερίνα Νοτοπούλου, ως γραμματέα.
0: Στη θέση του Διονύση Καλαμαθιανού.
5: Ναι, ακριβώς, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα. Ο κύριος Αμανατίδης θα στείλει στη συνέχεια επιστολή για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε την επόμενη εβδομάδα να ξανασυνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα με όσους πλέον θα έχουν απομείνει σε αυτή, για την εκλογή του νέου Προέδρου. Με σίγουρη την υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη,
0: που έχει δηλώσει το ξανά, είπε
5: και σήμερα, και με πληροφορίες να λένε ότι τη θέση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας θα διεκδικήσει και η Ρένα Δούρου.
0: Πάντως η περίπτωση Παναγιωτόπουλου είναι η πρώτη η οποία δεν συνοδεύεται,
5: συνοδεύεται
0: από παραίτηση. Δηλαδή και οι τρεις, και ο κύριος Κεδικόγλου και η κυρία Νοτοπούλου, και οι τρεις παραιτήσεις που είχαμε και του κυρίου Καραμέρου, η πρώτη κίνηση ήταν να παραδώσουν την έδρα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος δε έχει δηλώσει εξ αρχής και εφθαρσός ότι θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας όμως έχει ζητήσει να παραδώσουν τις έδρες οι βουλευτές που θέλουν να παραιτηθούν και να συμπορευθούν μαζί του. Τώρα το ότι δεν την παραδίδει, κρατάει την έδρα και δηλώνει ανεξάρτητος ο κύριος Παναγιωτόπουλος, θα δούμε με τι σχετίζεται. Μήπως δηλαδή και. Εντάξει, ας μην το πω καλύτερα, γιατί είναι λίγο προωθημένο.
5: Είναι μια.
0: Και αν ακολουθήσουν και άλλοι, θα είναι ένα θέμα
5: ηθικής.
0: Και αντίφαση και ένα θέμα ηθικής τάξης τώρα, κακά τα ψέματα. Έτσι.
5: Ναι, προφανώς.
0: Το να κρατάς την έδρα.
5: Ναι. Και ο καθένας για την
0: εκλογή
5: του.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
5: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον αύριο.
5: Και άρα υπάρχουν και οι καραμπόλες που θα προκύψουν.
0: Και οι καραμπόλες, ναι.
5: Ναι.
0: Ποιος διαδέχεται τώρα, είναι πρόχειρο να το δούμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν χρειάζεται διαδοχή, διότι ανεξαρτητοποιήθηκε.
5: Όχι, δεν θα διαδεχθεί, γιατί
0: είναι εξαρτός. Εγώ έκανα.
5: Αλλά στις περιπτώσεις παραιτήσεων, Ναι, ναι. Στις περιπτώσεις παραιτήσεων όπως ας πούμε του κυρίου Κεδίκοκλου πρέπει να δούμε και ποιος είναι ο επιλαχών. Για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση φτάνουμε στην τέταρτη κατά σειρά επιλαχούσα που είναι η κυρία Κριώτου Θεοδώρα,
0: ναι.
5: Που ακόμη δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα καταλάβει την έδρα και θα ορκιστεί η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
5: Το πιθανότερο είναι ναι. Αυτό. Οι πληροφορίες είναι ότι θα είναι βουλεύτρια έβοιας η κυρία Κριώτου στη θέση του κυρίου Κεδίκοκλου. Αυτό είναι το ένα δεδομένο.
0: Ναι.
5: Στη θέση της κυρίας Νοδοπούλου ο νέος γραμματέας, ο κ. Σαμανατίδης. Και μένει να δούμε τις επόμενες ώρες ποιοι άλλοι θα διαλέξουν είτε την ανεξαρτητοποίηση είτε την παρέτηση.
0: Και την παράδοση της έδρας. Λοιπόν, είναι κρίσιμες και οι επόμενες ώρες, όπως είναι κρίσιμη και η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Σίγουρα. Θα είμαστε εδώ στο κόκκινο.
0: Εννοείται.
5: Εννοείται,
0: Τάσο. Και σε ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Και βέβαια, όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, αναμένονται εξελίξεις. Αύριο θα εκλεγεί η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιάννης Σαμανατίδης. Ο ίδιος θα στείλει το αίτημα, όπως μας είπε και ο Τάσος. Θα συνοψίζω απλώς για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει από την πρώτη στιγμή, το δήλωσε και χθες, ότι είναι παρόν. Δηλώνει παρόν για υποψήφιος πρόεδρος, με τον τρόπο της το ίδιο και η Ρένα Δούρου.
6: Στην προκειμένη περίπτωση θα εκτιμήσει ο κόσμος αρνητικά το να πηγαινόρχεσαι στα κόμματα.
7: Ναι.
6: Θα εκτιμήσει αρνητικά να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα, λες και είναι ομόλογα ή μετοχές και να τις παίζεις ανάλογα του πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις παραλληλισμός με το χρηματιστήριο. Και γι' αυτό είπα ότι χαιρετίζω τη στάση του Σοκράτη Φάμελου. Και λέω και το εξής, ότι το ζήτημα είναι ότι αυτοί δεν κάνουν ζημιά μόνο στα κόμματα από τα οποία φεύγουν, μπαίνουν, ξαναγυρίζουν και πηγαίνουν έρχονται. Θα κάνουν ζημιά στην ίδια τη δημοκρατία. Διότι λέει η κυρία Καραμίτρου, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Θα το θυμηθεί πως η Δούρου, για να μην αρχίζω να μοιράζω αξιολογικές κρίσεις σε διάφορα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατάλαβε την βουλευτική της έδρα και πώς την υπηρέτησε. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτό θα κάνει ζημιά σε όλα τα κόμματα. Φύγουν
0: 15. Ο Γιάννης Μπλέκος τώρα, ο επικεφαλής των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, Αυγής και Κόκκινου, και μέλος της πολιτικής γραμματείας, μίλησε σήμερα εδώ στο Κόκκινο, στο Σωτηρίκο Ψόχα.
8: Αυτό που ουσιαστικά αποτυπώθηκε εχθές ήταν η πολιτική επικύρωση της Σαββατιάτικης Συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή τι, ότι κάποιοι σύντροφοι με προσωπική δική μου στενοχώρια, γιατί οι περισσότεροι προσωπικοί μου φίλοι επέλεξαν την αποχώρηση από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, γιατί όπως δηλώσαν δεν αποχώρησαν από το κόμμα, και ουσιαστικά πλέον επαφίεται στην εναπομείνασα πολιτική γραμματεία να προχωρήσει και να διαμορφώσει τον οδικό χάρτη ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει με την πολιτική θολούρα όπως λέω εγώ και να πορευτεί σε μια πορεία ανασυγκρότησης με στοιχεία επανίδρυσης και συνομιλίας ξανά με την ελληνική κοινωνία ώστε στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές όποτε και αυτές και αν γίνουν εκτιμώ ότι δεν θα γίνουν σύντομα. Μετά τη δηλώση και του κυριάκου Μητσοτάκη στο Economist, δυστυχώς θα πω εγώ ότι δεν θα γίνει σύντομα, άλλο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν, συγκροτημένος, ενισχυμένος και με παρουσία στην επόμενη Βουλή με το όσο δυνατό, καλύτερο δυνατό ποσοστό. Εμείς είτε συμφωνήσαμε είτε διαφωνήσαμε, στις 6 Ιουνίου πάρθηκε μια απόφαση. Η απόφαση ήταν ότι να μην είμαστε αντιπαραθετικοί με τον κύριο Τσίπρα, να στηρίξουμε το πολιτικό εγχείρημα του κύριου Τσίπρα και να οδηγήσουμε το κόμμα μας σε μια πολιτική συνεργασιών. Με το κόμμα του κ. Τσίπρα, με το κόμμα Ελλάς. Η πολιτική επιλογή που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πως δεν θέλει να έχει καμία συνομιλία, καμία στρατηγική συνεργασία με το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε και έβγαλε τη χώρα από το αδιέξοδο. Με το κόμμα το οποίο πορεύτηκε τα 15 χρόνια πρόεδρος του και επέλεξε μια άλλη πορεία. Έντιμα, καθαρά και ο ίδιος. Και εμείς οφείλουμε πλέον στο πλαίσιο του προγραμματικού διαλόγου. Αλλά και των αναγκών της κοινωνίας, να θέσουμε τον προγραμματικό διάλογο. Αλλά εμείς δεν έχουμε επιλέγουμε κάποια αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Εμείς αυτό που λέμε πως ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά και καταλυτικά ώστε να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση και προοδευτική εναλλαγή πολιτική στον τόπο μας.

0: Σαμποτάζ. Θα τα κόβει όλα. Ναι. Λοιπόν, επειδή ακούσαμε και τον Γιάννη Λέκο να λέει για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, θα το ήθελε αλλά δεν το βλέπει κτλ. Τον διαψεύδει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος μιλώντας χθες το βράδυ στο Άξιον, άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τώρα, το Σεπτέμβρη.
1: Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα, 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Mm-hmm. Αυτό ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου, όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σόνι και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο.
1: Αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο, μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του. Να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις.
0: Το χρόνο των εκλογών βεβαίως θα τον ορίσει, να πούμε, δεν ξέρω αν είναι πια δόκιμη έκφραση, ο Ντίλιαν, γιατί θα έχουμε εξελίξεις και από αυτούς, σας τις είπα στην αρχή επιγραμματικά, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά, ο Ντίλιαν και ο Σαμαράς. Και ο Νίκος ο Τσούτσιας, που είναι ο στενός συνεργάτης και εκπρόσωπος τύπου του Αντώνη Σαμαρά, νομίζω λέει κάτι το οποίο έτσι έχει ειδικό ενδιαφέρον.
3: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, δεν πρόκειται, με συγχωρείτε πάρα πολύ, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της.
0: Εδώ πάτε στο Κοκκινό και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 34. Λέγαμε στην αρχή και από χθες έχει έτσι παγώσει η μισή κοινωνία με την ακραία φασιστική δήλωση του Δημάρχου Άργους για την εψυχρό εκτέλεση του 20χρονου Θοδωρίου αστυνομικού στο Άργους. Ο Δήμαρχος, κ. Γιάννης Μαλτέζος, που δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, αλλά εκπροσωπεί έναν ολόκληρο λαό, τους δημότες της πόλης, όχι μόνο συμπαραστάθηκε στους αστυνομικούς, όχι μόνο δικαιολόγησε τους αστυνομικούς, αλλά έκανε κάτι πολύ πιο άγριο, μάλλον εξίσου άγριο. Επέριψε ευθύνες στο θύμα και στη μάνα. Και ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται στο πετσί του κυριολεκτικά τι σημαίνει να εκτελούν το παιδί σου, είναι ο κύριος Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας του Βασίλειου. Τι κάνετε, κύριε Μάγκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας, κύριε Ακριβοπούλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ναι. Τώρα που λέτε Βόλο, έχω να σας πω, κύριε Μάγκο, ότι την ημέρα σαν χθες ήταν, έτσι, το 2020, 6 χρόνια δεν έκλεισαν χθες.
4: Λοιπόν,
0: την ημέρα που βασάνιζαν στο οδόστρωμα τον Βασίλειο, το έβλεπα. Ήμασταν, γιατί γινόταν μπροστά στα δικαστήρια και είχαν βγει όλοι οι άνθρωποι, είχαμε βγει όλοι στα μπαλκόνια στην πλατεία Ελευθερίας, για όσους ξέρουν την περιοχή, και ουρλιάζαμε εναντίον των αστυνομικών. Και οι αστυνομικοί με τις ασπίδες, οι ματατζίδες, όλο αυτό το μπουλούκι ερχόταν και απειλούσε τον κόσμο που είχε βγει στα μπαλκόνια και διαμαρτύρονταν, κύριε Μάκο. Έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε ταυτιστεί πλήρως με την, παρότι ο Βασίλης δεν πέθανε επιτόπου, πέθανε λίγο διάστημα μετά, αλλά από βασανισμό. Και είδα χθες το πανό σας και ανατρίχιασα, δεν σας κρύβω, που σηκώσατε έτσι ένα αυτοσχέδιο πανό. Ναι. Δολοφόνη, ναι. Σκοτώσατε ένα ακόμη παιδί.
4: Καλό παιδί.
0: Ναι.
4: Και μάλιστα τα στοιχεία είναι κοινά. Γιατί ρατσιστικά κίνητρα είναι και στην περίπτωση του Θοδωρή, ρατσιστικά κίνητρα υπήρχαν και στην περίπτωση του παιδιού μου Βασίλειου. Επειδή ο γιος μου Βασίλειος ήταν χρήστης, επειδή ήταν αναρχικός, επειδή έπαιρνε μέρος σε κοινωνικές εκδηλώσεις, επειδή το ένα, επειδή το άλλο, ρατσιστικά κίνητρα καθαρά και ρατσιστικά κίνητρα, και άκουσα με πόνο, θα έλεγα, το σχόλιο σας για την, για αυτό που τη δήλωση, για τη δήλωση
0: για
4: που έκανε ο Δήμαρχος Άργος. Είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό και επικίνδυνο.
4: Τραγικό.
0: Και εγώ θα πω και επικίνδυνο, κύριε Μάγκο, διότι θα το παρακολουθήσετε κι εσείς, είστε ενεργός στα social, σας παρακολουθώ. Όταν έγινε γνωστό το γεγονός, τα σχόλια από κάτω, από κανονικούς λογαριασμούς, όχι από τρόλ, του τύπου «καλά του κάνανε», είναι πραγματικά να προκαλεί ανατριχύλα και αποτροπιασμό. Για το
4: δυστυχώς,
0: τι έχει συμβεί στην κοινωνία, κύριε Μάγκο.
4: Είναι ένα ερώτημα μεγάλο αυτό, τι έχει συμβεί στην κοινωνία, αλλά δυστυχώς σε πάρα πολλούς πολίτες λείπει αυτό που λέμε κοινά η ενσυναίσθηση. Mm. Κανένας δεν σκέφτεται ότι εν δυνάμει μπορεί να είναι ο ίδιος την επόμενη φορά.
0: Ακριβώς.
4: Ή το παιδί του.
0: Ακριβώς.
4: Να βάλει τον εαυτό του στη θέση του Θοδωρή, στη θέση του Βασιλείου Μάγκου, στη θέση του Μανιδάκη, στη θέση του Ζακ, του Φραγκούλη, του Σαμπάνη, όλων αυτών που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Και η ανθρώπινη ζωή, κυρία Κρυβοπούλου, επιτρέψτε μου, είναι αναντικατάστατο αγαθό. Δεν ξεπληρώνεται με τίποτα η ανθρώπινη ζωή. Με τίποτα. Δώστε μου τον κόσμο όλων. Δώστε στη μάνα του Θοδωρή τα πάντα. Δεν τα θέλει. Το παιδί της όμως δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Και αυθαίρετα αφαίρεσαν τη ζωή ενός ανθρώπου. Εκτελώντας τον. Τον εκτέλεσαν τον Θοδωρή.
0: Εν ψυχρό και πισόπλατα. Και είπαν και ψέματα. Εξωστρακίστηκε. Τα γνωστά είναι η ίδια κασέτα που παίζει πάντα.
4: Στο σιρτάρι πάντα το έχουν το σενάριο έτοιμο. Ναι, το βγάζουν το σιρτάρι. Και στην περίπτωση του παιδιού μου και σε όλων αυτών που σας ανέφερα και σε τόσες άλλες. Έτσι κάνουν, λειτουργούν πάντα.
0: Ναι.
4: Αλλά όμως στην περίπτωση εδώ έχουμε μια εμψυχρό εκτέλεση.
0: Που πιστοποιήθηκε και ιατρικά, γίνει μαγνητική και βρέθηκε ότι είναι η σφαίρα σε ευθεία βολή. Δηλαδή κανονικά εμψυχρό και πισόπλατα. Και το
4: εδώ
0: χειρότερο
4: δεν νομίζω...
0: είναι...
4: Δεν νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα έχει άλλα περιθώρια. Εδώ δεν υπάρχουν άλλα σενάρια. Γιατί τα ξέρουμε τα σενάρια τους, πάντα το θύμα αυτό δεν φταίνει οι δράστες,
0: ναι.
4: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του παιδιού, ένα πουλάκι, ένα ειδονάκι.

0: πραγματικά λένε ότι δεν έκαναν τίποτα. Έχουν αυτό το θράσος να λένε ότι δεν έκαναν τίποτα.
1: Παρότι υπάρχουν καταδίκες αστυνομικών, έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.
0: Και είναι ατράνταχτα εις βάρος του συντριπτικά. Υπάρχουν τρία πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, υπάρχει το βούλημα του Συμβουλίου Πλημενευτικών.
1: Και καταδίκες αστυνομικών αυτά, δεν είχαμε σε πρώτη
0: βεβαίως,
1: φάση.
0: Βεβαίως, και καταδίκες στο πρωτόδικαστο στο μονομελές του Βόλου. Παρόλα αυτά, οι δικηγόροι, επειδή δεν μπορούν τους μάρτυρες να τους πιάσουν στα πραγματικά γεγονότα, γιατί οι μάρτυρες είναι ακλόνητοι. Λένε αυτό που είδαν με τα μάτια τους, αυτό που ακούσαν με τα αυτιά τους. Βρήκαμε τον Βασίλειο Μάγκο έξω από την ασφάλεια να μην μπορεί να περπατήσει, να μην μπορεί να αναπνεύσει, να κλαίει από τους πόνους. Αυτό δεν μπορούν να τους το αλλάξουν, γιατί οι άνθρωποι, μία μάρτυρα θέση είπε αυτό, χαρακτήρισε τη μετέπειτα ζωή μου, μητέρα ενός παιδιού τώρα. Χαρακτήρισε τη ζωή μου ότι βρήκα τον Βασίλειο να μην μπορεί να περπατήσει και τον σήκωσα. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αν θα έπρεπε κατευθείαν να καταδικάζονται. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί είναι απέδευτοι, ανεκπαίδευτοι, ή είναι γιατί έχουν το λες από αλλού.
1: Εγώ φοβάμαι χειρότερα.
0: Ποιος τους δίνει αυτό το θάρρος, το θράσος, να βγάζουν πιστόλι και να προβολούν, φοβάμαι, να βγάζουν το κλόπ και να χτυπάνε.
1: Φοβάμαι
0: ποιος
1: χειρότερα, κύριε Μάγκο, εγώ φοβάμαι χειρότερα. Ναι. Δεν είναι μόνο η έλλειψη εκπαίδευσης.
0: Ας ελπίσουμε ότι οι πολίτες μας, πολίτες...
1: Εντάξει. Φοβάμαι ότι είναι η ενσωμάτωση του χρυσαυγητισμού στα σώματα ασφαλείας και στους αστυνομικούς.
0: Μα δεν έχει κοπεί ο εμφάλιος λόρος στα σώματα ασφαλείας από τον εμφύλιο ακόμη. Τι λέμε τώρα.
1: Εντάξει, αλλά το 19, μόνο το 19 είχαμε 6 δολοφονίες πολιτών που έγιναν γνωστές. Συν άλλες αλλοδαπών και τα λοιπά που δεν έχουν.
0: Και από έρευνες είναι γνωστό ότι τουλάχιστον το 50% των αστυνομικών ψηφίζουν και είναι στη Χρυσή Αυγή.
1: Γι' αυτό το λέμε ενσωμάτωση του χρυσαυγητισμού. Ναι. Λοιπόν, εγώ κρατάω με ανατριχίλα την απήχηση σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που είχε η ακραία, είναι φασιστική κουλτούρα, κρύβει η δήλωση του Δημάρχου Άργους, και δεν είδα και αντιδράσεις από πολίτες του Άργου, από την
0: αντιδρούμε εμείς αυτοί που είμαστε, κύριε Αντριβούπουλο, αντιδρούμε και θα αντιδρούμε πάντα.
1: Ναι, και έτσι,
0: όσοι είμαστε, θα αντιδράσουμε απέναντι στο τέρας του φασισμού, σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, κύριε Μάγκο.
0: Δεν θα τους αφήσουμε. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε δύναμη να αντιμετωπίσετε όλα αυτά που αντιμετωπίζετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας του Βασίλειου Μάγκου. Συνέντευξη Γρηγόρη Δημητριάδη, το επόμενο θέμα.

0: Λοιπόν, συνέχεια τώρα στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Θαλάσσι Λάλα. Εντάξει, έχει γίνει ντόρος, έχουν υπάρξει αντιδράσεις, έχουν συζητηθεί πάρα πολλά πράγματα. Να ακούσουμε τι είπε μεταξύ όλων των άλλων επί τρεις ώρες που μιλούσε για όλους και για όλα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και πώς το απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εδώ περάσαμε στο καταστατικό τους ότι δεν θα κυβερνήσουν μαζί μας ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος να χαλάσει με αυτά, είναι τρελά πράγματα.
2: Αυτό είναι το αφήγημά τους.
3: Δουλεύουμε όλοι τώρα για τον Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτή τη στρατηγική τη δοκίμασες. Και χάνεις τις δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι άλλο. Αλλά προσέξτε, έρχεται και λέει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, ότι εγώ μαζί σου δεν συγκυβερνάω ό,τι και να γίνει Α και Β θα σε βάλω και φυλακή. Τι προτιμάς δηλαδή, ρε παιδί μου, στο τέλος ημέρας, να έχεις πει τα σωστά. Να σε καταγράψει το ιστορικό του μέλλοντος που είπαμε και πριν, έτσι.
4: Ναι.
1: Ή να κάνεις αυτό τον όποιο συμβιβασμό κάνεις τώρα, που λίγο κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Το οποίο το καταλαβαίνω, το κάνουν όλα τα κόμματα, εσύ, δεν το προσωποποιώ. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας να έχεις πετύχει μια νερόβρα στη σούπα, που τελικά και ποσοστά έχασες και την καρέκλα θα χάσεις κάποια στιγμή, και δεν θα σε θυμάται κανείς και για τίποτα. Ναι. Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι η αλήθεια σώζει.
5: Η έκφραση έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινα στο αφεντικό δεν θυμίζει πολιτική. Θυμίζει μαφία, συμμορία, υπόκοσμο. Όταν λοιπόν αυτός ο υπόκοσμος μου επιτίθεται, για μένα είναι παράσημο. Είναι παράσημο για την πολιτική μου διαδρομή. Δεν είχα και δεν έχω σχέση με αυτού του τύπου την πολιτική, που για μένα δεν είναι πολιτική, είναι υπόκοσμος. Αυτές λοιπόν οι εκφράσεις θα έπρεπε να προβληματίσουν

0: τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι το αφεντικό. Το αφεντικό σήμερα πρέπει να απολογηθεί για τα λεγόμενα του κύριου Δημητριάδη.
1: Απάντησε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, έδωσε χθες και ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λάσβο την οποία επισκέφθηκε, διότι ο πρώην γραμματέας της κυβέρνησης και πρωθυπουργικός ανιψιός έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του.
2: Βλέπουμε εμβρόντιτοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μας λένε σαν με τη γλώσσα των μαφιόζων μιλώντας ότι μπήκαν μπροστά να φάνε τη σφαίρα για να σώσουν το αφεντικό. Πού βρισκόμαστε? Στην Κολομβία βρισκόμαστε ή στην Ελλάδα? Και αναρωτιέμαι για πόσο άλλοτε θα ανέχονται όχι οι προοδευτικοί πολίτες και οι δημοκρατικοί πολίτες, οι συντηρητικοί έντιμοι πολίτες αυτή την εικόνα και αυτή την πραγματικότητα.

Πάντως στο θέμα των υποκλοπών, χθες παίξαμε το ηχητικό για το τι είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, επικαλούμενος στην πραγματικότητα το δικαίωμα της σιωπής. Είπε ότι δεν πρόκειται να πει κουβέντα. Είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για να προστατεύσει όλο το σύστημα και κυρίως το αφεντικό. Μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη και τον τόρο που προκάλεσε, είχαμε μια εξέλιξη την οποία κρατήστε την, κυρίες και κύριοι, διότι αλλάζει εν πολλής όλη την αρχιτεκτονική του θέματος υποκλοπές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όπως αποκάλυψε χθες ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ο συνήγορος θυμάτων του Πρέταντορ, τι έκανε ο Ντίλιαν? Ο Ντίλιαν, ενώ είχε πει πρώτος, θυμόσαστε, τι είχε συμβεί όταν βγήκε στο Μέγκα και είπε ότι εγώ τον δίνω μόνο σε κυβερνήσεις και σε κρατικές υπηρεσίες, τώρα αυτό το έκανε και με έναν τρόπο ο οποίος αποκτά άλλη νομική ισχύ. Ο Ταλ Ντίλιαν λοιπόν έκανε μήνυση στον Θανάση Κουκάκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Πού την έκανε τη μήνυση? Σε Ισραηλινό δικαστήριο. Τι λέει στη μήνυση με επίσημα έγγραφα? Ότι το έδωσε νομίμως στην Ελλάδα το Πρέταντορ ο κύριος Ντίλιαν, και το λέει σε επίσημο, ξαναλέω, έγγραφο που όπως καταλαβαίνετε αποκτά άλλη νομική ισχύ πλέον, κάτι τέτοιο το οποίο έχει καταθέσει στις Ισραηλινές αρχές, δηλώνοντας ότι το έδωσε επίσημα στην Ελλάδα και νομίμως. Και σε εκτενή ανάρτησή του ο κύριος Κεσές, μπορείτε να βρείτε, να μπείτε να τη δείτε στο Facebook και στο X, αναφέρει ακριβώς τη χρησιμότητα και την κρισιμότητα αυτής της νέας εξέλιξης σε ό,τι αφορά το Πρέταντορ.

0: Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις. Μάλλον είναι ραγδαίες. Θα είναι ραγδαίες και στο θέμα των υποκλοπών. Μετά την επίσημη πια σε δικαστικό έγγραφο, επαναλαμβάνω, στο Ισραήλ, στις αρχές του Ισραήλ, από τον Ντίλιαν, η δήλωση, η κατάθεση ότι το Predator το πούλησε νομίμως στην Ελλάδα, και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία γνώση πώς το χρησιμοποίησε η Ελλάδα, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕΠ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ αλλάζει κάπως η αρχιτεκτονική. Λοιπόν, είναι 2 και 48, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο, με διαφορά πολύ λίγων ωρών μετά τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή, που εξέπνευσε μετά την εκτέλεσή του από τους αστυνομικούς, την ψυχρό εκτέλεση. Με λίγη ώρα διαφορά έγινε γνωστό ότι εξέπνευσε και ο ένας από τους 3 εγκαυματίες στον Ασπρόπυργο, στις εκρήξεις και την πυρκαγιά που είχαμε πρόσφατα. Είναι 3 εγκαυματίες, πάρα πολύ σοβαρά, το λέγαμε από την πρώτη μέρα, και ο άνθρωπος εξέπνευσε. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη διάσταση, είναι αλήθεια, κύριε Χριστίδη. Έτσι, ο κύριος Χριστίδης, καλησπέρα σας κύριε Χριστίδη. Ο κύριος Χριστίδης είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια, αν το λέω σωστά, έτσι, σε εργοστάσια. Ναι.
1: Αντιπρόεδρος,
0: κύριε Χριστίδη, εντάξει, τώρα δεν έχει. Λοιπόν, καταρχάς, οι άλλοι δύο πώς είναι?
1: Αρχικά να εκφράσουμε για ακόμα μια φορά τα συγχαρητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Για τον συνάδελφο, ο οποίος το είναι στο γεννηματά, γνωρίζουμε ότι δίνει μάχη. Είναι περίπου, ακόμα είναι στην κλινική και προσπαθούν οι γιατροί να καλύψουν, να εμπουλώσουν τα τραύματα. Δίνει μάχη, αγώνα. Είναι παλικάρι, είναι νέο παιδί.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε και στον άλλο συνάδελφο που είναι στο κάτω, που δεν έχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι να γυρίσουν γρήγορα και
0: ναι.
1: Κατάσταση δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη και για τους τρεις. Ο ένας εξέπνευσε προχθές, δεν δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Κυρία Χριστίδη, έχουμε νέα Βιολάντα στον Ασπρόπυργο?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο, για να σας το πούμε, το γράψαμε και στις ανακοινώσεις μας, είναι κρίκο στην αλυσίδα με τα εργοδοτικά και κρατικά εγκλήματα στη χώρα.
0: Ναι.
1: Και ο Ασπρόπυργος, επειδή αυτή τη στιγμή παράγεται το μεγαλύτερο κομμάτι, το 40% του ΑΕΠ της χώρας, εκεί μέσα ο εργαζόμενος που κάηκε και έχασε τη ζωή του.
0: Κάηκε ζωντανός, έτσι, κανονικά. Γι' αυτό λέω νέα Βιολάντα. Κάηκε
1: ζωντανός,
0: ναι.
1: Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η εργασία, γιατί ο άνθρωπος κοιμόταν εκεί μέσα.
0: Τι εννοείται?
1: Κοιμόταν εκεί μέσα. Δούλευε το πρωί, σκόλαγε και κοιμόταν και έτρωγε εκεί μέσα, μέσα στον χώρο εργασίας. Και δεν είναι ένα μονομένο περιστατικό. Στην περιοχή του Ασκοπύργου, επειδή μας διαφημίζουν την Εργάνη, την ψηφιακή κάρτα και όλα αυτά τα ψηφιοποιημένα που λέει η κυβέρνηση, δεν ελέγχεται κανένας εργοδότης. Το Βιολάντα που λέτε είναι όλα αυτά κρίκο σε μια αλυσίδα που οι εργοδότες κάνουν ό,τι θέλουν και έχουμε νεκρούς εργάτες. Και άμα είδατε, τώρα έγινε ατύχημα στο Ελληνικό, με εργαζόμενο που είπε στα Λουσιά. Άλλο ένα κάτεργο. Άλλο ένα κάτεργο που δεν παίρνουν μέτρα. Και ο συγκεκριμένος εργοδότης στο Ελληνικό είχε 1,3 δις ενεργειακός όμιλος στον Ασπρόπυργο. Και δεν υπάρχουν τα απλά απαραίτητα μέτρα για να μπορούν οι εργαζόμενοι να προστατεύονται και να γυρνάνε στο σπίτι τους. Και επειδή εχθές όλοι θα παρακολουθήσατε τον Πρωθυπουργό να κάνει εγκαινιάζουν για ακόμα μια φορά το δρόμο στον Ασπρόπυργο, όπως θα πηγαίνουν γρήγορα στις δουλειές, δεν μας λέει κανείς πόσο κοστίζει για να γυρίσει ένας εργαζόμενος στο σπίτι. Γιατί αυτή τη στιγμή σκοτώνονται εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, η κυβέρνηση έχει ευθύνη.
0: Πόσους νεκρούς εργάτες μετράμε, κύριε Χριστίδη?
1: Αυτή
0: φέτος
1: τη στιγμή,
0: 70-75 ή πόσο?
1: Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία τα δικά μας που μαζεύουμε εμείς στα σωματεία που παρεμβαίνουμε στους χώρους και όχι αυτά που παρουσιάζει η κυβέρνηση, για το 26 έχουμε 75 δυστυχώς εργάτες νεκρούς.
0: 70...
1: Και πάνω από 115 σοβαρά τραυματίες.
0: Μάλιστα. 75 νεκροί εργάτες.
1: Μιλάμε για έναν ακήρυκτο πόλεμο.
0: Εντελώς.
1: Ακήρυκτο πόλεμο,
0: ναι.
1: Που γίνεται μέσα στους εργασιακούς χώρους.
0: Ειδικά ο Ασπρόπυργος είναι από τις πιο έφλεκτες ζώνες. Ενώ σε όλα τα επίπεδα, εσείς τώρα το γνωρίζετε καλύτερα, κύριε Χριστίδη, έτσι. Δηλαδή είναι εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, είναι πάρα πολλά μαζεμένα, είναι η βιομηχανική ζώνη της Δυτικής Αθήνας, όλης της Αττικής στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι απασχολούνται, εσείς θα μας πείτε, δεν έχω εικόνα εγώ, συνολικά
1: αυτή
0: στον Ασπρόπυργο.
1: Καταρχήν στο Εργάνη δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένες όλες οι επιχειρήσεις στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπορούν να καταγραφούν.
0: Γιατί δεν μπορούν να καταγραφούν.
1: Γιατί είναι αμέτρητες επιχειρήσεις και όλες οι επιχειρήσεις τι κάνουν, παραρτήματα μιας επιχείρησης. Αυτό λέγεται κάνω μια εταιρεία η οποία είναι φυγατρική, η οποία δεν δηλώνονται όλες αυτές τις
0: οργάνες. Μάλιστα, γι' αυτό και δεν καταγράφονται.
1: Και είναι και τόσο χαόδες όλο αυτό το πράγμα. Γιατί κοιτάξτε, η επιθεώρηση εργασίας στην Δυτική Αττική, στην Ελευσίνα για παράδειγμα, για τα εργασιακά θέματα, δεν μιλάμε για την υγεία και την ασφάλεια, για το κομμάτι των εργασιακών θεμάτων, έχει έναν επιθεωρητή. Σε μια περιοχή που εργάζονται πάνω από 120.000 εργαζόμενοι.
0: Πού είναι, πού εργάζονται 120.000 στον Αστρόπυργο?
1: Αστρόπυργο, Ελευσίνα, Μαγούλα.
0: Σε όλη αυτή τη ζώνη είναι 120.000, είναι μια ολόκληρη πόλη.
1: Είναι μια ολόκληρη πολιτεία, είναι η οποία εργάζεται και ζει και όλα πέρα η πόλη στόσος από εκεί, έχει και κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή ο Αστρόπυργος αυτή τη στιγμή, αν πάτε και κάτσε στην κεντρική πλατεία του Αστροπύργου, στο συντριβάνι που λέμε, περνάνε την ημέρα 95.000 αυτοκίνητα, τα οποία τα περισσότερα είναι φορτηγά. Που πηγαίνουν σε εταιρείες logistic. Και εκεί ταυτόχρονα μένουν εργαζόμενοι. Και στην πόλη και μέσα, δυστυχώς, μέσα στους εργασιακούς χώρους.
0: Έλα, αυτό που μου είπατε μόλις, ότι ο συνάδελφός σας που τελικά πέθανε, ο εγκαυματίας, κοιμόταν μέσα στο εργοστάσιο. Αυτό είναι πραγματικά ασύλληπτο. Είναι σύγχρονο δουλεμπόριο, κανονικά. Σύγχρονη σκλαβιά, ακριβώς.
1: Και
0: αλλά δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση από ό,τι είμαι, μου λέτε.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο ο εργοδότης. Η επιθεώρηση εργασίας είναι η ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πέρα από την υποστελέχωση, όταν ένας επιχειρηματίας βγάζει ένα δις και ο επιθεωρητής το μόνο που μπορεί να του κάνει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 20, 25 και 30.000 ευρώ.
0: Του δίνει και 50 για μπουρμπουάρ.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι έτσι όπως έγινε ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει και καμία δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας. Αν διαμαρτυρηθείτε εσείς οι συνδικαλιστές, θα σας παραπέψουν στην επιθεώρηση εργασίας. Η οποία είναι ανύπαρκτη στην πραγματικότητα από πλευράς δυναμικού. Άρα
1: έχει έμπειρους επιθεωρητές. Έχει επιθεωρητές στο φιλότιμο, όποτε τους φωνάζουν τα σωματεία και το εργατικό κέντρο, έρχονται. Τρώνε και ξύλο πολλές φορές, γιατί υπάρχουν εργοδότες που δεν αφήνουν να μπουν μέσα. Κλείνουν τις πόρτες, βάζουν μπράβους. Παρόλα αυτά, και αύριο εμείς, επειδή μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση αρκετοί εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στα σωματεία, εμείς αύριο θα προχωρήσουμε με την επιθεώρηση σε κάποιους εργασιακούς χώρους που έχουν γίνει καταγγελίες στον Ασπρόπυργο. Και εννοείται πως θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα αρχικά την Πέμπτη που έχουμε την απεργία μας. Ήδη αρκετά πρωτοβάθμια σωματεία έχουν πάρει απόφαση. Το εργατικό κέντρο 8.30 ώρα στην πλατεία στον Ασπρόπυργο. Θα κάνουμε την απεργιακή μας κινητοποίηση, γιατί ως εδώ φτάνει. Η Βιολάντα και ο Ασπρόπυργος είναι συνέχεια κι άλλων. Και ο Ασπρόπυργος έχει ένα εμβληματικό ατύχημα. Είναι 10 χρόνια έγκλημα. 4 εργάτες σκοτωθήκανε στα δηληστήρια. 4 εργαζόμενοι.
0: Ο Ασπρόπυργος είναι Βιολάντα επί 100 στην πραγματικότητα. Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας φέρω ένα παράδειγμα, γιατί δεν είναι μέτρο σύγκρισης τα ατυχήματα που γίνονται και τα εγκλήματα. Θα σας πω ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης και της περιφέρειας. Μετά τα Τέμπη θέλανε να περάσουν αγωγούς πετρελαίου και γραμμές τρένου από κατοικημένες περιοχές του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας, από τα Λιώσια μέχρι τα Μέγαρα, προς όφελος του μεγάλου ενεργειακού όμιλου που είναι στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: και τα σωματεία και οι κάτοικοι το φρενάραν αυτό. Δεν μπορεί να, τη στιγμή που είχε 57 νεκρούς στα τέμπη,
0: βέβαια, να περνάνε αγωγή.
1: Να περνάς μέσα από κατοικημένες περιοχές τρένα με αγωγούς ηλεκτρικών προϊόντων κάτω από τις γάμες.
0: Και τι έγινε?
1: Είναι εγκληματικές ευθύνες.
0: Ναι. Και τι έγινε, σταμάτησε αυτό, ανακόπηκε αυτό.
1: Αυτό έχει φρενάρει μέχρι στιγμής. Γιατί υπήρχαν και κινητοποίησεις των εργαζομένων και των κατοίκων να βρουν τρόπο πρώτα να διασφαλίσουν τις ζωές των κατοίκων και των εργαζομένων και μετά τα κέρδη των επιχειρήσεων.
0: Ναι. Και αύριο μιλάμε έχετε κινητοποίησεις, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν οι επιχειρήσεις εκεί θα φτιάξουν το διακομιστικό κέντρο στον Ασπρόπυργο.
0: Ναι.
1: Θα έρχονται όλα τα logistic, θα γίνει, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες με μεγάλη χαρά υποτίθεται, ότι θα γίνει πρότυπο Ασπρόπυργος με τα logistic, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είπε κανείς για τις συνθήκες οι οποίες θα εργάζονται οι εργαζόμενοι και που θα ζουν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Ναι, και να το λες κανείς αυτό, την επομένη αυτό. Που έχει πεθάνει άνθρωπος ο οποίος χάχασε τη ζωή του στην έκρηξη, γίνεται ακόμη πιο σόλικο. Τίποτα,
1: δεν έχουν βγάλει μια τίποτα,
0: καμία,
1: δεν έχουν
0: καμία,
1: κουβέντα.
0: Καμία, δεν έχουν πει καμία κουβέντα, κουβέντα. Ακριβώς. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε την πραγματική εικόνα, κυρία Χριστίδη. Διότι
1: δύναμη και κουράγιο
0: σε εσάς.
1: Στις οικογένειες των εγκαματιών που είναι αυτή τη στιγμή και δεν είναι μάκη.
0: Ναι.
1: Και επιτυχία στην απεργία.
0: Ακριβώς.
1: Οι ζωές των εργαζομένων πάνω απ' όλα. Και αγώνες.
0: Βέβαια. 120.000 εργαζόμενοι στον Ασπρόπυργο. Μια ολόκληρη πολιτεία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Χριστίδης. Και σε εσάς. Ο κύριος Σταύρος Χριστίδης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη, Σπύρος Γκουτζάνης. Εμείς αύριο στις 2 πάλι εδώ με όλα και για όλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μένεται μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Δεύτερο μήνυμα από το 112. Καλεί όσους βρίσκονται στον Προφητηλία να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο. Από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για συντονισμό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτική έκταση στο Ύπατο Θήβα στην Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο χωρίς ενεργό μέτωπο. Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχάριας Κεσές. Όπως είπε, προέκυψαν νέα στοιχεία και έτσι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλντήλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές το λογισμικό Predator και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Ζητείται επίσης να κληθεί για να καταθέσει ως μάρτυρας ο Ταλντήλιαν η εναλλακτικά 5 στελέχη της εταιρείας Intellexa. Για ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή τις αναφορές Ντήλιαν, υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, δηλώνει ότι παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Την Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα, σύμφωνα με πληροφορίες του avgi.gr. Για τη θέση του γραμματέα προλήφθη ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Για έναν ακήρυχτο πόλεμο μέσα στους εργασιακούς χώρους έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Όπως αποκάλυψε, ο εργαζόμενος που σκοτώθηκε στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο έμενε και κοιμόταν μέσα στο εργοστάσιο. Να το κατήγγειλε, δεν υπάρχουν έλεγχοι για τους περίπου 120.000 εργαζόμενους που δουλεύουν στην περιοχή. Νέο εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού, ένας εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Σημειώνεται ότι η 46χρονη είχε εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων κάνουν λόγο για ισχνά στοιχεία στη δικογραφία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή βασίζεται σε ένα ανώνυμο mail και σε μια έκθεση, η οποία δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση των προσώπων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Σφοδρή επίθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζο με αφορμή τις δηλώσεις του για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Η Συνομοσπονδία έκανε λόγο για χυδαία πράξη victim blaming, σημειώνοντας ότι μετακυλίεται η ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Ρατσιστικά ήταν τα κίνητρα στη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ρατσιστικά και τα κίνητρα στο βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου, είπε στο κόκκινο Γιάννης Μάκος, πατέρας του Βασίλειου. Κατήγγειλε την επιχείρηση σπήλωσης της μνήμης του παιδιού του κατά διάρκεια της δίκης των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του. Η δίκη συνεχίζεται στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Καρδίτσας την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Κάλεσμα σε συγκέντρωση σε 9 στα δικαστήρια Καρδίτσας. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Πραγματοποίησαν δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας έως τη λήξη του ωραρίου της ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Η διεθνή επικαιρότητα σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, οι σχέσεις ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και τα ιρανικά πλήγματα εναντίον δύο δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγχσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι το Ιράν είναι και θα παραμείνει ο φύλακας των στενών. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Τα 85 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε το Μπρεντ, κοντά στα 80 δολάρια το αμερικανικό άργο. Και ο καιρός γενικά αίθριος. Αύριο, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, πιθανόν να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευθέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, τα έχουν χαμένα φαίνεται εκεί στο μαξί μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε δύο μέρες λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία για να προβάλλει το δήθεν θεσμικό του προφίλ. Έλα όμως που βγήκε ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκητας Κακλαμάνης, να αναθερμάνει τα σχετικά σενάρια για το φθινόπωρο. Πονηρά το είπε ο Νικήτας. Ένα πονηρό μυαλό, λέει, το δικό του προφανώς, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση τον Αύγουστο. Αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Έλατε, πρόεδρε μου. Αν δεν μπορείς και εσύ που είσαι πρόεδρος της Βουλής να μας λύσεις την απορία, τι να πούμε εμείς. Τυπικά, συνεχίζει, αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, είναι πρόωρες. Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα, όμως, λέει, μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Να λοιπόν και το άλλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, η θεωρία για την πολιτική τοξικότητα. Ξέρετε, αυτή την οποία προκαλεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με τις συχνές πυκνές δηλώσεις του, κυρίως εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά μια και πιάσαμε τον Άδωνη, αυτός και αν προκαλεί ερωτηματικά και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Με τις δηλώσεις του χθες, μάλλον προχθές, αποκάλυψε την στρατηγική των επαναληπτικών εκλογών. Εφόσον δεν προκύπτει συνεργασία, λέει, μεταξύ κομμάτων, συνεχείς εκλογές μέχρι να σχηματιστεί κυβέρνηση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι το πρώτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος, όχι της κυβέρνησης, του κόμματος και της κυβέρνησης μαζί είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Άδωνης, λοιπόν, είναι ο πρώτος που βάζει στην συζήτηση την κυβέρνηση συνεργασίας δίχως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστω και δια της πλαγίας, δια της αποκλίσεως. Δήθεν για να αποκλείσει το σχετικό σενάριο. Και επιπλέον βάζει σε αυτή την εξίσωση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας τον Αντώνη Σαμαρά. Αποενοχοποιώντας τον πρώην Πρωθυπουργό και το υποίδρυση κόμμα του. Εκεί να δείτε, πονοκέφαλη στο Μαξίμου. Θα συνεργαζόμασταν ως Νέα Δημοκρατία με ένα κόμμα Σαμαρά, είπε ο Άδωνης, εάν δεν έβαζε σαν προϋπόθεση να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Έλα όμως που το βάζει και έλα που ανάλογα με τα ποσοστά που θα έρθουν στις εκλογές μπορεί οι σχετισμοί να μην βγαίνουν διαφορετικά. Οι δηλώσεις του όμως σε κάθε περίπτωση εκτιμώνται σαν φάουλ από τα υπόλοιπα στελέχη στο περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου. Έστω και αν δεν θέλουν να το αποδοκιμάσουν δημόσια, στις συζητήσεις τους με τους δημοσιογράφους λένε ότι αυτό ήταν λάθος. Και αυτό γιατί το ηγετικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να μεταθέσει την ευθύνη για την διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη, αλλά και για την μελλοντική απώλεια της εξουσίας στον Αντώνη Σαμαρά. Και έτσι προκαταβολικά να τον εκθέσει στα μάτια των δεξιών ψηφοφόρων. Με τον να προβάλλει όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δήθεν φταίνε όλοι οι άλλοι για το μελλοντικό κυβερνητικό αδιέξοδο γιατί κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε τι στόχο εξυπηρετεί. Σε κάθε περίπτωση ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί ερωτηματικά και στο εσωτερικό του κόμματος και της κυβέρνησης γιατί λειτουργεί σαν loose gun που κανείς δεν ξέρει τι, ποιον και για ποιο λόγο τον σημαδεύει. Σίγουρα απευθύνεται στο χαμηλού επίπεδου δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Κινείται σχετικά αυτόνομα με δική του ατζέντα, βλέποντας την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι για να είναι βέβαια πρόεδρος ο ίδιος, παρότι θα είναι υποψήφιος, το έχει πει αυτό, αλλά για να κρατήσει ένα κοινό και να έχει ρόλο και λόγο στις εξελίξεις, στις μετεκλογικές, κυρίως στο εσωτερικό του κόμματος και εμέσως και στα κυβερνητικά. Τώρα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία, τα δικά μας, τα του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πιάσουμε αμέσως μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα.

ταΐζω μηχανές. Για την καρδιά ενός κτίνους καταπίνω φωτιές. Πληρώνω ερωμένες σιωπές εκβιαστές. Τραβίζω μύθους, σκαλίζω πληγές. Για την καρδιά ενός κτίνους κυνηγέμαι από το χθες. Πληρώνω καταθλίψεις, ενοχές, διαστροφές.

0: Λοιπόν, τώρα έβλεπα και στην τηλεόραση, βέβαια δεν άκουγα, τον κύριο Χρυσοχοίδη με ωραίο κατάμαυρο μαλλί να εξηγεί τώρα τι απ' όλα για το πώς μετά από 16 χρόνια βρήκαν κάτι ξεχασμένα στοιχεία για τη Μαρφίν, για τους αστυνομικούς που ψάχναν να βρούνε πώς ήταν η βολίδα, τι να πει. Έχουμε λοιπόν όμως και εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ και νέα παρέτηση σήμερα του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, βουλευτή Αχαΐας, ο οποίος όμως Ανδρέας Παναγιωτόπουλος δεν παρέδωσε την έδρα του, όπως είχε κάνει ο Γιώργος Καραμέρος και η Κατερίνα Νοδοπούλου ή έχει προαναγγείλει ο Σιμεών και Δίκογλου. Πονηριές, γιατί αν δεν παραιτηθεί, τότε δύσκολο το βλέπω να του ανοίξει την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας, που το έχει βάλει και σαν όρο. Δυσάρεστα όμως ήταν και χθες, όσο είχαμε την εκπομπή, συνεδρίαζε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραιτήθηκε η αναπληρώτρια γραμματέας, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, και μαζί και 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η Γκέλη Βυσβίκη, η Δέσποινα Σίνου, ο Πάνος Σάχτος Λαμπρινίδης, η Ελένη Σημεωνίδου και η Σταματία Τσουμέα. Στην επιστολή παραίτησή τους ανέφεραν ότι δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Και πριν το διαβάσω αυτό, βλέπω εδώ τον κύριο Λάζαρο, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα: hard rock κατάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς Τσίπρας πολύ soft κατάσταση. Τώρα, ήταν και συγκινητικές κάποιες στιγμές. Η κυρία Σαπουνά χαιρέτησε τους δημοσιογράφους και μάλιστα δεν μπορούσε να κρύψει και την συγκίνησή της. Είπε βέβαια ότι παραμένει πάντα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν μπορεί να υπηρετήσει μια διαφορετική γραμμή από αυτή την οποία έχει αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα για το πώς ερμηνεύονται κατά το δοκούν από αποφάσεις το καταστατικό του κόμματος. Γιατί το καταστατικό του κόμματος, όπως είπαμε, και θα το συζητήσουμε αυτό και με τον καλό συνάδελφο, τον Αντώνη Ριγόπουλο, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, αναλυτής, δημοσιογράφος, τον ακούτε και εδώ το Σαββατοκύριακο στο Κόκκινο. Γιατί λοιπόν το καταστατικό του κόμματος λέει ότι από τη στιγμή που υποβληθεί το αίτημα για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, εντός 15 ημερών πρέπει να υλοποιηθεί. Συνεπώς, άλλοι έκαναν κατά το δοκούν ερμηνεία και όχι εκείνοι οι οποίοι την συγκάλεσαν. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Σωστά το λέω?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λέω ότι έδωσα κάτι από το ρεπορτάζ το χθεσινό, όταν η κυρία Σαπουνά με συγκίνηση μας αποχαιρέτησε, εμάς τους δημοσιογράφους. Είχαμε καλή συνεργασία όσο ήταν η κυρία Σαπουνά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ καλή συνεργασία.
0: Πολύ καλή συνεργασία και όντως συγκινητική και η στιγμή εκεί που μας αποχαιρετούσε και είπε ότι για κάποιους λόγους φεύγει από την θέση του γραμματέα, για την πολιτική γραμματεία, και παραμένει ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά.
1: Είναι λογική η συγκίνηση. Ακριβώς έτσι ήταν τα πράγματα και χθες ήταν όντως σε συγκινητική στιγμή, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, πέρα από το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκέλος, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει χρόνο από τη ζωή τους, έχουν θυσιάσει μέρος και της προσωπικής τους ζωής, έχουν αφιερωθεί στην συνθήκη την κομματική, τη σκληρή κομματική, που δεν είναι μια εύκολη δουλειά σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, ίσα ίσα που εδώ πέρα, αν κάνω μια προσθήκη, θα έλεγα, επειδή έχω ζήσει και άλλα κόμματα, κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές οι δύο σαν αλόμαση και με προσωπικό κόπο και χρόνο αγωνίζονται, τους έχω βρει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Και χωρίς να περιμένουν κάτι να κερδίσουν, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε εγώ το θεωρώ λογικό και ότι υπήρχε μια συγκίνηση, ήταν λίγο έτσι, ήταν λογικό, γιατί και η συνθήκη με την οποία αποχωρεί η κυρία Σαπουνά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστη. Βέβαια υπάρχουν και ευθύνες γι' αυτό. Θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα να έχουν γίνει με πολύ πιο ομαλό τρόπο αυτή η μετάβαση από την περίοδο του Σωκράτη Φάμελου, που έφυγε με την παραίτησή του, μέχρι την χθεσινή ανάληψη στην ουσία της ευθύνης του κόμματος από τους κυρίους Πολάκη, Δούρου και Παπά. Νομίζω πως θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν πάει ακόμα και πιο ομαλά. Δεν ήταν ακραία η κατάσταση. Έχουμε δει και πολύ χειρότερες στιγμές. Μην ξεχνάμε άλλωστε τι έχει συμβεί.
0: Ζήσαμε τα γεγονότα με τον Κασελάκη, τόσο με την την ανάληψη, την πρώτη διάσπαση, τη δεύτερη διάσπαση, μετά με το συνέδριο.
1: Νομίζω ήταν πολύ πιο βίαιες συνθήκες, πολύ πιο σκληρές συνθήκες τέλος πάντων πολιτικά από αυτό που είδαμε χθες, αλλά θα μπορούσαν ακόμα τα πράγματα να έχουν γίνει πιο, ακόμα πιο μαλακά νομίζω, εάν είχε ακολουθηθεί το καταστατικό από όλες τις πλευρές, αν δηλαδή και η κυρία Σαπουνά δεν είχε βγάλει αυτή τη σκληρή θέση ότι δεν αναγνωρίζει την Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν, αυτό είναι, ότι δεν έχει συμβεί τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το λεπτό σημείο, γιατί κατηγορεί την άλλη πλευρά ότι ερμήνευσε κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος. Ποιο ήταν, κατά την άποψή της, υπήρξε μια ιδιαίτερη συνθήκη, δηλαδή η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου, που θα μπορούσε να επιβάλλει και το να μην εφαρμοστεί το 15ήμερο για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Θεωρώ ότι αυτό θα ίσχυε μόνο εάν το ζήτημα της Κεντρικής Επιτροπής και ο λόγος σύγκλησής της ήταν η απομάκρυνση του Προέδρου, του κ. Φάμελου. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, πέρα από το ότι είχε τεθεί γενικότερα στο δημόσιο λόγο. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα και το αντίθετο επιχείρημα, ότι εκείνοι που ζητούσαν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, μεσολαβεί και η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, μπορούν να υποστηρίξουν ακριβώς αυτό. Ότι ένας λόγος παραπάνω για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες είναι ότι έχει μείνει ακέφαλο το κόμμα και για να μην παρατείνεται αυτή η κατάσταση. Συνεπώς, εδώ πέρα έχουμε τη μία ερμηνεία απέναντι στην άλλη ερμηνεία και ας επικρατήσει το καταστατικό. Ναι, η γραμματική του ερμηνεία.
1: Το οποίο το ερμήνευσε βέβαια και ο κύριος Κουβέλης. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα, δηλαδή με τη γνώση που έχει, με το θεσμικό του ρόλο.
0: Έχει ένα ειδικό βάρος ο κύριος Κουβέλης και η άποψή του, και γιατί είναι ιστορικός στέλεχος της αριστεράς, αλλά και γιατί γνωρίζει νομικά. Και γνωρίζει καλά νομικά. Τέλος πάντων, η χθεσινή απόφαση ήταν ότι της πολιτικής γραμματείας Αντώνη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του. Τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
1: Συνεχίζει την ταγμένη πορεία, ότι πια μπαίνει σε διαδικασία προετοιμασίας για τις εκλογές. Αυτό θα είναι και το βασικό ζητούμενο πια της Κεντρικής Επιτροπής του Σαλβάτου, ενδεχομένως και της Κυριακής. Δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει τελικά δύο μέρες ή μία με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Πολύ πιθανόν είναι και μόνο ημέρη. Αλλά το βασικό ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι η εκλογική συγκρότηση του κόμματος, η ανασυγκρότηση. Αυτό περνάει βέβαια και μέσα από το τι θα συμβεί στη Βουλή. Δηλαδή, νομίζω πως τις επόμενες μέρες, καλώς ή κακώς, θα μας απασχολήσουν αποχωρήσεις από την κεντρική, από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ήδη σήμερα παραιτήθηκε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
1: Ανεξαρτοποιήσεις ή παραιτήσεις. Ναι, νομίζω το σχολίασες και εσύ και θα συμφωνήσω απόλυτα με την ανάγνωσή σου. Οι ανεξαρτητοποιήσεις, οι παραιτήσεις είναι ένα πράγμα, έχουν μια πολιτική λογική. Ένας άνθρωπος ο οποίος πια δεν εκφράζεται μέσα από ένα χώρο και θέλει να προσχωρήσει σε κάποιον άλλον. Η ανεξαρτητοποίηση, δηλαδή σε αυτή τη συνθήκη ειδικά, δεν είναι η συνθήκη ούτε της δημιουργίας της ΝΕΑΡ, ούτε η συνθήκη της δημιουργίας των Δημοκρατών του Κασελάκη, είναι μια πολύ πιο σκληρή συνθήκη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το να παίρνεις μια έδρα και να πηγαίνεις παραδίπλα, με την ελπίδα μάλιστα ότι θα σε αναγνωρίσει ένα κόμμα το οποίο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές, δεν ξέρω αν περιποιεί ούτε τιμή, ούτε τέλος πάντων άμα εξυπηρετεί και τα συμφέροντα τα ιδιωτελή, να το δούμε τελείως καθαρά, δηλαδή τελείως ξερά και μη πολιτικά δηλαδή. Δεν ξέρω καν αν θα μπορέσουν τα στελέχη που παίρνουν την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ και φεύγουν τελικά να πετύχουν τους πολιτικούς τους σκοπούς.
0: Γι' αυτό είπα ότι αυτά είναι πονηριές. Δεν θα τον δεχτεί, θα είναι και λόγος καθαρά, πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και οι άλλοι που παραιτήθηκαν. Οπότε μέσα στις επόμενες, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των παραιτήσεων και των αναξαρτητοποιήσεων, τότε θα ανοίξει και το θέμα πια ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, στο μεσοδιάστημα θα έχει γίνει μάλλον η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα μέσα από την εκλογή γραμματέα. Αυτό νομίζω θα γίνει ή αύριο ή μεθαύριο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και από εκεί και πέρα θα μετράμε αντίστροφα, θα αποφασιστεί άμα θα γίνει εντός της εβδομάδας ή την επόμενη. Θεωρώ ότι θα γίνει την επόμενη η κοινοβουλευτική ομάδα που θα εκλέξει τον νέο ή την νέα πρόεδρο, πρόεδρο τους. Και από εκεί και πέρα θα κινηθούμε πιο συντεταγμένα. Θα απομένει βέβαια και η εκλογή γραμματέα του κόμματος, αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, που και αυτό δηλαδή θα θέσει ένα όριο κινδύνου σχετικά με το κόμμα.
0: Επίσης θα πρέπει ίσως να αναδείξει και υπεύθυνο για την προεκλογική εκστρατεία, ή θα γίνει σε δεύτερο χρόνο αυτό?
1: Έτσι θα έχει λεχθεί. Έχει λεχθεί αυτή η σκέψη. Θα είναι ένα μέρος της συζήτησης για την συγκυβέρνηση εντός του κόμματος. Δηλαδή, αυτό θα δούμε πώς θα ερμηνευτεί τελικά, πώς θα αποφασιστεί ανάμεσα στα κεντρικά στελέχη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένα από τα κεντρικά στελέχη να αναλάβει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, άλλο κεντρικό στέλεχος να αναλάβει την προεκλογική εκστρατεία, την εκλογική οργάνωση.
0: Και άλλο να αναλάβει την γραμματεία, οπότε να πάμε σε μια συλλογική ηγεσία, όπως είχε προτείνει ο Νίκος Παπάς. Για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, πάντως μέχρι στιγμής ο κύριος Πολάκης το δηλώνει σε κάθε του εμφάνιση ότι είμαι παρόν, και νομίζω ότι παίζει και το όνομα της κυρίας Ρένας Δούρου, σωστά.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι νομίζω και η κυρία Δούρου σήμερα το είπε λίγο πιο με πιο μεγάλη σαφήνεια, ότι θα είναι υποψήφια. Ναι, το είπε, θα είναι υποψήφια σε αυτή τη μάχη. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι γίνονται πάρα πολλά σενάρια για το ποιος θα επικρατήσει τελικά σε αυτή τη μάχη, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι ακριβώς το πολιτικό υποκείμενο, έτσι, δηλαδή ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που θα εκλέξει τον πρόεδρό της. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι οι εξαρτοποίησεις, πώς θα είναι οι παρετήσεις, ποιοι θα αντικαταστήσουν τους παρετηθέντες βουλευτές. Σωστά, οπότε είναι όλα στον αέρα σε αυτή τη φάση. Είναι πραγματικά μια σπαζοκεφαλιά αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά έχει νομίζω και ένα καλό, ότι τίνει προς το τέλος του αυτό το δράμα που ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει εδώ και 2-3 μήνες, και καλό δεν κάνει σε κανέναν, έτσι.
1: Καλό δεν κάνει σε κανέναν, και νομίζω πως αυτό συμφωνούν και όλοι εσωκομματικά, ότι καλό θα είναι τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, είτε με αποχωρήσεις είτε όχι, όλο αυτό να λήξει. Δηλαδή, όποιος είναι να φύγει να φύγει, όποιος είναι να μείνει να μείνει, αλλά από εκεί και πέρα να μην έχουμε καταστάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, να εμφανιστούν βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίσουν για πρόεδρο.
0: Ναι, και την επόμενη μέρα να αποχωρήσουν. Θα είναι
1: νομίζω αντιθεσμικό, θα είναι και πολιτικά μη ηθικό σε κάθε περίπτωση να συμβεί αυτό. Και ούτως ή άλλως οι παρετηθέντες βουλευτές, ο κ. Κεντρίκογλου χθες το είπε πολύ ξεκάθαρα, ότι δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να συμμετάσχω σε διαδικασίες γενικότερα ενός κόμματος με το οποίο πλέον διαφωνώ και πλέον θέλω να πάω να ενταχθώ σε κάποιο άλλο. Το οποίο είναι θεμητό πολιτικά προφανώς.
0: Ναι, και αυτό είναι που αυξάνει και την πίεση, ακόμη και αν θέλουν να παραιτηθούν εντελώς σε δεύτερο χρόνο, γιατί αυτό έχει να κάνει μετά με το πώς θα ενταχθούν στην Ελλάδα ή δεν θα ενταχθούν. Να παραιτηθούν οπωσδήποτε τώρα για να μην συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία. Τώρα θα μου πει ότι μπορούν και απλά να απέχουν. Τέλος πάντων, δικό τους θέμα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Αντώνης Ριγόπουλος, αναλυτής και δημοσιογράφος και δικός μας, τον ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή το πρωί εδώ στο Κόκκινο.
2: Στο Κόκκινο.
3: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Μου στέλνει και μια φωτογραφία με τον Προκόπη Παυλόπουλο που φοράει, νομίζω, το καπελάκι, αυτό το εβραϊκό, το κιπά. Είναι από κάποια επίσημη εκδήλωση. Ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, όμως, κύριε Χαραλάμπη, επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως εγώ και στον Νικήτα Κακλαμάνη. Ο κύριος Χαραλάμπης θυμίζει ότι τον είχαν ψηφίσει και οι Σιριζέοι. Λοιπόν, ο Παν εδώ πέρα μου γράφει: είναι τυχαίο που κατά καιρού σκάει μια είδηση που τραβάει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Μία για τη Μαρφίν, εννοεί τώρα, προκαιρού για τον τρομοκράτη που δεν είχε παραλάβει όμως τα χημικά για να φτιάξει μπόμπα, και παλαιότερα για κάτι κακομύριδες Πακιστανούς κτλ. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίες οι στιγμές που επιλέγονται η κυβέρνηση να προβάλλει το δόγμα νόμος και τάξη και ασφάλεια για τους πολίτες και διάφορα άλλα. Η κυρία Ρένα τώρα μου γράφει: για να μην γίνει σχίσμα, προφανώς αναφέρεται στην δήλωση που έκαναν με την αποχώρησή τους τα 5 στελέχη και η κυρία Σαπουνά. Για να μην γίνει λοιπόν σχίσμα, να κάνουν το σχίσμα πρώτοι αυτοί που φεύγουν. Και η κυρία Ειρήνη μου θυμίζει ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εκτός από το ότι δεν παρέδωσε την βουλευτική έδρα, αν θυμάμαι σωστά, λέει, είχε κάνει πριν από κάποιους μήνες στην τηλεόραση μία απαράδεκτη για αριστερό δήλωση. Δεν την θυμάμαι ακριβώς.

0: Ναι, τώρα ο κύριος Γρηγόρης μου στέλνει μια δημοσκόπηση που έγινε στην Αχαΐα και η οποία δείχνει πως πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, μετά είναι η Ελλάς, μετά το ΠΑΣΟΚ και μετά η Ελπίδα για την Δημοκρατία. Και μου λέει ότι αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Αχαΐα με βάση την Data Research που είναι και δική τους εταιρεία. Νομίζω ότι μέχρι τον Οκτώβριο η Ελλάς θα είναι πρώτο κόμμα δημοσκοπικά στην Αχαΐα. Αυτή είναι. Και εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Άγγελο Σεριάτο, υπεύθυνο πολιτικής ανάλυσης της Προράτα. Κύριε Σεριάτο, καλό σας μεσημέρι. Δεν τον έχουμε ακόμη. Δεν τον έχουμε. Ζητώ συγγνώμη. Θα τον βρούμε τον κύριο Σεριάτο. Ξανά ο κύριος Γιώργος με ρωτάει αν η αριστερά τελικά είναι ψυχική νόσος. Δεν ξέρω αν είναι ψυχική νόσος, κύριε Γιώργο. Σε αυτή την περίπτωση θα το έφερα υπερηφάνως ότι νοσώ ψυχικά. Ναι, και τώρα τον έχουμε τον κύριο Άγγελο Σεριάτο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεριάτο.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Θα ηρεμήσουμε καθόλου το καλοκαίρι? Έχουμε φτάσει μέσα Ιουλίου και συνεχίζει και η πολιτική ζωή σε έντονους ρυθμούς. Εμάς τους δημοσιογράφους, φαντάζομαι και εσάς τους δημοσκόπους, σας βομβαρδίζουν τα πολιτικά κόμματα με ανακοινώσεις, αντιπαραθέσεις και όλα αυτά. Αλλά και εσείς με τις δημοσκοπικές κάνετε συνέχεια έρευνες.
1: Έτσι. Και είναι και πυκνές εξελίξεις και όντως δεν ξέρω αν θα μας. Αν θα ηρεμήσουμε στην επόμενη περίοδο, γιατί πράγματι υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα κόμματα. Υπάρχει κινητοποίηση, υπάρχει ετοιμότητα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει και από τη μεριά των δημοσκοπήσεων πολύ έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, έτσι, την οποία την καταγράφουμε και αυτή, αγκαλιάζει πλέον τα 2/3 της κοινωνίας.
0: Θυμός είναι το κυρίαρχο συνέστημα, κύριε Σεριάτο?
1: Για μία μερίδα της κοινωνίας είναι απογοήτευση, γιατί ενδεχομένως να υπήρχαν προσδοκίες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για τη μεγαλύτερη όμως μερίδα, πράγματι πλειοψηφική, είναι θυμός, είναι οργή, είναι και απελπισία για ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα. Δεν προμηνύονται καλά πράγματα αυτά τα συναισθήματα. Δεν ξέρω σε προς όφελος ποιου μπορούν να λειτουργήσουν. Αν μπορούμε να κάνουμε ή αν μπορείτε εσείς να κάνετε κάποια προβολή.
1: Να το δούμε. Ξέρουμε με σιγουριά ότι το επιμένον κύμα ακρίβειας είναι κάτι που ταλανίζει το κόστος ζωής, επιμένει και αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα πλειοψηφικά στρώματα της κοινωνίας. Προφανώς τα ζητήματα διαφθοράς και δικαιοσύνης. Εδώ πέρα ο κόσμος αντιλαμβάνεται δικαίως ή αδίκως ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά τέτοιου τύπου ζητήματα. Και μετά σε δεύτερο πλάνο, γιατί δεν τα συζητάμε και αυτά, ενώ θα έπρεπε, απασχολούν τους πολίτες, είναι και ζητήματα που αντιμετωπίζει και το ΕΣΥ, είναι και ζητήματα έτσι, εργασιακών συνθήκων. Τα βάζουν αυτά, δηλαδή θέλουν να πω προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος.
0: Να. Η συνολική εικόνα, γιατί νομίζω ότι έκλεισε και αυτό το κύμα δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι?
1: Έκλεισε, πράγματι.
0: Έχουμε λοιπόν μια συνολική και συνοπτική εικόνα?
1: Έχουμε. Κάνω και μία δουλειά τώρα πάνω σε αυτό, δηλαδή είναι και κατάλληλη στιγμή να το συζητήσουμε. Να πω όμως, επειδή δεν το απάντησε και νωρίτερα, ότι προφανώς αυτή την περίοδο αυτοί που δείχνουν να ωφελούνται είναι

0: από τους υπόλοιπους, αλλά και πάλι σε πολύ πολύ χαμηλές πτήσεις, έτσι, μένει σταθερή σε ποσοστά τα οποία είναι απαγορευτικά να ανοίξουν συζητήσεις περί αυτοδυναμίας. Και από εκεί και πέρα έχουμε πράγματι διακριτά δεύτερο το εγχείρημα Τσίπρα, μία μάχη για την τρίτη πλέον θέση μεταξύ του κόμματος Καριστιανού και το ΠΑΣΟ. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα μετά την Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα που κινούνται σε ποσοστά μονοψήφια αλλά κατάγραφαν και μια θεκτικότητα, ορισμένα κόμματα 4-5 τα οποία κινούνται πέριξ λίγο πάνω λίγο κάτω από το 3%.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις όσο μπορεί να μετρηθεί για το κόμμα Σαμαρά.
0: Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό, μάλλον το στοιχείο που μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Γιατί και από δικές μας μετρήσεις και από συναδέλφων βλέπουμε ότι έχει μια μικρή αλλά σημαντική απήχηση. Είναι κρίσιμο σώμα. Γιατί αυτοί οι οποίοι σήμερα δηλώνουν πιθανότητα στήριξη ενός τέτοιου κόμματος, είτε δηλώνουν βέβαια είτε πολύ πιθανά ότι θα το κάνουν, συνομιλούν, σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο με συντηρητικά κόμματα του δεξιού χώρου. Κυρίως αυτοί οι οποίοι σήμερα ακούνε το κόμμα Σαμαρά είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί στην γκρίζα ζώνη, και αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος διαθέτει πολιτικό κεφάλαιο, θέλω να πω, απαντάει, νομίζω ότι είναι και ταυτίζεται και με την καρδιά της συντηρητικής παράταξης, δηλαδή είναι βαθιά Πελοπόννησος, είναι Μακεδονία, δηλαδή μιλάει με το συνέστημα.
1: Κυρίως αυτό που είπατε, βαθιά Πελοπόννησος, ενώ στη Μακεδονία τον βοηθάει μια άλλη ψυχή της παράταξης, ο Κώστας Καραμανλής.
0: Αλήθεια ναι. Είναι. Οπότε έχουμε μια εικόνα συνολικά, είτε έμεσα είτε πιο άμεσα, όπως το κάνει ο κύριος Σαμαράς, μια κατάσταση η οποία σίγουρα θα δυσκόλευε το κυβερνό κόμμα.
1: Ναι. Από τα ποιοτικά στοιχεία βρίσκουμε την ακρίβεια σε κάθε περίπτωση ως το πιο σημαντικό, σωστά?
0: Απολύτως.
1: Μετά, εσείς ποιο θα αξιολογούσατε, είναι η διαφθορά ή είναι τα κοινωνικά θέματα?
0: Κυρίως είναι η διαφθορά. Για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η διάδα, ακρίβεια κόστος ζωής αφενός και αφετέρου τα ζητήματα διαφθοράς, κράτους δικαίου, διαφάνειας, είναι τα ζητήματα που έχουν πολύ ψηλά, που ιεραρχούν πολύ ψηλά οι πολίτες. Και μετά μια ακόμα διάδα που κι αυτή, καλό είναι να μην την υποτιμάμε γιατί απασχολεί, είναι τα ζητήματα που αφορούν την υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας, τις αδυναμίες του, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και φυσικά εργασιακά, μισθή, συνθήκες εργασίας κλπ. Θα παίξουν δηλαδή αυτά τα τέσσερα, νομίζω ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στις επερχόμενες εκλογές.
1: Θέλω να σας κάνω δύο ενώσεις ακόμη ερωτήσεων που σας απελευθερώσω. Η μία είναι σε σχέση με την αριστερά. Νομίζω και την κεντροαριστερά ξεκαθαρίζει ότι η κυρίαρχη δύναμη θα είναι η Ελλάς απέναντι και στις άλλες δυνάμεις, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ κυρίως.
0: Έτσι όπως φαίνεται δείχνει να έχει δυναμική η οποία θα παίξει καταλυτικό ρόλο αρχικά στην ανασυγκρότηση αυτού του χώρου και εν δυνάμει θεωρητικά εφόσον προχωρήσει αυτή η τάση και αμφισβήτηση ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση είναι με βεβαιότητα μπορώ να το πω αυτό, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεύτερη δύναμη με διαφορά της.
1: Διατηρεί την τάση ανόδου?
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Εγώ θα ήμουν λίγο πιο επιφυλακτικός με την έννοια ότι καλό είναι να φτάσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να δούμε πράγματι εκεί πέρα αν θα διατηρηθεί αυτή η τάση, αλλά όλες οι μετρήσεις δείχνουν μια ανωδική τάση την τελευταία περίοδο σαφώς.
1: Άρα είναι ανοιχτό, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε μια δυναμική πια ως εναλλακτική λύση. Το βάζω εντελώς στο πλαίσιο του, αλλά γιατί έχει μια σημασία αυτό? Γιατί για την κυρία Καριστιανού, ας πούμε, με την τάση που έχει το κόμμα της, δύσκολα θα πεις ότι μπορεί να κάνει ένα comeback για να αποτελέσει εναλλακτική. Πάλι δεν μπορείς να το αποκλείσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι?
0: Όχι,
1: αλλά
0: και οι δημοσκοπήσεις δεν αντικαθιστούν προφανώς και τις κάλπες. Δηλαδή μας δείχνουν πράγματι τάσεις, ενδεικτικές, προς τα πού κινούνται τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι σε ανωδική πορεία το κόμμα Τσίπρα, βλέπουμε αντίστοιχα ότι είναι σε καθοδική πορεία το κόμμα Ελπίδα. Αλλά το τι κάνει ο κάθε πολιτικός δρόντας όταν διεξάγεται ο κομματικό του ανταγωνισμός, αυτά τα επηρεάζει τα πράγματα. Άρα θέλω να πω, το πώς θα λειτουργήσει το κόμμα Τσίπρα, για παράδειγμα, την επόμενη περίοδο, θα παίξει ρόλο στο αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί ή όχι.
1: Και ένα τελευταίο, όπως βλέπετε εσείς τις τάσεις τώρα, βέβαια θα σας ξέρω ότι θα μου πείτε να σας κάνω μάγο για να με κάνετε πλούσιο, αλλά βλέπετε αυτή.

0: από την κίνηση των ευρύτερων στοιχείων και στην διαχρονικότητά τους, ότι ευνοείται η κυβέρνηση για να παραμείνει ή για να πάει σε προώρες εκλογές.
1: Όντως, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
0: Σας πρόλαβα όμως, έτσι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Γιατί τι θέλω να πω, για να βάλω, ας πούμε, το πολιτικό πλαίσιο, ότι μια κυβέρνηση κάνει εκλογές όταν είναι να τις κερδίσει. Και για να παρατείνει και να παραμείνει στην εξουσία και να παρατείνει τον χρόνο της περισσότερο από αυτό που απομένει μέχρι να εξαντληθεί η τετραετία. Ή για να συγκρατήσει μια πτώση ή μια φθορά όταν την βλέπει να έρχεται. Γι' αυτό λέω, αν από τα ποιοτικά στοιχεία και από το συνδυασμό που εσείς έχετε και εμείς όχι τόσο, μπορούμε να συμπεράνουμε κάτι.
1: Πρώτον, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ οριακή μια τέτοια απόφαση. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρήματα του γιατί αυτή τη στιγμή θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να πάει σε πρόορες εκλογές, αλλά και γιατί του δεν θα ήθελε να το κάνει ή δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή, είναι οριακά τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω. Με το πλαίσιο που βάζετε εσείς, οριακά υπέρ και κατά, με την έννοια ότι θα μπορούσε ή όχι να είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και θα περιμένει από το Σεπτέμβριο πραγματικά για να το κάνει.
0: Έχετε στοιχεία που δεν ξέρω, προφανώς δεν προκύπτουν από τις συγκεκριμένες έρευνες, αλλά ίσως γενικότερα για το πώς θα κινηθεί η συμμετοχή?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν τη μελετάμε ευθέως, αλλά έμεσες ενδείξεις έχουμε με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή, όταν ρωτάμε την πιθανότητα να προσέλθει κανείς στην κάλπη, έτσι, ή το ενδιαφέρον ή τη βεβαιότητα επίσης, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στις κάλπες ή και τη βεβαιότητα στήριξη κάποιου κόμματος, γιατί έχουμε την πρόθεση ψήφου, όπως ξέρετε. Αλλά όταν ρωτάμε καμιά φορά ως έλεγχο, πόσο βέβαιοι είστε ότι θα το κάνετε ή πόση διάθεση έχετε να φτάσετε στην κάλπη για να το κάνετε, δεν βλέπουμε και πολύ ψηλή διάθεση. Και αυτό το λέω γιατί σε σχέση με αντίστοιχες χρονοσυρές που είχαμε στο παρελθόν, φαίνεται ότι σήμερα πράγματι έχουμε χαμηλότερη διάθεση συμμετοχής από ότι πριν λίγα χρόνια. Άρα, αν με ρωτάτε, έχουμε ορισμένες ενδείξεις που μας λένε ότι η συμμετοχή δεν θα ήταν πολύ ψηλή, όχι.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο ευνοεί την κυβέρνηση, έτσι.
1: Σαφώς το πρώτο κόμμα.
0: Ναι. Ναι, γιατί όσοι μπαίνουν δεν μπαίνουν για να ψηφίσουν την κυβέρνηση. Όσοι μπαίνουν στο εκλογικό σώμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Ναι. Όχι. Πιθανότητα αυτό υποθέτουμε και εμείς αυτές.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεργιάτος, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος, υπεύθυνος πολιτικής ανάλυσης στην ΠΡΟΡΑΤΑ.

Στο τραπέζι, λέει, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ από το 2027. Προετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ η κυβέρνηση και τα σενάρια για τον κατώτατο μισθό λένε ότι είναι πιθανή η καταβολή από τον Φεβρουάριο, όχι από τον Απρίλιο του 2027. Ναι, καλοί μου συνάδελφοι, αλλά ακόμη έχουμε Ιούλιο του 2026. Αλλά η κυβέρνηση αρχίζει και κάνει το επικοινωνιακό παιχνίδι, πρώτα με το να προαναγγέλει για το τι θα κάνει, μετά να το ανακοινώσει ότι είναι απόφαση να το κάνει και μετά να φτάσει κάποια στιγμή και να το υλοποιήσει ή να μην το υλοποιήσει. Πάντως ο πολύς κύριος Σταν Γκρίνμπεργκ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ξέρετε, σταθερά σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ και πολλά χρόνια, είναι μια διαρροή ότι συμβουλεύει οι εκλογές να γίνουν όχι με την υπόσχεση, δηλαδή στη ΔΕΘ των παροχών, αλλά όταν οι παροχές θα αρχίσουν πια να παράγουν αποτελέσματα στο βιωτικό επίπεδο και στην τσέπη των πολιτών. Έτσι λέει ο κύριος Γκρίνμπεργκ. Τώρα, για το εάν τα 1000 ευρώ που προαναγγέλλονται από τώρα για να ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο και να αρχίσουν να μετράνε από τον Φεβρουάριο ή από τον Απρίλιο θα αλλάξουν και το κλίμα για την κυβέρνηση, εδώ θα κρατήσουμε και μια επιφύλαξη. Και διαβάζω πάλι έναν άλλον τίτλο: «Στον πάτο η ποιότητα ζωής στην Αθήνα. 200% επάνω η τιμή της βενζίνης, 138% επάνω ένα τζιν Λιβάις». Αυτές είναι η σύγκριση σε σχέση με την Αμερική και, αν δεν απατώμε, με τη Νέα Υόρκη. Είναι από την ετήσια έκθεση του Mapping the World's Price της Deutsche Bank για το 2026. Και λέει ότι οι μισθοί των Αθηναίων βρίσκονται μόλις στο 24% των Αμερικανικών, αλλά το κόστος ζωής έχει σκαρφαλώσει προκλητικά στο 62,4% του επίπεδου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και αν ανεβάσει τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, γιατί λέει ότι ο μέσος μισθός έχει φτάσει στα 1300, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η κατάσταση όταν αρχίζει μια δυναμική μείωσης και πτώσης για μια κυβέρνηση, τότε πολύ δύσκολα αναστρέφεται. Τώρα, όσο για τα 1300 ευρώ που λένε ότι είναι ο μέσος μισθός, ακόμη και αν όχι ο κατώτατος, ο μέσος μισθός, ακόμη και αν κάνουμε την προβολή και την υπόθεση ότι μπαίνουν δύο μισθοί με 2.600 ευρώ δηλαδή τον μήνα σε ένα σπίτι, εάν το ενίκιο ξεκινάει από 800 ευρώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια. Λοιπόν, η κυρία Λιλιάνα μου γράφει: «Ακόμα δεν συνήλθαμε από τα τεκτενόμενα. Έσπευσε ο Πολάκης να δηλώσει ότι η Δούρου δεν μπορεί. Μόνο αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή». Μία-μία της παλιάρας, παιδιά, εντάξει, θα φύγουμε και αυτοί οι λίγοι που αντέχουμε ακόμη. Όχι, κυρία Λιλιάνα, εντάξει. Έχουν μια διεκδίκηση της Προεδρίας, θα ακουστεί και κάτι. Ας ελπίσουμε να παραμείνει σε κόσμιο επίπεδο. Και ο κύριος Θάνος Μπιλίλης μου γράφει: κόμματα, ανακάτω τελεία, Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Κασελάκη, Νέα Αριστερά, Ελλάς κλπ. Και δεν είναι ενδυμική αρρώστια η αρχομανία και η φαγωμάρα, ρωτάει. Προφανώς εννοεί για την αριστερά. Σχηματικά θα έλεγα ότι και ένας να μείνει θα διασπαστεί με τον εαυτό του. Καλή δύναμη και σε εσάς, κύριε Θάνο. Νομίζω ότι το είχε πει παλιά ο Λεωνίδας Κύρκος, αν δεν απατώμε, ότι στο τέλος στην αριστερά θα φτάσουμε στην διάσπαση του ατόμου. Αλλά έχει όμως ενδιαφέρον ότι κάθε διάσπαση που γίνεται γίνεται στο όνομα της ενότητας. Θα ήταν ανέκδοτο αν δεν το έλεγαν στα σοβαρά.
Και το λέω γιατί το είδα και στο συνέδριο που είχαν κάνει τη Νέα Αριστερά. Εκείνοι ξεπέρασαν τα ζητήματά του, τα ίδια που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δηλαδή, πιο νωρίς και ίσως με πιο ήρεμες διαδικασίες. Αλλά τότε, όταν ο Αλέξης Καρίτσης, που ήταν πρόεδρος, είπε ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει ένα άλλο σχέδιο από αυτό τη σύνθεση και τη ενότητα των αριστερών δυνάμεων, που καταλόγιζε ότι δεν το θέλει η αντιπολίτευσή του. Ήταν ακριβώς αυτό, ότι τσακωνόντουσαν, διασπαστήκανε στο όνομα της ενότητας. Και ο κύριος Πάν εδώ πέρα μου λέει πώς γίνεται να βάζει ο κόσμος πρώτο θέμα την ακρίβεια και να βγάζει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη. Από Νόβα της προέκυψε η ακρίβεια, δεν είναι οξύμορο? Είναι, κύριε Πάν, από μια άποψη. Και αυτό γιατί, αλλά εξηγείται με το ότι στην απόφαση της ψήφου λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από κριτήρια. Ξέρετε, ακόμη και αυτό που λέμε η κομματική ταυτότητα ή η παραταξιακή ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε περίπτωση, απλά και μόνο γιατί εμείς λένε είμαστε της παρατάξεως ή είμαστε του κόμματος, ακόμα και αν τους έβαζες αρχηγό τον Τζίπρα, για να το πω έτσι, με ένα ακραίο και παράδοξο. Ρωτάει ο κύριος Τσάβης αν πρέπει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει δικαίωμα ύπαρξης στο κόκκινο. Δεν το γνωρίζω, κύριε Τσάβη μου, θα το ρωτήσω άμα θέλετε και να σας το πω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στη ρύθμιση των ήχων, στο δεύτερο μέρος, ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Κώστας Πιαντές. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυρεφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β, ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε ωστόσο να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη αντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Ευβίας. Είχε σταλεί και μήνυμα για εκένωση του προφήτη Λία. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Υπατοθήβα στη Βιωτία. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Όπως είπε, προέκυψαν νέα στοιχεία και έτσι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές το λογισμικό Predator και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Ζητείται επίσης να κληθεί και για να καταθέσει ως μάρτυρας ο Ταλ Ντίλιαν, εναλλακτικά πέντε στελέχη της εταιρείας Συντελέξα, τα οποία φέρονται να είχαν γνώση για τις υποκλοπές. Για ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά ως προς τη δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με αφορμή τις αναφορές Ντίλιαν, υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών, καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, σημειώνοντας ότι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν θα παραμείνουν για πολύ ακόμα στο αρχείο. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Νικήτα Κακλαμάνη δηλώνει ότι παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Την Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγή.gr για τη θέση του γραμματέα, υποψήφιος θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, διευθύντης της Αυγής και του Αυγή.gr, αναλαμβάνει από σήμερα, 3η 14 Ιουλίου, ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης. Για έναν ακήρυχτο πόλεμο μέσα στους εργασιακούς χώρους έκανε λόγο μιλώντας στο Κόκκινο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Όπως αποκάλυψε, ο εργαζόμενος που σκοτώθηκε στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο έμενε και κοιμόταν μέσα στο εργοστάσιο, ενώ κατήγγειλε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι για τους περίπου 120.000 εργαζόμενους που δουλεύουν στην περιοχή. Με απεργία την 5η 16 Ιουλίου, τα σωματεία της Δυτικής Αττικής απαντούν στο εργατικό δυστύχημα στο Ασπρόπυργο. Νέο εργατικό ατύχημα στο έργο του Ελληνικού. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού, ένας εργαζόμενος έπεσε από σκαλοσιά και τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστήριου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Σημειώνεται ότι η 46χρονη είχε εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούς και Θανάση Καμπαγιάννης, δήλωσαν πως δεν υπάρχει καμία ταυτοποίησή τους, κάνουν λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αυροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους, έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Οργισμένη αντίδραση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στις απαράδεκτες δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Η Συνομοσπονδία καταγγέλει χυδαία πράξη victim blaming, σημειώνοντας ότι η ευθύνη μετακυλίεται από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Ρατσιστικά ήταν τα κίνητρα στη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ρατσιστικά και τα κίνητρα στο βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου, είπε στο Κόκκινο ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας του Βασίλειου. Κατήγγειλε την επιχείρηση σπήλωσης της μνήμης του παιδιού του κατά διάρκεια της δίκης των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλειου. Η δίκη συνεχίζεται στο Μικτόρκο, το δικαστήριο της Καρδίτσας, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 9 το πρωί στα δικαστήρια. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησαν δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας της ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Θλίψη στην ελληνική ροκ και μπλου σκηνή προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Λαγογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 48 ετών. Ο γνωστός μουσικός θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους πληκτράδες της νεότερης γενιάς και ένας από τους πλέον περιζήτητους session μουσικούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, με τις βελγικές αρχές να εκφράζουν φόβους για νεκρούς. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν ένα μικρό άνοιγμα σε ένα από τα σανσέρ και εκεί εντοπίσαμε αρκετά θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας Μπρέχτ Σπέιμπρουκ. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ενώ 6 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές εκτιμούν πως ενδέχεται να βρίσκονται σε δεύτερο ασανσέρ, στο οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να φτάσουν λόγω των συνθήκων που επικρατούν στο κτίριο από τη φωτιά. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέα ισοπαλία στον τέρμπι των προεδρικών εκλογών στη Super League σήμερα, καθώς για δεύτερη φορά οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία, όπως και την προηγούμενη φορά. Το αποτέλεσμα ήταν 7-7 με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ψηφίζει λευκό.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου τα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

Και δεν μπορεί να περάσει μια μέρα έτσι να μην δεις μια είδηση να φεύγουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό το πράγμα με, με τους δύο 28χρονους, το παλικάρι και 24 ετών, η μικρή από αναθυμιάσεις μέσα σε γκαράζ. Και έχω κάνει τώρα μια επαφή και σκέφτομαι τώρα που ξεκινούν οι καραβιές των εκδρομέων στα νησιά, πόσες φορές κλείνουν την μπουκαμπόρτα και είναι ακόμη πάρα πολύ κόσμο στο γκαράζ, έτσι, και πόσες φορές ακόμη και αν ανοιχτές τις μηχανές κλείνουν πάρα πολύ κόσμο στο γκαράζ. Τώρα έχω κάνει αυτή εγώ την σήμερα σκέψη. Και αν τολμήσεις να μιλήσεις κιόλας, σε κοιτάζουν σαν να είσαι περίεργος. Λοιπόν, εδώ, καλό μεσημέρι. Αυτές οι μέρες τώρα δεν είναι για δουλειά, λέει ο Βασίλης. Αυτές οι μέρες εδώ είναι και για δουλειά και για πόλα, Βασίλη μου. Εδώ κάτσε εσύ στην κονσόλα. Να κάτσω κι εγώ εδώ στο μικροφωνάκι. Να κάτσει και ο Λευτέρης μας εδώ απ' έξω από το τζάμι. Να μας κοιτάζει, να λέμε για τη Γαλλία, για την Ισπανία και για τα φοβερά και τρομερά που αναφέρει αυτό το email φάντασμα, το ανώνυμο, έτσι να τα λέμε όπως πρέπει, του μάρτυρα αυτού, που είναι και ο μάρτυρας φάντασμα. Τι έγινε, ο χορός των φαντασμάτων είναι αυτή η υπόθεση, η νέα υπόθεση της Μαρφίν. Να πούμε στα σοβαρά, γιατί μπορούμε, το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, να κάνουμε όση πλάκα θέλουμε, αρκεί τα παιδιά να φεθούν ελεύθερα και να μην προφυλακιστούν, έτσι. Να κάνουμε όση πλάκα θέλουμε με αυτές τις γελοιότητες που διαβάζουμε, γιατί έχω και μπροστά μου ένα παρασκήνιο της εφημερίδας των συντακτών και μαθαίνω ότι είναι της Δανάη στο ρεπορτάζ, και να τη στείλουμε από εδώ τα φιλιά μας της Δανάης και της κυρία Μπαρτζόκα. Στην αρχή ήταν οι βαρύγδουπες διαρροές περί ανώνυμου email που λύνει τα χέρια της Ελλάς σχετικά με τη Μαρφίν και εισφέρει ατράνταχτα στοιχεία. Μετά τη χθεσινή αποκάλυψη της Ευσύν για το κενό περιεχομένου email, τόσο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όσο και η Κωνσταντία Δημογλίδου προσπάθησαν να το υποβαθμίσουν, με τον Υπουργό να κάνει λόγο ακόμη και για μυθεύματα. Αν το εκλάβουμε ως αυτοκριτική, ισχύει. Για το περιβόητο email αναφέρεται σε μια κατάληψη που εκείνη την εποχή, το 2010, δεν υπήρχε καν. Και ονοματίζει ως έναν εκ των δραστών άνθρωπο που από το 2008 έως το 2013 βρισκόταν στη φυλακή. Μάλιστα η γκάφα συνεχίζεται με την Ελλάς να διοχετεύει σε ΜΜΕ ότι ο τότε κρατούμενος ήταν και στις επίμαχες διακοπές το 2009. Σπουδαίο πράγμα να μπορείς να είσαι σε δύο σημεία ταυτόχρονα, ειδικά αν είσαι στη φυλακή. Ο συγκεκριμένος τότε κρατούμενος έχει ανεβάσει και ο ίδιος μια ανάρτηση, αλλά επειδή οι αναρτήσεις του είναι με ψευδόνυμο δεν θα το πούμε το όνομα, προφανώς, έτσι, όταν θα επιλέξει να το κάνει ο ίδιος με όνομα και επώνυμο θα το πούμε και εμείς, και λέει αυτό ακριβώς, ότι δεν είμαι ο Πυθαγόρας για να είμαι σε δύο σημεία ταυτόχρονα. Αυτό το email λοιπόν, βάσει του οποίου αυτή την ώρα που μιλάμε τρεις άνθρωποι, δύο εν προκειμένου, η γυναίκα δεν έχει ακόμη εκδοθεί στην Ελλάδα, περνούν από εισαγγελέα και κρίνεται για το εάν το επόμενο 18μηνο θα το περάσουν στη φυλακή. Έτσι, αυτή την ώρα, αυτό το mail μαζί με αυτά τα ονόματα περιελάμβανε και όνομα ανθρώπου που εκείνη την περίοδο στην οποία αναφέρεται ήταν στη φυλακή. Και το mail περιλαμβάνει αυτό το όνομα λέγοντας ότι ήταν και στην πορεία της 5ης του Μάη και στις διακοπές. Τι είσαι ρε άνθρωποι κι εσύ, σε πόσα σημεία ταυτόχρονα μπορείς και είσαι. Φοβερά πράγματα, από μόνο του θα ήταν, αν επαναλαμβάνω, δεν κινδύνευαν να μπουν ξανά ζωές στον πάγο, όπως είπε χθες, όπως μας είπε στη συνέντευξη τύπου ένας εκ των ανθρώπων που βρέθηκαν να τραβιούνται το 2011, την πρώτη φορά που διελευκάνονταν η υπόθεση της Μαρφίν, σύμφωνα με τα αστέρια της ελληνικής αστυνομίας. Όπως είπε, η ζωή του μπήκε στον πάγο, και ήταν το τίμημα πάρα πολύ σκληρό και ακριβό αυτό που πλήρωσαν τότε τα παιδιά, και σε ηθικό και σε
κοινωνικό επίπεδο, και σε υλικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Ανακριτή, τι είπα, εισαγγελέα, είδες όμως που με ακούς και περνάει ανακριτή. Περνούν ανακριτή, περιμένουμε λοιπόν την απόφαση και όταν αυτή βγει θα την μεταφέρουμε. Εδώ να πούμε ποιοι είμαστε και ποιες είμαστε, καταρχάς δεν το έχουμε πει. Αλλά δεν μπορούσα, έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό το να πούμε, είπαμε. Είναι Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Όχι, δεν το είπαμε ολόκληρο, είπα Βασίλης, κάτσε εσύ πίσω από την κονσόλα σου. Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία και είναι και η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο και παρέιτσα θα πάμε εδώ μέχρι τις 5 παρακάτι. Ο Θοδωρής στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: πολύ κατατοπιστική συνέντευξη των δικηγόρων χθες για την υπόθεση της Μαρφίν, όπως και το δικό σου ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο του σταθμού. Για να δούμε τι θα γίνει, ο ανακριτής τι θα αποφασίσει, είμαι περίεργος. Και πάντα το σχολείο του, τι έχουν πάθει με τους Αφρικανούς που παίζουν σε ευρωπαϊκές εθνικές. Διάβασα άλλο ρατσιστικό παραλήρημα μιας Αργεντινής για τον Εμπαπέ. Ναι, εντάξει τώρα, Αργεντινή και Παραγουάη. Μάλλον εγώ θα ξανατοποθετηθώ σε αυτή την πάντα. Η Αργεντινή το Μιλέη, έτσι, η Αργεντινή του Μιλέη και των ανθρώπων του Μιλέη. Δεν είναι όλοι οι Αργεντίνοι αυτό το ακροδεξιό συνοθήλευμα, παιδιά, έτσι όπως δεν είναι και καμία χώρα. Άλλωστε και εμείς εδώ δεν είμαστε το ακροδεξιό συνοθήλευμα ούτε του Πλεύρη, ούτε του Δημάρχου του Άργους, ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε του Χρυσοχοΐδη. Είμαστε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Μην τα χρεώνουμε στους λαούς όλα, ξέρω εγώ. Μεγάλο ημιτελικό σήμερα, χωρίς φαβορί. Εντάξει, ρε εσύ, Θοδωρή, υπάρχει φαβορί, είναι η Γαλλία φαβορί. Με τη Γαλλία είναι ο Θοδωρής πάντως. Του αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Γενικώς αρέσει αυτή η Γαλλία. Γενικώς μας αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί μας αρέσει το ποδόσφαιρο να είναι θεαματικό. Εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο στο Viber μου στέλνει μήνυμα το ChatGPT. Μάλλον αυτά που σου λέει τώρα. Εντάξει, αφού το χρησιμοποιεί και η ελληνική αστυνομία, το AI, τόσο ανεπτυγμένα, κάτσε να το στέλνουμε εδώ και σε αυτούς που κάνουν εκπομπές, να βγαίνει μπροστά τους. Για, μπορώ να σε βοηθήσω, τι λέει. Με τη συγγραφή, τη μάθηση, τον προγραμματισμό και την ανταλλαγή ιδεών. Εγώ με το ChatGPT θα ανταλλάζω ιδέες από εδώ και πέρα. Καλησπέρα και σε σένα Γιώργο. Καλησπέρα και σε σένα Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, ο Κωνσταντίνος μου στέλνει αυτό αν AI είναι επιτυχημένο. Όχι άλλους Νορβηγούς που κάνουν κουπί. Κωνσταντίνε, πόσο καιρό τα λέω. Δηλαδή πραγματικά είναι ό,τι πιο ωραίο έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα. Είναι τους Νορβηγούς να κάνουν κουπί. Να κάνουν ό,τι κάνουν κουπί, ρε παιδιά. Εντάξει, έλεος κάπου.

γέννηση. Μετά την πρώτη μέρα, κάθε μέρα εξερεύνηση. Επίθεση στην απογοήτευση. Σηκώνουμε κεφάλι και το κάναμε ψηλά για την εκδίκηση. Hey, hey. Με κυνηγάει το ρολόι όσο τρέχω, τόσο δεν φτάνω. Στην πόλη αυτή υπάρχουν μέρες που με χάνω. Κι όσο κι αν καθυστερήσω, είναι απλά ζήτημα χρόνου. Πριν έρθω να σε βρω, να βρω πρώτα τον εαυτό μου. Η μοναξιά του καναπέ σε φθείρει. Όταν τα λόγια σου με τα λόγια κάποιου δεν σχηματίζουν, λέγε γεφύρι. Νιώθεις πως αυτός ο κόσμος σε πετάει απ' έξω ενώ συνωμοτείς. Από αυτές τις μέρες θα επιστρέψω. Συνέμα να τοποθετούμε. Τα πάντα ή καιρός για να τα αποδεχτούμε. Το βαπτίσμα είναι πληρός από πυρομανίνονο. Το ξέρουν από πρώτο χέρι αυτοί που επικοινωνώ. Κατεβαίνω από εξάρχεια ραντεβού στον κολονό. Το κόκκινο τάβρο να πνίξουμε στον πολωνό. Να ξυπνήσουμε την πόλη που κοιμάται. Και να είσαι σίγουρος πως θα έρθουμε για όσα μας χρωστάτε.

έτσι. Δεμένο μόνο στο όνειρο, έξω το κυνηγό. Διανύω ένα κύκλο πρώτου ξαναγεννηθώ. Πάντα με κάποιο κίνητρο. Ο Έλληνα ασθενή με την τέχνη, ιατρό του Ιασί με το λευκό. Ανθρώπων με τα αμφίε, στην οικία των αγνώστων. Το λύκειο ενόπλο, στην οικία των αρρώστων. Και εγώ ρωματικό, τόσο που ξεχνάω το σκάρτο. Η μερίδα είναι λήψη, ενώ είναι βαθύ το πιάτο. Αγγίζουμε το πάτα, να δούμε κορυφή. Να βρούμε δωρητή καρδιά, Αθήνα θόρυβη. Ζωή αφόρετη, κλεισμένη στη τουλάπα, εδώ ζωή αυθόρμητη. Τιμένη βαριά μέσα, σιωπηλή είναι δυνατή. Αθώοι στο σκαμί του, οι δείκτε δείχνουν το αύριο, ισοβία ποινή. Οικογένεια στιγμή, ανήρ και γυμνή. Στο κρεβάτι, στην ευρία κύμα στάση.

0: Ξέρω ότι θέλετε να πούμε για το Μουντιάλ, γιατί φτάνουμε σε αυτές τις δύο μέρες, σε αυτές τις δύο νύχτες, όπου θα μάθουμε το ζευγάρι των τελικών και όπου θα δούμε λογικά δύο πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον παιχνίδια. Αλλά ρε παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα αυτή η είδηση, που δεν είναι είδηση, γιατί έχουν περάσει και τόσες μέρες πριν από την πρώτη είδηση. Η δεύτερη αφορά το σήμερα. Δεν μπορούν να βγάλουν πρόεδρο στη Σούπερ Λίγκα. Δεν μπορεί να βγει πρόεδρο στη Σούπερ Λίγκα. Ούτε στις δεύτερες εκλογές που έγιναν σήμερα το μεσημέρι δεν βγήκε πρόεδρος, γιατί ισοψήφισαν ξανά ο Βαγγέλης Μαρινάκης με το όνομα με τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο με το όνομα. 7 ψήφους ο ένας, 7 ο άλλος. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Έχει πάρα πολύ πλάκα να πούμε εδώ ότι βασικά πάει... Αν καταλήξουν, αν θα γίνουν και αύριο για τρίτη φορά οι εκλογές, αν και πάλι δεν υπάρξει νικητής, τότε ούτε συνεννόηση μεταξύ των πλευρών, τότε έσχατη επιλογή είναι ο ορισμός διοίκησης από το πρωτοδικείο. Θα φτάσει εκεί το ελληνικό μας ποδόσφαιρο και μάλιστα το υψηλότερο επίπεδό του. Όπως και την προηγούμενη λοιπόν φορά, το αποτέλεσμα ήταν 7-7 και πάλι αυτή τη φορά η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ψήφισε λευκό και πολύ καλά έκανε. Φαντάσου τώρα ο Γκαγκάτσης να μπει στη διαδικασία να εκλέξει, γιατί αυτό θα σημαίνει η ψήφος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, να εκλέξει ο Γκαγκάτσης το νέο πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας. Αν δε ψάχνετε για κορόιδα, σίγα που θα τα βρείτε. Να θυμίσουμε λοιπόν εδώ ότι οι ομάδες που ψήφισαν τον Αλαφούζο την πρώτη φορά και οι ομάδες που ψήφισαν τον Μαρινάκη την πρώτη φορά, ακριβώς οι ίδιες ψήφισαν τους δύο και τη δεύτερη φορά. Να θυμίσουμε πως τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο για πρόεδρο στην Σούπερ Λίγκα ψήφισε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός φυσικά, η ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Λεβεδιακός, ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Ηρακλής. Ψήφισαν Αλαφούζο με την επιλογή Μαρινάκη, συντάχθηκαν ο Ολυμπιακός φυσικά, ο Βόλος, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, ο Όφη, η Καλαμάτα και ο Άρης. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και ποια ομάδα μετά από αυτό το κλίμα έτσι τώρα που έχει διαμορφωθεί, ποια ομάδα θα πάει, ποια ΠΑΕ, θα αφήσει τον Αλαφούζο και θα πάει στο Μαρινάκι ή το αντίθετο. Αύριο πάντως θα πραγματοποιηθούν για τρίτη φορά οι εκλογές και αν και πάλι δεν υπάρξει νικητής, ούτε συνεννόηση, τότε θα δούμε πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι δεν έχουμε ξαναδεί. Μέχρι τότε το ΔΣ αποφάσισε πως η αναπληρώτρια πρόεδρος, η κυρία Κατερίνα Κοξένογλου, παραμένει με εξουσίες προέδρου μέχρι τις 15. Οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες εκλογές. Γιατί να αφήνουν την Κατερίνα Κοξένογλου, δεν κατάλαβα. Μια χαρά τα έχει πάει η κυρία Κοξένογλου σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Καλησπέρα Τάκη και σε σένα. Χαιρετισμοί Αλέκα. Περίμενε. Τιμή σου θέση υπόλοιψη κόκκινου. Τιμή σου θέση κόμμα υπόλοιψη κόμμα κόκκινου. Για συμπόρευση αγώνα αλληλεγγύη αλήθεια. Το τραγούδι στο κάτω κάτω της γραφής. Active member δεν παίζω, αγαπητέ Παντελή. Από τη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας μας στέρνει ο Παντελής. Δεν παίζω active member για πολιτικούς λόγους εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, είπες 7 ψήφους και άκουσα 7 ψυχός. Έλα ρε Θανάσια, 7 ψήφους παιδί μου, 7 ο Αλαφούζος, 7 ο Μαρινάκης. Δεν μπορείτε να πείτε και τίποτα τώρα για τον πρόεδρό μας, για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Εδάλα μου, δεν μπορούν να πούνε. Βασίλη μου, δεν μπορούν. Ορίστε. Και ο κύριος Αλαφούζος μια χαρά. Εδώ, κόντρα φοβερή, όλους τους μεγάλους υπέρ του, εδώ. Να το ξαναπώ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πουλάκια μου. Και από την άλλη, έχετε αφήσει μόνο τον Ολυμπιακό, εσείς οι μεγάλοι, με τον Άρη. Αστειεύουμε, μην αρχίσετε τώρα. Πω, πω τι λέει η Ζουμί. Πω, πω τι λέει για το Μαρινάκι. Ακούσατε το Δημητριάδη. Όταν εγώ σας τα έλεγα ότι είναι πιο επικίνδυνος από το Μαρινάκι ο Δημητριάδης, μου λέγατε ότι τα λες αυτά για τους Ολυμπιακούς. Τον ακούσατε στη συνέντευξη. Αν δεν τον ακούσατε. Τώρα με το λέει και η Κατερίνα έξω, κυκλοφορεί. Βέβαια, διάβαζα εδώ σε ένα post με αρκετή δόση χιούμορ ότι είχε ανεβάσει, λέει, τη συνέντευξή του ο Δημητριάδης στα social media, αλλά κανείς δεν πατάει να την ανοίξει για να τη δει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Λοιπόν, 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για Μουντιάλ.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κουζάκου.
1: Μη φοβάσαι. Εμείς είμαστε πιο δυνατοί.
2: Γιατί?
1: Γιατί εμείς είμαστε αληθινοί.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, ακούτε κόκκινο, σκορ στο κόκκινο, 69-85-87-059. Είναι το νούμερό μας στο Viber, Αλέκα, το έχω ξαναγράψει, λέει ο Γιώργος, να βγάλουν παμψηφί πρόεδρο το Γιαννακόπουλο και εναλλακτικά τον Παύλο Μαρινάκη. Ωραία θα πάει, καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, Γαλλία εναντίον Ισπανίας απόψε στις 10 στον Ντάλλας για, για το πρώτο εισιτήριο στον μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσι. Μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη, μια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σύγκρουση της ασταμάτητης δύναμης που λέγεται Γαλλία φέτος, η οποία έρχεται αντιμέτωπη Το Athletic, τον New York Times, γράφει για την Ισπανία ότι η Γαλλία έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακίνητο αντικείμενο. Ένας βασικός τρόπος ανάγνωσης για τον πρώτο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου, η μάχη μεταξύ της Γαλλίας, η οποία έχει την καλύτερη επίθεση, όχι τον αριθμό γκολ, αυτόν τον έχει προς το παρόν η Αργεντινή, έχει την καλύτερη επίθεση στο τουρνουά με τους Κιλιάν Μπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ και Μίκαελ Ολίσε. Έτσι έχουν βρεθεί, σε όποιες ομάδες έχουν βρεθεί απέναντι, οι αντίπαλες δεν έχουν περάσει καλά, και της Ισπανίας, της καλύτερης άμυνας, η οποία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ σε 6 αγώνες, με τον Μέσο Ρόδρι να περιφέρεται μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς, τον Λαπόρ και τον Κούμπαρσί. Είναι μια μάχη έτσι, με αρκετά έτσι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τη Γαλλία και το Παρίσι εκεί πίσω στο σπίτι, λοιπόν, που περιμένουν πως και πως οι Γάλλοι να επιστρέψει η εθνική τους ομάδα με τη μεγάλη κούπα, φυσικά με το τρόπαιο. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει, είτε σε περίπτωση ήττας είτε σε περίπτωση νίκης, γιατί αυτό που βλέπουμε κάθε φορά είναι να ξεσπάει πάρα πολύ ο κόσμος και να ξεσπάει πάνω στις δυνάμεις, στις αστυνομικές δυνάμεις ο κόσμος. Εκεί να γίνονται πάρα πολλά επεισόδια και πάρα πολλές συμπλοκές, και γι' αυτό το λόγο έχουν πάρθει δρακόντια μέτρα ασφάλειας, 7.000 αστυνομικοί μόνο στο Παρίσι και πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες σε όλη τη Γαλλία, ανακοινώθηκε χθες ότι θα είναι. Θυμίζω εδώ, σε περίπτωση που με ακούτε έτσι μηχανικά και το έχετε έτσι, δεν έχει περάσει στο συνειδητό, ότι το Μουντιάλ φυσικά δεν γίνεται στη Γαλλία, έτσι, γίνεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, γίνεται στην Αμερική. Παρόλα αυτά, αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στη Γαλλία, για όσους εξακολουθούν να αμφισβητούν το impact που μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο σε έναν λαό. Ο Λίσε και Γιαμάλ, το ερώτημα είναι δυνατόν να έχεις ένα βαρετό παιχνίδι όταν ο Λίσε και ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκονται στο γήπεδο? Κάπως έτσι συνεχίζουν τα πρακτορία να περιγράφουν αυτό το παιχνίδι, το απόψινό και του superstar. Ο Λίσε είναι ένα διαφορετικό είδος superstar που δεν έχει χορηγό παπουτσιών, του αρέσει να ταιριάζει το χρώμα του παπουτσιών του με τη φανέλα που φοράει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν δίνει πραγματικά συνεντεύξεις, κρατάει χαμηλό προφίλ, και έπειτα υπάρχει ο Γιαμάλ, ο οποίος εντάξει, είναι λίγο πιο ήσυχος τις τελευταίες εβδομάδες, γενικώς είναι μια φυσιογνωμία όμως που έχει κάνει εντύπωση, εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να κάνει κάτι εξαιρετικό και να κερδίζει για την Ισπανία τον αγώνα. Το πιθανότερο είναι ότι οι νικητές όλου αυτού του τουρνουά την Κυριακή θα προέλθουν από αυτόν τον πρώτο ημιτελικό, και όχι μόνο λόγω του ασήμαντου και ψευδούς λόγου ότι τόσο η Γαλλία όσο και η Ισπανία είναι πολύ καλύτερες από την Αγγλία και την Αργεντινή. Όχι, το λέει και η ιστορία. Τα 13 από τα τελευταία 14 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια κύπελα ανδρών και γυναικών, ακούστε παιδιά ένα τώρα στατιστικό, έχουν κερδιθεί από την ομάδα που έπαιξε πρώτη στον ημιτελικό της. Εγώ νομίζω πάντως μεταξύ μας ότι, παρά το ότι αυτό γράφεται σήμερα και στο Athletic και σε άλλα πρακτορία σαν ένα αρκετά σημαντικό στοιχειάκι, και πολλοί δίνουν, εξακολουθούν να δίνουν μεγάλο φαβορί τη Γαλλία για την κατάκτηση αυτού του τροπέου, μην υποτιμάμε ούτε την Αγγλία ούτε την Αργεντινή. Αυτό το φοβερό και τρομερό αυριανό ζευγάρι, θα πούμε περισσότερα αργότερα και αύριο γι' αυτό. Λοιπόν, απόψε το βράδυ λοιπόν στις 10 ώρα Ελλάδας, Γαλλία-Ισπανία,
δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες για το πρώτο εισιτήριο του τελικού, δύο ομάδες τις οποίες πολλοί θα στοιχημάτιζαν στην έναρξη αυτού του τουρνουά που έχει, επειδή έχουμε ξεχάσει πότε ξεκίνησε αυτό το Μουντιάλ. Τώρα λέει ο Τζιάννη Φαντίνο, αγαπημένος αυτής εδώ της εκπομπής, ότι σκέφτεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό, να ξεπεράσει και τις 60 ομάδες. Φυσικά, αυτός παίζει. Αυτός παίζει. Η αύξηση του αριθμού των ομάδων σημαίνει και αύξηση αγώνων, έτσι. Δηλαδή, φέτος είχαμε έναν επιπλέον νοκάουτ γύρο με τις 48 ομάδες. Φαντάσου να αυξηθεί ο αριθμός. Θα παίζουν 3-4, Λευτέρη μου, 3-4 νοκάουτ γύρους μέχρι να φτάσουμε στον τελικό. Το Μουντιάλ θα ξεκινάει κάπου εκεί αρχές Ιούνιου. Θα τελειώνει μετά το 15 Αύγουστο και αυτοί θεωρούν ότι θα είναι μια ωραία διοργάνωση. Δεν θα είναι μια ωραία διοργάνωση. Δεν ξέρω και αυτή η φετινή, τόσο που τράβηξε, αν κάποιος θα τη χαρακτήριζε μια διοργάνωση με περισσότερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δεν έχω κατασταλάξει αυτό. Εμένα μου φάνηκε απίστευτα κουραστική όλη αυτή η ιστορία. Και για να μην πάμε και σε αυτό, το ότι πόσες ομάδες, ας πούμε, έχουν γυρίσει τη μισή φίλιο σε χιλιόμετρα για να παίξουν ανάλογα με το που αγωνιζόντουσαν.

σε απεργία. Έχετε μια χαρά ενώσεις, έχετε μια χαρά όργανα που μπορούν να σας υπερασπιστούν. Είστε οι απόλυτοι πρωταγωνιστές αυτού του παιχνιδιού που άλλοι εκμεταλλεύονται. Κάποια στιγμή πάρτε το παιχνίδι σας πάνω σας. Δεν γίνεται. Είναι κρασαρισμένοι οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Θοδωρής, συμφωνώ για τους active member, όπως και για τον παλιότερο συνεργάτη του Νικόλα Κιντ, που υπερασπίστηκε τον Αθερίδη, όπως και τους Ισραηλινούς, όπως διάβασα χτες. Αυτός δεν ήταν που έκαψε το διαβατήριο στη συναυλία συμπαράστασης της Σερβίας από τους νατοϊκούς, αν θυμάμαι καλά, δεν το ξέρω, Θοδωρή μου. Τι παθαίνουν μερικοί, παράκρουση τους γοητεύει τόσο πολύ ο Χρυσοχοίδης και ο Μητσοτάκης, κρίμα. Με ρωτάει και για τον Τεντόγλου, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι παιδιά, τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα. Τώρα το συζητάγαμε νωρίτερα και με τη Μαρία Θανασούλια όσον αφορά αυτή την ιστορία με τον Αθερίδη, γιατί έχουμε στο μυαλό μας, λανθασμένα όμως, έχουμε στο μυαλό μας ότι αν είσαι ηθοποιός, έτσι, αν υπηρετείς αυτό το χώρο, θα έχεις και ένα τρόπο σκέψης που να αφορά την ελευθερία. Την ελευθερία, το δικαίωμα, το ξέρω εγώ τι. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα? Και μάλιστα μια περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη υπόθεση ενός άλλου ηθοποιού εκ των κορυφαίων κάποτε, του κύριου Λιγνάδη. Γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα? Λοιπόν, και ο Γιώργος, η ομάδα που θα δώσει χαρά στον Τραμπ, αν πάρει το κύπελο, είναι η Αργεντινή του φίλου του Μιλέη. Ναι, συμφωνώ μαζί σου Γιώργο. Αντίθετα, θα εκνευριστεί αφόρητα αν το πάρει η Ισπανία, ιδίως αν ο Σάντσεθ πάει στον τελικό και πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες. Γι' αυτό με την Ισπανία και με την Αγγλία αύριο, για να δω τα μούτρα και τα tweets του Τραμπ. Εντάξει, οκ, τι να σου πω, έχει και αυτό μία λογική.

Έχω χαθεί μες στις σκέψεις μου τον τελευταίο καιρό. Έχω ένα μόνιμο άγχος, κατάθλιψη και ένα διέξοδο πιο φανερό. Και εσύ με ρωτάς τι κάνουμε σήμερα, κι άμα μπορώ να έρθω να σε βρω. Μια φυλακίζουμε αγάπη μου χωρίς τα σίδερα και έξω από την

κλειστή στο δωμάτιο και προσπαθώ να κρυφτώ. Κι όσο αρχίζω να μοιάζω σε εκείνο, τόσο μου μοιάζει κι αυτό. Και εσύ με ρωτάς τι κάνουμε σήμερα, κι άμα μπορώ να έρθω να σε βρω. Επιβιώνουμε αγάπη μου λίγο πιο μίζερα κάτω από τόνους μπετό. Γιατί φτιάξαμε τείχους τριγύρω μας όλοι και γίνανε τείχοι κελί μας. Προαυλισμούς υπό όρους και κρατήρια.

Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τέλος, σιγά σιγά, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Και γράφει ο Γιώργος, το προηγούμενο υποστήριζα Αργεντινή για να πάρει Μουντιάλ ο Μέση. Για δεύτερη φορά θα προδώσω την ομάδα μου, τη Γαλλία που παίζει το ωραιότερο ποδόσφαιρο, για να τη σπάσω στο φασιστόμετρο. Καλά, δεν νομίζω να τον επηρεάσει πάντως αυτό που εσύ πιστεύεις. Αλλά εντάξει, να καταλαβαίνω αυτή την ικανοποίηση. Ισπανία, Αργεντινή, λέει η Αθανασία. Εγώ ψηφίζω, σας είπα παιδιά, εγώ ψηφίζω τελικό Γαλλία-Αργεντινή, να το σηκώ, και θα το σηκώσει η Αργεντινή. Εντάξει, λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω και θα δούμε και τον Τραμπ να χαζοχαίρεται εκεί πέρα με τον Κοντό, με τον Μέση. Εντάξει, το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αν πάλι αποκλειστεί η Αργεντινή, ναι, εντάξει. Μπορεί να δούμε τα αγγλάκια να πανηγυρίζουν. Ομοσπονδία Βετεράνων Πολέμου της Αργεντινής κάλεσε τους φιλάθλους να επικεντρωθούν στο ποδόσφαιρο εν όψη του ημιτελικού απέναντι στην Αγγλία και να μην χρησιμοποιήσουν τον αγώνα ως πλατφόρμα για την προβολή διεκδικήσεων κυριαρχίας επί των νησιών του Νοτίου Ατλαντικού. Πίσω-πίσω τώρα έχουν αλλάξει τόσα πράγματα, ακόμα τα Φόκλαντ ασχολούνται. Η Αργεντινή και η Βρετανία ενεπλάκησαν το 82 σε μια σύντομη τότε πολεμική σύγκρουση για τα νησιά, τα οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Φόκλαντ, οι Αργεντίνοι Μαλβίνες. Στον πόλεμο έχασαν τη ζωή τους 649 Αργεντινοί στρατιώτες, 255 Βρετανοί στρατιώτες. Η οργάνωση συγκεκριμένη λοιπόν ανέφερε χθες ότι ο αγώνας δεν αποτελεί ένοπλη ρεβάνς ούτε ιστορική αποζημίωση, καλώντας τους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινή γνώμη να τιμήσουν τη μνήμη των Αργεντινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση χωρίς να προωθούν το μίσος ή την ξενοφοβία. Η κυριαρχία υπερασπίζεται στα διεθνή φόρουμ μέσω της διπλωματίας, της ιστορικής αλήθειας και της ειρηνικής αδιαπραγμάτευτης διεκδίκησης που κατοχυρώνεται στο εθνικό μας σύνταγμα, αναφέρει αυτή η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Βετεράνων Πολέμου. Θεωρούμε απαραίτητο να χαραχθεί μια σαφής και αδιαπραγμάτευτη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο αθλητικό πάθος και την εθνική υπόθεση. Η μπάλα κυλά, η περηφάνεια για τα χρώματά μας πολλαπλασιάζεται, αλλά η μνήμη παραμένει άθικτη. Καλό μου μοιάζει αυτό, πάντοτε έχοντας στο μυαλό μας ότι πλέον η Αργεντινή κυβερνάται από τον ακροδεξιό Μιλέη. Η Βρετανία υποστηρίζει ότι έχει την κυριαρχία των νησιών, διατηρεί στρατιωτική παρουσία εκεί. Η Αργεντινή συνεχίζει να προωθεί τη διεκδίκησή της μέσω της διπλωματικής οδού και των διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Έθνη. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, φίλαθλοι και παίκτες της Αργεντινής τραγουδούν ένα σύνθημα που αναφέρεται στα νησιά, στον Διέγκο και στην προσπάθεια του Μέση να ολοκληρώσει τη διεθνή καριέρα του κατακτώντας ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Οι παίκτες πάντως και το προπονητικό επιτελείο της Αργεντινής επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους τόνους γύρω από αυτού του είδους την αντιπαλότητα εν ώψη του αυριανού αγώνα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό τον Λιονέλ Σκαλόνι να δηλώνει ότι στη συνάντηση των δύο ομάδων στην Ατλάντα δεν θα διακυβεύεται τίποτα περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος χαρακτήρισε το ημιτελικό απλώς έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Είπε, είναι δύο περήφανα έθνη, το ποδόσφαιρο θα μιλήσει από μόνο του. Και βεβαίως εδώ νομίζω πάντως, έχω την αίσθηση ότι τους Άγγλους, για τους Άγγλους έχει μεγαλύτερη σημασία η αντιπαλότητα που έχει προέλθει και σημαδευτεί από αρκετές σπουδαίες αναμετρήσεις σε παγκόσμια κύπελα μεταξύ των δύο, μεταξύ των οποίων ο προημιτελικός του 86 με το περίφημο γκολ του Μαραντόνα που ονομάστηκε το χέρι του Θεού, το περιβόητο χέρι του Θεού, και εκείνο το γκολ το μαγικό, από τα ωραιότερα, αν όχι το ωραιότερο που έχει σημειωθεί ποτέ σε Μουντιάλ, του Ντιέγκο επίσης, έτσι, νομίζω ότι περισσότερο αυτό είναι που τους ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι και λιγότερο η διαμάχη για τα νησιά Φόκλαντ ή όπως αλλιώς τα λένε. Λοιπόν, για βάλε ένα τραγουδάκι, ρε Βασίλη, να ψάξουμε κάτι που θέλουμε.

Περάσανε τα χρόνια και ο χειμώνας κοντοστάθηκε και θα ρίσπως περισσότερο από ό,τι πρέπει. Κράτησε κανένα πια λιμάνι, δεν μπορούσε να αγαπήσει. Μαλάτι η ψυχή του έχει πλέον γεμίσει. Δόξα και χρυσάφι έχει μόνο στην καρδιά του. Μα νιώθει πως υπάρχουν κι άλλα πράγματα στον κόσμο. Αν ή μπορεί να βρει κάτι έξω από η θωριά του, σαλπάρει με το πλήρωμα για ένα νέο κόσμο. Έτσι σε ένα γκρίζο γάλανο τοπίο κάποια μέρα θα ήβαλαν μπροστά του μια μεγάλη τρικυμία. Ο καπετάνιος δάμας όπως πάντα τον αέρα. Και ένα λιμάνι χάρισε για λίγο ηρεμία. Γνωστός είναι ο τόπος πως οι ναύτες ξεκουράζονται. Πως χάνονται για χρόνια και ξεχνιούνται με στη λύθη. Από γυναίκες όμορφες που σαν αστέρια μοιάζουν. Οι άδες που χορεύουν γύρω από την Αφροδίτη. Ο χρόνος τον ξεγέλασε και έφηβος πια νιώθει. Καθώς μπροστά στα μάτια του εμφανίζεται εκείνη. Που σαν νερό καθάριο και σαν θεού μια κόρη. Το εγώ του φυλακίζει μια για πάντα σε μια δίνη. Μια δίνη που τον ρίχνει στο βυθό των αθανάτων. Έτσι κάπως νιώθει σαν κοιμάται στην αγκάλι. Σε ένα κόσμο που βυθίζεται τεχνών και οραμάτων. Σε μια πόλη Ατλαντίδα πως φωλιάζουν τα κάλλη της. Με χρώματα γεμίζει το κορμί του στη φωνή της. Και στάθος του πως είναι όσο είναι μαζί της. Νόημα πως δίνει στη ζωή του η ζωή της. Και μελωδίες ανήκουστες προσφέρει το φιλί της. Αν ή μπορώ στο βλέμμα της να πάρει αποφάσεις. Υπόβουλος πια είναι ο μεγάλος καπετάνιος. Την παίρνει στο καράβι να είναι πάντα κοντά της. Για να ταξιδέψει σκέφτεται πως θέλει μέγα θάρρος. Κι έτσι ερωτεύτηκε, δεν θέλει πια τη δόξα. Μα για πάντα θέλει μια ζωή να ζει μαζί της. Της χαρίζει τη ζωή του και φοβάται όπως πρώτα. Τι θα απογίνει αν ποτέ χάσει το φιλί της. Κι έτσι πλέον χάθηκε για πάντα στο κορμί της. Το πλοίο ακυβέρνητο και το τιμόνι μόνο. Στην πρίμνη της καρδιάς του έχει βάλει τη μορφή της. Κι οι ναύτες προσπαθούν να του δώσουν λίγο χρόνο. Η μέρα της μαρμότας έχει γίνει πια δική του. Παράτησε το πλήρωμα και φεύγουν οι δυο τους. Οι άγγελοι προστάτευαν για πάντα τη βολή του. Και εκείνος απαρνήθηκε πιστά την εντολή του. Οι δυο τους σε ένα κόσμο δίχως παρελθόν και μέλλον. Για πάντα ταξιδεύουν σε ένα μέρος αταξίδευτο. Οι δυο τους σε ένα κόσμο στο καράβι των αγγέλων. Κι η θάλασσα ο δρόμος που τους οδηγεί στα ανίδωτο. Στο νησί του πουθενά την πηγαίνει με ελπίδα. Να γίνει η γυναίκα του για πάντα σύντροφός του. Και στο νησί ξεσπάει μια μεγάλη καταιγίδα. Την κλέβουνε τα κύματα κι αυτός χάνει το φως του. Ο μαρκάρης στον αχαίρωτα δική του πια την έχει. Άλλος καπετάνιος πιο μεγάλος από εκείνον. Δεν γίνεται φωνάζει. Θα σε βρω της λέει. Στον Άδη θα κατέβω. Ο Ορφέας σου θα γίνω. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Καλύτερα να πέθαινε τουλάχιστον μαζί. Θα σαλπάρανω στο τέλος. Το στήθος του χτυπάει. Λες και αυτό του έφτεξε. Νομίζει πως θα σπάσει έτσι του έρωτα το βέλος. Βοήθεια θέη. Εκλυπάρει με στο σκοτάδι. Ήμουν αλαζόνας. Μεταμορφώθηκα σε τέρας. Η ύβρις μου το ξέρω. Πως είναι πιο μεγάλη. Σε τούτη την οβίση.

Λοιπόν, ήταν το νησί του πουθενά, εδώ από τον Eternal και κομματάρα, έτσι το έχουμε ξαναπαίξει, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πω εδώ ότι θυμίζω μάλλον ότι σήμερα το βράδυ, σήμερα στις 10, Γαλλία-Αργεντινή, καλά, Γαλλία-Ισπανία, αύριο στις 10, Αγγλία-Αργεντινή και στο μεταξύ, τη θέση του Προέδρου της Σούπερ Λίγκας να βρίσκεται στον αέρα. Εδώ διαβάζω ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε κάποιες προτάσεις, λέει, κατά τη συνεδρίαση. Καταρχάς ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, πρότεινε ως λύση τη λεγόμενη διαρχία, δηλαδή την εναλλαγή των δύο υποψηφίων στην Προεδρία της Σούπερ Λίγκας. Τι ανταρσία είναι ο Γκαγκάτσης, τι... Το Γιάννη Αλαφούζο να αναλαμβάνει, λέει, τον πρώτο χρόνο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον δεύτερο χρόνο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέρριψε την πρόταση, τη χαρακτήρισε μάλιστα στημένη και κατέθεσε μια διαφορετική εισήγηση προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο. Πρότεινε να αναλάβει την Προεδρία ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, εισηγούμενος την παραμονή της Αντιπροέδρου της Λίγκας, της Κατερίνας Κοξένογλου, υποστηρίζοντας πως η εκπρόσωπος του Ατρόμητου έχει αποδείξει την αξία της μέσα από την επιτυχημένη παρουσία της στην διοίκηση της Σούπερ Λίγκας. Θα μπορούσε να αποτελέσει λοιπόν μια συνενετική λύση. Αυτά προς το παρόν και όσον αφορά αυτό το θέμα. Πάμε να φύγουμε, να πούμε ότι ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου, ότι ήταν ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία, ότι ήταν η Αλέκα Ζουμή εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήση στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κτίριο στις Βρυξέλλες, όπου γίνονταν εργασίες ανακαίνησης, με τις βελγικές αρχές να κάνουν λόγο για νεκρούς και αγνοούμενους. Σύμφωνα με την Εισαγγελία Εργασίας των Βρυξελών, έχουν εντοπιστεί νεκροί σε ανελκυστήρα, αλλά ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, καθώς οι έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου συνεχίζονται. 6 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν εγκλωβιστεί. Για έναν ακήρυχτο πόλεμο μέσα στους εργασιακούς χώρους, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής, όπως αποκάλυψε ο εργαζόμενος που σκοτώθηκε στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, έμενε και κοιμόταν μέσα στο εργοστάσιο, ενώ καταγγείλω ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, την ώρα που περίπου 120.000 εργαζόμενοι δουλεύουν στην ευρύτερη περιοχή. Με απεργία την 5η 16 Ιουλίου, τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα στη Δυτική Αττική απαντούν στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας για να μην θρηνήσουν και άλλους συναδέλφους τους. Νέο εργατικό ατύχημα στο έργο του Ελληνικού. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο, ένας εργαζόμενος έπεσε από σκαλοσιά, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία του Άριου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Όπως είπε, προέκυψαν νέα στοιχεία και έτσι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Τάλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές το λογισμικό Predator και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Για ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά ως προς τη δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, σημειώνοντας ότι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν θα παραμείνουν για πολύ ακόμα στο αρχείο. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγή.gr. Για τη θέση του γραμματέα υποψήφιος θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Δηλώνει ότι παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας. Διευθυντής της Αυγής και του Αυγή.gr αναλαμβάνει από σήμερα ο δημοσιογράφος Σπύρος Ουρμελίδης. Εν οποίον ανακριτική εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστήριου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούσου και Θανάση Καμπαγιάννης, δήλωσαν πως δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση των κατηγορουμένων και κάνουν λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Οργισμένη αντίδραση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία στις απαράδεκτες δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Η Συνομοσπονδία καταγγέλει χυδαία πράξη victim blaming, σημειώνοντας ότι η ευθύνη μετακυλείται από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Συλλογικότητες και οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια, αφορμή το θάνατο του 20χρονου αλλά και το εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό. Ρατσιστικά ήταν τα κίνητρα στη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ρατσιστικά και τα κίνητρα στο βασανισμό του παιδιού μου, του Βασίλειου, είπε στο κόκκινο. Γιάννης Μάγκος κατήγγειλε την επιχείρηση σπήλωσης της μνήμης του παιδιού του κατά διάρκεια της δίκης των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασιλείου Μάγκου. Η δίκη συνεχίζεται στο Μικτόρκο, το δικαστήριο της Καρδίτσας, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Κάλεσμα σε συγκέντρωση σε 9 το πρωί στα δικαστήρια. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησαν δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας της ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που προωθεί η κυβέρνηση μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Νεκρό εντοπίστηκε ένα νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ πολυκατοικία στον Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από μονοξίδιο του άνθρακα ή άλλα καυσά αέρια. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Ευβίας. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο ύπατο Θήβας στη Βιωτία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 9 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους ένα 10χρονο αγόρι και μία έγκυο, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με υγειονομικούς, ο 10χρονος δέχτηκε Ισραηλινά πυρά στη Ράφα, ενώ μία έγκυο σκοτώθηκε στην Τζαμπάλια όταν Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα χτύπησε φυλάκιο της αστυνομίας, η οποία τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς και σκότωσε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Οι θάνατοι τους έρχονται να προσθεθούν στους 1.100 και πλέον Παλαιστίνιους που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία του Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του Παλαιστινιακού θύλακα. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέα ισοπαλία στον τέρμπι των προεδρικών εκλογών στη Super League σήμερα, καθώς για δεύτερη φορά οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία. Όπως και την προηγούμενη φορά, το αποτέλεσμα ήταν 7 στις ψήφους, με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ψηφίζει λευκό.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι μαζί σας στην επικοινωνία. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο του σταθμού για να επικοινωνείτε μαζί μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα θέλετε. Θα μας το στείλετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη εκπομπή εδώ για το Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Σας την είχαμε προαναγγείλει, είχαμε πει ότι θα το κάνουμε, θα την κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Είχαμε πει ότι θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση κυρίως για έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε έναν μεγάλο αγώνα, κατάφερε ένα τεράστιο χτύπημα στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Μιλάμε βέβαια για την Κίτη Αρσένη, με αφορμή την παράσταση Μπουμπουλίνας 18 στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κεντρική σκηνή. Είμαστε εδώ με την πρωταγωνίστρια του έργου που σηκώνει αυτό τον σκηνικό άθλο στην πλάτη της και όχι χωρίς κόστος. Η πλάτη της είναι πραγματικά επιβαρημένη από το πόσο σκληρή είναι αυτή η παράσταση και απαιτητική για την ηθοποιό που βρίσκεται επί σκηνής. Είναι λοιπόν μαζί μας η Αμαλία Αρσένη. Αμαλία, καλώς ήρθες και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη χαρά και τιμή.
0: Να σας πούμε ότι έχουμε για τις 9 Μαΐου 3 διπλές για εσάς, για να πάτε να δείτε τον Μπουμπουλίνας 18. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο ή Μπουμπουλίνας 18 και το στέλνετε στο 698-58-700-59. Κάποιοι από εσάς και κάποιες από εσάς την είδαν ήδη την παράσταση, την είδαμε μαζί στην Πρόβα Τζεναράλε, από την οποία, Αμαλία Αρσένη, φύγαμε κλαίγοντας. Κάποιοι έκλαιγαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι πολύ βαρύ αυτό το κείμενο για να αποδοθεί θεατρικά και σε μια σκηνική συνθήκη που είναι τόσο κοντά σου το κοινό, έτσι.
1: Είναι πολύ απαιτητικό και δύσκολο. Από την πλευρά του ηθοποιού σίγουρα, αλλά φαντάζομαι, επειδή εγώ έχω μια τριβή με το κείμενο και έχω πάθει κάποιο είδους ανοσία, δεν σοκάρουμε τόσο όσο ο θεατής ο οποίος έτσι μπαίνει σε αυτό το σύμπαν χωρίς προειδοποίηση ή γνωρίζοντας μόνο κάποιες λεπτομέρειες. Σίγουρα φαντάζομαι το σοκ σας.
0: Να πούμε για όσους και όσες δεν γνωρίζουν ότι μιλάμε για τη σκηνική μεταφορά της συγκλονιστικής μαρτυρίας της Κίτης Αρσένη. Γράφεται το 1968 κατά τη διαδρομή της με το τρένο από το Παρίσι στο Στρασβούργο. Η νεαρή τότε ηθοποιός, η Κίτη Αρσένη, είχε μόλις διαφύγει από την Ελλάδα για να καταθέσει ως μάρτυρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια που υπέστη στα κρατητήρια της οδού Μπουμπουλίνας κατά την περίοδο της δικτατορίας. Και είναι αυτή μια καταγραφή η οποία, αυτό που είπα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου, κατάφερε ένα χτύπημα στη Χούντα, αλλά είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερη γιατί έχουμε αυτή την καταγραφή των βασανιστήριων από μια γυναίκα και το πώς βασανίστηκε το γυναικείο σώμα και τη γυναικεία αφήγηση των βασανιστήριων στην Μπουμπουλίνας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αφενός ότι έχουμε την πρώτη μαρτυρία. Είναι δηλαδή μια παράσταση που είναι ντοκουμέντο, είναι μια πραγματική ιστορία, είναι ακριβώς ο τρόπος που και τα γεγονότα που έζησε εκεί και όπως τα έζησε. Και αφετέρου όμως είναι ότι είναι μια γυναίκα η οποία βασανίστηκε και αυτό απασχόλησε πάρα πολύ τη Σοφία Καραγιάννη και εμένα ως δημιουργούς αυτής της παράστασης, ότι δεν είναι ένας άντρας όπως έχουμε μαρτυρίες του Μίσιου, του Κοροβέση, που μίλησαν για το τι έχουν περάσει έτσι, με τον δικό τους τρόπο, με έναν σκληρό ομό ρεαλισμό. Η Κίτη χρησιμοποιεί πολλά αποσιωπητικά και μια γυναίκα σωπαίνει πολύ σε αυτά τα οποία υπέστην, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς διαχρονική. Αλλά όταν έχει το σθένος να μιλήσει, ο τρόπος που τα λέει και το πώς φέρει το τραύμα και πώς το μετουσιώνει μετά σε κάτι άλλο που για την Κίτη αυτό ήταν τέχνη, διδασκαλία και προσφορά, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Η Σοφία Καραγιάννη που σκηνοθετεί την παράσταση είναι μια σκηνοθέτρια η οποία ασχολείται με τα πολιτικά κείμενα και με το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», αλλά και οι «Νεκρές ψυχές» του Γκόγκολ. Είναι ένα βαθιά πολιτικό κείμενο. Και τώρα εδώ με τη Μπουμπουλίνας μας τα είχε πει και εδώ στην εκπομπή για το πόσο την συγκίνησε αυτή η μαρτυρία και πόσο τη συγκίνησε αυτή η γυναικεία πλευρά της αφήγησης. Η Κίτη Αρσένη, η οποία ήταν θεία σου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλούσε πολύ στο στενό του κύκλο για αυτά. Μιλούσε μόνο όταν υπήρχε λόγος να... και θα έφερνε ο λόγος της ένα αποτέλεσμα. Αλλά στις προσωπικές της σχέσεις δεν αναφερόταν σε αυτά. Ποια είναι η δική σου ανάμνηση, οι δικές σου μνήμες από την Κίτη σε σχέση με αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι σε μένα δεν είχε πει τίποτα ποτέ. Γνώριζα, ενώ την έβλεπα σχεδόν καθημερινά, μέναμε πολύ κοντά, πηγαίναμε σε θεατρικές παραστάσεις συνέχεια. Της οφείλω το ότι έγινε ηθοποιός, εκείνη με επηρέασε με το ποιοτικό θέατρο και που με έβαζε να βλέπω για την ανάλυση έργων, τα ποίηματα. Ήταν ο μέντορας μου εκεί. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν μου είχε πει ότι είχε περάσει κάτι τέτοιο. Ήξερα ότι έχει ένα θέμα με την ακοή της, χωρίς να ξέρω όμως γιατί. Και όταν ήμουν περίπου στο γυμνάσιο Λύκειο, η μητέρα μου είπε ότι επί Χούντας είχε συμβεί αυτό, τίποτα άλλο. Και στην τρίτη Λυκείου, σε μια σχολική γιορτή, της είπε ότι θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τα γενέθλια της Ορσαρή. Και το απόσπασμα μιλούσε για την Κατερίνα. Δεν ήξερα ότι η Κατερίνα ήταν η Κίτη. Και της το είχα πει αυτό και της λέω: είναι ένα φοβερό απόσπασμα για μια κοπέλα. Δεν μου είπε είμαι εγώ. Και μου είπε: θέλω να έρθω στη γιορτή. Και τη θυμάμαι ακόμα, καθόταν στην πρώτη θέση του θεάτρου του σχολείου, διάβασα εγώ, πολύ ωραία, πολύ χαρούμενη που είχα διαβάσει, δεν έκανα σαρδάμ, δηλαδή ήταν έτσι πολύ αθώα η προσέγγιση μου σε όλο αυτό, ήμουν έτσι ανίδεη. Και όταν τελείωσε όλο αυτό, η Κίτη μου είχε το βιβλίο της μαζί, μου λέει τώρα μπορείς να το διαβάσεις, είσαι μεγάλη πια. Και είχε μέσα στην αφιέρωση να κοιτάς πάντα μπροστά, μόνο μπροστά. Αυτό. Και από τότε το διάβασα. Και δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Γιατί εκεί ό,τι ήθελα να πει το είχε πει μέσα. Και πολύ μετά, έτσι μεταγενέστερα, ήθελα να το κάνω πτυχιακή στη σχολή, στη δραματική, στην Αγγλία. Φεύγει από τη ζωή Κίτη, οπότε ψυχολογικά δεν μπορώ να το σηκώσω. Μετά από 3 χρόνια αποφασίζω να το ανεβάσω εκ νέου και πεθαίνει ο πατέρας μου, οπότε πάλι δεν μπορώ γιατί αναφέρεται στο έργο και... ήταν και έτσι, είχε βοηθήσει και στην απόδρασή της, οπότε...
0: Ο έμιστος Γεράσιμος Αρσένης, για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορούσα ούτε μετά να το διαχειριστώ ψυχολογικά. Και μετά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε η Σοφία στο δρόμο μου και πραγματικά ήταν μοιραία αυτή η συνάντηση με τη Σοφία, γιατί ένιωσα ότι το βάρος μας μοιράστηκε μέσα από την καλλιτεχνική μας ματιά.
0: Είναι αυτή η παράσταση και μια οικογενειακή κατάθεση για εσένα, Αμαλία? Δεν διαχωρίζεται το γεγονός ότι είσαι ανιψιά της Κίτης, αυτή η οικογενειακή πολιτική παράδοση, από το ότι ερμηνεύεις εσύ αυτό το ρόλο επισκηνή?
1: Όχι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο της παράστασης. Γιατί θα μπορούσε να είναι κάποια ηθοποιός να ερμηνεύσει αυτό το ρόλο και έχει παιχτεί το έργο και σε σχολεία και κάτι που μου δίνει και μεγάλη χαρά. Και θέλω να το έργο να έτσι μοιράζεται και να... Αλλά εμένα ουσιαστικά είναι η διαδρομή μου, η προσωπική έτσι, δυσκολία μου να αναμετρηθώ με αυτό το ρόλο, με το παρελθόν της οικογένειάς μου, του μέντορά μου, της αγαπημένης μου θείας. Όλα αυτά υπάρχουν στην παράσταση. Δηλαδή βλέπουμε τον αγώνα της Κίτης, αυτό που ήταν η πραγματική ιστορία, αλλά βλέπουμε και τον αγώνα της Αμαλίας να αναμετρηθεί με αυτό το θηρίο που λέγεται μνήμη και θέατρο, γιατί είναι και ένα ύμνος στο θέατρο αυτή η παράσταση. Γιατί η Κίτη ήταν ηθοποιός, πιάστηκε γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή του πυρός σαν καλλιτέχνης που αντιστάθηκε. Και τώρα οι καλλιτέχνες που είμαστε στην πρώτη γραμμή, μπαίνει και αυτό σε σκέψη. Οπότε θέλαμε πολύ να τονίσουμε και το ότι η Κίτη ήταν ηθοποιός. και όλη την διαδικασία, ας πούμε, αυτού του θέατρου μέσα στο θέατρο.
0: Αποδίδεται απολύτως αυτό σκηνικά, σκηνοθετικά. Αποδίδεται απολύτως διότι μπαίνουμε στο καμαρίνι της Κίτης επί της ουσίας, μέσα σε αυτό το καμαρίνι όπου ετοιμάζεται η Αμαλία Κίτη για την παράσταση. Σε αυτό το καμαρίνι εκτυλίσσεται όλη η ιστορία και όλη αυτή η τραγωδία που συντελέστηκε στην Μπουμπουλίνας 18. Εκεί ακούμε και τα τραγούδια του Μίκη με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε.

0: τακ-τακ εσύ, τακ-τακ κι εγώ, και είναι αυτό το τραγούδι το οποίο αναφέρεται άμεσα στην παράσταση, μάλλον η παράσταση στο τραγούδι, διότι αυτή τη συντροφικότητα, αυτό το μαζί, αυτό το δεν είμαστε μόνοι μας, περνάει όλη τη μαρτυρία της Κίτης Αρσένη. Το ότι υπήρχαν κι άλλοι εκεί, οι οποίοι άλλοι άντεχαν και άλλοι όχι, αλλά ήταν οκ okay κι αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Και αυτό έχει, έτσι το έχουμε αξιοποιήσει και στην παράσταση, το ότι η Κίτη δεν ήταν μόνη της μέσα σε αυτό το σύμπαν. Είχε φυσικά τις στιγμές της απόλυτης μοναξιάς, της ταπείνωσης, της τραγικής ας πούμε βίας που υπέστη, αλλά απ' την άλλη υπήρχαν και άλλοι γύρω της. Και γι' αυτό και εγώ ενσαρκώνω πάρα πολλούς ρόλους. Δεν θυμάμαι πώς είναι. Δηλαδή κάνω όλους τους συγκρατούμενους, τους αστιφύλακες, όλο αυτό το πλέγμα που την πλαισίωνε των ανθρώπων, των διαφορετικών, αλλά κυρίως των συντρόφων και των φίλων. Εκεί τους λέει φίλους, όχι σύντροφους, που έχει ενδιαφέρον. Και αυτό ήταν για εκείνη η ελπίδα και η δύναμη, το ότι είχαν αυτά τα τακ-τακ, τα ντουκ, όπως τα λέει η Κίτη στο βιβλίο, και ότι απλά κοιταζόντουσαν. Δηλαδή και στο βιβλίο λέει πολλές φορές ότι κοιταζόντουσαν με διάφορους ας πούμε φίλους και δεν κάνουν ότι δεν γνωρίζονταν, ή ότι μέσα στο ψωμί, μέσα στο φαγητό περνούσαν σημειώματα. Νομίζω το είχε πει σε μια συνέντευξη ότι και με την οδοντόπαστα ή με το σαπούνι σκαλίζανε. Γινόντουσαν πολύ εφευρετικοί μέσα αυτές τις συνθήκες εγκλεισμού. Και γενικότερα είναι μια οδή στην ανθρωπιά αυτή η μαρτύρια. Περισσότερο η Κίτη δεν μιλούσε για τον εαυτό της. Και το σπάσιμο και στην παράσταση γίνεται όταν ακούει να βασανίζεται ο Ανδρέας. Όχι όταν βασανίζεται η ίδια. Όταν βασανίζεται η ίδια πεισμώνει. Αλλά όταν ακούει τους άλλους να βασανίζεται, τότε καταραίει. Αυτό δεν αντέχει. Υπάρχουν 2-3 στιγμές στην παράσταση που αυτό έτσι αποτυπώνεται πολύ καθαρά. Αλλά η ίδια θυμώνει περισσότερο για το άδικο που έτσι συμβαίνει στους άλλους.
0: Μίκης Θοδωράκης, ένα κεντρικό πρόσωπο στην παράσταση, το οποίο έτσι λάμπει μέσα από τη μουσική του αλλά και μέσα από τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία. Δεν ξέρω αν ήταν η εντύπωσή μου, νομίζω δεν ήταν, ότι κάποιες στιγμές ήταν σαν να τον βλέπαμε στη σκηνή έτσι όπως είσαι χορογραφημένη από τη Μαργαρίτα Τρίκα. Να πούμε και για τη Μαργαρίτα Τρίκα, εξαιρετική χορογράφος.
1: Βέβαια. Η όλη αίσθηση ήταν ότι το σφύριγμα του Μίκη, γιατί η Κίτη άκουγε το σφύριγμά του, ότι αυτό το ηχοτοπίο ας πούμε, το περιβάλλον, το ηχητικό της έδινε κουράγιο σε στιγμές δηλαδή απόλυτης εγκατάλειψης και πόνου. Άκουγε το σφύριγμα του Μίκη, γιατί ο Μίκης ήταν στον τέταρτο, η Κίτη ήταν στα υπόγεια, ο Μίκης ήταν στον τέταρτο. Και το έχουμε βάλει σαν ένα μοτίβο αυτό, γιατί είναι αυτό που της έδινε κουράγιο και κυριολεκτικά, γιατί το άκουγε κάποιες φορές, και συμβολικά όμως. Και φυσικά η Σοφία σκηνοθετικά το έχει έτσι ενισχύσει αυτό με το φωτιστικά. Η Βασιλική Γόγου έχει κάνει και τους φωτισμούς, θα πούμε και τους συντελεστές. Γιατί είναι μια υπέροχη ομάδα και τους ευχαριστώ, γιατί είμαι μόνιμη επί σκηνής, αλλά νιώθω ότι έτσι με αγκάλιασε όλο η ομάδα πάρα πολύ ζεστά και γερά για να αντέξω να το υπερασπιστώ όλο αυτό επί σκηνής, γιατί πέρα από τους ήχους, πέρα από τη χορογραφία, είναι και ένα σώμα το οποίο ταλαιπωρείται αυτό, το οποίο ακούει, το οποίο βλέπει, το οποίο υπομένει, και είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει εξ αρχής, ότι είναι ένα σώμα το οποίο του συμβαίνουν πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά αντιστέκεται. Δηλαδή έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές, επειδή είπατε για τη χορογραφία, ότι σηκώνεται, πέφτει και σηκώνεται. Αυτό το έχουμε πολλές φορές. Σαν μοτίβο, ότι μένει σταθερό, ότι πάνε το σηκώσουν, αλλά σιγά σιγά να το ρίξουν, αλλά σιγά σιγά έτσι σαν να σπρώχουν να βγει στην επιφάνεια. Έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
0: Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, και αναφέρθηκες πριν στους καλλιτέχνες. Εγώ σκεφτόμουν ότι οι καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια έχετε βρεθεί πάρα πολλές φορές στην πρώτη γραμμή, είτε σηκώνοντας το ελληνικό θέατρο, το ελληνικό Me Too, με πάρα πολύ μεγάλο κόστος για πολλούς και πολλές, και στην πανδημία που διεκδικήσατε να συμπεριληφθείτε στα μέτρα στήριξης, γιατί για την πολιτεία ήσασταν ανύπαρκτοι την περίοδο της πανδημίας.
1: Και είμαστε.
0: Και είστε, βέβαια, τώρα τις διεκδικήσεις για τις συλλογικές συμβάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όπως βέβαια και τον αγώνα που δώσατε για το προεδρικό διάταγμα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά μας... δηλαδή σκέφτομαι την Κίτη πραγματικά, που ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ήταν και στο ΣΕΗ. Πολύ μάχημη. Τι θα έκανε τώρα πραγματικά. Και παρόλα αυτά, ναι, οι ηθοποί και οι καλλιτέχνες έχουν έτσι μια ετοιμότητα. Εγώ δηλαδή και στην παράσταση το έχω αυτό, γιατί η Σοφία συνέχεια μου λέει: θέλω να είσαι σαν να πηγαίνεις στον πόλεμο. Το οποίο όμως αυτό δεν είναι επειδή είναι σε μια συνθήκη μόνο εκκλεισμού, είναι γιατί έτσι είναι και ο ηθοποιός πριν βγει στη σκηνή, στην πρόβα. Αλλά έτσι είναι και ο ηθοποιός που πει ήθος και που αντιστέκεται και που διεκδικεί και στην ζωή έξω. Έτσι πρέπει να είμαστε. Και θα το πω εγώ γενικότερα όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα αυτό της διεκδίκησης, της διαμαρτυρίας, του να μιλάμε. Και αυτό ξεκινάει από τα μικρά, τα καθημερινά, από το όχι, το πολύ έτσι δύσκολο, αυτή πολύ δύσκολη λέξη να πούμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες. Ναι, μα τέλος πάντων είναι γενικότερα ένα ολόκληρο μάθημα για μένα αυτό το έργο, για το πώς σου λέει μίλα. Και το λέει και η Κίτη στο τέλος. Να πω ότι δεν έχουμε πειράξει ούτε μια λέξη από το κείμενο. Είναι μόνο τα λόγια της Κίτης, γιατί μου λένε πολύ ότι το φινάλε νομίζω το γράψαμε εμείς. Γιατί είναι τόσο διαχρονικό, μιλάει σαν να το έχει γραφτεί σήμερα. Δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά λέει ακριβώς αυτό που ζούμε τώρα. Που μου έχουν πει πάρα πολύ ότι με αυτό δεν το έγραψε η Κίτη. Όχι, είναι ακριβώς αυτό που έγραψε η Κίτη. Απλά έχουμε βγάλει κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, θα ήταν η παράσταση 5 ώρες.
0: Η Κίτη Αρσένη, η οποία αυτό το μήλα το έκανε πράξη στη ζωή της, μέχρι το τέλος της ζωής της δεν έπαψε να αγωνίζεται και δεν έπαψε να ασχολείται με τα κοινά και να είναι ένα πολιτικό, να εμπνέει νέους ανθρώπους, να στηρίζει νέους ανθρώπους. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε στις 9 Μαΐου. Έχουμε 3 διπλές μόνο προσκλήσεις για εσάς. Το ονοματεπώνυμό σας, Μπουμπουλίνας 18, στο 698-58-700-59 στο Viber, και να το κάνετε, γιατί η παράσταση πάει μέχρι τις 17 Μαΐου και είναι σχεδόν sold out όλες οι παραστάσεις. Ελπίζουμε να σας δούμε από το φθινόπωρο ξανά. Εγώ πραγματικά θέλω να τη δω και να την ξαναδώ αυτή την παράσταση. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Είμαστε στο στούντιο με την Αμαλία Αρσένη. Μιλάμε για την παράσταση Μπουμπουλίνας 18, την οποία σας την προτείνω με όλη μου την καρδιά και το ξέρετε ότι είμαι προσεκτική στο τι σας προτείνω. Η Ρενέτα λέει συγχαρητήρια και την αγάπη μου σε όλες σας. Η Κατερίνα λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στην καταπληκτική Αμαλία Αρσένη και στη σπουδαία Σοφία Καραγιάννη για την τόσο δυνατή, τη γεμάτη συναισθήματα και ατόφια συγκίνηση θεατρική εμπειρία που μας πρόσφεραν τη βραδιά της γενικής τους πρόβας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
0: Και ο Αλέξανδρος, πολλά συγχαρητήρια στην Αμαλία Αρσένη. Είναι συγκλονιστική, όπως και το έργο και η σκηνοθεσία. Η Πανωρέα μας λέει ότι είναι στο δρόμο και τραγουδάει τα τραγούδια δυνατά οδηγώντας.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Όπου να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες.
1: Θα σημάνουν οι καμπάνες.
0: Θα σημάνουν οι καμπάνες.
1: Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτός, δεν ξέρω, αυτό το σκέφτομαι συνέχεια και σκέφτομαι γενικότερα το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν κυριολεκτικά την ψυχή τους, τα νιάτα τους, τα όνειρά τους, τα καλύτερα τους χρόνια για ένα όραμα και για μια ιδέα, για ένα κράτος δικαίου, για αλληλεγγύη, για ό,τι σήμαινε για αυτούς η αριστερά. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ανερχόντουσαν για μια μέρα και ψάχναν να δούνε ποια είναι αυτή η αριστερά, ή σε τι έχει μετουσιωθεί αυτή η αριστερά. Εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική, αλλά είμαι ένας νέος άνθρωπος, είμαι καλλιτέχνης, έχω μεγαλώσει σε ένα πολιτικό περιβάλλον, οπότε μπορεί να ξέρω 2-3 πράγματα παραπάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή και εγώ υπάρχουν στιγμές που απελπίζομαι. Γιατί ενώ θέλω να ελπίζω και νομίζω ότι η ελπίδα και η αριστερά πάνε χέρι με χέρι, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, δεν θέλω να σταματήσω να ελπίζω για ένα καλύτερο κόσμο και ότι θα τη βρούμε τη λύση. Η Κίτη λέει στο έργο της κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνουμε. Αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν μπορώ να κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα και να πω ότι πάντα θα είναι έτσι η κατάσταση, γιατί έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Αλλάζουν. Απλώς πρέπει όλοι εμείς που λέμε ότι δεν μπορεί να είναι έτσι η κατάσταση, κάπως να ενώσουμε τις φωνές μας και να το διεκδικήσουμε με έναν τρόπο συλλογικό. Και σε αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον βοηθά το πολιτικό τοπίο που είναι τόσο κατακερματισμένο. Δηλαδή είναι για την άλλο το κομματικό, ας πούμε, κομμάτι και η πραγματικότητα, που όμως αυτή μας αντιπροσωπεύει πρακτικά. Και η αριστερά σαν μια ιδέα που τουλάχιστον δεν μπορεί να πεθάνει. Είναι ένα με την ανθρωπιά, είναι ένα με το...
0: Είμαστε σε μια στιγμή που όλοι μιλούν για την ανάγκη σύμπραξης, συνύπαρξης, με όποιον τρόπο, διότι ο κόσμος σε πολλές περιπτώσεις αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται, ότι... Δηλαδή δεν γίνεται να μας λένε ότι δεν ενδιαφέρει τους πολίτες το κράτος δικαίου και ταυτόχρονα να βλέπεις τους πολίτες να έρχονται σε μια τέτοια παράσταση και να πλαντάζουν στο κλάμα.
1: Κάπου το έχουν ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Το έχουν ανάγκη και λείπει αυτή η σύνδεση και αυτή η πίστη στο ότι αυτή η ιδέα δεν είναι ουτοπία. Να. Και πραγματικά ήταν και από τους λόγους που ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτή την παράσταση, γιατί έχω περάσει, όπως είπα, από πάρα πολλά για να την κάνω αυτή την παράσταση και μέσα μου, γιατί δεν ήταν εύκολο. Πέρα από το ψυχολογικό και την προσωπική σύνδεση και τα θέματα τα οποία θίγει είναι πολύ σοβαρά και σημαντικά και ήθελα να είμαι προσεκτική και στο πώς θα τα πούμε. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι τόσο επίκαιρη και μας αφορά πάρα πολύ και πρέπει να έρθουν και νέα παιδιά, έρχονται νέα παιδιά στο θέατρο, παίρνουν το βιβλίο και εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι έχω κατακτήσει, δεν ξέρω, το Everest. Είναι για μένα, ήταν σαν να ήταν η αποστολή της ζωής μου εκείνη τη στιγμή. Το ότι έρχονται
0: τι
1: νέα...
0: σου λένε?
1: Μου λένε ότι πραγματικά έχουμε πάθει σοκ, δεν ξέραμε, γιατί φυσικά στο σχολείο και στις δικές μας σχολικές γιορτές δεν λέγεται όλη αλήθεια. Έτσι είναι ένα, έτσι, το τάγκς αυτό, μια προστασία γύρω από εκείνη τη βραδιά, οι φοιτητές. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ μπήκα στο TikTok προχτές, έπαθα σοκ, γιατί έψαχνα... γιατί πήραν κάποια αποσπάσματα από κάποιες συνεντεύξεις της Κίτης και είδα ότι υπήρχαν κάποια προφίλ φυσικά έτσι από περίεργα άτομα τα οποία λέγανε ότι τους λείπει η Χούντα, ότι μια Χούντα μας χρειάζεται. Ναι. Κάποια πράγματα τα οποία τα λένε έτσι και λίγο καλά ο Παπαδόπουλος ήταν πατριώτης και όλα αυτά που λέμε σαν κάνοντας πλακίτσα.
0: Κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα.
1: Ναι, και τότε κάναμε δρόμους. Υπάρχουν πάρα πολλοί και υπάρχουν πολλά νέα παιδιά από κάτω που δεν έχουν ιδέα και λένε πω εμείς δεν το ζήσαμε και ότι ήταν καλός άνθρωπος. Δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία λες, ελάτε να δείτε την παράσταση σας παρακαλώ. Μόνο και μόνο για να καταλάβετε ότι υπάρχει και άλλη πλευρά η οποία δεν ακούστηκε από αξιοπρέπεια. Δεν ακούστηκε επειδή δεν ήθελα να βγει στον δρόμο να πει κοιτάξτε τι πέρασα. Και εμείς οφείλουμε να φωτίζουμε αυτή την πλευρά της ιστορίας που αντιστάθηκε με αξιοπρέπεια και έδωσε πραγματικά το αίμα της.
0: Ξέρεις, είναι πολλές οι αιτίες. Ο ένας λόγος είναι η αξιοπρέπεια που όσοι και όσες έχουμε την τύχη να γνωρίζουμε ή να γνωρίσαμε αυτούς τους ανθρώπους είναι σαφείς και αδιαπραγμάτευτοι. Το άλλο είναι αυτό που λέμε δύσκολη κληρονομιά, κάτι πολύ πρόσφατο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το επαναφέρεις όταν θες να κάνεις μια επανεκκίνηση και να πας προς τα μπροστά και προς την πρόοδο. Και το άλλο βέβαια είναι ο κυριάρχος λόγος, ο οποίος δεν θέλει ανθρώπους να εξεγείρονται και ανθρώπους να παλεύουν. Μην ξεχνάμε, σκεφτόμουν όσο έβλεπα την παράσταση, ότι την ώρα που χτυπούσαν στην ταράτσα τον Ανδρέα και την Κίτη και στην ΕΑΤΕΣΑ όλους τους αγωνιστές και τους κρατούμενους, κάποιοι έξω συνέχιζαν να πηγαίνουν στα ταβερνάκια τους, τις διακοπούλες τους, ναι, ζούσαν τη ζωούλα τους. Και αυτή τη στιγμή το ίδιο συμβαίνει.
1: Εννοείται, γιατί είναι η κανονικότητα που πρέπει να, να διαφυλαχτεί. Και στην παράσταση, το οποίο δεν το έχουμε βάλει εμείς, η Κίτη το έχει γράψει, ότι και ο γιατρός ο Κιούπης και ο Λάμπρου λέγανε συνέχεια τη λέξη ησυχία. Τώρα υπάρχει ησυχία. Και όλο το άλλο ήταν μια φασαρία λοιπόν, οπότε για να λένε αυτοί ότι η ησυχία είναι καλό πράγμα, σημαίνει ότι η φασαρία είναι καλό πράγμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε σαν υπνοτισμένοι, δεν πρέπει να κάτσουμε στα αυγά μας. Η Κίτη σίγουρα θα το έλεγε αυτό, πάντα έλεγε να παραπονεθείς, να διαμαρτυρηθείς και ότι όταν... Πραγματικά κρατιέμαι να μην πω την τελευταία φράση του έργου, γιατί είναι αυτό που λέει ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.

0: ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Αν κάτι με δυσκόλεψε πραγματικά πάρα πολύ, ήταν ότι υπήρχαν δύο άνθρωποι εν ζωή οι οποίοι αναφέρονται στο βιβλίο, ο θείος μου και η θεία μου, ο Δημήτρης και η Δάφνη του βιβλίου. Η Κίτη του σκεφτόταν συνέχεια, γιατί χαρακτηριστική Κίτη, πάντα σκεφτόταν τους άλλους και όχι αυτά που περνούσε η ίδια, και ήταν αυτά που τα ονόμαζε τα μετόπισθεν, που αυτοί οι άνθρωποι, η γιαγιά μου, η Αμαλία, ο θείος μου και η θεία μου, που ήταν έξω και περιμένανε στην ουρά με το σακουλάκι η θεία μου να της δώσει το φαΐ, προσπαθούσε να μεταφέρει, ας πούμε, τα πράγματά της έτσι, χωρίς να καταλάβει η γιαγιά μου ότι κάτι πάει στραβά. Αυτό ήταν για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα. Δηλαδή, την ημέρα που ήρθαν, πραγματικά μετά την παράσταση κατέρευσα. Μετά την παράσταση. Γιατί δεν ήθελα να ούτε δευτερόλεπτο να προσβάλλω με κάποιο τρόπο άθελά μου κάτι από αυτό που είχαν ζήσει. Ήταν τεράστιο το φορτίο, γιατί στο θέατρο έχω κάνει και άλλες φορές, ας το πούμε, βιογραφίες, και έχουν έρθει άνθρωποι. Αλλά αυτό, επειδή ήταν και τόσο λεπτό ζήτημα, γιατί έχει μέσα την έννοια της βίας, και σκηνικά που ήταν αυτή μπροστά, κακοποίησης, ήθελα να είμαι πάρα πολύ προσεκτική και το είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, και μου είπαν έτσι, ότι είναι πολύ συγκινημένη γι' αυτό και ότι πρέπει να αισθάνομαι πολύ περήφανη για τη δύναμη που έχω και που βρήκα να το κάνω. Το οποίο εγώ, αυτό που είπαν, ότι ποια δύναμη, εγώ απλά παίζω στο θέατρο, εσείς αντισταθήκατε στην πράξη, τι είμαι εγώ μπροστά σας? Και το εννοώ, δηλαδή, εγώ είμαι ένας αγωγός ανάμεσα σε δύο εποχές. Δίνω το σώμα μου, η ιστορία είναι της οικογένειάς μου, φυσικά υπήρχε το βιβλίο, αλλά εγώ δεν θα κοιμόμουν καλά το βράδυ αν δεν έκανα αυτή την παράσταση. Δεν έχω αυτό το έργο για μένα, το έχω για να το δώσω στον κόσμο, το θεωρώ χρέος μου. Και από εκεί και πέρα, αυτή είναι η δυνατή. Όσοι τα έζησαν, όσοι και τώρα, όσες μανάδες βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε δύσκολα και παρόλα αυτά αντιστέκονται και πηγαίνουν εκεί και είναι δίπλα στους συντρόφους, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι του, όπως το λέει και το μετόπισθεν, που βαστάει γερά, με συγκίνει πάρα πολύ. Και ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα για μένα.
1: Δεν είναι ότι δεν κάνεις κάτι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις, και στο λέω γιατί ήρθα να δω την παράσταση ως ένας άνθρωπος που και τη γνώρισα και ήμασταν κοντά και με ενέπνευσε πάρα πολύ και με βοήθησε πάρα πολύ, όπως βοήθησε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους και στήριξε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Και έτσι το λέω τώρα και στον αέρα, το πρώτο πράγμα που έκανα μετά ήταν να σε πάρω αγκαλιά χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά. Το πρώτο που είπα στην Αμαλία Αρσένη ήταν: μπορώ να σε αγκαλιάσω? Γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα άρεσε και στην... Αχ, ναι, τώρα, ναι. Ήμουν σίγουρη ότι θα άρεσε και στην ίδια, και θεατρικά θα της άρεσε, Αμαλία.
0: Πιστεύω και εγώ, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί τώρα το γυρνάω για να μην συγκινηθώ πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί και εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η δήλωση, έτσι, ότι θα της άρεσε της Κίτης, γιατί το σκεφτόμουν και αυτό πάρα πολύ, γιατί και ήταν πολύ δύσκολη, μου έκανε πάρα πολλά μαθήματα έτσι, πριν πάω στη σχολή, και μου έλεγε: αυτό δεν το λες καλά, δεν σε ακούω, δεν μιλάς καθαρά. Ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου, και σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει σε βίντεο, πραγματικά μακάρι να υπήρχε, από τις πρόβες που έκανα στο σπίτι της, που της έλεγα: είμαι καλή, κάνω για ηθοποιός, τύπης έτσι 18 χρονών, και της λέω: πιστεύεις ότι είμαι καλή, το έχω? Και μου έλεγε: τι βλακίες είναι αυτά που σκέφτεσαι, αν αυτό που έχεις να πεις είναι κάτι σημαντικό και θα είναι αληθινό, και άμα είναι αληθινό είναι και καλό. Και λέω: κοίταξε τι κάνω εγώ για σένα τώρα, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και είναι αληθινό και είναι και καλό. Συνέχεια σκεφτόμουν τώρα ότι όταν μας είχε διδάξει την παρέλαση της Αναγνωστάκη, και την έφερνα συνέχεια στο μυαλό μου στη διάρκεια της παράστασης. Εντάξει, να πούμε εδώ και ένα αστείο, τα φοβερά της Κίτης. Τώρα ήταν από κάτω με το τσιγάρο, και υποτίθεται ότι έπλεκε εκείνη την ώρα η ηρωίδα, και εγώ δεν ήξερα να πλέκω προφανώς, και μου λέει: Δεν γίνεται. Θα μάθεις να πλέκεις. Μου φέρε βελόνες και κλωστές και άρχισε να μου μαθαίνει να πλέκω. Δεν έμαθα ποτέ, πραγματικά. Με πόση όμως φροντίδα και πόση αγάπη η Κίτη για όλους. Για όλους, για όλους τους νέους, τις νέες, πραγματικά.

0: Μας λέει η Κωνσταντίνα, μας συγκίνησαν πολύ τα λόγια σας, να είστε καλά. Ο Ηλίας λέει μπράβο στην Αμαλία. Γνήσιο τέκνο μιας οικογένειας που έχει προσφέρει στον τόπο μας και στην αριστερά. Μπράβο στη Λούκα, μπράβο στην Κίτη, μας συγκινήσατε. Μια οικογένεια, Αμαλία, μια τεράστια κληρονομιά. Μια τεράστια κληρονομιά, δηλαδή από την οικογένεια της μαμάς σου, Πέλος Κατσέλη, Σαλέκα Κατσέλη, ο πατέρας σου και πολιτική και στο θέατρο, η Κίτη, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, άνθρωποι οι οποίοι και στην πολιτική και στο θέατρο έχουν χαράξει πορεία και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο και στον πολιτισμό και πολιτικά. Είναι βαριά αυτή η κληρονομιά, τη νιώθεις να σε βαραίνει ή να σε εμπνέει περισσότερο?
1: Νομίζω ότι μέχρι πρόσφατα συνέβαινε το πρώτο. Δηλαδή το ένιωθα σαν κάτι έτσι βαρύ, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, όταν είσαι ένα παιδί και έχεις έτσι μια χύψη προβολή, ειδικά το 90 ήταν η πολιτική ένα lifestyle, ήταν ένα, έτσι είχε μια άλλη προβολή η ζωή του ενός πολιτικού. Τώρα έχει απαξιωθεί και αυτό. Και δεν το είχα επιλέξει και δεν μου άρεσε το ότι εσερχόμουν από οικογένεια που έχει πολλούς γνωστούς. Γιατί από όπου και να πήγαινα κάποιος μας ήξερε. Είτε ήξερε τον έναν είτε τον άλλον. Στα θέατρα ξέρανε την Κίτη και την Ώρα ή το γιαγιά και τον παππού. Εν τω μεταξύ, εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Ήθελα την ανωνυμία μου. Ήθελα να είμαι σαν όλα τα άλλα παιδάκια. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό, θεωρώ, και μετά από πολλή δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου, όταν συμβαίνουν στη ζωή, ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι το οποίο το κουβαλάει, το οποίο είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να γίνει τραύμα, μπορεί να γίνει και δύναμη. Αυτή είναι η στιγμή η κομβική του, πώς αυτό μπορείς να το κάνεις κάτι, μια πηγή έμπνευσης, να το κάνεις προσφορά, να το χρησιμοποιήσεις. Γιατί εγώ θα μπορούσα να πω ότι να το κάνεις προσφορά, να το χρησιμοποιήσεις. Γιατί εγώ θα μπορούσα να πω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή την παράσταση γιατί είμαι η ανιψιά. Δεν μπορώ να το κάνω. Ενώ εγώ ακριβώς επειδή είμαι ανιψιά θέλω να την κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι η οπτική σου απέναντι στα πράγματα και πραγματικά τώρα αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη, είμαι πάρα πολύ τυχερή και δεν είναι τυχαίο γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάτι κοινό, το πώς θα προσφέρουν, ηθικοί άνθρωποι, άσχετο αν το αν διαφωνούσε κάποιος με τις απόψεις τους, γιατί και η Κίτη και ο πατέρας μου είχαν πάρα πολλές διαφωνίες. Ο πατέρας μου με τη μητέρα μου επίσης είχαν πάρα πολλές διαφωνίες μες στο σπίτι, για επιμέρους νόμους, για πρόσωπα, για καταστάσεις. Αλλά μέσα από αυτό γινόταν μια γόνιμη συζήτηση και αυτό που μας έλεγα στον μπαμπά μου, μπαμπά, τι είμαστε εμείς? Είμαστε αριστεροί, είμαστε σοσιαλιστές, τι είμαστε σε αυτό το σπίτι? Είμαστε όλο αυτό. Είμαστε προοδευτικοί, παιδί μου, αυτό. Οπότε αυτό το κοιτάμε μπροστά και η πρόοδος ήταν αυτό το οποίο ήταν έτσι, ο κοινός παρονομαστής. Και αυτός με εμπνέει.
0: Και βέβαια αυτή η συζήτηση που λες και η διαφωνία μας πηγαίνει και σε εποχές πολιτικής κανονικής, αυτού που λέμε παράγω πολιτική, και η πολιτική είναι πάντα διάλογος και διαφωνία και ζήμωση, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι και ένας λόγος αυτής της μεταστροφής και αυτής της απόφασης ότι όλο αυτό θα γίνει έμπνευση και όλο αυτό κάτι πρέπει να γίνει, έχει να κάνει και με το ότι είσαι η ίδια μητέρα πλέον?
1: Πιστεύω ότι αυτό ήταν. Δεν είναι τυχαίο ότι αποφάσισα να κάνω το έργο, αφενός επειδή είδα την παράσταση της Σοφίας, το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Εγώ δεν ήθελα η παράστασή μου σε εκείνη τη φάση, γιατί μόνη μου το είχα στο μυαλό μου, να είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση. Ήθελα να είναι μέσα σε ένα συμβολισμό. Βλέποντας την παράσταση της Σοφίας, είπα «Οχ, αυτή σκέφτεται κουνημένα, μ' αρέσει αυτό». Και πήγα εγώ με το βιβλίο στη Σοφία. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγα, βρήκα το. Γιατί εγώ ποτέ δεν ντρέπομαι πάρα πολύ γενικά. Είμαι πολύ έτσι συνεσταλμένη σε αυτά. Δεν διεκδικώ έτσι για τον εαυτό μου, ενώ για τους άλλους και αυτά μπαίνω μπροστά. Αλλά για τον εαυτό μου δεν θα έστελνα ποτέ ένα μήνυμα ή θα έλεγα «Σας παρακαλώ, έχω αυτό». Το έκανα και ξεπέρασα τον εαυτό μου για να το κάνω. Και πραγματικά με ευγνωμονώ για το θάρρος. Και αυτό το θάρρος μου το έδωσε ο ερχομός του γιού μου τότε. Γιατί θεωρώ ότι πριν δεν θα το έκανα. Θα έμενα με την εκκρεμότητα και θα έλεγα «Μα δεν στέλνεις τώρα, δεν το κάνεις». Ενώ το κάνουν όλοι, γιατί ντροπή είναι να πεις ότι έχω κάτι και θέλω να το μοιραστώ. Και νιώθω ότι αυτό την όρεξη να

0: να βγω έξω, να διεκδικήσω, να πω ότι έχω κάτι σημαντικό που θέλω να το πω. Μου την έδωσε ο ερχομός του γιού μου και μετέπειτα της κόρης μου, να πω ότι η κόρη μου έχει και το όνομα της Κίτης. Έχει και της μητέρας μου και της Κίτης. Ναι, η Κίτη είχε ανήψια. Εμένα δηλαδή. Είμαι μοναδική της ανιψιά. Οπότε έτσι τιμητικά έδωσα το όνομα της κόρης μου και στην Κίτη. Και δεν είναι τυχαίο ότι η παράσταση αυτή, όταν γεννήθηκε η κόρη μου, τότε εγκρίθηκε και από το φεστιβάλ η πρόταση. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά έτσι, πραγματικά έτσι τυχαία, ερωτηματικό έτσι.
1: Ναι.
0: Κάποια. Δεν ξέρω, δηλαδή ήταν πολύ καρμικό αυτό το πώς έγινε. Με το ότι
1: Ήταν η ώρα του.
0: Μου πήρε και 15 χρόνια. Δηλαδή το πάλευα πάρα πολύ μέσα μου. Γιατί δεν αισθανόμουν ότι ήμουν και έτοιμη. Ενώ τώρα που έγινα και μητέρα, αισθάνομαι ότι δεν φοβάμαι και να το κάνω με τους δικούς μου όρους το θέατρο που θέλω. Να τσαλακωθώ όπως θέλω. Η Σοφία μου έδωσε αυτή την ελευθερία. Η Σοφία, η σκηνοθεσία της είναι τόσο πάνω στον ηθοποιό. Οπότε πρέπει να είσαι ψυχήτη και σώματι διαθέσιμος. Και νομίζω τα παιδιά μου έδωσαν αυτή την όθηση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Σκεφτόμουν τώρα αυτό με το σώμα, ότι δεν φοβάμαι να τσαλακωθώ. Είσαι μια ηθοποιός με εξαιρετικά εργαλεία ούτως ή άλλως, τα οποία σου τα έχει δώσει και η εκπαίδευσή σου προφανώς. Μιλάμε τώρα, η Αμαλία είναι από αυτό στις Ράντα, από τα σπουδαιότερες ακαδημίες θεάτρου, αλλά έχεις και μια πορεία στο θέατρο. Ωστόσο αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είναι όλα σου τα εργαλεία τεντωμένα, και ίσως και η μητρότητα να έχει να κάνει με αυτό το σώμα, το τι έχει βιώσει. Δηλαδή εγώ είδα ένα σώμα που κάθε κύτταρό του ήταν ενεργό και έπαιζε εκείνη τη στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω βιώσει αυτό που βιώνω σε αυτήν την παράσταση. Είναι σχεδόν μεταφυσικό, γιατί είναι, αχ, δεν ξέρω πως να το πω έτσι χωρίς να ακουστεί έτσι πολύ δραματικό, αλλά όπως είναι ο ηθοποιός μάρτυρας του Γκροτόφσκι, ένα σώμα που υποφέρει, εγώ πραγματικά υποφέρω. Εντάξει, έχω φυσικά μια τεχνική και λέω συνέχεια για τη Σοφία, αλλά πραγματικά έτσι το χρωστάω, γιατί με έχει έτσι βοηθήσει πάρα πολύ να ανδρωθώ, έτσι να μην κλείνει η φωνή μου, να μην τραυματίζομαι όσο μπορώ, γιατί και να τα καταφέρνω πάντα. Αλλά η τεχνική σε πάει μέχρι ένα σημείο. Η υπέρβαση γίνεται σε αυτό το πολύ λεπτό όριο, όταν φεύγεις από το ρόλο, και όχι ταυτίζεσαι τόσο, αλλά το αισθάνεσαι τόσο πολύ δικό σου αυτό που λες. Και εγώ εκείνη την ώρα δεν αισθάνομαι ότι είμαι η Κίτη. Αισθάνομαι ότι είμαι εγώ που προσπαθώ τόσο πολύ να παίξω καλά αυτή τη συνθήκη, να την πλησιάσω. Και δεν τα καταφέρνω, και το λέω στο έργο. Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Πάλι. Και αυτό το πάλι και το δεν μπορώ είναι κάτι που όμως έλεγε και η Κίτη εκείνες τις στιγμές. Οπότε έχει αυτό το διπλό έτσι.
1: Πάμε πάλι, ναι.
0: Ναι, σίγουρα με βοήθησε και η μητρότητα στο να αισθάνομαι και άνετα με το σώμα μου. Ούτως ή άλλως εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πώς. Αυτό το είχα από πολύ μικρή, από την πρώτη μου δουλειά στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ να βγω όμορφη, δεν με ενδιαφέρει ποτέ να έχω έτσι κάποια συγκεκριμένα στάνταρ και κάποια κουτάκια εμφάνισης. Με ενδιαφέρει όμως να μπορώ να μεταφέρω και να συγκινώ. Και ένα σώμα σε αφύπνιση και σε γρήγορση και απόλυτα ταγμένο σε αυτό που στην ιστορία που υπηρετεί, το καταφέρνει νομίζω.
1: Να πούμε τώρα ότι η Μαρία, η οποία και εκείνη βρέθηκε στη Γενική Πρόβα, λέει: η Αμαλία ήταν εξαιρετική, σας ευχαριστώ που μας προσφέρατε αυτή την ευκαιρία να βρεθώ εκεί στη Γενική Πρόβα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά και ως ραδιόφωνο, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη προσφορά από την πλευρά σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί και εμένα με βοηθήσατε πάρα πολύ την πρώτη μέρα.
1: Ο Διονύσης λέει: είχα να κλάψω έτσι από το θάνατο του Μακρονησιώτη πατέρα μου Βασίλη, της μητέρας μου Εμιλίας και της πεθεράς μου Μαρίας, μας λέει. Έχει συγκινήσει αυτή η παράσταση. Σκοπός της βέβαια δεν είναι μόνο να συγκινήσει, είναι και να μας πει αυτά τα τελευταία λόγια της παράστασης, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται εξίσου, αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και για τα δικαιώματά μας αγωνίζονται, και να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο και προς τα εκεί.
0: Ναι, και να, πραγματικά να, τα μικρά δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να τα ανατρέψουμε όλα. Η αντίσταση μάλλον έρχεται από τα μικρά και τα καθημερινά, το πιστεύω αυτό. Από τα μικρά όχι, μπορεί να γίνουν τα μεγάλα και να, κυρίως μέσα από την εκπαίδευση και από την ιστορία. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά τι σημαίνει δικτατορία, τι σημαίνει φασισμός, να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις με άγνοια και να στηρίζουμε, και δεν το λέω για τη δικιά μας την παράσταση, να στηρίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία πάει να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης προς αυτή την κατεύθυνση. Και εσείς το κάνετε και εδώ και σας ευχαριστούμε και εμείς από την πλευρά μας.
1: Πραγματικά μπορούσαμε, μακάρι να είχαμε άλλη μία ώρα, για να μιλήσουμε και για το πολιτικό θέατρο και το ρόλο του σήμερα στα θεατρικά δρόμενα της Αθήνας και το τι είναι σήμερα πολιτικό θέατρο. Θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εύχομαι να το ανανεώσουμε τον Οκτώβρη με τη νέα σεζόν και να ξαναμιλήσουμε για την παράσταση. Ο Χάρης Τζανίδης, η Ρενέτα Ζανιδάκη και ο Κώστας Ντάλτας. Θα πάτε 9 Μαΐου στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου για να δείτε την παράσταση. Και μου λέτε μετά, όπως μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Αμαλία Αρσένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Από εμάς, γεια σας, καλό σας απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Το κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 6 αγνοούμενοι από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιούνταν κατασκευαστικές εργασίες. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτίριου στο κέντρο των Βρυξελών. Με τις φλόγες να ξαπλώνονται στο φράδιο του ασανσέρ, αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε ασανσέρ στο κτίριο, όπως επιβεβαίωσε η εισαγγελία εργασίας της πόλης. 6 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και οι έρευνες συνεχίζονται. Ενδέχεται να βρίσκονται σε άλλο ασανσέρ, στο οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να έχουν πρόσβαση. Για έναν ακήρυχτο πόλεμο μέσα στους εργασιακούς χώρους, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής. Όπως αποκάλυψε, ο εργαζόμενος που σκοτώθηκε στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο έμενε και κοιμόταν μέσα στο εργοστάσιο, ενώ κατήγγειλε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι σε μια περιοχή όπου δουλεύουν καθημερινά περίπου 120.000 εργαζόμενοι. Με απεργία την 5η 16 Ιουλίου, τα σωματεία και εργατικά κέντρα στη Δυτική Αττική απαντούν στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο και ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας για να μην θρηνήσουν και άλλους συναδέλφους τους. Νέο εργατικό ατύχημα στο έργο του Ελληνικού. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο, ένας εργαζόμενος έπεσε από σκαλοσιά και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Όπως είπε, προέκυψαν νέα στοιχεία και έτσι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές το λογισμικό Predator και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Για ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά ως προς τη δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, σημειώνοντας ότι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν θα παραμείνουν για πολύ ακόμα στο αρχείο. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγή.gr, για τη θέση του γραμματέα υποψήφιος θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης. Νέα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κοινική ομολογία του Προέδρου της Βουλής ότι οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος περιορίστηκαν σε ασφικτικό χρονικό περιθώριο, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να έχει καθαρό διάδρομο για εκλογικό ευνηδιασμό το φθινόπωρο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο ειδικός αγωρητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενδιαφέρεται τόσο για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς ευτέλησε και περιόρισε τη διαδικασία. Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 42χρονοι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster για να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Την ίδια ώρα, οι σύνηγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούς και Θάνας Καμπαγιάννης, δήλωσαν πως δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση των κατηγορουμένων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Οργισμένη αντίδραση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στις απαράδεκτες μισαναπηρικές δηλώσεις του Δημάρχου Άργους Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου με αφορμή το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Η Συνομοσπονδία καταγγέλει χυδαία πράξη victim blaming, σημειώνοντας ότι η ευθύνη μετακυλείται από τα όπλα των αστυνομικών στο θύμα και την οικογένειά του. Ρατσιστικά ήταν τα κίνητρα στη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ρατσιστικά και τα κίνητρα στο βασανισμό του παιδιού μου, Βασίλειου, είπε στο κόκκινο Γιάννης Μάγκος, κατήγγειλε την επιχείρηση σπήλωσης της μνήμης του παιδιού του κατά διάρκεια της δίκης των 6 αστυνομικών που κατηγορούνται για το βασανισμό του Βασίλειου Μάγκου. Η δίκη συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσα την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 9 το πρωί στα δικαστήρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε την Ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει αν δεχτεί επίθεση με φόντο τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, αλλά και τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, επεσήμανε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη τύπου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ώρα της κρίσης έφτασε για τη Γαλλία και την Ισπανία. Απόψε στις 10 οι δύο εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον Ντάλλας με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Φοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία. Στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα. Κι απ' τα καλά πάντα θυμούνται.

0: σε γειτονιές που ανθίζουνε.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β, ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε ωστόσο να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη αντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
4: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή μετά τις απολογίες τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν 16 χρόνια μετά και κατηγορούνται για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφή το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 42χρονοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Την ίδια ώρα στο Λονδίνο, τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση και παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster. Η 46χρονη αναμένεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες επόμενες 10 μέρες στην Ελλάδα και μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση η συνηγόρη υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, κάνουν λόγο για αβάσιμα και ανεπαρκή στοιχεία της δικογραφίας, καθώς δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση των κατηγορουμένων. Παίρνει πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, που ανακοίνωσε χθες. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι μετά από συνομιλίες με ηγέτες των κρατών του κόλπου, αποφάσισε να το αντικαταστήσει με νέες εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις από τις χώρες αυτές. Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα στενά του Ορμούς είναι πλέον ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία, με εξαίρεση εκείνα που συνδέονται με το Ιράν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 6 αγνοούνται από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνησης. Αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε ασανσέρ στο κτίριο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η Εισαγγελία Εργασίας της πόλης, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό των θυμάτων. 6 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται και οι έρευνες συνεχίζονται. Για έναν ακήρυχτο πόλεμο μέσα στους εργασιακούς χώρους έκανε λόγο μιλώντας στο Κόκκινο ο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής. Όπως αποκάλυψε, ο εργαζόμενος που σκοτώθηκε στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο κοιμόταν μέσα στο εργοστάσιο, ενώ κατήγγειλε πως δεν υπάρχουν έλεγχοι σε μια περιοχή όπου δουλεύουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι. Με απεργία την 5η 16 Ιουλίου, τα σωματεία και εργατικά κέντρα στη Δυτική Αττική απαντούν στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας για να μην θρηνήσουν άλλους συναδέλφους τους. Νέο εργατικό ατύχημα στο έργο του Ελληνικού. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο, ένας εργαζόμενος έπεσε από σκαλοσιά και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρυπάγου ο δικηγόρος θυμάτων Σαχαρίας Κεσές. Όπως είπε, προέκυψαν νέα στοιχεία και έτσι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλντήλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές το λογισμικό Predator και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Για ένα ακόμα τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη προσωπικά, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγή.gr. Για τη θέση του γραμματέα υποψήφιος θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης. Νέα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες μετά την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και την ανεξαρτητοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πειρά από την αντιπολίτευση για την κοινική ομολογία του Προέδρου της Βουλής ότι οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος περιορίστηκαν σε ασφυκτικό χρονικό περιθώριο, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να έχει καθαρό διάδρομο για εκλογικό ευνηδιασμό. Το φθινόπωρο επικριτικός εμφανίστηκε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενδιαφέρεται για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς ευτέλισε και περιόρισε τη διαδικασία. Δεκτή έκανε η Επιτροπή Ασύλου την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος Ενότητα, κατά της απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΡΦΑ, η απόφαση αυτή σημαίνει πως ο Τζαβέντ Ασλάμ ανακτά ξανά το άσυλο. Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που επικαλείται η Εφημερίδα των Συντακτών, πως ο Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα αίτηση ακύρωσης της απόφασης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Φωτιά στην οσία ξένη της Περαιάς στη Θεσσαλονίκη και σε αγροτική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στάλθηκε μήνυμα και από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε προϋπολογισμό 1,3 δισεκατομμυρίων σέκελ, 434 εκατομμύρια δολάρια, για την ίδρυση 34 νέων επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Οργανισμοί του ΟΗΕ, Παλαιστίνη και περισσότερες χώρες θεωρούν τους Ισραηλινούς επικισμούς παράνομους βάσει των διεθνών συμβάσεων. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 9 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους ένα 10χρονο αγόρι και μία έγκυο, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραήλινα πειρά στη Λορδία. Φλόριδα της Γάζας. Σύμφωνα με υγειονομικούς, ο 10χρονος δέχτηκε Ισραηλινά πυρά στη Ράφα, ενώ μια γιο σκοτώθηκε στη Τζαμπάλια όταν Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα χτύπησε φυλάκιο της αστυνομίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ώρα της κρίσης έφτασε για τη Γαλλία και την Ισπανία. Απόψε στις 10, οι δύο εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Ντάλλας, με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της Κυριακής.
5: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς, τοπικές βροχές, βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία, στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
5: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα μαζί, έτσι όπως προστάζει το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να διατυπώσετε κάποιο ερώτημα, ας πούμε, και αν το γνωρίζουμε να το απαντήσουμε, στέλνετε μήνυμα δωρεάν, χωρίς χρέωση, στο Viber 698-58-70-059. Το μήνυμα φτάνει εδώ στην οθόνη του υπολογιστή και πράττουμε τα δέοντα, αν και εφόσον μπορούμε. Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή με τον Νίκο Γούναρη και μια πολύ μεγάλη του επιτυχία του 1953. Για τις γυναίκες ζούμε, το έχουμε παίξει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, διαχρονική αξία του Νίκου Γούναρη, αλλά διαχρονική και η αξία των στίχων που τραγούδησε ο Νίκος Γούναρης. Εξηγούμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ίδιος ο Νίκος Γούναρης έγραφε τη μουσική ο ίδιος στα τραγούδια του. Όμως τους στίχους δεν τους έγραφε κυρίως εκείνος, τους έγραφαν επαγγελματίες στιχουργοί και ήταν εκείνοι που έδιναν το στίγμα ακριβώς ώστε αυτό που αντιπροσώπευε ο Νίκος Γούναρης να φτάνει ευδιάκριτο και καθαρό στο αυτί του ακροατή. Σε αυτό το τραγούδι, ας πούμε, τους στίχους τους υπογράφει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες στιχουργούς στον 20ο αιώνα, ο Κώστας Μάνεσης. Στον Κώστα Μάνεση, λοιπόν, που γεννήθηκε το 1917 στην Αθήνα και πέθανε στην Αθήνα το 2002, θα είναι αφιερωμένη αυτή η εκπομπή. Θα ακούσουμε τραγούδια του που καλύπτουν και τις δύο περιοχές του ελληνικού τραγουδιού, δηλαδή και το λεγόμενο ελαφρό και το λαϊκό, και ανήκει στην πεντάδα των μεγάλων Ελλήνων στιχουργών που κατάφερε να συνεργαστεί και με τους μεν και με τους δε, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς αποκλειστικότητες. Οι άλλοι τέσσερις που έγραψαν και ελαφρά και λαϊκά τραγούδια και θαυμάσια τραγούδια ήταν βεβαίως ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Τσάντας, ο Κώστας Κοφινιώτης, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος και ο Εμίλιος Αβίδης. Ο Εμίλιος Αβίδης βέβαια κατά παράβαση των αρχών του, διότι ως δημοσιογράφος και αρθρογράφος ξεφουλκούσε εναντίον των μπουζουκιών και γενικά κατά της ρεμπετιάς, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος έδινε στίχους στους ρεμπέτες συνθέτες, μια περίπτωση που άπτεται της ψυχοπαθολογίας, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης να το αναλύσουμε. Ο Κώστας Μάνεσης λοιπόν, που εκτός από στιχουργός ήταν και εκδότης δύο δημοφιλών περιοδικών μετά τον πόλεμο, το Καινούργιο Τραγούδι και το Σύγχρονο Τραγούδι, όπου εκεί υπήρχαν οι στίχοι των τραγουδιών, σε μια εποχή που το ραδιόφωνο δεν είχε καλά-καλά μπει σε κάθε σπίτι, δεν υπήρχε τηλεόραση, φυσικά δεν υπήρχε ίντερνετ και δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν τώρα, το να διαδίδουν τα τραγούδια, είχαν και τέτοιους τρόπους, για να μην σας πω ότι είχαν κυρίως τέτοιους τρόπους. Μέσα από τις σελίδες αυτών των περιοδικών υπήρχαν και βιογραφικά των καλλιτεχνών για να τους μαθαίνει ο κόσμος. Προσέφερε δηλαδή μεγάλες υπηρεσίες για την πρόθεση του ελληνικού τραγουδιού και γενικά άνοιγε μέτωπα όπου νόμιζε ότι χρειάζεται. Αυτά θα τα πούμε ίσως και λίγο στη συνέχεια. Επί του παρόντος λοιπόν θα ακούσουμε τα τραγούδια του, σε στίχους του. Στο πρώτο μέρος τα λεγόμενα ελαφρά και στο δεύτερο τα λαϊκά. Μετά τον Νίκο Γούναρη και το τραγούδι για τις γυναίκες ζούμε, ηχογράφηση 1953. Θα ακούσουμε τη Δανάη σε μια σύνθεση του Ανδρέα Πόγκη με τον τίτλο «Κλάψε φτωχή μου καρδιά», ηχογράφηση 1946.

Κλάψε φτωχή μου καρδιά λοιπόν με τη Δανάη, ηχογράφηση του 1946, ένα τραγούδι που δεν έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία ούτε στον καιρό του ούτε επιβίωσε, αλλά παρά τα αυτά η στίχη του είναι θαυμάσιοι, η στίχη του Κώστα Μάνεση, στον οποίο κάνουμε και το ωραίο μας αφιέρωμα σήμερα εδώ στο Κόκκινο. Και να πούμε βέβαια ότι οι εικόνες του Μάνεση είναι καθαρές, είναι εύγλωτες, είναι εύκολα αναγνωρίσιμες στη διπλανή πόρτα. Αυτή ήταν η μεγάλη δύναμη του Κώστα Μάνεση ως στιχουργού και αυτή ήταν και η αιτία που τον κράτησε επί 4 δεκαετίες ζωντανό και πολυγραφότατο μέσα στην υπόθεση του ελληνικού στίχου. Και με τις άλλες δραστηριότητες του μαζί, δημοσιογράφος, εκδότης περιοδικών, τα είπαμε και αυτά. Πολλά τραγούδια του Κώστα Μάνεση έχουν γραφτεί σε κοινοπραξία με τον Έτερο Καπαδόκη, στιχουργό, τον Κρέοντα Ριγόπουλο. Πώς έγραφε, ας πούμε, τραγούδια ο Αλέκος Ακελάριος μαζί με τον Χρήστο Γιανακόπουλο. Έτσι και ο Κώστας Μάνεσης πολλά τραγούδια έχει υπογράψει μαζί με τον Κρέοντα Ριγόπουλο. Ένα τέτοιο τραγούδι που έγινε επιτυχία και που έχει την μουσική πένα του Κώστα Γιαννίδη, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Πέρσι τέτοιο καιρό, 1947, τραγουδά η Στέλλα Γκρέκα.

το μέτωπο που άνοιξε μέσα από τις θύλες του περιοδικού του, των περιοδικών του, ο Κώστας Μάνας στη δεκαετία του 50, ήταν τότε με τις άκρητες και αλόγιστες ελληνοποιήσεις διεθνών επιτυχιών, όπου παίρνανε μια ξένη κατάσταση, τις βάζανε πρόχειρα λόγια γραμμένα στο γόνατο και από εκεί πάνε και οι άλλοι. Όλο αυτό βέβαια έδινε, εκτός από φτήνια στο γενικότερο άκουσμα, δημιουργούσε επαγγελματικά προβλήματα και στους συνθέτες και στους στιχουργούς, και τότε βέβαια άστραπες ξεφρόντιξε ο Κώστας Μάνεσης και προσπάθησε να πείσει τους ηθήνοντες, αν υπήρχαν ηθήνοντες, ότι αυτό το πράγμα είναι αδιέξοδο και ότι δεν θα έχει καλό τέλος η υπόθεση, όπως και δεν είχε καλό τέλος η υπόθεση. Μία από τις κέρυες παρεμβάσεις του. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψε και τραγουδά ο Φώτης Πολυμέρης στους στίχους του Κώστα Μάνεση. «Ας ήξερα τι κρύβεις στην καρδιά σου», ηχογράφηση 1949, ξεκινάει με ένα δεξιοτεχνικό σόλο στην κιθάρα.

Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιος έπαιζε αυτή τη δεύτερη κιθάρα, την σόλο κιθάρα, τη διοξιοτεχνική κιθάρα. Τώρα είναι σαν να ψάχνω ψήλου στα χέρια μετά από τόσα χρόνια βέβαια. Και περπατάμε στο τελευταίο τραγούδι της ελαφράς, ας πούμε, περίοδου του Κώστα Μάνεση. Είπαμε, υπηρέτησε και τα δύο με ξεχωριστό ζήλο και με αξιοσημείωτες επιτυχίες. Ένα τραγούδι που έμεινε ως σλόγγαν, «Μίλα μας και μη μας αγαπάς», το έχουμε πει όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή. Ένα τραγούδι που, εν προκειμένου, μελοποιήθηκε από τους Κορώνη και Φίλανδρο, το γνωστό φωνητικό ντουέτο της εποχής, και που το τραγούδισε το 1953 η Σοφία Βέμπο. «Μίλα μας και μη μας αγαπάς».

Λοιπόν, και πάνω που αρχίσαμε να παίζουμε τα λαϊκά τραγούδια σε στίχους του Κώστα Μάνεση, πληροφορήθηκα ότι πήρε τηλέφωνο και είναι τιμή μας ο Παναγιώτης, ο γιος του Άλκη Παγώνη, του μεγάλου τραγουδιστή, του ελαφρού τραγουδιού, και ζήτησε αν υπάρχει κάποια ηχογράφηση με τον πατέρα του σε στίχους του Κώστα Μάνεση. Δυστυχώς δεν είχα καμία τέτοια ηχογράφηση μαζί μου. Πάντως στέλνω τα χαιρετίσματα και το σεβασμό μου. Εδώ είμαστε στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Το ξεκινήσαμε και το συνεχίζουμε με την ίδια σύνθεση. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στον ήχο. Ο Ρευτέρης Δάλλας στην τηλεφωνική επικοινωνία. Σήμερα κάνουμε μια ωραία στάση στα ελαφρά αλλά και στα λαϊκορεμπέτικα τραγούδια που γράφτηκαν σε στίχους του Κώστα Μάνεση. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος που είναι αμιγώς μπουζουκοκεντρικό, με αυτή την πανέμορφη σατράπησα που έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης και ηχογράφησε το 1948. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης και η Σούρα Καλοφοπούλου ανέλαβαν το ερμηνευτικό μέρος. Τα τραγούδια του Μάνεση στον λαϊκό χώρο είναι πιο γνωστά. Και αυτό γιατί τον καιρό που εκείνος ήταν ένας καταξιωμένος στιχουργός από τα τέλη του 40 και μετά, είπαμε ότι ο Μάνεσης άρχισε να γράφει από τα μέσα του 30 και έμεινε ενεργός μέχρι και τα μέσα του 60. Δηλαδή ήταν πολλά χρόνια που ήταν στο κουρμπέτι. Πάντως αυτές οι επιτυχίες του από το 40 και μετά στον λαϊκό χώρο, μετά την απελευθέρωση χοντρικά, ήταν πιο γνωστά τραγούδια και σε εμάς πιο γνωστά σήμερα μετά από τόσα χρόνια, ακριβώς γιατί το λαϊκό τραγούδι ήταν που είχε πάρει τα ηνία. Υπήρχε το ελαφρό τραγούδι μεν, αλλά συνέχεια η ψαλίδα άνοιγε υπέρ του λαϊκού τραγουδιού. Τώρα οι κοινωνικοί λόγοι για αυτό το γεγονός είναι μια άλλη υπόθεση. Ας μείνουμε στα τραγούδια και ας πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία με λόγια του Κώστα Μάνεση, ένα λαϊκό βάλς με λόγια δικά του και μουσική του Απόστολου Χατζηχρήστου, ας μην ξημέρωνε ποτέ, ηχογραφημένο την ίδια χρονιά, το 1948.

Ο Απόστολος Χατζηχρήστος μαζί με τον ξάδερφό του, τον Ευάγγελο Χατζηχρήστο, τραγούδησαν αυτό το αριστουργηματικό βάλς με λόγια του Κώστα Μάνεση, «Ας μην ξημερώνε ποτέ». Και πάμε στη μουσική σφαίρα επιρροής του Γιάννη Παπαϊωάννου, που είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες σε στίχους του Μάνεση. Και ξεκινάμε βεβαίως με την Αβαρχίδα, ας πούμε. Αυτό το τελετουργικό ζεμπέκικο που ξεκινάει με αυτό το σπαραξικάρδιο σόλο βιολί και στη συνέχεια μπαίνει η εισαγωγή και η στίχη που λένε «Πέντε Έλληνες στον Άδη».

Αυτή ήταν η καταπληκτική πρώτη ηχογράφηση σε αυτό το αγκονάρι του λαϊκού μας πολιτισμού, «Πέντε Έλληνες στον Άδη», του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Κώστα Αμάνεση, στην ηχογράφηση του 1947 με τον Σαμιώτη Οδυσσέα Μοσχονά. Θα παρατηρήσατε βεβαίως ότι η ενορχήστρωση σε αυτό το κομμάτι ήταν της παλιάς σμυρναίκης κατάστασης με σαντουρόβιολα, και δεν ξέρω και τους μουσικούς που παίζουν, ίσως κάποιοι περισσότερο εντρυφήσαντε σε αυτά να μπορούσαν να μας διασαφηνίσουν τις λεπτομέρειες. Πάντως συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Μάνεση και μουσική του Γιάννη Παπαϊωάννου. Ένα τραγούδι παιγμένο με μπουζούκια αυτή τη φορά. Ένα θαυμάσιο χασάμπικο με τον τίτλο «Καλή καρδιά, καλό κρασί», τραγουδά και πάλι ο Οδυσσέας Μοσχονάς.

Και περνάμε σε μια ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία στο Παλμαρέ του Κώστα Μάνεση, ένα ζεϊμπέκικο του Κώστα Καπλάνη, με τον τίτλο «Ένας αλήτης πέθανε», στην πρώτη του εκτέλεση του 1952, με τον Τάκη Μπίνη και την πάρα πολύ νέα τότε Μέρι Λίντα.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, που λέμε και ξαναλέμε ότι είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Κώστα Μάνεση και τους στίχους του, Κώστας Μάνεσης 1917-2002, με θητεία και στο ελαφρό και στο λαϊκό τραγούδι, με συνδικαλιστική ας πούμε δραστηριότητα μέσα από τις στήλες των περιοδικών του, των περιοδικών που εξέδιδε, το Μοντέρνο Τραγούδι και το Καινούργιο Τραγούδι, όπου έθιγε διάφορα θέματα της εποχής και έπαιρνε θέση και μάλιστα ξεφουλκούσε πολύ συχνά, επί δικαίων και αδίκων που λέει ο λόγος, επί δικαίων δηλαδή. Και πάμε λίγο πριν το τέλος να ακούσουμε ένα τραγούδι σε μουσική του Μανώλη Χιώτη και στο ρυθμό του Καλαματιανού, μιας και ακούσαμε την Μέρι Λίντα πιο πριν να κάνει σηκώντα στον Τάκη Μπίνη, σε αυτό τον αλήτη που πέθανε. Εδώ η Μέρι Λίντα 6 χρόνια αργότερα, το 1958, είναι πλέον μια πρίμα τραγουδίστρια και τραγουδά υπέροχα αυτό το «Διάβασα πως παντρεύεσαι».

Προηγουμένως που είχα παίξει το τραγούδι «Πέντε Έλληνες στον Άδη» του Γιάννη Παπαϊωάννου, ενεξτρωμένο με Σμυρναίκου τύπου ορχήστρα και με πρωταγωνιστή το βιολί, είχα αναρωτηθεί δημόσια ποιος να παίζει άραγε βιολί. Υποψιαζόμουν ότι πρέπει να είναι ο Δημήτρης Έμψης ή Σαλονικιός, αυτός ο μεγάλος βιολονίστας των αρχών του αιώνα, όμως δεν ήμουν σίγουρος. Ο Αντώνης Κουκουβάς όμως μου το επιβεβαίωσε, έτσι λύθηκε και αυτό το ερώτημα. Ο Σαλονικιός, ο Σέμψης που έπαιζε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε, αγαπητοί μας ακροατές. Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με ένα ακόμα πολύ μεγάλο σουξέ του Κώστα Μάνεση, σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη αυτή τη φορά. Αυτό το Allegro, «Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου», με την Πόλη Πάνου στην ηχογράφηση του 1959. Θα μείνετε συντονισμένοι βεβαίως στο κόκκινο, έπεται η Ντίνα Βαζιά με το Βραδινό Μαγκαζίνο. Ευχαριστώ τον Νίκο Βετσιμέα και τον Λευτέρη Δάλα, από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε
0: στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Με νέες αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, προφυλάκηση δύο κατηγορμένων για τη Μαρφίν, Κολοτούμπα Τραμπ πήρε πίσω το τέλος για το στενό του Ορμούς, τραγωδία στις Βρυξέλλες, δύο νεκροί σε πυρκαγιά, νίκη για τον Τζαβέντα Σλάμ, κέρδισε το άσυλο. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όσα συμβαίνουν εδώ και έξω. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Μπετσιμέας. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Μουσική επιμέλεια Γιάννης Πετρίδης. Μισθό μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-32-17-777, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759, ανοίγοντας την ιστοσελίδα της Αυγής και ακούτε κόκκινο live πάνω αριστερά όπως κοιτά τη σελίδα και από τους σταθμούς μας βέβαια σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μέχρι τώρα. Και τρίτη αποχώρηση βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες μετά την εξαρτοποίηση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και του βουλευτή Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου, την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του avki.gr για τη θέση του γραμματέα υποψήφιος θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν 16 χρόνια μετά και κατηγορούνται για την υπόθεση εμπρησμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 42χρονοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Την ίδια ώρα στο Λονδίνο, τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση και παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster. Η 46χρονη αναμένεται να επιστρέψει μέσα στις επόμενες 10 μέρες στην Ελλάδα και μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση. Η συνήγορη υπεράσπιση των τριών κατηγορμένων, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, κάνουν λόγο για αβάσιμα και ανυπαρκή στοιχεία, καθώς δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση των κατηγορμένων. Παίρνει πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς που ανακοίνωσε χθες. Σαν άρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μετά από συνομιλίες με ηγέτες των κρατών του κόλπου αποφάσισε να το αντικαταστήσει με νέες εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις από τις χώρες αυτές. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το στενό του Ορμούς είναι πλέον ανοιχτό για όλα τα εμπορικά πλοία με εξαίρεση εκείνα που συνδέονται με το Ιράν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 6 αγνοούνται από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνησης. Αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε ασανσέρ στο κτίριο όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εισαγγελία εργασίας της πόλης χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό των θυμάτων. 6 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται πάντως και οι έρευνες συνεχίζονται. Για έναν ακήρυκτο πόλεμο μέσα στους εργασιακούς χώρους έκανε λόγο μιλώντας το κόκκινο Σταύρος Χριστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής, όπως αποκάλυψε ο εργαζόμενος που σκοτώθηκε στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπόπυργο, κοιμόταν μέσα στο εργοστάσιο. Ενώ κατήγγειλε πως δεν υπάρχουν έλεγχοι σε μια περιοχή όπου δουλεύουν καθημερινά περίπου 120.000 εργαζόμενοι. Με απεργία. Την 5η 16 Ιουλίου τα σωματεία και εργατικά κέντρα στη Δυτική Αττική απαντούν στο εργατικό δυστύχημα στον Ασπρόπυργο. Ζητούν μέτρα προστασίας για να μην θρυνήσουν και άλλους συναδέλφους. Νέο εργατικό ατύχημα εντωμεταξύ στο έργο του Ελληνικού. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, ένας εργαζομένος έπεσε από σκαλοσιά και τραυματίστηκε σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Νέα αίτηση για την ανάσυρση και τη διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Όπως είπε, προέκυψαν νέα στοιχεία και έτσι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Τάλι Ντιλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές το λογισμικό Predator και ότι δεν έχει σχέση με τη χρήση του στην Ελλάδα. Για ένα ακόμη τεκμήριο ενοχής της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά ως προς την δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας ότι καταρρύπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υπόθεσης ιδιωτών. Καλεί τη δικαιοσύνη να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. πειρά από την αντιπολίτευση για την ομολογία του Προέδρου της Βουλής ότι οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος περιορίστηκαν σε ασφικτικό χρονικό περιθώριο προκειμένου ο Πρωθυπουργός να έχει καθαρό διάδρομο για εκλογικό ευνηδιασμό το φθινόπωρο. Επικριτικός εμφανίστηκε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ενδιαφέρεται τόσο για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς ευτέλησε και περιόρισε τη διαδικασία. Δεκτή έκανε η Επιτροπή Ασύλου την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, Προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η Ενότητα, όταν κατά της απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί. Όπως ενημερώνει η ΚΕΡΦΑ με ανακοίνωσή της, η απόφαση αυτή σημαίνει πως ο Τζαβέντ Ασλάμ ανακτά ξανά το άσυλο. Λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου πως ο Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα αίτηση ακύρωσης της απόφασης. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, 29χρονος και 26χρονη, που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησε το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Φωτιά στην Οσιαξένη της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά καίει σε αγροτική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρεί και ένα ελικόπτερο στάθηκε. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 αύριο στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο και Κο. Συνεχίζεται αύριο Τετάρτη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο καλείται πλέον να εξετάσει ζητήματα αναβολής της δίκης και ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος που τέθηκαν από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κόκκινη ειδοποίηση εξέδωσε το 11ο ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεναμίν Νετανιάχου, καθώς και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων της χώρας με βαρύτατες κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η απόφαση αποτελεί μέρος μιας μαζικής δημόσιας αγωγής και σχετίζεται άμεσα με τη δικαστική διερεύνηση της αιματηρής αναχέτησης του στολής Κουσουμούντο, ο οποίος είχε προορισμό τη λωρίδα της Γάζας. Και αφήνοντας τα αθλητικά και τον καιρό για αργότερα, πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα τι συμβαίνει. Καταρχήν στη Βουλή είχαμε και τρίτη αποχώρηση σήμερα. Τρίτη για σήμερα αποχώρηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι στο τηλέφωνο ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης ο Τάσος Γιαννόπουλος να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τίνα. Ναι, συνεχίζεται αυτό το μπαράζ αποχωρήσεων, ανεξαρτητοποιήσεων ή παρετήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μόνο έχουμε τρεις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, δηλαδή τρεις βουλευτές που φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κρατάνε την έδρα τους. Πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ο Γιώργος Ψυχογιός ότι παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας. Νωρίτερα είχαν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πλέον είναι ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, και ο Γιώργος Γαβρίλος, που ανεξαρτητοποιήθηκε και θα είναι ανεξάρτητος βουλευτής Αργολίδας. Θυμίζω, Ντίνα, ότι την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήθηκαν από βουλευτές η Κατερίνα Νοτοπούλου, τη θέση της οποίας πήρε ο Γιάννης Αμανατίδης,
0: και ο Γιώργος Καραμέρος. Η Κατερίνα, ναι,
1: σωστά,
0: και ο Γιώργος Καραμέρος. Ναι.
1: Το ίδιο έκανε και ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ έχει προαναγγείλει την παραίτησή του και ο Σημεών και ο Δίκογλου.
0: Ναι,
1: τώρα, αυτό το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων ή παραιτήσεων θα συνεχιστεί. Σίγουρα αύριο θα είναι περισσότερες και θα είναι ενδεικτικό του πόσοι και πόσες βουλευτές και βουλεύτριες θα μείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η αυριανή συνεδρίαση στη 1 το μεσημέρι, όπου θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης,
0: ναι,
1: όπως έχουμε αναφέρει από το πρωί στην ιστοσελίδα της Αυγής, ο οποίος θα
0: εισήλθε μετά την Κατερίνα Νοτοπούλου.
1: Σωστά, και θα αναλάβει, θα φέρει σε πέρα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ του περασμένου Σαββάτου να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Παύλος Πολάκης, ώστε να μπορέσει και αυτός να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την άλλη εβδομάδα. Όλα αυτά.
0: Ναι, με ό,τι προβλέπεται βέβαια από την κοινοβουλευτική διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Ναι, με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα αποδεχτεί την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, βέβαια, ξέρουμε ότι στην αυριανή συνεδρίαση θα συμμετέχουν, όπως φαίνεται, πολύ λιγότεροι από τους 20 βουλευτές που έχουν μείνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, το νούμερο που τον φέρνει πλέον τέταρτο κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη, καθώς το ΚΚΕ έχει 21, αριθμεί 21 βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Και οι εξελίξεις θα είναι πολύ πυκνές και αύριο. Με
0: οπότε
1: αυτό το...
0: αυτή τη στιγμή περιμετάσω πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή?
1: Χωρίς να συνυπολογίζουμε το Σιμεών και Δίκογλου, αλλά και όσους αποχωρήσουν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν αύριο, έχει 20 βουλευτές και βουλευτές.
0: Ναι, 20.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα το νούμερο αυτό θα φτάσει αρκετά πιο κάτω αύριο, τις επόμενες ώρες, μέρες, και σίγουρα μέχρι να ξανασυνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα και να εκλέξει τον νέο της πρόεδρο, υποθέτω στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Οπότε τα νεότερα, Τάσο, θα τα έχουμε αύριο μετά το μεσημέρι.
1: Ναι, η Κάζο θα έχουμε και πριν.
0: Είναι η εκλογή του νέου γραμματέα. Πριν σωστά. Μπορεί να έχουμε παραιτήσεις, βέβαια.
1: Σωστά, ναι, πριν θα έχουμε παραιτήσεις.
0: Καλά, μπορεί και απόψε, ξεκινάει... δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δηλαδή.
1: Η θεμολογία υπάρχει. Ναι, θα το δούμε φυσικά. Ναι. Έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα ότι είναι με το έτοιμοι να υπογράψουν την αντίστοιχη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Αν όχι τώρα, αύριο το πρωί και μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, είχε ακουστεί αυτό από χτες, τέλος πάντων, ακουγόταν ότι οι βουλευτές που είναι και στην πολιτική γραμματεία, κάποιοι βουλευτές που είναι στην πολιτική γραμματεία θα παραιτηθούν. Επίσης, είχε ακουστεί και αυτό.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Και θα το επιβεβαιώσουμε αύριο, νομίζω θα γίνει πράξη αύριο αυτό.
0: Εντάξει. Τάσο Γιαννόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή δύναμη. Αυτά από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είπαμε αύριο, στη μία το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα. Μέχρι εκείνη την ώρα και μπροστά στο κάλεσμα των στελεχών, οι οποίοι, του κύριου Παπά, της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, έχουν κάνει κάλεσμα να αφήσουν, να αποχωρήσουν, να αφήσουν τέλος πάντων την έδρα τους, να φύγουν οι βουλευτές οι οποίοι δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, και ώστε να μην ψηφίσουν κιόλας. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό ίσως και αναμένονται οι αποχωρήσεις. Μετά τις χθεσινές παραιτήσεις λοιπόν της αναπληρώτριας γραμματέως, θυμίζουμε, του ΣΥΡΙΖΑ, της Αναστασίας Σακουνά, 6 μελών της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ αυτών και ο γραμματέας Νεολιάς, ο Κώστας Μορφίδης επίσης νωρίτερα, τέλος πάντων πήραν τη σκητάλη των αποχωρήσεων οι βουλευτές. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με τον καλό συνάδελφο από την Εφημέρα των Συντακτών, τον Νίκο του Παπαδημητρίου. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντίνα.
0: Δεν προλαβαίνετε να γράψετε. Οι δημοσιογράφοι, έτσι.
2: Είναι μια δύσκολη περίοδο για τους δημοσιογράφους, αλλά νομίζω αφάνταστα πολύ πιο δύσκολη για τους ανθρώπους που έδωσαν και κάθε εκμάδα της δύναμής τους σε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το κοινό σκοπό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι, είναι εντάξει, είναι στενάχωρα όλα αυτά.
2: Σε όποια πλευρά και αν είναι κανείς δηλαδή, ένας χωρισμός δεν πάει να έχει δύσκολες πλευρές, και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και σε αυτές. Σήμερα ως τώρα έχουμε τρεις ανεξαρτητοποιήσεις, του Γιώργου Ψυχογιού, του Γιώργου Γαβρίλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Ξεκίνησα από την πιο πρόσφατη.
0: Ναι.
2: Πρώτος άνοιξε το χώρο ο βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Και αύριο στη μία συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Προεδρεύων, με συγχωρείτε, ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
0: Σωστό.
2: Συγγνώμη.
0: Όχι, σωστό λέω, ναι, προεδρεύων
2: ναι.
0: είναι.
2: Και το πρώτο που καλούνται να κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι να εκλέξουν νέο γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη παραιτηθεί ο Διονύσης Καλαματιανός από τη θέση αυτή. Εκτιμώ ότι η πιθανότερη λύση είναι αυτή του Γιάννη Αμανατίδη. Όπως επίσης πρέπει να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διαδικασίες όμως που περνούν και μέσα από το κανονισμό της Βουλής, άρα και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεν είναι αυστηρά κομματική διαδικασία,
0: όχι,
2: θα
0: δεν
2: το
0: είναι
2: πω.
0: Καθόλου θα έλεγα. Δηλαδή
2: ναι,
0: είναι
2: ναι,
0: καθαρά κοινοβουλευτική αυτή.
2: Ναι, ναι.
0: Το τόνισε σε κάθε τόνο, τέλος πάντων, και ο Χρήστος ο Γιαννούλης. Mm-hmm. Μιλώντας και χθες και σήμερα να τα πάρουμε λίγο πιο πίσω τώρα. Mm-hmm. Νίκο, είχαμε μία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο,
2: mm-hmm.
0: που μέχρι λίγο πριν γίνει, mm-hmm. αυτό που τουλάχιστον γράφανε τα προοδευτικά μίντια, ας το πω έτσι να δω, είναι ότι είναι μία συνεδρία στην οποία πάει η μειοψηφία να κάνει συνεδρίαση.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί είχε προηγηθεί το ραντεβού για την πολιτική γραμματεία επίσης της μειοψηφίας, το οποίο δεν όντως πήγανε πάρα πολύ και δεν έγινε. Την Πέμπτη, ναι. νομίζω, μετά την παρέτηση του Σοκράτη, του Φάμελου.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Οπότε, βασικά, δεν ξέρω, δεν περίμενε και κανείς να μαζέψει την καταστατική πλειοψηφία και να γίνει τελικά η Κεντρική Επιτροπή. Από εκεί πιάστο εσύ τώρα.
2: Ναι, η Κεντρική Επιτροπή, η οποία να θυμίσουμε ότι είχε συγκληθεί όχι με τη συνήθη διαδικασία, δηλαδή μέσω Προέδρου Γραμματέα και μετά συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και όλα αυτά, αλλά είχε συγκληθεί
0: με την εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας όπως συνηθίζεται και λοιπά. Ναι.
2: Ναι, ναι. Είχε συγκληθεί μετά από αίτημα του 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Mm-hmm.
2: Άρα εκ των πραγμάτων ήταν μια διαφορετική συνεδρίαση.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, εδώ οι απόψεις διήστανται για το αν όντως έπρεπε να συγκληθεί ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να μπλέξω τόσο πολύ με τις διαδικασίες. Φτάσαμε στο Σάββατο, έγινε η συνεδρίαση, οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, η ωστότε αντιπολίτευση υποστήριξε ότι είχε την απαρτία 140 μέλη είτε με Zoom είτε με φυσική παρουσία και άρα μπορούσε να συνεχίσει τη διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει να στέκεται κανείς περισσότερο και σε αυτά τα μηνύματα που στέλνει η ίδια η ζωή. Τι θέλω να πω δηλαδή.
0: Ποιες είναι οι βασικές διαφορές?
2: Όχι, θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι αν πραγματικά υπήρχε από την άλλη πλευρά το ενδιαφέρον να το παλέψουν για το ποιος θα έχει την πλειοψηφία στο κόμμα, θα την έδιναν αυτή τη μάχη. Για παράδειγμα, mm-hmm. θα αμφισβητούσαν ότι υπήρχε απαρτία, ότι δεν ήταν νομότυπη η Κεντρική Επιτροπή και ούτω καθεξής. Πραγματικότητα όμως λέει ότι από τις δύο πλευρές, συγχωρέστε μου τον όρο, τα δύο στρατόπεδα.
0: Ναι, είναι αυτό, και να συνεννοούμαστε, είναι αυτό τώρα, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Μόνο το ένα ήθελε να μείνει στο κόμμα. Και το άλλο, πάλι επιτρέψτε μου.
0: Ναι, αυτή είναι μια εκτίμηση σημαντική, έτσι όπως το λες τώρα, ναι.
2: Το άλλο ετοιμάζει βαλίτσες, μάλλον για την συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δείχνουν και οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και οι παρετήσεις στελεχών του κόμματος, είτε είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, είτε ακόμη και πιο χαμηλά των Ομαρχιακών Επιτροπών. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλός κακός είναι πλέον γυρίζει σελίδα, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής θα τα δούμε, με ποια ηγεσία, με ποια στελέχη, με ποια πολιτική. Για παράδειγμα, σήμερα ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του άφησε σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω
0: ότι θα το παλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι τώρα λες, από εδώ και πέρα, αυτός ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων.
2: Ναι, θέλω να πω ότι η ζωή προχωράει. Προφανώς και αυτοί που αποχωρούν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είτε είναι βουλευτές είτε στελέχη, φαντάζουν, νομίζουν ότι η απάντηση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι μέσω της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι μπροστά μας.
0: Θα επιμείνω λίγο σε αυτή την εκτίμηση που έχεις, Νίκο, ότι πραγματικά αν το πάλευε αν ενδιαφερόταν και το πάλευε, ας πούμε, η πλειοψηφία, θα το ίσως να το κέρδιζε, ίσως κάτι άλλο θα έχει γίνει πάντως. Μήπως, πότε ξεκινάει κατά τη γνώμη σου το το λάθος, να το πω. Γιατί διαβάζω αυτές τις μέρες τα άρθρα επί άρθρων πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Υπάρχει μία άποψη ότι το λάθος μάλλον ξεκινάει από τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου, όπου δεν μπήκε καθαρά το θέμα. Ότι το κόμμα, ότι το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αυτό ήταν το μεγάλο επίδικο. Ήταν αυτό. Εκεί, πάνω αυτή είναι η διαφωνία των δύο πλευρών.
2: Ναι.
0: Γιατί κανένας δεν είχε ζητήσει, από ό,τι ξέρουμε, έτσι και δημόσια τώρα, έτσι. Δεν είχε ζητήσει κανένας αναστολή, διάλυση κλπ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το θέμα ήταν να μην κατέβει σε εκλογές για να μην είναι αντιπαραθετικά στου Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι, επίτρεψέ μου να κάνω μια πιο ανθρώπινη και λιγότερο πολιτική προσέγγιση.
0: Mm-hmm.
2: Οι άνθρωποι πολύ συχνά ακούν αυτό που θέλουν να ακούσουν και όχι αυτό που πραγματικά ισχύει. Το λέω γιατί πολύ καθαρά σε όλους τους τόνους, πρωτίστως ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και άλλα στελέχη της συμπαράταξης που είναι κοντά του, έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε σχέσεις με άλλα κόμματα, ότι βεβαίως και είναι καλοδεχούμενοι, καλοδεχόμενες όλοι όσοι θέλουν να περάσουν το κατόφλι της συμπαράταξης, αλλά όχι με προκρατημένες θέσεις. Δηλαδή όποιος
0: ανέριε από την αρχή
2: και εστίαζε αυτή τη θέση, ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε εδώ και πολύ καιρό να βγάλει και τα σωστά συμπεράσματα σε σχέση με το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συμφωνήσω με τις διατυπώσεις τελεχών ότι χάθηκε χρόνο σε αυτό το διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει εάν δεν γράφεται η ζωή και η πολιτική, τώρα από εδώ και πέρα...
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν, για να δούμε, έχει υποθεί μετά την αυριανή ημέρα που μπορεί αύριο να έχουμε και άλλες παρετήσεις, δηλαδή πριν ψηφίσουν για τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας να έχουμε και άλλες παρετήσεις, και μετά είναι το Σάββατο ή Σαββατοκύριακο μάλλον, δύο μέρες δεν έχουν πει για Κεντρική Επιτροπή.
2: Νομίζω ότι τελικά θα απαιτηθεί μόνο μία μέρα, δηλαδή το Σάββατο, και περιμένω εκλογή γραμματέα, αναπληρωτή γραμματέα, όπως επίσης και να καλυφθούν τα κενά σε πολιτική γραμματεία, σε οργανωτικό γραφείο και ούτω καθεξής. Να αρχίσει δηλαδή υπό τη νέα του ηγεσία, έστω και αν δεν υπάρχει αυτή ακόμα, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει μπρος. Και μετά θα υπάρχει η εκκρεμότητα, αν δεν έχει λυθεί μέχρι τότε, της εκλογής Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όλα αυτά είναι βεβαίως μεταβατικά σχήματα μέχρι τις εκλογές, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το καταστατικό του κόμματος προβλέπει εκλογή του Προέδρου κόμματος από τη βάση και αφού βεβαίως έχει προηγηθεί και συνέδριο και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι μεταβατικές λύσεις. Φαίνεται, ο Παύλος Πολάκης είναι στην αφετηρία της διεκδίκησης της ηγεσίας, είναι και η Ρένα Δούρου. Αντιθέτως ο Νίκος Παπάς προκρίνει μια συλλογική ηγεσία με μοίρασμα ρόλων, και όλα αυτά θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα αποτυπωθούν και άποψη τελικά θα επικρατήσει.
0: Έχεις πληροφορίες για άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας που τελούν υπό παρέτηση?
2: Όχι, δεν έχω. Προφανώς θα έχουμε και αυτό. Κυρίως όμως θα έχουμε αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, βουλευτές που είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν ακόμα και από το βουλευτικό αξίωμα, υπό το πρίσμα κιόλας ότι δεν είναι σωστό να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες ενός κόμματος, μιας κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία δεν θα ανήκουν από εδώ και στο εξής.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Αυτό είναι σωστό, γι' αυτό ίσως μέχρι αύριο περιμένουμε και άλλες. Τώρα έχουμε εικόνα στην πολιτική γραμματεία μετά τις αποχωρήσεις 6. Έχουμε 6 αποχωρήσεις, έτσι. Η Αναστασία Σαπουνά και άλλες 5.
2: Σωστά, ναι.
0: Πόσα μέλη έμειναν και αν η πολιτική γραμματεία, η προχθεσινή, πότε έγινε, είχε... Πόσα μέλη είχε, δεν ξέρω πώς υπήγανε, γιατί αν απήχανε κάποιοι, αυτό εννοώ.
2: Ναι, κάποιοι απήχαν. Νομίζω ήταν γύρω στα 10-11 μέλη, νομίζω. Και στέκομαι σε αυτό που είπε η Αναστασία Σαπουνά φεύγοντας από το κτίριο, από χαιρετώντας και εμάς τους δημοσιογράφους, ότι κατά την άποψή της υπήρχε απαρτία σε αυτή τη νέα πολιτική γραμματεία και άρα δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση οι όποιες αποφάσεις της.
0: Ωραία. Μάλιστα. Η Ράνια Εσβίγκου, γιατί είδα το κείμενό σου στην εφημερίδα, ήταν στη συνεδρίαση.
2: Η Ράνια Εσβίγκου, από όσο μπορώ να ξέρω...
0: Ή έφυγε μετά, ξέρεις, είπε ότι είπε και έφυγε.
2: Τοποθετήθηκε και αμέσως μετά έφυγε.
0: Μάλιστα.
2: Σε μια πολύ έτσι διακριτή παρέμβαση, η πρώην γραμματέας είπε ότι θα έπρεπε να είχαν ακολουθηθεί συντεταγμένες διαδικασίες μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, και στέκομαι σε αυτό ότι σταθερή της θέση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχει χωριστό ψηφοδέλτιο από εκείνο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία πρόσθεσε αυτή τη στιγμή εκφράζει μεγάλη δυναμική.
0: Μάλιστα, ωραία, περιμένουμε μαζί με σένα και όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι τι θα γίνει και μέχρι αύριο.
2: Ναι.
0: Κοιτάω εγώ τα site την ώρα που μιλάμε, μήπως κάσει καμιά παρέτηση ακόμη και χάσουμε την είδηση.
2: Ναι.
0: Νίκο Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι
2: εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας.
2: Καλή δύναμη, να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Yeah.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά είχα μια είδηση να πω, μπορώ να την πω. Λίγο από το Ισραήλ, το Υπουργείο, το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφάλισης του Ισραήλ ενέκρινε 1,3 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό για την ίδρυση 34 νέων επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Καταλάβατε, έτσι, δηλαδή όσο εμείς κοιτάμε το στενό του Ορμού, στο Ιράν, εδώ πέρα γίνονται. Στο μεταξύ τουλάχιστον 9 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί 10 χρονών και μία έγκυος, σκοτώθηκαν σήμερα από τα πυρά των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Το πράγμα αυτό συνεχίζεται. Πάμε για ένα μικρό διάλειμμα. Τραγούδι μετά και στην επόμενη γραμμή μας.
3: Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι, 105 και 5 στο κόκκινο. Βεβαίως ήταν η χαρακτηριστική φωνή του Αργύρη του Μπακιρτζή. Τι έλεγε, όλα είναι ένα ψέμα, αυτό δεν το κατάλαβα. Κάτσα να ξαναβάλω τα ακουστικά μου, γιατί έχουμε έτοιμη τη γραμμή. Δίνω μπατζιά στο μικρόφωνο. Εδώ ακούτε κόκκινο, έτσι τα ξέρετε αυτά. Και πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τα οικονομικά θέματα. Τα οικονομικά θέματα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η πολιτική και η οικονομική αναλύτρια Ιωάννα Ηλιούτα. Ιωάννα, καλησπέρα.
1: Πέρα, καλησπέρα.
0: Λέει τώρα ο τίτλος του άρθρου, λέει πού θα βρεθούν τα χρήματα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτό είναι ένα ερώτημα που κλασικά κάνουν οι δημοσιογράφοι όταν πάει κανένας καλεσμένος του ΣΥΡΙΖΑ μετά και της Ελλάς, ξέρω εγώ, ή της Νέας Αριστεράς. Όχι, για το Πασόκ δεν το ρωτάνε αυτά.
1: Α, αυτό.
0: Λοιπόν, και οι δημοσιογράφοι λένε, εντάξει, να πάρουν, λέει, αλλά πού θα τα βρείτε. Για πες μας λοιπόν, πού μπορεί να τα βρείτε.
1: Το πραγματικό ερώτημα, Ντίνα, δεν είναι αν υπάρχουν χρήματα. Είναι αν η υπεραπόδοση των δημόσιων εσόδων, για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση, θα επιστρέψει στην κοινωνία ή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ταχύτερη μείωση του χρέους. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Μέσα βέβαια στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Όμως το 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα.
0: Ότι θα χρεοκοπήσουμε δηλαδή άμα δώσει τα.
1: Αδειά να το δούμε. Ναι. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι στα 8,1 δις ευρώ. Πολύ πάνω από το στόχο. Το αίτημα όμως είναι πολιτικό εδώ, Ντίνα. Πού θέλει να κατευθύνει αυτό το πλεόνασμα? Στην ενίσχυση των εισοδημάτων. Στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτό είναι καθαρά θέμα προτεραιοτήτων. Είναι αλήθεια ότι οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες δυσκολεύουν τις μόνιμες παροχές. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Δεν είναι αλήθεια όμως ότι υπογορεύουν κάθε ενίσχυση. Επιτρέπονται FAPAX μέτρα και επίσης αν μια κυβέρνηση βρει μόνιμα ισοδύναμα έσοδα μπορεί να χρηματοδοτήσει και μόνιμες παρεμβάσεις. Πού θα βρεθούν τα λεφτά? Από την υπεραπόβαση των φορολογικών εσόδων, από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, από τη διαφορετική ιεράρχηση των δημοσίων δαπανών, από φορολόγηση υπερκερδών, εφόσον επιλεγεί πολιτικά. Δεν επιλέγεται όμως.
0: Ναι, είναι θέμα πολιτικής βούλησης λοιπόν.
1: Ακριβώς, αυτό θα χρεοκοπήσουμε. Κανείς δεν προτείνει να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική μας σταθερότητα. Το ερώτημα μας πρέπει να τεθεί στην κυβέρνηση είναι αν ένα μέρος της υπεραπόδοσης, το οποίο βγαίνει από την κοινωνία, μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Η συζήτηση δεν είναι χρεοκοπία ή τίποτα. Είναι ποια είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην δημοσιονομική πειθαρχία και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση. Τα δώρα, ξέρετε, δεν είναι μόνο εισόδημα για τους
0: εργαζόμενους. Αυτό θα έλεγα, ότι ναι, θα πάρει ο άνθρωπος το δώρο, θα το ξοδέψει. Πάλι φυσικά, μέσα θα πέσουν στην αγορά τα λεφτά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κατάστημα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λιανέμπορος, ο οποίος να μην λέει ότι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα είχε μεγάλο τζίρο λόγω των δώρων. Όλα τα δώρα πήγαιναν εκεί. Και αυτό δεν είναι μόνο το λένε αυτό. Είναι ότι είχε κάνει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, είχε κάνει μελέτη πάνω σε αυτό, όπου είχε πει ότι η κατάργηση των δωρών δεν διέλυσε μόνο τα νοικοκυριά. Διέλυσε την πραγματική οικονομία. Η αγορά έχανε κάθε Δεκέμβριο 2,5 έως 3 δις.
0: Α, έπεσε ο τζίρος, έτσι.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο χριστουγεννιάτικος τζίρος κατέρευσε 35-40%. Αυτό το έβγαλε και μελέτη. Δεν είναι μόνο ότι το λένε οι έμποροι, οι οποίοι έχουν και το πρώτο λόγο, έτσι. Άρα,
0: αυτό σημαίνει και, ναι, και απολύσεις εργαζομένων στο εμπόριο, αλλά και κλείσιμο επιχειρήσεων.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, και η μελέτη αυτή της του Ινστιτούτου, αν δεν κάνω λάθος, έγινε το 2013. Τα δώρα δεν είναι μόνο εισόδημα, είναι κατανάλωση. Γιατί το σημαντικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος εμπιστεύει στην οικονομία μέσω ΦΠΑ, φόρων, αυξημένου τζίρου. Επομένως, το ακριβές δημοσιονομικό όφελος είναι ένα αντικείμενο οικονομικής συζήτησης, αλλά είναι σαφές ότι το καθαρό κόστος δεν ταυτίζεται με το ονομαστικό κόστος. Ένα μέρος του κόστους ανακτάται μέσω της αυξημένης κατανάλωσης και το φορολογικό εισόδημα. Πώς θα γίνει? Επομένως, το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό. Λοιπόν, θα επιστρέψει, γιατί πρέπει να επιστρέψει η υπεραπόδοση των δημοσίων εσόδων. Οφείλεται στην ακρίβεια τώρα να μην λέμε. Εισπράττει 29 δις σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Θα εισπράξει το 2029 δις από το ΦΠΑ μου. Μιλάμε για τεράστια ποσά.
0: Ναι. Η κυβέρνησή μας τι τα κάνει αυτά τα ποσά?
1: Τα δίνει για ταχύτερη πληρωμή του χρέους.
0: Υπάρχει. Είναι αυτή η βλακία που έχει.
1: Ναι, υπάρχει. Και με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει για κάθε χώρα μια εξατομικευμένη πορεία αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Για την Ελλάδα, α πούμε, το 25% 3,7%. ήταν το ανώτερο. Για το 26 είναι 3,6-3,7 ανάλογα με την τελική αξιολόγηση που θα γίνει και τις επικαιροποιήσεις του μεσοπρόθεσμου. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος μπορεί να αυξήσει όλες τις δαπάνες κατά 3,7%. Σημαίνει ότι αυξάνονται καθαρές πρωτογενείς δαπάνες, ξέρονται τόκια, ξέρονται δαπάνες από ευρωπαϊκά κονδύλια, τεχνικές προσαρμογές κλπ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ακόμη και με πλεόνασμα 8,1 δις, δεν μπορεί να προσθέσει εύκολα μια μόνιμη δαπάνη 5,5 δις. Γιατί η δαπάνη για τα δώρα συνολικά κοστίζει 5,5 δις. Mm-hmm. Αυτή είναι έρευνα το οποίο το έχει κάνει η ΕΔΕ.
0: Και λέει, δεν μπορώ να το κάνω σε μόνιμη βάση, μπορώ να δίνω όμως επιδόματα. Αυτό λέει.
1: Ναι, αυτό λέει, ναι, αλλά τι επιδόματα δίνει. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για την επαναφορά του δώρων. Κατά την ταπεινή μου άποψη, μπορεί να γίνει κλιμακωτά. Δηλαδή να ξεκινήσει από χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και να γίνει κλιμακωτά. Για μόνιμο μέτρο μιλάμε.
0: Ναι, για μόνιμο μέτρο.
1: Για μόνιμο μέτρο.
0: Ή να ξεκινήσει ο 13ος και μετά να μπει ο 14ος.
1: Ναι, μπορεί να γίνει και να κοτώ. Γιατί μιλάμε για μεγάλα υπερέσοδα τα οποία βγαίνουν από την κοινωνία, τα οποία πρέπει να επιστρέψουν κάποια στιγμή στην κοινωνία. Μπορεί να κάνει φορολόγηση υπερκερδών, μπορεί να κάνει φορολόγηση τραπεζών. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Εδώ, αν είδε σήμερα την Deutsche Bank, την έκθεση που έβγαλε, είμαστε πιο τέλειο την Νέα Υόρκη. Γιατί μιλάμε για τρελά πράγματα αυτή τη στιγμή. Η μισθή της Νέας Υόρκης είναι επί 4 από τους δικούς μας, επί 4. Και η ακρίβεια που έχουν είναι 1,6% πάνω από εμάς.
0: Φαντάσου.
1: Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Δηλαδή, και δεν το λέμε εμείς.
0: Όταν λέμε ακρίβεια, το βάζουμε σε όλα, έτσι. Στέγη, ρεύμα,
1: τα πάντα. Ναι. Λέει, ένα λέιβις παντελόνι 501 είναι 138% πιο ακριβό από την Αμερική. Τα fast food είναι 85% ακριβότερα από την Αμερική. Το καπουτσίνο είναι 70%. Το σούπερ μάρκετ είναι το 55% ακριβότερο τιμών της Νέας Υόρκης. Mm.
0: Εντάξει, και από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Το
0: έχουμε δει. Εντάξει, στην Αμερική, εγώ δεν έχω πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ έχω πάει στην Αμερική και το πήγα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν κλάσια στην τότε τα σούπερ μάρκετ, δεν τότε.
0: Αλλά ο καφές, ας πούμε, δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκή χώρα, τουλάχιστον όσες έχω πάει, πιο ακριβώς από την Ελλάδα δεν υπάρχει. Μιλάμε, άσε τώρα κάτω από την Ακρόπολη, θα συγκρίνω αυτές τις τιμές, έτσι, είσαι κάτω από την Ακρόπολη και είσαι κάτω από τον πύργο του Άιφελ, ας πούμε. Είναι πιο φτηνό στο Παρίσι.
1: Μα είναι το ζήτημα, ξέρει, το ξύτημα.
0: Γιατί εδώ κλείνουν τα μαγαζιά και δεν έχουν να πληρώσουν τα ρεύματα και τα δημοτικά τέλη.
1: Ότι η ακρίβεια είναι πώς τα αντιλαμβάνεις ανάλογα την τσέπη έχεις. Αν έχεις μισό υψηλό.
0: Σωστό.
1: Και έχεις ακρίβεια. Mm. Αλλιώς βλέπω εγώ τη φέτα 17 ευρώ το κιλό και αλλιώς τη βλέπει ο Ελβετός. Μα δεν μπορεί μια χώρα όπως η Ελβετία να έχει φθηνότερα αυγά από εμάς. Ναι. Γιατί ακούμε την κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να κάνει κάτι με τις πολυεθνικές, έστελνε γράμματα στη Λαγκάρτα, θυμάστε αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Μα δεν τι κάνει.
0: Στις δικές μας
1: επιχειρήσεις εδώ, άσε τις απεράσεις τις πολυεθνικές.
0: Η Ελλάδα πάει να φτάσει πάντως στις τιμές του κρέατος, του μοσχαρίσιου του κρέατος. Στην Ελβετία που είναι ακριβό το μοσχαρίσιο το κρέατος.
1: Το μοσχαρίσιο κρέατος, οι Έλληνες θα έχουν και το ξεχνάνε. Τελείως. Δηλαδή πλέον έχει γίνει πολύ τέλειο. Επίσης η έρευνα της Deutsche Bank, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γράφει ότι το πολύ εντυπωσιακό είναι τα ενίκια, το οποίο είναι τόσο ακριβά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματα των Ελλήνων. Δηλαδή είναι το νίκιο ενός κεντρικού διαμερίσματος ροή προδοματίων παλιό έχει αυξηθεί κατά 144% από το 2016.
0: Είναι ανυπόφορη η κατάσταση, δεν υπάρχει. Οι αυξήσεις όντως είναι σε διψήφια ποσοστά στο στεγαστικό.
1: Στο στεγαστικό ζούμε τη χειρότερη στεγαστική κρίση από τη μεταπολίτευση και μετάψυξη.
0: Εδώ και επίσης αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή.
1: Θέμα πολιτικής βούλησης είναι. Και αυτό που
0: θα το πιάσουμε μόνο του κάποια στιγμή ανά το στεγαστικό.
1: Ναι, περισσότερο είναι το εξής. Δεν μπορεί όταν είναι να δίνουν 22 δις απευθείας αναθέσεις, όταν είναι να μοιράζουν χρήματα σε λίγους κλπ. Είναι όλα τόσο εύκολα.

0: Δεν είναι εκτιμάται σε χρήματα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Αυτό είναι που θα εκτιμηθεί σε χρήματα. Γιατί όλα τα σκάνδαλα τα πληρώνουμε, εμείς. Mm-hmm. Δεν είναι, τα σκάνδαλα κοστίζουν, δεν είναι τζάμπα. Και πώς τα πληρώνει. Αυτοί που τα παίρνουν, τα παίρνουν από κάποιους άλλους.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Και τα παίρνουν από την κοινωνία. Δηλαδή η κατάσταση των έχει φτάσει στο προχώρητο. Δεν είχα καλά νέα, αλλά.
1: Το μάτι το βιώνει ο Έλληνας. Ιωάννα Αλιώτα, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ στο κόκκινο απόψε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στην υπόθεση της προφυλάκησης των δύο κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Με μοναδικά στοιχεία της δικογραφίας, ένα email ανώνυμο, το έχετε ακούσει όλες αυτές τις μέρες, και με μη ασφαλή ταυτοποίηση, η ανακρίτρια μετά την απολογία του σήμερα αποφάσισε αυτό. Για να δούμε όμως, έχουμε την συνήγορο, τη δικηγόρο, τη συνήγορο των δύο, την κυρία Άννη Παπαρούσου. Καλησπέρα, κυρία Παπαρούσου, τι έγινε?
1: Καλησπέρα. Όπως τα είπατε, επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση. Μολονότι ότι αυτή η δικογραφία πραγματικά δεν μπορούσε να θεωρηθεί σοβαρά ως μια δικογραφία που θα οδηγούσε ποτέ με βάση σοβαρά στοιχεία και ενδείξεις σε προσωρινή κράτηση. Δηλαδή ήταν μια κατεξαίρεση μεταχείριση της δικαιοσύνης την οποία υπέστησαν οι κατηγορούμενοι.
0: Δηλαδή η ανακρίτρια πίστηκε από τα στοιχεία της αστυνομίας, λέτε? Ότι πίστηκε?
1: Ναι, αποκλειστικά, ναι. Αποκλειστικά. Και αυτά τα στοιχεία της αστυνομίας, καταλαβαίνετε, τέθηκαν υπό μεγάλη αμφισβήτηση από τους συνηγόρους και από τον κόσμο που παρακολουθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί ειδικότερα πρόκειται για ένα email. Έχουμε ζητήσει βέβαια να βρεθεί ο αποστολέας και τα λοιπά και να γίνει σχετική έρευνα. Ναι. Αυτό το email έδινε πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες κατέληξαν σε μια στοχευμένη έρευνα από τη μεριά της αστυνομίας. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε ταυτοποίηση προσώπου.
0: Ναι, είναι αυτές οι φωτογραφίες που έχουν βγει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, ακόμα και από την έρευνα και την έκθεση που φέρει η αστυνομία στη δικογραφία, δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου. Να μου πείτε πώς έγινε.
0: Το σκεπτικό δεν το ξέρετε εσείς τώρα?
1: Δεν το ξέρω ακόμα, ναι, θα, ναι, το ξέρω αύριο. Mm-hmm. Και πραγματικά νομίζω ότι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί πίστευα μέχρι στιγμής ότι...
0: Και το τονίσατε και χθες στη συνέντευξη.
1: Πίστευα ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα στοιχεία να οδηγήσουν σε μία προσωρινή κράτηση. Αυτή η δικογραφία δεν είναι σοβαρή. Είναι κατασκευασμένη.
0: Mm-hmm. Ναι, και όμως. Τι έγινε? Και μάλιστα όμως, και για τους δύο, έτσι.
1: Βέβαια, και
0: για την κοπέλα
1: δύο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, ποια είναι η
1: κατάσταση. Η κοπέλα αναμένεται να έρθει από την Αγγλία σε χρόνο που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Δημοσιογραφικά μαθαίνουμε ότι θα έρθει μέσα σε 10 μέρες.
0: Φανταστείτε, δημοσιογραφικά μαθαίνετε ότι θα έρθει σε 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Θα δείτε τι διαρροές τώρα υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Τι διαρροές υπάρχουν και από πού υπάρχουν τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Η οποία θα περάσει επίσης από ανακριτή εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, κανονικά, θα ανακριθεί. Κοιτάξτε, τι να σας πω, πραγματικά από την σημερινή διαδικασία που εγώ πίστευα ότι όλα θα πάνε ορθολογικά και σύμφωνα με τους ποινικούς δικονομικούς κανόνες, βλέπουμε ότι έχει επιλεγεί μια άλλη λύση. Αυτή η άλλη λύση της προσωρινής κράτησης, για μένα δεν παρίσταται αιτιολογημένη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Μα, ξέρετε,
1: όχι γιατί εγώ δεν την θεωρώ αιτιολογημένη, αλλά γιατί τα στοιχεία που υπάρχουν δεν παρέχουν την αναγκαία για τον νόμο αιτιολογία προκειμένου να επιβληθεί προσωρινή κράτηση.
0: Εσείς το υλικό αυτό που έχει αστυνομία, αυτές τις 200 φωτογραφίες, το έχετε?
1: Το έχω.
0: Σας έχει,
1: αλλά
0: δοθεί.
1: Δεν μας λέει κάτι.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Δεν ταυτοποιούνται πρόσωπα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.

0: Αναλαμβάνω.
1: Αφού οι άνθρωποι είναι σκεπασμένοι εκεί.
0: Βέβαια.
1: Όλοι μαύρα φοράμε και όλοι φοράμε μπλούζες των συγκροτημάτων και όλοι, δηλαδή δεν... Πραγματικά.
0: Και η ίδια η έκθεση δεν καταλήγει πουθενά. Το θέμα είναι ότι όλη η έρευνα αυτή έχει ως έναυσμα ακριβώς αυτό το ανώνυμο email, το οποίο μνημονεύεται και στο διαβαστικό της αστυνομίας, όπου αναφέρεται καθαρά ότι κατόπιν πληροφοριών που έχουμε λάβει από αυτό το email με αποστολέα εικονικό, τέλος πάντων, τάδε, είναι αυτά τα πρόσωπα τα οποία πήγαιναν μαζί, διακοπές κτλ. Δηλαδή παρέχονται διάφορες πληροφορίες αποκλειστικά από αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και αυτές αξιοποιούνται. Εκ των υστέρων, εγώ δεν βλέπω καμία έρευνα να υπάρχει προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως θρυλείται.
1: Ξέρετε κυρία Παπαρούσου, το επικίνδυνο εδώ είναι ότι αύριο, μεθαύριο, του χρόνου θα στέλνω εγώ ένα email, γιατί είμαι καλός hacker ας πούμε, και θα λέω, ξέρεις, ο τάδε πολιτικός, δεν θα πω όνομα τώρα, για να σκότωσε αυτόν που πέρασε από τη διάβαση. Τον χτύπησε και τον σκότωσε.
0: Να σας διαβεβαιώσω ότι το δικό σας mail δεν θα ερευνηθεί.
1: Θα μπορεί ο καθένας λοιπόν να λέει ό,τι θέλει.
0: Κοιτάξτε,
1: γιατί ζούμε που ζούμε στο AI και σε όλα αυτά που φτιάχνονται φωτογραφίες και πράγματα, το ξέρετε αυτό. Θα κατασκευάζονται υποθέσεις.
0: Πράγματι θα κατασκευάζονται και υπάρχει ένα σοβαρός κίνδυνος σε αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα σοβαρός κίνδυνος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη συγκεκριμένη δικογραφία, σας λέω ότι ακόμα και με την έκθεση της ΔΕ, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν καταλήξαμε σε κάποιο συμπέρασμα για το ποιος είναι ποιος.
1: Άρα το πρόβλημα της μη ταυτοποίησης, όπως και το τονίσατε χθες, δεν λύθηκε σε καμία περίπτωση. Τώρα πρακτικά τι γίνεται? Τα παιδιά, οι δύο κατηγορούμενοι, οδηγούνται στις φυλακές όντως?
0: Θα οδηγηθούν στις φυλακές βεβαίως. Εμείς θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα, δηλαδή προσφυγή κατά του εντάλματος, προσωρινής κράτησης κτλ. Αυτά θα γίνουν. Mm-hmm. Αλλά το θέμα και το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι εμείς θα τα κάνουμε. Θα υπάρξει καμία ανταπόκριση σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον έστω ελλειπτικά? Ή θα απορριφθούν όλα γιατί εξυπηρετούν μία σκοπιμότητα?
1: Θυμίζει λίγο την προηγούμενη περίπτωση και η ταλαιπωρία που θα υποστούν οι άνθρωποι, γιατί όντως μπορεί και να, ξέρετε το, να αποσυρθούν, αλλά να έχουν περάσει όμως στη φυλακή ένα αρχή διάστημα και να έχει η ζωή τους τέλος πάντων αλλάξει.
0: Μα ναι, είναι προφανές. Είναι η τρίτη φορά που από την πολιτεία, τέλος πάντων, από την αστυνομία, επιχειρείται να στηθεί μια επιχείρηση για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα επίλυσης. Είναι η τρίτη φορά. Και εδώ πάμε αναγκαστικά, χωρίς στοιχεία πλέον ουσιαστικά, και οι άνθρωποι προφυλακίζονται. Επομένως, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα. Αυτές οι προφυλακίσεις με βάση αυτά τα στοιχεία δεν έχουν γίνει στη βάση της νομιμότητας.
1: Ξέρετε κυρία Παπαρούσου, κοιτάγαμε τα δελτία ειδήσεων νωρίτερα, όλα τα παρακολουθούμε, και έχουμε την υπόθεση αυτή με επιχαίους τίτλους στα δελτία, εντάξει. Έχουμε, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια από το θάνατο του Αξαρλιάν, άλλη υπόθεση. Έχουμε Θεσσαλονίκη, και το έχουν, όλα παίζουν όλα μαζί και δημιουργούν ένα μεγάλο σύννεφο. Με δαχτυλοδεικτούμενους συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, τέλος πάντων, και ότι είμαστε υπό το καθεστώς και της τρομοκρατίας και ότι θα τα λύσει ο Υπουργός και αυτή η κυβέρνηση.
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια, έτσι αν θέλετε, κοινωνική και πολιτική εκτίμηση. Εγώ σε νομικό επίπεδο έχω να σας πω ότι αυτά τα στοιχεία που έχει η δικογραφία δεν μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινές κρατήσεις.
1: Αυτός είναι και ο τίτλος.
0: Ναι.
1: Κυρία Παπαρούσου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε, γιατί μάλλον έχει συνέχεια η ιστορία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ήταν η Άννη Παπαρούσου, είναι συνήγορος των δύο, είναι μία εκ των συνήγορων των δύο κατηγορούμενων για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που όπως έχετε ακούσει και από νωρίτερα οδηγούνται ήδη στις φυλακές, γιατί ανακρίτες εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκηση. Παρότι, όπως τόνισαν όλες αυτές τις μέρες οι συνήγοροι, δεν υπάρχει, είναι όλη η δικογραφία, δεν υπάρχουν κενά, δεν ταυτοποιούνται οι άνθρωποι, δεν. Και ότι δεν συμβαίνει πρώτη φορά, αυτά μας τα είπε τώρα η κυρία Παπαρούσου. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, το ξέρετε, εδώ στο κόκκινο. Και για να δούμε τι χρόνο έχουμε, Νικό. Ναι, έχουμε για τραγούδι χρόνο, ούτε για τραγούδι. Ναι. Εντάξει, να αποχαιρετήσω τον κόσμο τότε. Λοιπόν, αυτά από μας για απόψε. Να έχετε ένα καλό βράδυ Τρίτης. Θα τα πούμε αύριο στις 8. Γεια και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες, ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε και ξαναβρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Παύλος Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11 σήμερα. Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας εκεί πίσω από μια κονσόλα με φωτιζόμενα και χρωματιστά λαμπάκια. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε στο Viber 69 85 87 0 59. Εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Επιστροφή στη βάση μας αυτή την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2026 μετά από λιγοήμερες διακοπές, από μια μικρή άδεια δηλαδή μιας εβδομάδας.

Και τα χάσα τόσο πολύ με την ολιγοήμερη άδεια που αντί να σας πω ότι είναι σήμερα Τρίτη όπως και είναι, σας είπα ότι είναι Τετάρτη. Από εκεί να καταλάβετε πόσο εκτός κλίματος είμαι.

Τρίτη λοιπόν, 14 Ιουλίου 2026 και σήμερα εορτάζεται η άλωση της Βαστίλης που ορίζεται και ως ημέρα της έναρξης της Γαλλικής Επανάστασης. Της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία αποτέλεσε το θεμέλιο των Δυτικών Δημοκρατιών. Αν και για να τα λέμε όλα, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Και δεν είναι απολύτως σωστό, διότι η Γαλλική Επανάσταση έγινε το έτος 1789, δηλαδή 18 χρόνια μετά από την Παρισινή Κομμούνα και 13 από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Η οποία, για να τα λέμε και όλα έτσι τα παραπολιτικά εκείνης της εποχής, κατέστη δυνατή και εξαιτίας της υποστήριξης του γαλλικού στέματος στον αγώνα ανεξαρτοποίησης των Άγγλων επίκων από το βρετανικό στέμα στην Αμερικανική Ήπειρο. Βλέπετε λοιπόν πως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς φαίνονται καμιά φορά. Υπό την έννοια δηλαδή πως η Γαλλική Επανάσταση που έπεται της διακήρυξης της ανεξαρτησίας δεν είναι το μοναδικό σπουδαίο γεγονός που καθόρισε την εξέλιξη της δημοκρατίας στο δυτικό κόσμο. Και με αυτή τη λογική να σας πω ότι κάπως διαφορετικά είναι και τα πράγματα, όπως φαίνεται τουλάχιστον και στην υπόθεση που αφορά την προφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τις κατηγορίες που αποδίδονται στους δύο 40-διάχρονους, ο ένας είχε καθοδηγητικό ρόλο, ενώ ο δεύτερος ήταν εκείνος που έσπασε, λέει, την τζαμαρία ώστε να πεταχτούν μέσα στην τράπεζα οι βόμβες Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό. Ενώ υπάρχει και μια τρίτη κατηγορούμενη για την υπόθεση, η οποία αυτή τη στιγμή κρατείται στις αγγλικές φυλακές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Οι 46χρονοι, όπως και οι άλλοι δύο, δηλώνουν αθώοι και υποστηρίζουν ότι η δικογραφία στηρίχθηκε σε ισχνά στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από ένα ανώνυμο email που έφτασε στις αρχές. Στο email, βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατονομάζεται και ένα ακόμα πρόσωπο, το οποίο ωστόσο την ίδια περίοδο που εξελισσόταν ο εμπρισμός στην τράπεζα Μάρφιν βρισκόταν έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλλού. Αλλά αυτή η ανακρίβεια, όπως φαίνεται, δεν επηρέασε ούτε την αστυνομική έρευνα, ούτε και την αξιοπιστία του email. Δεν αξιολογήθηκε δηλαδή από τις αρχές πως υπάρχουν αντιφάσεις. Και κάπως έτσι, 16 χρόνια μετά και μετά τον έλεγχο, λέει, φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού με νέες τεχνολογίες που εκείνη την εποχή δεν ήταν διαθέσιμες στις αρχές, οι ένοχοι ταυτοποιήθηκαν. Ούτε και αυτό είναι απολύτως ακριβές, πρέπει να σας πω. Διότι ταυτοποιήθηκαν τα ρούχα που φορούσαν και όχι τα άτομα που φορούσαν τα ρούχα που φορούσαν. Σας μπέρδεψα. Ας το κάνουμε λίγο πιο απλό, με παραδείγματα. Η ταυτοποίηση αυτή είναι κάπως σαν να βρίσκεις ένα αποτύπωμα σε μία σακούλα έπειτα από μία έκρηξη που διέλυσε μία ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά το αποτύπωμα στη σακούλα έμεινε ανέπαφο. Μην μου πείτε ότι δεν το καταλάβατε και τώρα. Μουσική
Παρεμπιπτόντως, ο Νίκος Ρωμανός για εκείνη την περίπτωση, μετά από τη σχετική προφυλάκηση και το σχετικό δικαστήριο, αθωώθηκε, διότι όπως είναι γνωστό με βάση το δικαστικό μας και το δικονομικό μας σύστημα, ρούχα ή αποτυπώματα σε κινητά μέρη δεν αποτελούν στοιχεία ικανά για να καταδικάσουν κάποιον για οποιαδήποτε ενέργεια. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία να διατρανώνει την αμετακίνητη στράτευσή της στην πάταξη της τρομοκρατίας και στην ασφάλεια των πολιτών. Αλλά έρχεται καμιά φορά η ζωή να αποδείξει ότι όλοι οι πολίτες δεν είναι και πολίτες. Όπως για παράδειγμα εκείνος ο 20χρονος, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε υποστεί αστυνομική βία, όπως λένε οι πληροφορίες, που αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο. Και βρέθηκε τελικά με μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτό δεν το λες και πολύ ασφάλεια. Και αυτή τη σοκαριστική είδηση την ακολούθησε και μία ακόμα σοκαριστική πτυχή αυτής της είδησης. Ο 20χρονος που πυροβολήθηκε πισόπλατα ήταν ένα παιδί που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού. Ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος χρειαζόταν εκ των πραγμάτων ειδική μεταχείριση ή διαχείριση, διότι όλοι οι μη νευροτυπικοί άνθρωποι χρειάζονται ειδική μεταχείριση και ειδική διαχείριση. Αλλά αυτά βέβαια είναι ψηλά γράμματα για την ελληνική αστυνομία. Όπως δεν είναι ταξί, δεν είναι και νοσοκόμιο, μη ζητάμε και πολλά. Αλλά όσο κάνουμε αυτή τη συζήτηση, για προσέξτε, διαφεύγει της δημόσιας συζήτησης το άλλο ζήτημα που αφορά αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι κανένας από εμάς δεν μπορεί να είναι ασφαλής, διότι η αστυνομική αυθαιρεσία και η ευκολία που ένας ένστολος μπορεί να σηκώνει το περίστροφο και να πυροβολεί χωρίς λόγο, λες και είναι πρωταγωνιστής σε κάποια χολιγουντιανή ταινία, όλο αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα στα χρόνια διακυβέρνησης αυτής της κυβέρνησης. Γιατί βλέπετε και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο και το προπροπροηγούμενο περιστατικό με την ίδια κυβέρνηση ήταν. Και γενικά δηλαδή από την εποχή του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μέχρι σήμερα είναι πάντοτε η ίδια κυβέρνηση. Με άλλον πρωθυπουργό, με άλλη σύνθεση υπουργικού συμβουλίου, αλλά με την ίδια κυβέρνηση. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Θα βάλουμε λίγη μουσικούλα και μετά θα σας πω και τα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν και αυτά πολύ ενδιαφέρον.

Να, και ακόμα δεν αρχίσαμε, ήρθανε και τα πρώτα μηνύματα. Στο Viber μας έστειλε ένα το chat GTP. Για λέει, μπορώ να βοηθήσω με τη συγγραφή, τη μάθηση, τον προγραμματισμό και την ανταλλαγή ιδεών.

Και έτσι με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να απαντήσουμε στα ζητήματα της ανθρώπινης νοημοσύνης ή της έλλειψής τους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, την οποία κάποια στιγμή θα την κάνουμε το επόμενο διάστημα, διότι έχει πολλές προκλήσεις και πολλές πτυχές που πρέπει να συζητηθούν. Αλλά ελάτε να σας πω και τα νέα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Για ένα ΣΥΡΙΖΑ που στην πραγματικότητα τι να πρωτοπεί κανείς. Από κάθε άποψη, όπως και να το δεις δηλαδή, το βέβαιο είναι πως τα πράγματα μπαίνουν σε μια πιο ορθολογική βάση. Εκείνο το περίεργο σχήμα που ένα κοινοβουλευτικό κόμμα υποστήριζε ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, το οποίο δεν είχε διατυπώσει με σαφείς όρους και το προγραμματικό του πλαίσιο και τις αρχές του, αυτή η ιστορία φαίνεται ότι τελείωσε το περασμένο Σάββατο. Και αυτή η διαδικασία μετάβασης με κάποιο τρόπο ολοκληρώθηκε και την Δευτέρα εχθές, όταν και παραιτήθηκε η γραμματέας του, η αναπληρώτρια γραμματέας και εκτελούσα χρέη γραμματέα, η κυρία Αναστασία Σαπουνά.

Μια παρέτηση η οποία λίγο έως πολύ δεν ήταν και κεραυνός ενεθρία εκ των πραγμάτων. Φαινόταν πως εκεί πήγαινε το πράγμα, ειδικά και μετά την πώς να το πούμε τώρα, και μετά την επιτυχία των 75 που συγκάλεσαν την έκτακτη κεντρική επιτροπή, όπου κατάφεραν να συμπληρώσουν την αναγκαία απαρτία. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι η κυρία Σαπουνά βρισκόταν από την πλειοψηφία στη μειοψηφία. Και εδώ βεβαίως δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, είναι το ζήτημα της πολιτικής γραμμής, η οποία φαινόταν πια, φάνηκε πια και με την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ότι δεν ήταν πλέον πλειοψηφική μεταξύ των στελεχών που απαρτίζουν το ανώτατο καθοδηγητικό, το ανώτερο μάλλον καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των δύο συνεδρίων, όπου το συνέδριο βεβαίως είναι το ανώτατο. Το άλλο δεδομένο για το ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι πως θα κατέβει στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Όπως επίσης βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη της Κουμουνδούρου που παραμένουν στις τάξεις του Ιστορικού Κόμματος, της Ριζοσπαστικής και της Ανανεωτικής Αριστεράς. Ο δρόμος από εδώ και πέρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και το μεγάλο στοίχημα θα είναι προφανώς και ανυπερθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει τον πόλο εκείνο που θα επιδιώξει να συσπυρώσει δυνάμεις σε ένα συνεργατικό και συμμαχικό σχήμα εν ώψη των εκλογών. Ένα στόχος ο οποίος εκ των πραγμάτων φαίνεται ακόμα δυσκολότερος όταν οι δημοσκοπήσεις σήμερα δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για να πει κάποιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε τροχαία ανόδου. Από την άλλη πλευρά, οι παραιτήσεις των στελεχών έρχονται η μία μετά την άλλη και αυτό, όπως και αν το δει κανείς, είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα στελέχη της Κουμουνδούρου. Ένα πρόβλημα που θα κληθεί να απαντήσει η νέα ηγεσία του κόμματος, όποια και αν είναι αυτή, το επόμενο διάστημα. Και όταν λέμε το επόμενο διάστημα, εννοούμε ήδη από σήμερα ή αν θέλετε από αύριο. Ήδη έχει ξεκινήσει από τις προηγούμενες ημέρες ο χώρος των ανεξαρτητοποιήσεων, αλλά και των παρετήσεων από την βουλευτική έδρα και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιθανότατα αύριο Τετάρτη θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος, της κοινοβουλευτικής ομάδας μάλλον. Ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει περίπου τις ίδιες αρμοδιότητες με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και έτσι θα οδηγήσει την διαδικασία μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα και μετά τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για μεθαύριο Σάββατο, προκειμένου να εκλέξει και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον πρόεδρο ή την πρόεδρο, διότι φαίνεται πως δύο είναι οι υποψηφιότητες οι οποίες προκρίνονται αυτή τη στιγμή. Και σε ό,τι αφορά βεβαίως το ρόλο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτός ο οποίος προκρίνεται είναι ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος καταλαμβάνει την έδρα της κυρίας Νετοπούλου που παραιτήθηκε από την πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και αν αυτά μοιάζουν λίγο τεχνικά ζητήματα που δεν είναι καθόλου τεχνικά, είναι βαθιά πολιτικά, υπάρχει και το μεγάλο πολιτικό ζήτημα το οποίο θα κληθεί να απαντήσει η νέα ηγεσία και είναι αυτό που αφορά την πολιτική εκφώνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μουσική
Γιατί στην πραγματικότητα το μεγάλο ερώτημα δεν είναι το ποιο ποσοστό παίρνει το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου, αλλά τι ακριβώς χρειάζεται ο κόσμος που έχει κάτσει στο καναπέ και τι ακριβώς χρειάζεται εκείνο το 14-15% που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δηλώνει αναποφάσιστο ως προς το τι θα ψηφίσει. Είναι λοιπόν εκείνο το 14-15% που θα στοχεύσει η Κουμουνδούρου πλέον και εδώ που τα λέμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα πρέπει να βάλουν ως κυρίαρχο στόχο το επόμενο διάστημα. Από την Κουμουνδούρου πάλι λένε πως είναι ουσιαστικά αδύνατον κάποιος να απαντήσει ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτηση τι θα ψηφίσετε όταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψηφίστε ένα άλλο κόμμα και αυτό είναι μια λογική εκτίμηση η οποία δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αλλά είναι και η άλλη δύσκολη πραγματικότητα που λέει πως το κόμμα της Κουμουνδούρου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη φάση και δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια και πολλές εναλλακτικές πλέον και αν θέλετε το τελευταίο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ονομάζουμε στην πολιτική εσωστρέφεια. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέμε φύγει προς τα εμπρός.

0: κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο 105 και 5. Εδώ είμαστε λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα μια συζήτηση σήμερα για τα του ΣΥΡΙΖΑ, βρήκαμε ευκαιρία και σύραμε μέχρι το στούντιο τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Κύριε Μελίδη, χαίρετε.
1: Την καλησπέρα μου, πώς είστε?
0: Εμείς καλά, εσείς?
1: Εμείς είμαστε μια χαρά. Προχωράμε, όπως έχουμε πει, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Ετοιμάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας με ένα τελείως διαφορετικό τόνο και τρόπο από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο. Απέναντι, ξέρετε, σε αυτή τη δυστοπική εικόνα που δημιουργούν ορισμένοι περί διάλυσης και αποχωρήσεων, εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δυνατός για να τον τελειώσουν, είτε αυτοί που αποχωρούν, είτε αυτοί οι οποίοι δημοσιολογούν διαρκώς εναντίον μας. Είπα και νωρίτερα σήμερα ότι, ξέρετε, είμαστε το μόνο κόμμα και παραμένουμε το οποίο έχει ένα πολύ σοβαρό, συγκροτημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα πολιτικό για τη χώρα.
0: Εντάξει,
1: αυτό το πρόγραμμα δεν έχει ακουστεί τόσο καιρό, γιατί χάσαμε μήνες ολόκληρους με την ακατάσχετη σεναριολογία τι θα γίνει στον χώρο της κεντροαριστεράς, και τώρα ζούμε το άλλο σάγκα, το μεγάλο, τις αποχωρήσεις οι οποίες ανακοινώνονται, θα έλεγα, και με αυτόν τον περίεργο ρυθμό, μία, δύο, τρεις την ημέρα, έτσι για να γίνεται και η μέγιστη δυνατή ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό βλέπω και το σχολιάζω, μου το λένε και άνθρωποι οι οποίοι συνομιλούν με εμάς, άνθρωποι που αγωνιούν για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αδιανόητο αυτό το τμηματικό. Έχουν αποφασίσει κάποιοι να φύγουν, μπορούν να αποχωρήσουν. Λίγο-λίγο, κάθε 10 λεπτά θα έχουμε και μια αποχώρηση. Γιατί? Για να μένει όσο πιο πολύ γίνεται στο δημόσιο χώρο αυτή η εικόνα. Απορώ πραγματικά αυτό και οφείλω να σας το καταθέσω.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει και ένα σχέδιο από πίσω ή μάλλον μια οργανωμένη δράση ή απόφαση, έτσι. Μπορεί ο καθένας να επιλέγει το τι θα κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχάς, ναι, δεν λέμε ότι υπάρχει, ή τέλος πάντων δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα γιατί συμβαίνει αυτό. Όμως, ως πολιτικό γεγονός, ξέρετε, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Έχει πάρθει μια απόφαση ιστορική από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, η οποία δεν μπορεί κανείς να κάνει πως δεν την καταλαβαίνει. Αυτή η ιστορία, ξέρετε, με την υποστήριξη ενός άλλου κόμματος, νομίζω κάνει πάρα πολύ κακό και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσέξτε, και συνολικά σε όλο το χώρο, νομίζω κάνει κακό κυρίως σε αυτούς που την πρεσβεύουν αυτή την ιστορία. Και θα σας εξηγήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε να.
0: Παρακαλώ,
1: γιατί έχουμε άνεση χρόνο να τα πούμε λίγο, να μας καταλάβουν οι ακροατές. Ο χώρος μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην προηγούμενη εκδοχή του 2019 και του 2023, στην προηγούμενη ιστορική του εκδοχή, έχασε, ξέρετε, από τη Νέα Δημοκρατία δύο φορές. Ο λόγος που έχασε, δεν ξέρω αν ποτέ έγινε κατανοητός ή έγινε μια προσπάθεια σοβαρή να αναλυθεί. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που δεν κατέβηκε να ψηφίσει κάτι άλλο, αλλά κάθισε στον καναπέ του τη μέρα των εκλογών, ήταν γιατί ένιωθε ότι δεν έχει νόημα να κατέβει στις κάλπες να ψηφίσει. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν είναι οι αναποφάσιστοι που καταγράφονται μέχρι και σήμερα στις
0: δημοσκοπήσεις. Αυτό το 14-15% δηλαδή.
1: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ξέρετε, για να ξανάρθουν να ψηφίσουν, αν όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα πω συνολικά τον προοδευτικό χώρο, το ΠΑΣΟΚ, την αριστερά, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα του χώρου μας, το ΚΚΕ, την Αντασία. Νομίζω ότι για να σηκωθούν και να έρθουν να ψηφίσουν θέλουν να δουν μια εικόνα αξιοπιστίας. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή σε δημόσια θέα δημιουργείται όλο αυτό το γεγονός το πολιτικό με τις διαρκείς περίεργες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, από ανθρώπους οι οποίοι ενώ μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό λένε ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά πιστεύουν σε κάτι άλλο. Ξέρετε, αυτά όλα, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να μην επηρεάζει τους αναποφάσεις τους, και δεν μπορεί αυτή η εικόνα τελικά να μην χρεώνεται συνολικά στο χώρο μας. Αν λοιπόν ορισμένοι, που θεωρώ ότι υπάρχουν καλές προθέσεις σε όλες τις πλευρές, αν ορισμένοι θέλουν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα των στιγμών και την κρισιμότητα των εκλογών που έρχονται, γιατί ακούω και σενάρια ότι θα γίνει το 31 ή το 2100, ξέρετε, για κάποιους μπορεί τα 4 χρόνια τα επόμενα να φαντάζουν εύκολα με κάποιο βουλευτικό μισθό ή με κάποια αποζημίωση από κάποιο κόμμα άλλο. Αλλά για τους πολίτες που θα κληθούν να ζήσουν άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη, εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία με το να μην υπάρχει κανένας που να μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογές, να θυμίσω κάτι εδώ, σε καμία δημοσκόπηση δεν φαίνεται κανένα κόμμα, ούτε από τα καινούργια που ιδρύθηκαν, να ούτε καν να πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλώ τώρα για δημοσκοπήσεις τραβηγμένα στα μαλλιά που κάνει κάποιος ένα site, μιλώ για τις σοβαρές δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αποτύπωση αυτή τη στιγμή. Να. Οι διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλες. Και γι' αυτό νομίζω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και του Σωκράτη Φάμελου τόσο καιρό. Τουλάχιστον στην αρχική του εκδοχή, που έλεγε συνεργασία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Υπήρχε δηλαδή μια πολύ σαφής πρόταση που θα επήλυε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα του πώς θα πάμε στις εκλογές με ένα νικηφόρο σχήμα. Γιατί αν το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ποσοστό που είναι συγκροτημένο και αρκετό. Το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει ένα άλλο ποσοστό, ελαφρώς μεγαλύτερο, αλλά και αυτό να μην αρκεί για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι μέχρι τις εκλογές θα ανεβάσει τα ποσοστά του. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά του είναι πλασματικά, λόγω και αυτού του ασαφούς μηνύματος που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Θεωρώ ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και με ένα ποσοστό όχι οριακό. Θα μπει στη Βουλή, θεωρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχέτως τι μπορεί να λένε κάποιοι αυτή την περίοδο. Θα τα δούμε αυτά μέχρι τις εκλογές. Αν λοιπόν ο καθένας απλώς καταγράψει ένα ποσοστό, τότε. Και να είναι δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα που βρίσκεται κοντά στις ιδέες μας. Οι πολίτες θα ξυπνήσουν με μια νέα τετραετία Μητσοτάκη, μια νέα τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ξέρετε, εκείνη την επόμενη μέρα, γι' αυτό το έχω πει και άλλες φορές, το λέω και τώρα, εκείνη η πρώτη μέρα μετά από αυτές τις εκλογές, που όλοι θα ξυπνήσουν με μια νέα τετραετία Νέας Δημοκρατίας, πολλοί θα αναρωτηθούν ξανά τελικά. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Τελικά γιατί κάναμε ένα πλήρη κύκλο πάλι χωρίς κανένα αποτέλεσμα? Μήπως τελικά όλο αυτό που συμβαίνει με τον κατακαιρματισμό ή αυτά τα διλήμματα, ξέρετε, τα τίνα, τα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, τα ή θα πας εκεί ή τελείωσε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα? Εμείς το ζούμε διαρκώς τον τελευταίο καιρό, σε σημείο δηλαδή που εγώ οφείλω να το καταγράψω. Είναι φοβερό να σου λένε ότι δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουν τον κύκλο τους κάποια κόμματα. Αυτά όλα, ξέρετε, θα το ξαναπώ και θα κλείσω αυτή την πρώτη τοποθέτηση όπως ξεκίνησα. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα αναξιοπιστίας. Και αυτή η εικόνα αναξιοπιστίας, αν κάποιοι νομίζουν ότι πλήττει μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και ίσως πρέπει να κατέβουν στην κοινωνία και να μιλήσουν όχι με κομματικούς ή με ανθρώπους που μπορεί να είναι διαχρονικά σε συγκεντρώσεις του χώρου μας. Γιατί θυμίζω ότι μεγάλες συγκεντρώσεις ο χώρος μας έκανε και το 19 και το 23. Γέμιζαν οι χώροι, θυμίζω. Οι χώροι προεκλογικοί γεμίζαν και τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και οι χώροι στους οποίους πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Δεν πήγαινε ποτέ σε άδειους χώρους. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να μας κερδίσει double score ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί από τώρα και μετά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Σέβομαι, πιστέψτε με, την κάθε άποψη. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει πάρα πολλές απόψεις στο δημόσιο λόγο. Αλλά δεν μπορεί να μην λέμε και το αυτονόητο, αυτό που βλέπει ο κάθε λογικός άνθρωπος, ότι δηλαδή από πουθενά δεν προκύπτει αυτή.

0: κρατάει και το ζήτημα της εναλλακτικής, το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε νομίζω και γρήγορα, διότι κατά την άποψή μου, και διορθώστε με ή διαφωνήστε ελεύθερα μαζί μου, νομίζω ότι είναι μια αναπαραγωγή της παλιάς θεωρίας χαμένης ψήφου ούτως ή άλλως. Περισσότερο...
1: Δεν υπάρχει καταρχάς καμία χαμένη ψήφος, να το ξεκινήσουμε από αυτό, και θα σας πω για ποιο λόγο. Όταν η αντιπολίτευση είναι κατακρεματισμένη, εμένα, ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, μου θυμίζει λίγο φοιτητικές εκλογές. Με ποια έννοια? Θυμάμαι όταν είχα μπει στη νομική στο πρώτο έτος, ήταν μια κατάσταση στην οποία η ΔΑΠ, η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη της, κέρδιζε εύκολα κάθε χρόνο και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό, 40% και πάνω. Και όλες οι κεντροαριστερές και αριστερές παρατάξεις ήταν κάθε μία χωριστά. Και θυμάμαι τότε έτσι ως πρωτοετής με πολύ έτσι, μια πολιτική σκέψη που δεν είχε εξελιχθεί ακόμα ιδιαίτερα τότε. Να αναρωτιέμαι και να λέω, καλά, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνουν κάτι από κοινού, αφού ούτως ή άλλως όλοι μαζί τα ίδια έλεγαν ότι δεν θέλουν να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, δημόσια δωρεάν παιδεία. Και με τον καιρό καταλάβαινα ότι όσο πιο πολύ κάποιος βυθίζεται ή ασχολείται με την πολιτικολογία ή κυρίως ακούει συμβούλους κάθε είδους. Ξέρετε, τις φοιτητικές εκλογές είναι οι παρέες. Εδώ τώρα είναι οι στρατηγικές συμβούλων. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν και εκφέρουν απόψεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετούν την κοινωνία την πραγματική. Και θα θέλω να δώσω και μια απάντηση σε κάτι, γιατί το βλέπω συχνά, το βλέπω κυρίως στα social. Αυτή μια εικόνα επιθετική που προβάλλεται από κάποιους ή που σου λένε, μα πρέπει όλοι να πάμε σε όποιον συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Πρώτον, τα ποσοστά δημοσκοπικά σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Θυμίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου δημοσκοπικά κάποια στιγμή είχε φτάσει στο 17% και όλοι προσπαθούσαν να μας πούνε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ είχε φτάσει στο 20%. Είχε γράψει 2 δηλαδή μπροστά και τελικά πήρε 11 στις κάλπες. Τι θέλω να πω λοιπόν εδώ. Είναι δυνατόν άνθρωποι αριστεροί, άνθρωποι με υπόβαθρο, άνθρωποι που έχουν και μια συγκρότηση εκ του δεδομένου ότι ανήκουν στην αριστερά και θεωρητικά πάντα λέγαμε ότι οι αριστεροί είναι οι πιο διαβασμένοι, οι άνθρωποι με τους συλλογικούς αγώνες, να θέτουν τέτοια διλήμματα. Και ένα δεύτερο. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα να υπάρξει ένας συνασπισμός δυνάμεων ακόμα και μετά τις εκλογές? Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, θέλαμε να γίνει πριν τις εκλογές. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ήθελε την ενότητα. Την πρώτη είναι παντού. Εισπράξαμε άρνηση από το ΠΑΣΟΚ, εισπράξαμε άρνηση από τη Νέα Αριστερά. Θα κάνω ένα αστερίσκο εδώ, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Με την Νέα Αριστερά, κάποια στιγμή, θα ήθελα πολύ να μας απαντήσουν όλοι αυτοί, κυρίως οι βουλευτές, οι οποίοι επέμειναν τόσο πολύ στο να μην συγκροτηθεί κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικώς, αν το ότι σήμερα καταφέραμε να έχουμε μια Βουλή με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές που έχουν υπάρξει τα τελευταία δεκαετία στη Βουλή, αν αυτό περιποιεί, θεωρούν τιμή για τον χώρο μας. Και αν τελικά το να παίρνεις μια βουλευτική έδρα με το Χ κόμμα, να την πηγαίνεις στο Ψ κόμμα και τελικά να φεύγεις και από αυτό το κόμμα και να την κρατάς όμως την έδρα, αν αυτό θεωρείται μια συμπεριφορά που βοηθάει αυτή τη στιγμή στους αγώνες που γίνονται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο κόμμα και το δεύτερο είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι. Αυτό είναι ένα, πώς να το πούμε, de facto πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι δεν απασχολεί τη δημόσια γνώμη όσο θα έπρεπε, γιατί αυτό, ξέρετε, δείχνει και μια έλλειψη του να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σύστημα του κοινοβουλευτισμού.
0: Αυτό από την άλλη μήπως σημαίνει ταυτόχρονα ότι και οι πολιτικοί φορείς, οι οποίοι θα έπρεπε να κρατήσουν αυτά τα στελέχη, δεν είναι αρκετά ισχυροί?
1: Να σας πω, επειδή στις εκλογές είχαμε το εξής πάλι πρωτότυπο δεδομένο, μιλώ για τις βουλευτικές εκλογές του 23, το πρώτο κόμμα να είναι σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο. Αυτό δημιούργησε μια περίεργη κατάσταση στη Βουλή, γιατί το δεύτερο κόμμα ουσιαστικά ήταν αδύναμο κοινοβουλευτικά σε αριθμό την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τους λιγότερους βουλευτές που είχε η αξιωματική αντιπολίτευση για δεκαετίες. Το ίδιο πρόβλημα έχει και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν μπορεί, και κάποιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, ξέρετε, που απαιτούν και αυξημένες πλειοψηφίες ακόμα και ως αντιπολίτευση, δεν μπορούν να πιαστούν όταν ακόμα έχει 20-25-30 βουλευτές.
0: Εδώ δεν μπορεί να κατατεθεί αυτοτελώς μια πρόταση μορφής.
1: Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι.
0: Πολύ απλή κοινοβουλευτική διαδικασία θεωρητικά.
1: Οι κομματικοί σχηματισμοί, ξέρετε, είναι ζωντανοί οργανισμοί. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι όταν έρχεται η ώρα της πολιτικής στην πράξη, ξέρετε, το αποτέλεσμα κυρίως το πράττουν τα πρόσωπα που συναποτελούν αυτούς τους οργανισμούς. Εγώ θα πω κάτι και το λέω με αρνητικό τρόπο, αλλά ως ένα, προσπαθώ να το καταγράψω ως γεγονός. Δεν αντιλαμβάνομαι σε τι ακριβώς. Καταρχάς, μπορώ να καταλάβω κάποιος να αλλάξει μια άποψη και να είναι σαν ακόμα σήμερα και αύριο σαν άλλο. Σημαίνει ότι άλλαξες για τους δικούς σου λόγους, απόλυτα σεβαστό, δημοκρατία έχουμε, τις πολιτικές σου απόψεις ή άλλαξε το κόμμα την πολιτική του στάση. Να φτάσω μέχρι εκεί. Αυτό που ζήσαμε αυτό το διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή να υπάρχει μια ξεκάθαρη και διατυπωμένη σαφώς

0: από τον Αλέξη Τσίπρα άποψη που έλεγε ότι εγώ αποχωρώ, παραδίδω την έδρα και πάω για κάτι καινούριο. Mm-hmm. Ήταν σαφές, απόλυτα σαφές. Ο Αλέξης Τσίπρας, οφείλω να το πω, ποτέ δεν έδειξε όλους αυτούς τους μήνες, ποτέ, ότι υπάρχει περιθώριο για οτιδήποτε άλλο. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του ήταν όλες προς αυτή την κατεύθυνση και τα στελέχη του από τη στιγμή που έφτιαξε το κόμμα του ήταν όλα προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτε ίχνος δεν άφησαν να αφισβητηθεί αυτό που έλεγαν περί ότι δεν θέλουν συνεργασίες. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να λέει ότι έχει ολοκληρώσει το ιστορικό του κύκλο και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, το είπε αυτό και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης της αριστερής, της κεντροαριστερής.
1: Καλά, λοιπόν, είχε πει από την αρχή ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του
0: κύκλο. Από το Παλάς, νομίζω,
1: κύκλο
0: ήταν
1: και δήλωση, κοινοβουλευτισμό στην πραγματικότητα. Ωραία. Έτσι, με την δήλωση αποχώρησής του.
0: Εγώ καταρχάς να πω ότι από την πρώτη στιγμή όταν άκουσα ότι θέλει να αποχωρήσει ο κ. Τσίπρας, προφανώς αν είχε κάτι δικαίωμα να παραιτηθεί.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Μελέδη, όχι κοινοβουλευτισμό, να το διορθώσω για να μην ακούσει λάθος. Το κοινοβούλιο είχε πει ότι.
0: Η συγκεκριμένη θητεία κοινοβουλευτική. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι μάχες δίνονται, ξέρετε, στο κοινοβούλιο και παρότι σέβομαι απόλυτα τη στάση του Αλέξη του Τσίπρα, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος μέσα στη Βουλή να δώσει τις μάχες αυτές, γιατί και ως άνθρωπος με μια τεράστια εμπειρία και υπόσταση πολιτική θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, αυτή τη δυστοπία μέσα στη Βουλή. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Ο Αλέξης έκανε τις επιλογές του και είναι απόλυτα σεβαστές. Οι υπόλοιποι όμως, που παρότι υπήρξε αυτό το σαφές μήνυμα από τον Αλέξη, επέμειναν τόσο καιρό και μιλώ για στελέχη μας και για βουλευτές μας να βγαίνουν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, με την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, να γράφει από κάτω ΣΥΡΙΖΑ και διαρκώς να λένε πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους αρκεί πια ή δεν τους αρέσει αυτό που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην παραιτούνται από το ΣΥΡΙΖΑ και να λένε υπέρ ενός άλλου κόμματος. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πρωτότυπο στην ελληνική πολιτική ιστορία. Δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι που θεωρώ ότι θα χαρακτηρίσει διαχρονικά όσους το έπραξαν και θα τους χαρακτηρίσει, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί κάποιες φορές, ξέρετε, η πολιτική ιστορία έχει πυκνό χρόνο, κάποιες φορές, κάποιες όχι τόσο. Mm-hmm. Όταν είναι πυκνός ο χρόνος, τα γεγονότα που καταγράφονται ερμηνεύονται συνήθως ή αναλύονται ή τα συμπεράσματα εξάγονται με κάποια ελαφρά καθυστέρηση, γιατί είναι πολλά. Αυτή την έλλειψη θεωρώ κοινής πολιτικής λογικής, που ξαναλέω, στοιχειοθετεί το να διαφωνείς με ένα κομματικό σχηματισμό, με ένα χώρο που ανήκεις και να μην φεύγεις, αλλά να κρατάς κατά κάποιο τρόπο με εντός εισαγωγικών, αν δεν θέλω να πω τη λέξη όμηρο, το χώρο σου, αλλά ουσιαστικά να κρατάς μια θέση χωρίς να την πιστεύεις ή χωρίς να μπορείς να την αξιοποιήσεις πολιτικά, γιατί κάποιος σε ψήφισε και είπε: σε ψηφίζω με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και να λες ότι αυτό μπορείς εσύ να το ερμηνεύσεις όπως μπορεί να είναι πώς να το πούμε, η δικιά σου προσωπική άποψη ή το συμφέρον σου ανά πάσα στιγμή. Εγώ νομίζω ότι αυτό κάνει ζημιά. Εγώ νομίζω ότι αυτό στείλει ένα πολύ λάθος μήνυμα στους πολίτες. Ξέρετε, αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι, ότι όλοι νοιάζονται για το συμφέρον τους. Αυτά όλα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της αντιπολιτικής ξεκινούν πάντα με βάση κάποια πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή, τροφοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο ως χώρος μια αντιπολιτική ατζέντα, θεωρώ. Και νομίζω ότι αυτό καταγράφεται όχι στις θετικές σελίδες της ιστορίας του χώρου μας και της αριστεράς, όλο αυτό που ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα.
1: Εντάξει, από την άλλη είχαμε εκ των πραγμάτων δύο διαφορετικές γραμμές. Η μία γραμμή η οποία μέσα σ' άκρες έλεγε ότι δεν θα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και υποστηρίζουμε έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό. Και την άλλη άποψη η οποία κρίνεται και αυτή αντίστοιχα, επικρατούσα πλέον μετά την τελευταία Κεντρική Επιτροπή, η οποία λέει ότι εν πάση περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει σε εκλογές και αφού δεν μπορεί να προκύψει συνεργασία πριν από τις εκλογές, το βλέπουμε για μετά.
0: Θέλετε να το συζητήσουμε αυτό λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
1: Ναι, ευχαρίστω. Απλά να βάλω και μια ακόμα ερώτηση και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή για το ζήτημα της ενότητας, διότι έχω την αίσθηση ότι, και αυτό είναι και κριτική αν θέλετε, έχω την αίσθηση ότι το ζήτημα της ενότητας μπήκε πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Είναι στόχος, αλλά δεν μπορεί να είναι ο κύριος πολιτικός στόχος. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε στον ΣΥΡΙΖΑ από το 18-19, ήδη δηλαδή από την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση και ζητούσε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, ας πούμε, και με τους όρους που έγιναν. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια πολιτική γραμμή η οποία παρά τις αλλαγές προέδρων δεν άλλαξε τελικά.
0: Λοιπόν, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και ισχύει. Αυτή η γραμμή νομίζω κορυφώθηκε το 23 με τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά μιλούσε ξεκάθαρα για μια προοδευτική συμμαχία και κυρίως μια συνεργασία κομμάτων, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τότε. Mm-hmm. Θέλω να πω, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, ότι εκεί έχει, τουλάχιστον και εκφράζω μια προσωπική μου άποψη, Έχει μια μεγάλη ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Γιατί το 2023 το ΠΑΣΟΚ δίνει μια γραμμή κεντρική ότι είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά παρουσιαζόταν ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτή ήταν μια απόλυτα καταστροφική, αν με επιτρέπετε, γραμμή, γιατί οδήγησε απλώς το ΠΑΣΟΚ να καταγράψει αυτό το 11 που κατέγραψε τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε το 17 και τελικώς η Νέα Δημοκρατία, παντοδύναμη πια, κατάφερε σε άλλα 4 χρόνια, δηλαδή σε μια ανανέωση μιας πλήρους θητείας, να κάνει τη φίλη στη χώρα για 4 ακόμα χρόνια. Και ξέρετε, αυτό τι δείχνει όμως? Δείχνει ότι η γραμμή της ενότητας δεν ήταν λάθος ως θεωρητική σκέψη. Εφόσον όμως απορρίφθηκε στην πράξη, θα έπρεπε να υπάρξει μια αντιμετώπιση του πώς θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε αλλιώς.
1: Ήταν δηλαδή θέμα τακτικών χειρισμών.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και, αλλά να το πούμε αυτό. Για σκεφτείτε μια εκδοχή των πραγματων, στην οποία πριν τις πρώτες εκλογές, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 23, αν δεν κάνω λάθος, όχι 17, το ΠΑΣΟΚ ήταν πάλι στα ίδια, στο 11 νομίζω ήταν. Αν τότε είχε υπάρξει πριν από αυτές τις εκλογές μια όντως προσπάθεια συνεργασίας αυτών των δύο κομμάτων και τι δυναμική θα δημιουργούσε στην ελληνική κοινωνία. Θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ και ίσως και ενός τρίτου μικρότερου κόμματος αριστερού. Και αυτό να κατέληγε σε μια τελείως διαφορετική εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής ιστορίας και όχι να φτάνουμε σήμερα εν έτη 2026 να συζητούμε στα σοβαρά ότι ένα μεγάλο μέρος του προοδευτικού κόσμου αποδέχεται το ενδεχόμενο με μεγάλη ευκολία ότι δεν έγινε και τίποτα, πάμε για το 2031. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ το ακούω αυτό, το ακούω στο χώρο μας να ακούγεται έντονα και νομίζω ότι είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Ο πολίτης που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που από τις 15 του μηνός και μετά δυσκολεύεται και που νιώθει να ασφιχτιά με αυτή την κυβερνητική πολιτική, και δεν μιλάμε μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη, μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία ως ιδεολογία, η οποία οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία αυτά που έλεγε, αυτά έκανε. Έλεγε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, έλεγε, θεωρεί ότι πρέπει ο πλούτος να κατανέμεται με συγκεκριμένο τρόπο στη χώρα. Αυτά είναι στην ιδεολογική τους ατζέντα δεκαετίες τώρα. Δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει για, πώς να το πούμε, διγλωσία. Εμείς το θέμα είναι ως χώρος θα αντιληφθούμε έστω και τώρα ότι με την τωρινή, με την υπάρχουσα κατάσταση, έτσι όπως είναι το πολιτικό παιχνίδι σήμερα και οι δημοσκοπήσεις κυρίως που νομίζω ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο εκφράζουν μια φωτογραφία της στιγμής, δεν προκύπτει από πουθενά νικηφόρος ορίζοντας. Και για να το αντιληφθούμε αυτό, κάποιοι οι οποίοι επιμένουν σε αυτή την μόνιμη σκέψη του να μην υπάρχουν συνεργασίες πουθενά, τελικά αυτό όλο θα οδηγήσει σε μια καλύτερη μέρα για τον λαό, ή απλώς θα έχουμε μια επανάληψη του 2023, απλά με άλλα χρώματα και με άλλες σημαίες τα κόμματα στην εκλογική διαδικασία? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Από την άλλη όμως υπάρχει και το και ο βράχος στην ιστορία, ο τείχος που τρακάρει καμιά φορά κανείς, που λέει ότι ο κόσμος επιλέγει το άλλο πολιτικό μοντέλο, επιλέγει δηλαδή την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαζός ο κόσμος? Τι συμβαίνει δηλαδή? Γιατί είναι και αυτό ένα φαινόμενο το οποίο χρειάζεται ερμηνεία.
0: Είναι. Και έχετε δίκιο ότι χρειάζεται ερμηνεία. Να πούμε όμως το εξής. Έχω την αίσθηση ότι και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες χώρες και στη Λατινική Αμερική συνέβαινε παλαιότερα, αλλά και αλλού στον κόσμο. Όταν μια κοινωνία, και η ελληνική κοινωνία, ξέρετε, πέρασε δύσκολα με το μνημόνιο. Πέρασε μια καταστροφή. Όταν μια κοινωνία λοιπόν επανέρχεται σε μια εντός εισαγωγικών ή εκτός κανονικότητα, τραυματισμένη όμως από όσα έζησε, πολλές φορές συντηρητικοποιείται. Να πω εδώ ότι αν θέλουμε να ψάξουμε, και εντάξει, είναι ενδιαφέρον, επειδή έχουμε χρόνο σήμερα, μπορούμε να κάνουμε μια εκτενή ανάλυση.
1: Έχουμε δύο λεπτά ακόμα μέχρι το break.
0: Τότε να το πιάσουμε μετά το break αυτό, γιατί έχει μια αξία να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Γιατί νομίζω ότι τελευταία φορά που είδαμε σφιγμό πραγματικό στην ελληνική κοινωνία με την έννοια του πάθους να συμμετέχουν σε εκλογές ήταν, όπως όλοι θυμόμαστε, με το δημοψήφισμα το 2015.
1: Ναι, νομίζω ότι εκείνη η χρονιά ήταν η καταλυτική χρονιά για την κοινωνική συμμετοχή σε εκλογές.
0: Ακριβώς. Και αν δείτε, δεν είναι τι ερμηνεία κάνουμε εμείς, είναι τα ποσοστά στο Υπουργείο Εσωτερικών ανεβασμένα. Η μικρότερη αποχή υπήρξε το 2015 και κυρίως το δημοψήφισμα.
1: Ναι, γιατί ήταν μεγάλο το διακύβευμα.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε πίσω στον χρόνο. Πώς πολλοίς κόσμος τελικά γύρισε την πλάτη στην πολιτική και να δούμε πώς θα μπορέσουμε ως πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον το κομμάτι το δικό μας, να μην λέω συνέχεια του προοδευτικού χώρου, να λέμε και λίγο να μιλάμε και για την αριστερά, δεν είναι κακό, ξέρετε, να λέμε τη λέξη αριστερά. Λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε ως αριστερά και ως ανανοτική ριζοσπαστική αριστερά να πείσουμε περισσότερους πολίτες να σηκωθούν και να έρθουν να ψηφίσουν την ημέρα των εκλογών.
1: Ωραία, οπότε πάμε σε ένα break, θα ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφοντας θα ξεκινήσουμε από την επαναφορά του όρου αριστερά στην ατζέντα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο στους 105 και 5. Έχουν αρχίσει και έρχονται μπόλικα μηνύματα, όσα μπορέσουμε θα τα διαβάσουμε και όσα έχουν ερωτήσεις που μπορούν να διατυπωθούν θα τις διατυπώσουμε στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, ο οποίος είναι μαζί μας στο στούντιο και συζητάμε την επαναφορά, από εκεί είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, από την επαναφορά του όρου αριστερά στην πολιτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε λοιπόν να το δούμε και αυτό. Κοιτάξτε, η αριστερά κατάφερε μετά από... Καταρχάς να πούμε ότι ζήσαμε κάποιες δεκαετίες που όντως η αριστερά στη χώρα μας ιδεολογικά, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ήταν καταγεγραμμένος κάτι το θετικό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα αγώνων δεκαετιών της αριστεράς και αγωνιστών οι οποίοι κυριολεκτικά με τη στάση τους έδωσαν το παράδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση, ξέρετε, σε εμάς τους νεότερους για πάρα πολλά, με όσα έκαναν, ξαναλέω, για δεκαετίες. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι κάποια στιγμή οι διεθνείς συνθήκες, ας πούμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν πάει ένα προσανατολισμό, τουλάχιστον θα το ξαναπώ, στη διεθνή σκακέρα, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, προς την δεξιά και την άκρα δεξιά. Είναι αυτές, το είδαμε και στην Αμερική, το είδαμε και στη Μεγάλη Βρετανία, το έχουμε δει και σε χώρες της Ευρώπης, το είδαμε στην Αυστρία με την άκρα δεξιά. Από εκεί και μετά λοιπόν, νομίζω ότι ως σύγχρονη αριστερά πρέπει. Το βασικό που έχουμε να κάνουμε είναι να μιλάμε τη γλώσσα της σημερινής εποχής. Ξέρετε, εγώ από τη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου, είπα πολλές φορές, πρότεινα, δεν έγινε τελικώς, δεν καταφέραμε να το οργανώσουμε, για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης, να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Και στο κομμάτι της δικαιοσύνης, που είναι ένας τομέας που ασχολούμαι χρόνια τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Στο e-justice τέλος πάντων και στις διαδικασίες δικαιοσύνης, αλλά και γενικά στο κομμάτι της σύγχρονης ζωής, της εργασίας και του πώς θα επηρεάσει τις ζωές των πολιτών η εκτενής χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσε κάλλιστα, και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα είναι και κάτι που θα το δούμε από το κόμμα μας αυτό, να ασχοληθεί και με τέτοια θέματα αρκετά περισσότερο και να τα εισάγει στο δημόσιο λόγο του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει σημασία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, ανεξαρτήτως προσώπων, εξακολουθεί να παραμένει το κόμμα της κυβερνώσης αριστεράς, το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα αυτή τη στιγμή. Αν κοιτάξετε την ελληνική πολιτική ιστορία, η μόνη φορά που η αριστερά υπήρξε στην κυβέρνηση, φυσικά και συμπεριλαμβάνω και την πρώτη εποχή του Πασόκ σε αυτό, δεν είμαι από αυτούς που μιλούν για, που είναι, πώς να το πω, δεν αναγνωρίζουν αυτό το κομμάτι. Η κυβέρνηση του Ανδρέα Παδρέου, η πρώτη κυρίως, και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19, του Αλέξη Τσίπρα, ήταν οι δύο φορές που οι αριστερές ιδέες μπόρεσαν να γίνουν πράξη στην κυβέρνηση. Και μάλιστα να αλλάξουν και το ρου της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Το ΠΑΣΟΚ του 81 και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είναι δύο κόμματα τα οποία κανείς δεν έχει ούτε το ηθικό ή πολιτικό δικαίωμα, ούτε όμως και την... πώς να το πω, δυνατότητα να μην τα λάβει υπόψη του ως κόμματα για την επόμενη μέρα της χώρας. Γιατί όσο και αν κάποιοι θέλουν να μιλούν για το τέλος μεταπολίτευσης, ξέρετε, θεωρητικά σχήματα μπορεί να φτιάξει ο καθένας κατά το δοκούν. Και ειδικά και στο πανεπιστήμιο και στην έρευνα και όταν μιλάμε με κόσμο ακαδημαϊκό, γιατί και εκεί έχω μια σχετική ενασχόληση στο παρατηρητήριο θεσμών, στο ερευνητικό πρόγραμμα ψηφιακή δεσμή του ΕΚΠΑ. Τα σχήματα μπορεί να τα φτιάξει. Σημασία έχει όμως αν στην πράξη ισχύουν αυτά, τα οποία οι κατασκευές, οι θεωρητικές, μπορούν δηλαδή να αποτυπωθούν σε πρακτικό επίπεδο. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι δύο κόμματα τα οποία σήμερα υπάρχουν στον ελληνικό πολιτικό χάρτη και θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Γιατί πρέπει, και γι' αυτό, το ερώτημά σας ξεκίνησε πριν το διάλειμμα λέγοντας για το αν πρέπει να υπάρχει ψηφοδέλτιο ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να κάνω το ερώτημα από την αντίστροφη πλευρά. Αν πάρει έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, βγεις έξω στον δρόμο και τον ρωτήσεις, ρε αδερφέ, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα κόμμα, φαντάζομαι ότι η πρώτη απάντηση που θα πάρεις είναι για να κατέβεις σε εκλογές. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα στο δημόσιο λόγο εκπροσωπούσαν ή προσπαθούσαν να περάσουν την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχει παρουσιάσει σε εκλογές, νομίζω ότι παραβίαζαν ένα βασικό κανόνα της πολιτικής λογικής, αν με ρωτάτε, και της πολιτικής ηθικής. Αλλά αυτό είναι μια αξιολόγηση που μπορεί να την κάνει ο καθένας με τα δικά του μέτρα αξιοπρέπειας και ηθικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι δεδομένο ότι ως πολιτικό κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα ακριβώς με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να βρίσκεται στις εκλογές. Το αν θα βρεθεί σε ένα ευρύτερο σχήμα ή όχι είναι θέμα της προσπάθειας που κάναμε και με πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο και που θα κάνουμε και στο μέλλον για τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες. Αλλά εάν αυτές οι συνεργασίες, ξέρετε, δεν προκύψουν, είναι δυνατόν να συζητάμε σοβαρά? Γιατί το άκουσα και μάλιστα, ξέρετε, όταν το ακούω αυτό να ντύνεται και με ένα δίθεν συναισθηματικό υπόβαθρο από ορισμένους. Δηλαδή να λένε, μα είναι δυνατόν να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ να κάνω το ανάποδο ερώτημα. Μα είναι δυνατόν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή το κόμμα που κυβέρνησε πριν τη Νέα Δημοκρατία, τι θέλουν κάποιοι? Να σβηστεί από το χάρτη? Μήπως θέλουν να μην υπάρχει και το λογότυπό μας? Μήπως θέλουν να μην υπάρχει και η Κουμουνδούρου? Δηλαδή μήπως θέλουν? Γιατί εγώ μέχρι χθες, ήξερα ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαγράψουν το ΣΥΡΙΖΑ από το χάρτη ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και κάτι δηλώσει μπορεί να έκαναν τα στελέχη της και μάλιστα τα πιο ακροδεξιά στελέχη της. Αυτοί ήταν που ήθελαν να διαγράψουν το ΣΥΡΙΖΑ από την ελληνική πολιτική ιστορία. Να λέμε λοιπόν στα σοβαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να μετέχει στις εκλογές για να μην καταγράψει ένα ποσοστό. Και με συγχωρείτε να το πω και αλλιώς. Εάν τα ποσοστά, οι ίδιοι που τα λένε αυτά, οι ίδιοι λένε μα είστε στο 1% και στο 1,5%. Μα με συγχωρείτε, αν είμαστε τόσο χαμηλά και το πιστεύετε αυτό, τότε για ποιο λόγο να μην κατέβουμε στις εκλογές και να μετρηθεί αυτό το ποσοστό? Για ποιο λόγο? Θα σου πούνε στη λογική της χαμένη ψήφου. Να απαντήσουμε και σε αυτό. Τι θα πει χαμένη ψήφος? Είναι αυτή τη στιγμή, βλέπει κανείς οριακά αποτελέσματα σε κάποια δημοσκόπηση, προκύπτει από πουθενά ότι είναι δύο κόμματα, ας πούμε στο 30 και στο 32, είναι αυτή η διαφορά 31-33, 36-35, που θα παίξει ρόλο το ταπεινό 1,5% που δεν είναι 1,5%. Θα επιμείνω σε αυτό. Το ποσοστό μας στις δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά είναι πλασματικό. Και ξέρετε πώς αποδείκνεται ότι είναι πλασματικό αυτό το ποσοστό? Από το γεγονός ότι η ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και τους προηγούμενους μήνες, αλλά και σήμερα, δεν αντιστοιχούν σε κόμμα το 1% και το 2%. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι υπάρχει μια δυναμική του κόμματός μας, η οποία προφανώς, γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή φεύγει το σύννεφο από μπροστά και βλέπουν όλοι καθαρά τι συμβαίνει. Όταν ένα κόμμα επί μήνες λέει, μην με ψηφίσετε. Γιατί το κεντρικό μήνυμα που έβγαζε ο χώρος μας, το κόμμα μας, δεν λέω ότι, πώς να το πω, υπήρχε κακή πρόθεση προς αυτό, αλλά τελικά αυτό πέρασε στον κόσμο. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ξέρετε. Στη θεωρία όλα μπορεί να φαίνονται ωραία. Η ιδέα της ενότητας είναι ωραία. Αλλά στην πράξη ο κόσμος, ξέρετε, καταλάβαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να στηρίξει κάτι άλλο. Και δεν ενδιαφέρεται για το προσωπικό του, το κομματικό του ποσοστό. Και είναι η αρχική κουβέντα που σας έλεγα πριν. Μα αν δεν, θα σου πούν κάποιοι, ναι, αλλά καλώς δεν ενδιαφερόταν, γιατί αυτό δείχνει ότι σε νοιάζει το κοινό καλό. Ποιο είναι το κοινό καλό, ξαναλέω? Να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, τότε γιατί να υπάρχει κόμμα? Δηλαδή είναι πάλι αυτή η αρχική κουβέντα. Να θέλουν να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τελικώς, ή θέλουν να υπάρχει απλά ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές? Ακούσαμε και αυτό.
2: Αυτό είναι μια αλυσιτελής.
1: Όλα αυτά είναι παραλογισμοί. Τι θέλω να καταλήξω? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται στις εκλογές. Είναι δεδομένο ότι η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου άλλαξε την εικόνα. Είναι δεδομένο ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή, θα μου επιτρέψετε ως νομικός να το πω αυτό, ως δικηγόρος, επειδή άκουσα πολλά τις μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή και επειδή έπαιξαν μηνύματα που έλεγαν ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή δεν θα γίνει. Το καταστατικό του κόμματος δεν είναι ούτε ένα αόριστο κείμενο, ούτε ένα αόρατο κείμενο. Κάποιος μπορεί να το βρει και να το διαβάσει. Το άρθρο της σύγκλησης της έκτακτης Κεντρικής Επιτροπής, που για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματός μας χρησιμοποιήθηκε, την πρόσφατη εποχή του εννοώ, ορίζει ρητά ότι η Επιτροπή Κεντρική του ΣΥΡΙΖΑ συγκαλείται εκτάκτως από το 1/4 των μελών της. Είναι και ο μόνος τρόπος, ξέρετε, να αναβληθεί η Επιτροπή το ίδιο κομμάτι των υπογραφών των μελών της, να αποσύρουν κάποιες υπογραφές τους και έτσι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Δεν συνέβη αυτό. Η Κεντρική Επιτροπή είχε την νόμια απαρτία. Το είπε και η Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε ο πρόεδρός της, δηλαδή ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ιστορικός τέλεχος της αριστεράς. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ποιος είναι ο Φώτης Κουβέλης, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Θεόφιλος Ανθόπουλος, που ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αυτή τη στιγμή, και αυτός ήταν παρόν. Ήταν λοιπόν μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία, επειδή είχε ακριβώς και αυτή τη μαζικότητα που είχε, άλλαξε τις εξελίξεις στο χώρο μας. Και ένα σχόλιο, γιατί στο κόκκινο μας δίνεται χρόνος με αλφαγιώτα να το πούμε και αυτό. Το έζησα και θέλω να το καταθέσω, γιατί ήταν, ξαναλέω, μια ιστορική Κεντρική Επιτροπή αυτή. Είναι αδιανόητο, κατά τη γνώμη μου, και θέμα δεοντολογίας όσων ασχολήθηκαν με την κάλυψη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπήκαν κάποιοι και έβγαλαν φωτογραφίες πολύ πριν ξεκινήσει ή λίγο πριν ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή. Είναι γνωστό ότι, ξέρετε, όταν ξεκινάει μια Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη εμφανίζονται, δεν λες το έχετε ζήσει και σε άλλες σχετικές περιπτώσεις. Λέμε 10.30, θα ξεκινήσει 11.30, θα ξεκινήσει 12. Έχει συμβεί αυτό.
0: Είναι και το παλιό αστείο για την ώρα Πασόκ και την ώρα, ώρα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η ώρα Πασόκ και η ώρα ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαν λοιπόν πολύ πριν την ώρα ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλαν φωτογραφίες σε μια διαέθουσα και επί ένα, δύο, τρίωρο, τετράωρο έπαιζαν παντού φωτογραφίες σε μια διαέθουσα. Και αναγκαστήκαμε εκεί να ζητήσουμε την άδεια του Προεδρείου να και να μπουν οι φωτογράφοι να δείξουν τη μαζικότητα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια της.
0: Καλά, δεν έχει αφισβητηθεί από κανέναν.
1: Δεν αφισβητήθηκε γιατί είχε τόσο κόσμο. Αλλά για φανταστείτε. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι δεν αφισβητήθηκε γιατί τελικώς φροντίσαμε όλοι να γίνει φανερό το ποια είναι εκείνη την ημέρα η καταγραφή. Και νομίζω ότι, ξαναλέω, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν όλοι ή κάποιοι κύκλοι ότι είναι τόσο χαμηλά, γιατί πρέπει τόσο πολύ πια να φτάσουν μέχρι και στο σημείο να φωτογραφίζουν άδειες αίθουσες για να δώσουν μια εικόνα ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω.
0: Ναι. Εντάξει, έχουμε λοιπόν αυτή την έκτακτη κεντρική επιτροπή. Η σελίδα γύρισε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να δούμε λίγο τα διαδικαστικά, διότι υπάρχει και λίγο ένα θολό τοπίο σε σχέση με το πώς πάμε παρακάτω. Ο πρώτος σταθμός αυτής της νέας διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, σωστά?
1: Έτσι είναι.
0: Η οποία εκλέγει πρόεδρο.
1: Γραμματέα. Της ομάδας, γιατί θυμίζω ότι ο προηγούμενος γραμματέας, ο κ. Καλαματιανός, παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, αυτή τη στιγμή, να έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος του κόμματος, δηλαδή της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής και ένα πληρώτερο γραμματέας. Mm-hmm. Σε αυτή τη στιγμή είμαστε του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για να το καταγράψω και να ακουστεί συνολικά. Εκεί έφτασαν τα πράγματα.
0: Άρα είναι το κόμμα ακέφαλο.
1: Όχι. Θα σας πω γιατί δεν είναι ακέφαλο το κόμμα. Καταρχάς, το ανώτατο όργανο του κόμματός μας είναι η Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Και αυτή έχει και την ευθύνη. Και όπως είδατε, η Κεντρική Επιτροπή τελικώς το είδαμε. Δηλαδή, εδώ είναι η περίπτωση που είδαμε ένα θεωρητικό σχήμα να λειτουργεί τελικά. Είδατε, η Κεντρική Επιτροπή δίνει τη λύση. Το κόμμα δεν είναι ακέφαλο. Πόσο μάλλον όμως και η κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι ακέφαλη. Και ξέρετε, στη Βουλή, επειδή η δημοκρατία διέξοδο δεν έχει, προβλέπονται όλα. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ακαθήκοντα Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ασκεί εδώ και μερικές ημέρες, ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Εγνωσμένου κύρους νομικός ο σύντροφος Ξανθόπουλος, κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ούτως ώστε το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουν οι διαδικασίες όλες σχετικές. Θα ξεκινήσει λοιπόν με μια εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και βέβαια μετά η Κεντρική Επιτροπή θα λάβει πλέον το Σάββατο το λόγο στο κομμάτι το κομματικό πλέον και όχι το κοινοβουλευτικό.
0: Γραμματέας και κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας πότε, Παρασκευή ή πάει για την άλλη εβδομάδα?
1: Χρονικά δεν νομίζω ότι έχει καταστεί ακόμα σαφές αυτό, γι' αυτό δεν θέλω κι εγώ να πω κάτι και να μην είναι απόλυτα σαφές ή να μην ισχύει. Νομίζω πάντως ότι το χρονικό είναι ότι πρώτα ξεκινάμε με το γραμματέα και θα ακολουθήσει αναλόγως των εξελίξεων. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Έχουμε και το άλλο. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πούμε αυτό. Έχουμε παραιτήσεις βουλευτών με ένα τρόπο, δηλαδή κάθε μέρα είναι από 2-3.
0: Ναι, είχαμε. Σήμερα ήταν 3, νομίζω.
1: Σήμερα ήταν 3, αν δεν κάνω λάθος, 2. Δηλαδή έχουμε και αυτό το καθεστώς του κάθε μέρα να φεύγουν και λίγοι-λίγοι.
0: Αυτό είναι το μαρτύριο της σταγόνας υπό την έννοια της διαρροής όμως.
1: Ναι, να σας πω. Αυτό είναι. Ο τρόπος που γίνεται είναι πάλι σαν με τον τρόπο αυτό να παραμένει όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό στον δημόσιο λόγο μια εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί. Για οποιονδήποτε λόγο και αν συμβαίνει αυτό, είτε γιατί κάποιοι περιμένουν να αποφασίσουν, κατά τη γνώμη μου, επειδή νομίζω σοβαροί άνθρωποι θέλουμε να είμαστε όλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν έχει πάρει απόφαση τι θα κάνει. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί μόνο τώρα. Είναι τα πράγματα πολύ σαφή αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ορισμένοι επιλέγουν αυτή την τμηματική διαδικασία των παραιτήσεων. Είναι κάθε δημοκρατικό του δικαίωμα να το κάνουν. Και εμάς είναι φυσικά δημοκρατικό μας δικαίωμα να παρακολουθούμε μια διαδικασία που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Με δεδομένο βέβαια ότι νομίζω ότι είναι σαφές ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένο. Εμείς, καταρχάς, να το πω αυτό, θέλουμε να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που κάποιοι διαφωνούν, έχουν κάθε δικαίωμα να αποχωρήσουν από το κόμμα. Όμως, επειδή πολλοί εξ αυτών, οφείλω να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια, για συντρόφους που έχουν φύγει από το κόμμα, είτε για τη Νέα Αριστερά, είτε για το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, ακούσαμε πολλές φορές βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα αποχωρούν να μιλούσαν για την παράδοση των εδρών, το γνωστό παραδώστε την έδρα. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω πάλι και ερχόμαστε στην αρχική κουβέντα που κάναμε περί αξιοπιστίας και πολιτικής ηθικής, πώς άνθρωποι οι οποίοι όταν αφορούσε άλλους έλεγαν με μεγάλη ευκολία παραδώσε την έδρα και όταν αφορά τους ίδιους παίρνουν την έδρα αγκαλιά και αποχωρούν. Εκεί πάλι νομίζω, επειδή μιλούσαμε για ποιο λόγο ο χώρος μας δεν εκπέμπει μηνύματα, και θα το λέω συνεχώς αυτό, δεν εννοώ όταν λέω ο χώρος μας μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ τον συνολικό χώρο του παλιού μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς στο πλαίσιο αυτό ουσιαστικά ορισμένοι παίρνουν την έδρα και αποχωρούν, ενώ χρόνια επί χρόνια κατηγορούσαν άλλους που έχουν ήδη αποχωρήσει από το κόμμα μας να κάνουν την ίδια δουλειά. Νομίζω ότι αυτό δίνει πάλι μια αίσθηση μη αξιοπιστίας συνολικά στο χώρο μας και νομίζω ότι κάνει κακό και σε αυτούς που το κάνουν, αλλά και στο χώρο μας συνολικά.
0: Μαζί με την αλλαγή σελίδα στην ηγεσία και την αλλαγή σελίδα στην γραμμή, θα έχουμε και αλλαγή σελίδα στην πολιτική εκφώνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ πιο ριζοσπαστικός, ίσως θα βάλει άλλα προτάγματα μπροστά. Τι να περιμένουμε?
1: Θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος. Ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούσε, παρά αυτή την ενωτική πρόταση που κάναμε και την προσπάθεια τόσο καιρό με πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελο, ήταν ριζοσπαστικός. Και αν δείτε το πρόγραμμά μας και τις προτάσεις μας, δεν σταμάτησαν να είναι ποτέ ριζοσπαστικές. Θα τολμήσω να πω ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι το πιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα που υπάρχει από τα προτινόμενα προγράμματα των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των καινούριων κομμάτων. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα που μιλά καθαρά για θέματα οικονομίας, για θέματα ενέργειας, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για θέματα της καθημερινότητας, για τα πάντα.
0: Δεν είναι ένα πρόγραμμα διαμαρτυρίας δηλαδή?
1: Ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι ούτε και τώρα. Όμως νομίζω ότι αυτό που έλειπε και αυτό που κάλυπτε κάθε προσπάθεια, και επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα μετά την ιστορική αυτή, όπως είπα, Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι καλό να το αναδεικνύουμε αυτό. Το πρόβλημά μας το πολιτικό, νομίζω, όλο αυτό το διάστημα, παρά τα όσα μπορεί να λέγονται στο δημόσιο λόγο, ήταν πρόβλημα ότι το σήμα, το στίγμα, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αυτά που λέμε, αλλά ήταν μια εικόνα σεναριολογίας και διαρκούς εσωστρέφειας. Αυτό κάλυπτε όλη τη συζήτηση περί των θέσεών μας. Εγώ το έζησα αυτό. Πηγαίναμε σε τόσα τηλεοπτικά πάνελ και αντί να μιλάμε ή αντί να μας ρωτούν για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μας ρωτούσαν τι θα κάνει ο ένας, αν θα φύγει ο άλλος ή πότε θα γίνει το άλλο κόμμα. Αυτό συνέβαινε για πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι κάτι που ζήσαμε, όσοι το ζήσαμε αυτό, σε μια εποχή, θυμίζω, που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκδικούσε να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας. Βάλαμε ορισμένοι άνθρωποι πολύ μεγάλη πλάτη στο να ακούει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να περιμένουμε υπουργικές ή βουλευτικές έδρες όλο αυτό το διάστημα. Και βλέπαμε την ίδια ώρα, και το λέω γιατί ξέρω ότι μας ακούν αριστεροί που έχουν ευαισθησίες και ιστορικού τύπου σε σχέση με την πορεία των πραγμάτων, πόσο, σκεφτείτε πώς νιώθαμε ορισμένοι όταν βλέπαμε ανθρώπους που την περίοδο που ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση ήταν σε πρωταγωνιστικό ρόλο, και νεότερης γενιάς άνθρωποι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανάγκη αποστήριξη, είτε να βγαίνουν ως ΣΥΡΙΖΑ και να υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει και να είναι σήμερα σε άλλα κόμματα, είτε ακόμα χειρότερα να μην εκπέμπουν ένα σήμα για το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εκπέμπουν ένα σήμα για το μόνο περί σεναρίων και εσωστρέφειας. Αυτό, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο νομίζω οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτική το έχουν καταγράψει και θα φανεί αυτό, να ξέρετε, στις επόμενες εκλογές.
0: Τα στελέχη του, μάλλον τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, πότε θα πουν την άποψή τους? Διότι υπάρχει εδώ και το εξής, και μάλλον δεν είναι κενό, αλλά εν πάση περιπτώσει η επικαιρότητα και τα πράγματα, τα γεγονότα τρέχουν τόσο γρήγορα που φαίνεται ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, αλλά τα μέλη δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Πότε θα μιλήσουν τα μέλη?
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια κουβέντα η οποία, πίσω από αυτό το πολύ απλό και ωραίο ερώτημα, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν πρώτα. Δηλαδή, χρειάζεται μια πολιτική ανάλυση πρώτα του τι συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ όταν... Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τι σημαίνει μέλος ενός κόμματος. Μέλος ενός κόμματος, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουμε στα ελάχιστα, σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στο κόμμα που βρίσκεται και θέλει να συμμετέχει σε αυτό ενεργά και να διατυπώνει τις απόψεις του κόμματος παντού και στην κοινωνία και με κάθε τρόπο. Τα λέει και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ τι σημαίνει μέλος.
0: Να διατυπώνει και να διαμορφώνει κιόλας.
1: Το τι συνέβη με τα μέλη του ενός ή των δύο ευρώ κτλ. Είδαμε και εκεί κάποια πράγματα. Εγώ δεν τα κρίνω, ξέρετε, δεν είμαι. Παρότι σήμερα έτσι, κάνω μια συνολική τοποθέτηση, δεν θέλω να μηδενίζω και προσπαθώ να είμαι στο δυνατό πιο μετριοπαθή σε σχέση με ιστορικές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσαμε όμως δυσκολίες σε σχέση με το θέμα του τελικά τι σημαίνει μέλος και το αν το μέλος αρκεί να έρθει να ψηφίσει απλά για πρόεδρο, ή αν όντως ένα μέλος πρέπει να είναι για κάτι περισσότερο από το να έρθει απλά να ρίξει μία ψήφο την ημέρα που γίνονται οι προεδρικές εκλογές ή εκλογές προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Νομίζω ότι στην οργανωτική ανασυγκρότηση που είναι κατεπήγον να γίνει, γιατί η εικόνα των οργανώσεων, ξέρετε, και αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, θα μου επιτρέψετε να μην την κάνω δημόσια. Γιατί κάποια ζητήματα καλό είναι στα πλαίσια της θεσμικότητας να μένουν εντός του κόμματος, αλλά η εικόνα των οργανώσεων σήμερα έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με το αν έγινε ή όχι η οργανωτική δουλειά που ήταν προφανές ότι θα έπρεπε να γίνει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
0: Αυτό το ακούω ως μία μορφή στον κύριο Καλπάκη πάντως.
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Δεν είναι καμία μορφή, ούτε είναι, δεν αφορά πρόσωπο. Αφορά συνολικά τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ σαν οργανισμός. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Ο κύριος Καλπάκης είχε μια ετοιμότητα να παραιτηθεί και μάλιστα οφείλω να πω ότι η επιστολή παραιτησής του έθεσε ζητήματα.
0: Σωστά,
1: και αρκετά νωρίς. Και σε αυτό οφείλω να πω ότι ήταν πολύ σωστό το κείμενό του στο θέμα των διλημάτων που είχε θέσει τότε ο πρώην γραμματέας, ο σύντροφος, ο Στέργιος ο Καλπάκης. Όμως δεν μπορεί να μην δούμε την εικόνα ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ οργανωτικά χρειάζεται μια ανασυγκρότηση. Και αυτή η ανασυγκρότηση, θα με επιτρέψετε να πω και κάτι, γιατί βλέπω ότι πηγαίνουμε προς τις 10.30. Υπάρχει μία, άκουσα και δεν θέλω να κρυφτώ, ακούω που αρκετούς να λένε ότι τα μέλη φεύγουν ή μπορεί, η πλειοψηφία τέλος πάντων των μελών να θέλει κάτι άλλο κτλ. Μα κανείς δεν απαγορεύει σε κανέναν, αν δεν θέλει να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Ξεκινάμε από αυτό. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, πέρα από τα μέλη που ήδη έχει ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι θέμα πάλι στοιχειώδης πολιτικής λογικής ένα κόμμα να αναζητά και νέα μέλη. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: τι θα πει φεύγουν τα μέλη, μα έχεις υποχρέωση, είτε είσαι πρόεδρος, είτε είσαι γραμματέας νομαρχιακής, είτε είσαι γραμματέας του κόμματος, είτε είσαι οτιδήποτε τέλος πάντων με θεσμικό ρόλο μες στο κόμμα, να αναζητάς διαρκώς νέα μέλη. Ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ έφτασε σε έναν αριθμό μελών έχοντας παλαιότερα ένα πολύ μικρότερο αριθμό. Τα μέλη δεν είναι μια ιστορική καταγραφή, είχαμε αυτούς, τέλειωσε. Εγώ έχω πει πολλές φορές, και αυτό είναι που δεν μπορούσα ποτέ να δεχτώ, τουλάχιστον ακούγοντας αυτό το επιχείρημα, στη δικιά μου τουλάχιστον πολιτική ανάλυση και λογική, να λένε και βουλευτές ακόμα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μα τα μέλη θέλουν αυτό. Με συγχωρείς. Δεν έχεις υποχρέωση όταν έχεις μια θεσμική ιδιότητα σε ένα κόμμα και εσύ να έχεις μέλη τα οποία θα εμπνεύσεις και εσύ ο ίδιος να έρθουν και να ενταχθούν κάπου. Δηλαδή, τι λέμε, ότι παραδίδουμε την ιδιότητα του να έρχονται μέλη να στηρίξουν κάτι απλά σε ένα άλλο πρόσωπο. Δεν πρέπει να υπάρχει πάντα κάποιος άλλος που θα φέρει τα μέλη. Εσύ δεν πρέπει να φέρεις κάποια μέλη στο κόμμα σου. Δεν έχεις μια υποχρέωση. Δηλαδή, είναι πράγματα, ξέρετε, που τα έχει λύσει η πολιτική λογική, θα την πω αυτή τη λέξη, δεκαετίες πριν.
0: Αντιληπτό, αντιληπτό. Κύριε Μελίδη, ας σας ευχαριστήσουμε. Θα σας κρατήσουμε μισή ώρα ακόμα να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Νομίζω ότι ναι, μέχρι τις 11 μπορούμε να πάμε.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα break, το οποίο έρχεται τώρα από ό,τι μου δείχνει ο Γιώργος, και μετά θα επιστρέψουμε αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να δούμε και τα μηνυματάκια τα οποία έχετε στείλει και τα οποία έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον.

0: στο κόκκινο.
1: Φροσύνη, η κυρά των καημών. Ένα νέο υπηρώτικο ορατόριο της Ξανθούλας Ντακοβάνου με τον δεξιοτέχνη του Κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη. 15 και 16 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Μια παράσταση βασισμένη στην κυραφροσύνη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με πρωτότυπη μουσική και πολυμελή ορχήστρα. Μια παραγωγή του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού. Είσοδος δωρεάν με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών. Προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr και nationalopera.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105.5, είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους και μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι και ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Μελίδη, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, σταχυολογώ κάποια από αυτά. Ένα ας πούμε του Παντελή. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξει. Λέει, διαφωνούμε στο πώς μπορεί να αλλάξει. Τι κάνουμε απέναντι σε αυτό?
1: Εντάξει, είναι, ο Παντελής θέτει ένα ερώτημα εύστοχο και σοβαρό. Απ' την άλλη, νομίζω ότι υπάρχουν οι προβλέψεις όλες και εκ του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι διαδικασίες που θα αποτυπώσουν τις όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Προφανώς και πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, γιατί αν τα πράγματα πήγαιναν καλά, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
0: Εντάξει, είναι θέμα καταστατικού όμως το ότι δεν πήγαν τα πράγματα καλά.
1: Θα σας πω. Εξαρτάται από πού θέλουμε να πιάσουμε το νήμα του πώς φτάσαμε ως εδώ. Δηλαδή, θυμάστε, είπαμε νωρίτερα κάτι για το 2015, πήγαμε mm-hmm. τόσο πίσω στον χρόνο. Εγώ θυμίζω ότι η τελευταία φορά που κερδίσαμε εκλογές ήταν το 2015. Έτσι δεν είναι? Έχουν περάσει λοιπόν 11 χρόνια ολόκληρα. Από τότε δηλαδή που είχαμε την τελευταία νίκη σε εκλογές mm-hmm. ως κόμμα. Προφανώς αυτά τα 11 χρόνια, για να μην κερδίσουμε εκλογές, σημαίνει ότι έγιναν λάθη. Λάθη επικοινωνιακά, να το πούμε και έτσι. Λάθη σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού, λάθη σε επίπεδο πολιτικής. Πάντως λάθη έγιναν.
0: Εντάξει, τα λάθη δεν λύνονται όμως με καλύτερο καταστατικό, έτσι δεν είναι?
1: Επειδή λέω η ερώτηση ήταν εύστοχη, αλλά είναι αρκετά γενική, σε σχέση με τις αλλαγές, άμα μιλάμε για οργανωτικές αλλαγές, προφανώς αυτές πρέπει να προκύψουν και να αποτυπωθούν κάπου mm-hmm. και σε κάποιον καταστατικό χάρτη. Αν μιλάμε για αλλαγή στην πολιτική κατεύθυνση, προφανώς νομίζω ότι μόνο και μόνο που η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε την αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης προς μια πιο σαφή και οριοθετημένη στάση είναι κάτι πολύ θετικό. Από εκεί μετά, αν θέλει να συζητήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, με χαρά να απαντήσουμε. Απλά νομίζω ότι το ερώτημα έτσι όπως έχει τεθεί δεν θέτει πιο συγκεκριμένα.
0: Ναι, όχι, είναι ένα γενικό ερώτημα το οποίο μεταφέρει περισσότερο μια ανησυχία, νομίζω.
1: Εγώ να το πω όμως αυτό, να μην ανησυχεί κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή, παρά τις αποχωρήσεις, έχει, να το πούμε και απλά έτσι με έναν αθλητικό όρο, ο ΣΥΡΙΖΑ πάγκο έχει. Και στελεχειακό πάγκο έχει. Και έχει ανθρώπους και βάθος πάγκου και ανθρώπους που θα αναλάβουν καθήκοντα και έχει ίσως και να κάνει και με αυτό που έχει προταθεί και να το πούμε και στη συλλογική ηγεσία λίγο, γιατί δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Η συλλογική ηγεσία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αποφασίζουν ταυτόχρονα 10 άνθρωποι για το ίδιο πράγμα. Η συλλογική ηγεσία σημαίνει ότι όταν υπάρχουν ρόλοι mm-hmm. και αυτή τη στιγμή έχουν κενωθεί, όπως λέγαμε πριν, αρκετοί ρόλοι στο κόμμα μας, μπορεί, επειδή έχουμε ικανά στελέχη και έμπειρα στελέχη και νέα στελέχη, να αναλάβουν ρόλους, πρόσωπα τα οποία θα καλύψουν τις θέσεις που είναι κενές αυτή τη στιγμή και θα, ο καθένας θα λειτουργήσει αποτελεσματικά στον τομέα που θα αναλάβει. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό νομίζω και είναι κάτι που μπορεί να είναι και λειτουργικό στο επόμενο διάστημα.
0: Από την άλλη, όταν μιλάμε για συλλογική ηγεσία σε ένα πολιτικό χώρο, σε ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα κόμμα της αριστεράς εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από το αν κάποια στιγμή ξεστράτησε υπό την έννοια της αναγκαιότητας να γίνει πιο προσφυλές προς τον κόσμο, τουλάχιστον όταν αφορά την πολιτική εκφώνηση, γιατί στην πολιτική θέση δεν έχει πάψει να είναι αριστερό κόμμα. Όταν μιλάμε για συλλογική ηγεσία, αναρωτιέται κανείς και τα όργανα τι κάνουν. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται να έχουμε συλλογική ηγεσία στον τίτλο, όταν έχουμε όργανα τα οποία εκ των πραγμάτων δρομολογούν τα πράγματα υπό την λογική της συλλογικής ηγεσίας. Δηλαδή, η πολιτική γραμματεία αποφασίζει να αποφασίζει ο πρόεδρος μόνος του.
1: Ναι, έτσι είναι αυτό. Νομίζω ότι και πάλι εδώ το κομμάτι της... Κοιτάξτε, όταν έχουμε ένα κόμμα στο οποίο έχουν παραιτηθεί οι κεντρικοί πυλώνες mm-hmm. που καθορίζουν τουλάχιστον σε επίπεδο προσώπων την πολιτική, προφανώς αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφθούν. Θα καλυφθούν από πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Τα πρόσωπα αυτά θα αποτελέσουν τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Από εκεί μετά, επειδή ξέρετε, έχουν να κάνουν και ζητήματα, ας πούμε, θα πει κάποιος. Το προλαβαίνω το ερώτημα, γιατί προφανώς θα προκύψει εύλογα. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Πώς θα καταλήξουμε στον επόμενο πρόεδρο. Όλα αυτά, νομίζω ότι ο βασικός πυρήνας των ερωτημάτων αυτών θα απαντηθεί το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή σε σχέση με τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε λίγο υπομονή, δηλαδή.
1: Να κάνουμε λίγο υπομονή. Ξαναλέω, είναι ιστορικές αυτές τις στιγμές. Mm-hmm. Είτε για καλό είτε για κακό, είναι πάντως ιστορικές στιγμές. Και νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο χώρος μας και αυτό που χρειάζεται να δείξουμε όλοι, ξαναλέω, μιλώ για τους ανθρώπους που πονάνε και αγαπάνε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θέλουν το κόμμα αυτό να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι να ξέρουν ότι πέρα από αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος αυτής της επίπονης διαδικασίας, θα είμαστε πιο δυνατοί και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ισχυροποιηθεί και θα επανέλθει δρυμύτερος στα πολιτικά πράγματα της χώρας και σε χρόνο πολύ σύντομο. Υπάρχει, ξαναλέω, και ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει και διάθεση, υπάρχει και αυτοπεποίθηση σε ανθρώπους που θέλουν να πάνε τα πράγματα στην επόμενη μέρα. Και να πω και κάτι σχετικό με τις δημοσκοπήσεις, μιας και δεν μιλήσαμε αρκετά για δημοσκοπήσεις, αν και μιλάμε αρκετή ώρα και ίσως κουράζουμε κιόλας έτσι.
0: Για να είμαι ειλικρινής, σκέφτηκα να συζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν συζητώνται στα τηλεοπτικά πάνελ.
1: Ωραία, σωστό.
0: Σκέφτηκα δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χρόνο που έχουμε για να κάνουμε πιο ουσιαστικές πολιτικές συζητήσεις από τις συζητήσεις που αφορούν το ποιο είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας ή δεν ξέρω ποιο άλλο κομμάτος.
1: Ναι, και να πω και κάτι. Να πούμε για κάτι διαφορετικό λοιπόν. Εγώ βλέπω τώρα τελευταίες ώρες, ας πούμε, υπάρχει στο δημόσιο λόγο πάλι μία συζήτηση με το που θα καταλήξει η ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις αποχωρήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Τελικά το σημαντικό είναι το που θα καταλήξει η ιστορία. Εντάξει, θα έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα προφανώς μικρότερη από αυτή που έχουμε σήμερα. Είναι δεδομένο. Θα έχουμε όμως μια κοινοβουλευτική ομάδα και να εκπέμψω ένα θετικό μήνυμα και αισιόδοξο εδώ, στην οποία όσοι παραμείνουν θα είναι μέλη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στην επόμενη μέρα. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θα αποτελούν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι το οποίο νομίζω ότι άμα το αξιολογήσουμε σε δεύτερο χρόνο θα δούμε ότι είναι θετικό σε τελική ανάλυση. Γιατί από τη στιγμή που ούτως ή άλλως η αντιπολίτευση είναι κατακρεματισμένη, το να έχει, ας πούμε, τι είναι. Και θέτω και ένα ερώτημα εδώ. Προφανώς είναι καλύτερο να έχει μια μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα από το να έχει μια πιο μικρή. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι, θες να έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα με ανθρώπους μέσα που δεν πιστεύουν στη συλλογικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα τους, ή προτιμάς να έχεις μια ομάδα μάλλον που πιστεύει στη συλλογικότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω αυτό πάλι είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το απαντήσει με βάση τη δικιά του πολιτική ηθική και πολιτική λογική.
0: Έχω ένα δύσκολο μήνυμα από την Εύη. Έχουμε ένα δύσκολο μήνυμα την Εύη, η οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τελειωμένος, δεν λέει τίποτα αριστερό και αυτό έφερε την ακροδεξιά.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρόσωπο, είναι συλλογικότητα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορεί ακριβώς να φέρει την ακροδεξιά? Να πω ότι κάποιες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δημιούργησαν ζητήματα πολιτικά. Δηλαδή, πώς σχετίζεται ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ με την ακροδεξιά? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να δεχτώ μια πολιτική κριτική βεβαίως. Και έχουμε κάνει και μεγάλη αυτοκριτική, οφείλω να πω ως κόμμα. Τώρα, το αν είναι τελειωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι θα ρωτήσω τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για να είναι τελειωμένος. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μία συγκεκριμένη καταγραφή στις εκλογές. Εγώ να πω και κάτι ακόμα ενδιαφέρον. Σε κάλπη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χάσει μέχρι σήμερα τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Η τελευταία κάλπη που είχαμε στη χώρα, θυμίζω, ήταν η κάλπη των ευρωεκλογών.
0: Σωστά.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερος, θυμίζω, τότε με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη. Με ένα ποσοστό 15%. Σήμερα ορισμένοι δηλώνουν ότι με 15% είναι έτοιμοι να αναλάβουν την κυβέρνηση της χώρας ή να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει, όταν σε εκλογές, αφήστε να δούμε τι θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται, και να πω και κάτι άλλο. Ο χώρος της αριστεράς, ξέρετε, δεν είχε πάντα μεγάλα ποσοστά και μέσα στη ζωή είναι και να έχει και ψηλότερα ποσοστά και χαμηλότερα. Λέμε για την κυβερνώση αριστερά. Μα αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, για να γίνει η αριστερά κυβερνώσα ξανά, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα εκφράζεται, πρέπει να πάρει ένα ποσοστό πάλι τη τάξη του πάνω από 30%. Να το πούμε πολύ ρεαλιστικά και κοινικά. Δεν προκύπτει αυτό σήμερα από κανένα κόμμα του χώρου. Όσο δεν προκύπτει από κανένα κόμμα, θεωρώ ότι όλα είναι ανοιχτά. Ξέρετε, η πολιτική είναι και ένα δυναμικό παιχνίδι. Και νομίζω ότι από αυτή την αστάθεια που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, στο κομμάτι τουλάχιστον του προοδευτικού και του αριστερού χώρου, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι εξελίξεις θα είναι γραμμικές. Δηλαδή, παίρνω τώρα τη δεύτερη θέση και βάζω σε ορίζοντα το 2031 να είμαι πρώτος. Αυτά, ξέρετε, τα σχήματα και το Πασόκ τα πίστεψε κάποια στιγμή. Θυμίζω ότι όταν το Πασόκ βγήκε ξανά τρίτο στις ευρωεκλογές, θεωρούσε και έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τα

0: φτηνοί αυτοί που μας το στέλνει. Θεωρούνται, λέει, αριστεροί απογοητευμένοι της αριστεράς το 23 που με την αποχή τους έδωσαν την πλειοψηφία στον Μητσοτάκη.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή,
0: είναι το κομμάτι το που απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ πια, έτσι.
1: Ο
0: αυτό
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: είναι ουσιαστικά.
1: Σίγουρα, να σας το πω, το είπαμε και νωρίτερα με έναν άλλο τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και πρέπει να απευθυνθεί σε κόσμο που σήμερα στις δημοσκοπήσεις όταν τον παίρνουν τηλέφωνο ή δεν σηκώνει το τηλέφωνο ή λέει δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Mm-hmm. Εκεί είναι δεδομένο, τη γνώμη μου λέω, πολιτικά πρέπει να απευθυνθούμε. Να. Και κυρίως πιστεύω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγωθεί από την πολιτική και από την εξέλιξη των πραγμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας τα τελευταία πολλά χρόνια. Νομίζω ότι είναι με ένα σαφέστερο στίγμα πολιτικό και με ένα αμείγμα πολιτικής γραμμής το οποίο θα απευθύνεται πραγματικά. Σήμερα, το είπα και πριν, έχουμε ένα πολύ μεγάλο και πώς να το πω, αναλυτικό κυβερνητικό πρόγραμμα ως ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι επικοινωνιακά μιλώντας, αυτό το πρόγραμμα πρέπει να περάσει καλύτερα στην κοινωνία με πολύ απλό και σαφή τρόπο, εντοπίζοντας και στοχοθετώντας συγκεκριμένα σημεία. Να πω όμως ότι αυτό έχει να κάνει και με τον χρόνο των εκλογών.
0: Τι είναι αυτό που λείπει και αυτό το καλό και καλά συνταγμένο πρόγραμμα δεν φτάνει στην κοινωνία για να καταστήσει ελκυστικό τον ΣΥΡΙΖΑ ως επιλογή?
1: Θα σας πω τι είναι αυτό που τουλάχιστον όσο το έζησα εγώ τον τελευταίο ένα χρόνο σίγουρα επηρέασε τα πάντα. Η εκατάσχετη σεναριολογία. Και με ανθρώπους της δημοσκοπικής επιστήμης ή ανθρώπους που βρίσκονται σε δημοσκοπικές εταιρείες, σας διαβεβαίω αν μιλήσετε, όλοι θα σας πούν ότι οποιαδήποτε πολιτική πρόταση είχε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο καλυπτόταν πίσω από μια σεναριολογία του τι θα γίνει με τα νέα κόμματα, τι θα γίνει με επιστροφές προσώπων και όλη αυτή η κατάσταση. Αυτό στέρισε στο ΣΥΡΙΖΑ την οποιαδήποτε δυνατότητα είχε να ακουστεί η φωνή του παραπάνω. Και να πω και αυτό, βρισκόμαστε σε μια Ελλάδα και σε μια εποχή που νομίζω ότι ο χρόνος που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια να μιλήσει ήταν πολύ συγκεκριμένος. Αν λοιπόν αυτός ο συγκεκριμένος χρόνος καταναλωνόταν στο μεγαλύτερο μέγεθος για διαφήμιση σεναριολογίας άλλων καταστάσεων, πώς θα μπορούσε να πει στο πρόγραμμά σου? Εγώ σας το λέω εν τιμή, θυμάμαι πραγματικά ελάχιστες φορές να μας δίνεται δυνατότητα να εκθέσουμε το πρόγραμμά μας. Σε σχέση με τις προτάσεις που είχαμε, στη συντηρητική πλειοψηφία μιλούσαμε για σενάρια ή για δημοσκοπήσεις. Έτσι.
0: Επειδή μπήκε και το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει μπει και το θέμα των δημοσκοπήσεων, δεν θέλω να το αφήσουμε πίσω. Θέλω όμως να ρωτήσω πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα και τη δική του, αλλά και των μέσων ενημέρωσης των οποίων είναι ιδιοκτήτης. Μιλώ δηλαδή για την Αυγή και το Κόκκινο. Πόσο αναγκαία είναι για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Είναι απολύτως αναγκαία. Είναι καθοριστική σημασία τα μέσα ενημέρωσης αυτά και νομίζω ότι. Εντάξει, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Γιατί δεν
0: είναι πολιτικό το ερώτημα.
1: Πολιτικά θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαία. Έχουν γράψει ιστορία τα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα είναι όλες προς όφελος των μέσων και της όσο το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης τους και της οικονομικής τους διαχείρισης. Πάλι όμως θα πω εδώ ότι να έχουμε στο μυαλό μας πάντα και μια ιστορική διαδρομή. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή ήταν κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή είχε και χρηματοδοτικά, εννοώ, άλλες δυνατότητες από αυτές που έχει σήμερα. Νομίζω ότι όσοι σήμερα ασχολούνται με τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αφορά τη διοίκηση είτε αφορά το προσωπικό, θα την πω αυτή τη λέξη, είναι ήρωες. Γιατί είναι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και για το κόμμα και για τον χώρο και για τη χώρα και δίνουν μάχες καθημερινά. Και μόνο μπορώ να αναγνωρίσω καλές προθέσεις, εντιμότητα και συντροφικότητα και νομίζω ότι αυτό είναι άξιο να υποθεί. Είναι πάντως καθοριστική σημασία η παρουσία των μέσων. Και νομίζω ότι βέβαια καθοριστικής επίσης σημασίας είναι να υπάρχει και η φωνή της αριστεράς για τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά το Κόκκινο, νομίζω, αλλά και η Αυγή. Δεν φιλοξενούν μόνο ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ ή μόνο ΣΥΡΙΖΕΙΚΕΣ. Έτσι. Χωρίς να αναφερθώ φυσικά και σε μια πολύ μεγάλη δουλειά που κάνουν και πολιτισμική, πολιτιστική, πέρα από τις ενημερωτικές. Είναι μια όαση, νομίζω, απέναντι στη σημερινή δυστοπική κατάσταση που ζούμε, τα μέσα ενημέρωσης τα συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο τελευταίο ερώτημα που κάνει απόψη μου και το πιο δύσκολο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Για τα δύσκολα είμαστε, αυτό το έχουμε πάρει από
0: εσά. Το έχω καταλάβει. Λοιπόν, το έχουμε αγγίξει αρκετές φορές μέχρι τώρα στην συζήτηση που έχουμε κάνει. Θέλω να επανέλθουμε όμως στο ζήτημα της αξιοπιστίας.

0: Διότι αυτό ήταν το ζητούμενο, λέγαμε στο παρελθόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε, υποστήριζα, ότι επλήγηκε η αξιοπιστία του κυρίως από την περίοδο Κασελάκη. Έγινε μια εργώδης προσπάθεια και από τα στελέχη και από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο, να αποκατασταθεί αυτή η αξιοπιστία, η οποία σήμερα δεν ξέρω αν τίθεται ένα αμφιβόλο, αλλά εν πάση περιπτώσει πλήγεται από την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το κόμμα. Πώς θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Λοιπόν, θέλω να είμαι δίκαιος και νομίζω ότι πρέπει και όλοι όσοι θέλουμε, όσοι μάλλον ανήκουμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε να βρούμε τη λύση για την επόμενη μέρα, καλό είναι να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι στις αναλύσεις που κάνουμε. Αν το πρόβλημα αξιοπιστίας των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, των θέσεων λέω, ήταν από την εποχή του κυρίου Κασελάκη, πιστέψτε με, δεν θα είχε ποτέ αναλάβει, δηλαδή αν ήταν από τότε και μετά μόνο, δεν θα είχε ποτέ φτάσει στο σημείο να γίνει πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και ο Στέφανος Κασελάκης εξελέγει μια δημοκρατική διαδικασία και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν, πως δεν το θυμούνται αυτό, μάλλον έχουν επιλέξει σκόπιμα να μην θυμούνται ένα κομμάτι της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω επίσης ότι εκλογικά, στις βουλευτικές εκλογές, γιατί ξαναλέω, θα πούμε αλήθειες απόψε, στις βουλευτικές εκλογές του 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 17% και η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Στις ευρωεκλογές ένα χρόνο μετά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 15% και η Νέα Δημοκρατία πήρε 28%. Γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο εκλογικό καταγράφηκε εικόνα έλλειψης αξιοπιστίας και οφείλω, ξαναλέω, απέναντι στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ να είμαι δίκαιος στην ανάλυση που κάνω. Φυσικά εκείνη την περίοδο έγιναν πράγματα που δεν αποτελούν και τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και υπήρξαν ζητήματα τα οποία οδήγησαν φυσικά και στα γνωστά γεγονότα αλλαγής Προέδρου. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να μένουμε θεσμικοί στην ανάλυση που κάνουμε, και ξέρετε, η θεσμικότητα καμιά φορά σώζει από την έλλειψη αντικειμενικότητας ή την έκφραση λάθος κρίσεων, πρέπει να πούμε ότι είχαμε μια ευκαιρία να κυβερνήσουμε τη χώρα ως κόμμα. Έγινε αυτό, είχε πολλά θετικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αν με ρωτάτε, δηλαδή κάποιος με ρωτούσε πραγματικά σε μια φιλική παρέα τι δεν πήγε καλά τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και από κυβέρνηση έφτασε αυτή τη στιγμή να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, θα σας πω ότι νομίζω ότι επικοινωνιακά την εποχή που ήμασταν κυβέρνηση έγιναν πάρα πολλές λάθος επιλογές, κυρίως το θέμα του πώς εκπέμπαμε το κυβερνητικό έργο. Κάτι το, δηλαδή, το έχει πει νομίζω κάποια στιγμή εύστοχα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος κάποια στιγμή. Είχε πει υπερεκτιμήσαμε την αξία, ή κάπως έτσι, δεν θέλω να τον παραφράσω, γι' αυτό το λέω με επιφύλαξη πώς το είχε πει. Είχε πει υπερεκτιμήσαμε την αξία της πραγματικότητας, δηλαδή της αλήθειας. Δηλαδή, εμείς λέγαμε ότι επειδή κάτι είναι αληθές και πραγματικό, θα το καταλάβει και ο κόσμος. Δυστυχώς η προπαγάνδα, η αντισύριζα προπαγάνδα, η αντισύριζα ιστερία που υπήρξε εκείνη την εποχή, από όταν ήμασταν κυβέρνηση, θυμίζω, γιατί τότε δημιουργήθηκε το αντισύριζα μέτωπο, δεν αντιμετωπίστηκε επικοινωνιακά με τρόπο που αρμόζει σε ένα κόμμα που κυβερνά τη χώρα.
0: Ήταν μόνο επικοινωνιακό όμως, γιατί οφείλω να πω ότι δεν έχω μείνει ικανοποιημένος από τις πολιτικές αναλύσεις που έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ για τα αίτια που οδήγησαν όχι μόνο στην ήττα του 19 αλλά και στην νίκη του 15. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει αναλυθεί.
1: Είναι μια δύσκολη κουβέντα αυτή. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, ξαναλέω, με αποκορύφωμα το δημοψήφισμα, εξέφρασε ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ένιωθε την ανάγκη να, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ή μέσω τέλος πάντων της στήριξης, ακόμα και της κριτικής στήριξης στην κυβέρνησή μας, ένιωθε πραγματικά ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 ήταν μια κυβέρνηση που πραγματικά παρήγαγε εντονότατο πολιτικό έργο, με τα καλά της και τα κακά της βέβαια, το οποίο όμως, θα επιμείνω σε αυτό, δεν, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που κάναμε και δεν τα έμαθε κανείς. Εγώ θυμάμαι, για να σας πω ένα παράδειγμα, στα κομμάτια της δικαιοσύνης δημιουργήθηκαν συστήματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης τα οποία κανείς δεν κατάλαβε ότι έγιναν επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν κάποια στιγμή και μας είπαν για το ψηφιακό κράτος, έχοντας, η Νέα Δημοκρατία εννοώ, έχοντας πάρει μάλιστα και ένα αδιανόητο ποσό χρημάτων για να φτιάξουν συστήματα από τον COVID και μετά, και εμείς χωρίς καμία δυνατότητα χρηματοδότηση επιμνημονίου, κάναμε αντίστοιχα συστήματα τα οποία πραγματικά τα βρήκαν έτοιμα και τα διαφήμισαν πολλές φορές ακόμα και ως δικά τους έργα.
0: Κλασική περίπτωση είναι το 112.
1: Υπήρχε επίσης μια λογική, πώς να το πούμε, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, βρήκε άδεια ταμεία. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, βρήκε 37 δις. Αυτά όλα έχουν καταγραφεί στην ελληνική πολιτική ιστορία. Δεν είναι αν εγώ θα τα θέσω ή όχι σήμερα εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι αν πάμε προς τα πίσω στο χρόνο, θα δούμε ότι κατέληξαν τα πράγματα σε αυτή την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω, φανταστείτε κάποιος, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε σήμερα, και το λέω αυτό και σε όσους μας ακούν και προβληματίζονται. Φανταστείτε το 2017-18, τότε, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να σας έλεγε κάποιος ότι ξέρεις κάτι, μετά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχεις δύο σερή θητείες Μητσοτάκη, και στο τέλος αυτής της δεύτερης θητείας Μητσοτάκη θα συζητάμε σοβαρό ότι θα έχει και τρίτη θητεία, γιατί στις δημοσκοπήσεις θα φαίνεται ότι το επόμενο κόμμα θα είναι αρκετά πιο πίσω. Καλά, και αν του έλεγες κιόλας ότι θα είναι ένα άλλο κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα σου έλεγε ότι είσαι. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Το λέω και αυτό για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι.
0: Εντάξει, δεν έχετε φέρει γυάλινη σφαίρα μπροστά. Δεν ξέρω αν έχετε μία στο σπίτι που να προβλέπει το μέλλον, αλλά ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε το μετεκλογικό τοπίο, δηλαδή τη Δευτέρα μετά των εκλογών, πώς εκτιμάτε ότι θα είναι τα πράγματα.
1: Θα σας πω.
0: Όχι πώς θα θέλατε.
1: Ναι, πώς το εκτιμάμε.
0: Πώς εκτιμάτε.
1: Εάν είναι η κατάσταση όπως είναι σήμερα, να το πω απλά, αν γίνονταν αύριο το πρωί εκλογές, νομίζω ότι θα υπήρχε με βάση την αποτύπωση και των δημοσκοπήσεων, αλλά και αυτή η αίσθηση υπάρχει στην κοινωνία, θα υπήρχε τεράστια απογοήτευση. Ακριβώς επειδή ξαναλέω, να μην μπερδεύουμε την ανάγκη για μία νίκη που έχουμε όλοι στον χώρο με την ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικότητας. Αν λοιπόν αύριο είχαμε εκλογές και τα ποσοστά ήταν κοντά σε αυτά που βλέπουμε, νομίζω ότι θα υπήρχε τεράστια απογοήτευση και ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας, όχι για το κόμμα μας, αλλά για όλο τον χώρο. Και αυτό αρκεί να ανοίξει οποιοδήποτε μία δημοσκόπηση, ξαναλέω πραγματική δημοσκόπηση, και να δείτε αποτελέσματα.
0: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Συζητήσαμε για τα χρονοδιαγράμματα, συζητήσαμε για τα διαδικαστικά της εκλογής και της κάλυψης των κενών θέσεων, συζητήσαμε για το νέο πολιτικό στίγμα που διαφαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, συζητήσαμε για το κομμάτι της ενότητας, είτε κριτικά και αυτοκριτικά, είτε με προβολή προς το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, εδώ κλείνουμε εμείς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 9 από τον Γιώργο Μπαλίμη που ήταν στον ήχο, από τον Πάπη Χρυστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ακόμα ούτε μία στιγμή. Εγώ είμαι στη θάλασσα και εσύ στη βροχή.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

空の友人と過ごす時間はない。プールのそばで飲む時間はない。全ての時間はない。

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε μες στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο της ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμίσουν, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πώς έτρεμαν μες στη φωνή, για σε, θυμίσου, σώμα.

σώμα. Θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες. Όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες. Αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμανε μες στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο της ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμίσουν, μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν μες στη φωνή, για σε, θυμίσουν, σώμα.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.